0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, κορυφώνεται στις 3 αύριο τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα έχει επαφές με επενδυτές και συμμετοχή στο Europe Cal Forum. Σε εκδήλωση ομογενών στη ΣΥΠΑ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια και στο ρόλο της στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε υπερηφάνεια για την επικείμενη πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Τόνισε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες από τις δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχος του, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Απαντώντας στον Ταγί Περντογάν, υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει το αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση και κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας. Παράλληλα απίφθινε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για την επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν απόψε το Κίεβο, με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και 2 τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Στον ΟΗΕ ο Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Συναγερμός σήμανε απόψε για ντρόουν στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βρανδεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για περίπου 45 λεπτά. Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κίριλ Ντμίτριεφ μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, οι επαφές θα γίνονται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και αποτελούν συνέχεια πρόσφατη συνάντησης του Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, προσγειώθηκε τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εν όψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον υποδέχθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους. Ψευδές χαρακτήρισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δημοσίευμα του Πολίτικου, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες με στόχο τον έλεγχο των τιμών καυσίμων. Νωρίτερα ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να έχει αντίθετα αποτελέσματα. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Η Βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Έντονη αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Επιτροπή της Βουλής προκάλεσε η διάταξη για την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Τη διάταξη υπερψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το ΚΚΕ που την καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα στην Ολομέλεια. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν βελτιωτικές αλλαγές. Απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, επισημάνθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την τριήμερη αποστολή διερεύνησης σε Αθήνα και Λάρισα με αντικείμενο την ανταπόκριση των αρχών μετά το δυστύχημα των Τεμπών του 2023.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη Έμι προβλέπει έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

0: παιδιά, τόσα χρόνια δεν έχει γυρίσει αν κοιτάξει άλλο.
1: Να μας πει η φυσική.
2: Αυτό δεν είναι φυσική, αυτό είναι χημία.
1: Νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κατά.

Πεθαίνω για σένα λοιπόν, Γιώργος Μαργαρίτης. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Ηράκλεια Σερών. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, η κυρία Ματέλινα Κανελοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Και τι έχουμε μετά? Ζακυνδυνάκης, επαναστατώ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Άρτα. Αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα και μετά τον Ανδρέα τον Ζακενθινάκη, Γιώργος Αιγύπτιος, στα χείλη σου.

Ο Παντελής από τα Σούρμενα αφιερώνει στην Κωνσταντίνα και σε όλη την παρέα το επόμενο τραγούδι. Για πάμε. Πολυσκερμανίδης, φοβάμαι μη σε χάσω.

Καλημέρα στον Τάκη τον Μπυρμπίλη, ο οποίος μας ακούει στην Καλαμάτα. Εκεί τον πρόεδρο των Αρτοπιών. Είμαι στο μαγαζί, λέει, αφιέρωσες όλη τη ραδιοπαρέα. Το επόμενο τραγούδι, για πάμε. Περικλής Περάκης, Απονιά.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι την κυρία Κανελοπούλου. Έχει κάτι για μας, έλα Ματινά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Δεν το παίρνει τελικά. Μερικές φορές, είτε έτσι είτε αλλιώς, το πατάς και δεν φεύγει.

0: περπατάς. Καλημέρα, Άρχοντα, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Καλημέρα και στην Μάχη, η οποία προφανώς από την πολύ ρακή σηκώθηκε τώρα. Κακοπερνάς το νησί, βλέπω, κακοπερνάς. Μείνε κοντά μου στο πρωί. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Να ήταν μόνο αυτό. Πίτσα. Εσένα, Ματίνα, τι θες να σου αφιερώσω?
1: Μείνε κοντά μου απόψε, μείνε ως το πρωί.
0: Κοίτα να δεις,
1: κοντά μου απόψε και δώσε.
0: Μείνε κοντά μου ως το πρωί.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, σε όλους τους σκορδέμπορους. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Μου λένε να μην κλαίω. Τι να κάνω? Παιδιά από την Πάτρα βέβαια. Μα τι να κάνω? Και μόνο που με κοιτάς λιώνω.

και οι λίγες σταγόνες ευτυχίας θα μας πάνε μέχρι το ακριβώς να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Είπαμε, κυρία Ματίνα Κανελοπούλου στα πλήκτρα. New entry.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ, επιχειρηματίες και στελέχη μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας εξέφρασαν στον Πρωθυπουργό οι επικεφαλής της Citi και πρόεδρος της Bank of America, καθώς και ανώτατα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Νωρίτερα είχε συναντήσεις με τον Αρμένιο Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Σενεγάλης. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 αύριο τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα έχει επαφές με επενδυτές και συμμετοχή στο Europe Forum. Σε εκδήλωση ομογενών στη ΣΥΠΑ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε υπερηφάνεια για πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Τόνισε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχος του, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση, κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας, ενώ απίφθινε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για την επανέναρξη των συνομιλιών. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν απόψε το Κίεβο με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και 2 τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Στον ΟΗΕ ο Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Συναγερμός απόψε για ντρόουν και στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βρανδεμπούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για περίπου 45 λεπτά. Στο μεταξύ, ο Ρώσος απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, ο ειδικός Κίριλ Ντμίτριεφ, μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για συνομιλίες. Σύμφωνα με το Reuters, οι επαφές στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αποτελούν συνέχεια πρόσφατης συνάντησης του Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο. «Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ μετά την αφιξή του τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον υποδέχθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Η Βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Επιτροπή της Βουλής προκάλεσε η διάταξη για την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2018-2022. Τη διάταξη υπερψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το ΚΚΕ που την καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Βελτιωτικές αλλαγές υποσχέθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, επισημάνθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την τριήμερη αποστολή διερεύνησης σε Αθήνα και Λάρισα, με αντικείμενο την ανταπόκριση των αρχών μετά το δυστύχημα των Ντεμπών του 2023.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 13 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το ERT News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το ERT News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είπαμε με κυρία Ματίνα Κανελοπούλου στα πλήκτρα, λαϊκά μοντροπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Ξεκινήσαμε με Μαζό. Είναι και της πώς να πω, της επικαιρότητας. Μπράβο, μπράβο. Έχω μια ηχολήπτρια σήμερα, τα σπάει όλα. Λοιπόν, νιάτο παιδί μου, τι περιμένεις? Πόσο νιάτο λέει? Τι πόσο νιάτο, ούτε τα μισά μου χρόνια δεν έχει. Για πάμε. Το ζεϊμπέγικο του Αρχάγγελου. Εσύ θα έκανες για αρχισυντάκτρια σε αυτή, καλά, θα ήταν μια χαρά.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Γεια σου φίλε Γιάννη, άρα Στέλιο. Λοιπόν, τι έχουμε, και ένα τραγούδι αφιερωμένο εδώ στη φιλενάδα μας που της αρέσουν, λέει, τα μόρτικα. Πάρε να έχεις Γενίτσαρη στο μπουζούκι, στους στίχους και στη μουσική, Μιχαλόπουλος στο τραγούδι.

0: Γιαννάκης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου, κύριε καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Και πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν λέω, δεν ξέρω τίποτα.
3: Καλημέρα στον Κώστα από τους Τρόμπονες που μας ακούει. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τα Σέρας.

κι ο Νικόλας ο Καστανιάς κι ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας κι ο Τασούλης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι.

0: από το τελευταίο ζωντανό του Στελάρα, ένα γλέντι με το Στέλιο που έγινε στο Θρακομακεδόνες το 2000, όχι δεν ήταν 2000, 1998 νομίζω ήταν, δεν θυμάμαι. Πάμε στην κυρία Κανελοπούλου, κάτι για μας, έλα Ματένα.
1: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, δεν μου λες παίζω άλλο ένα ή όχι, ε? Okay, πάμε να κλείσουμε με σκάρτες οι ζαριές. Κατερίνα Σκορδαλάκη. Αφιερωμένο στο Τζίνο. Μας ακούει στο δρόμο.

Λοιπόν, φωνάζω Μαυριδόπουλος. Άντε τελείωνε να μπει και κανένας άλλος. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με Χαρούλα Αλεξίου, με Στράτο Διονυσίου, με Γιώτα Λίδια και με Βίκη Μοσχολιού. Δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός, η συνέχεια του προγράμματος και μετά τι έχουμε, Λαϊκά Μονοπάτια ήταν μαζί σας για τρεις ώρες, Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, ο κύριος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα μαζί μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που σας ήταν μαζί, να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και με εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας εξέφρασαν στον Πρωθυπουργό οι επικεφαλής της Citi και πρόεδρος της Bank of America, καθώς και με ανώτατα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Νωρίτερα είχε συναντήσεις με τον Αρμένιο Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Σενεγάλης. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα αύριο ώρα Ελλάδας. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτιέρες, ενώ θα έχει επαφές με επενδυτές και συμμετοχή στο Europe Golf Forum. Σε εκδήλωση ομογενών στη ΣΥΠΑ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε υπερηφάνεια για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Τόνισε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια. Στόχος του, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για τον Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση, κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας, ενώ απίφθινε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για την επανέναρξη των συνομιλιών. Οι ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν απόψε το Κίεβο, με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Στον ΟΗΕ ο Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Συναγερμός απόψε για ντρόουν και στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βραντεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για περίπου 45 λεπτά. Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κιριλ Ντμίτριεφ μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για συνομιλίες. Σύμφωνα με το Reuters, οι επαφές στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αποτελούν συνέχεια πρόσφατη συνάντηση του Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο. «Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ μετά την αφιξή του τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον υποδέχθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους. Το Πακιστάν πραγματοποίησε τα ξημερώματα επιθέσεις με ντρόουν στο Αφγανιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες τοποθεσίες χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και εκτόξευση ντρόουν προς το πακιστανικό έδαφος. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Η Βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Επιτροπή της Βουλής προκάλεσε η διάταξη για την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2018-2022. Τη διάταξη υπερψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το ΚΚΕ που την καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Βελτιωτικές αλλαγές υποσχέθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, επισημάνθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την τριήμερη αποστολή διερεύνησης σε Αθήνα και Λάρισα, με αντικείμενο την ανταπόκριση των αρχών μετά το δυστύχημα των Τεμπών του 2023.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην Αθήνα από 13 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Πολύ σωστά τα λέει ο Νίκος Παπαζόλου στον Υδροχό. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Μήπως εμείς δεν βιώνουμε μια διαρκή επανάληψη καταστάσεων και συμβάντων σε καινούργια συσκευασία? Μήπως όλες αυτές οι αποκαλύψεις για τα παράνομα ιατρία και τις παράνομες ιατρικές πράξεις δεν τις έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν? Ή σε άλλες υποθέσεις αρκεί να συμβεί ένα γεγονός, μια καταγγελία που να προβληθεί επαρκώς από τα μέσα ενημέρωσης και στη συνέχεια να ξυλωθεί το pullover μέχρι πόντο? Πέφτουμε ως κοινωνία από τα σύννεφα, εμφανιζόμαστε ενοχλημένοι, έκπληκτοι με την ασυδοσία κάποιων ανευθύνων υπεύθυνων και περιμένουμε λίγες εβδομάδες αργότερα φρέσκες αποκαλύψεις σε άλλο τομέα, με άλλες καταγγελίες και τους ελέγχους να ακολουθούν και πάλι από την αρχή. Δυστυχώς όλα τα θαύματα κρατούν τρεις ημέρες που έλεγαν οι παλιότεροι δημοσιογράφοι, γνωρίζοντας πως η αδυσόπιτη καθημερινότητα σύντομα θα στρέψει τους προβολείς κάπου αλλού σε κάποια άλλη πιο ενδιαφέρουσα υπόθεση. Είναι όμως ανάγκη, σταδιακά, στο 2026 έχουμε φτάσει, να αφήσουμε πίσω τις δικαιολογίες και να βάλουμε φρένο ως κοινωνία σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τις υποθέσεις που μας προσβάλλουν, που μας διαχειρίζονται ως ανώριμους πολίτες, που ενθουσιαζόμαστε με καθρεφτάκια από επιτίδιους, που βρίσκουν τα κενά και φροντίζουν να πλουτίσουν ακόμη και με κόστος την ανθρώπινη ζωή.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε με ειδήσεις και ιστορίες. Θα συζητήσουμε και σήμερα μικρά και μεγάλα. Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρυθμίση του ήχου. Κύρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας την καλημέρα σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Και η αστεία ιστορία της ημέρας, τι δηλαδή για αστεία, για γέλια και για κλάματα είναι καλύτερα, με τον καφατζή διαρρήκτη στη Ρόδο που εισέβαλε σε μαγαζί με ένα σάντουιτς στο χέρι και ξέχασε τη λία του. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση διάρρηξη αυτή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο νησί της Ρόδου, καθώς ο δράστης εισέβαλε σε ένα κατάστημα για να κλέψει χρήματα από το ταμείο με ένα σάντουιτς στο χέρι, αλλά ξέχασε να πάρει τη λία του. Όλα έγιναν μετά τις 4, όταν ο επίδοξος διαρρήκτης πλησίασε στην είσοδο του καταστήματος που είχε βάλει στόχο και άρχισε να ταρακουνά την τζαμαρία. Όπως φάνηκε λοιπόν στο βίντεο ντοκουμέντο που έχουν στις οι αρχές στα χέρια τους, ο κακοποιός έσπρωξε τόσο δυνατά το τζάμι που αυτό ράγισε και έσπασε σε κομμάτια και έπεσαν επάνω του. Ο διαρρήκτης, αφού γλίτωσε από τα κομμένα γυαλιά, συνέχισε απτόητος και κατευθύνθηκε προς το σημείο της επιχείρησης που ήταν το ταμείο, κρατώντας στα χέρια του ένα σάντουιτς. Προσπάθησε να ανοίξει το σιρτάρι, το οποίο ήταν ξεκλείδωτο, με το ένα χέρι, αλλά δεν θέλησε να αφήσει το γεύμα του και κατάφερε να αρπάξει τα χαρτονομίσματα. Στα πλάνα φάνηκε τελικά να παίρνει μόνο τα κέρματα και φεύγοντας άφησε, ξέχασε τα χαρτονομίσματα. Πήγε στο δρόμο, άναψε τσιγάρο και μόλις θυμήθηκε ότι είχε ξεχάσει τα χρήματα στο ταμείο, επιστρέφει για να τα πάρει. Τα μετρά και γίνεται καπνός, αφήνοντας στον μπάγκο το σάντουιτς. Αυτά είναι μια φεδρή κατάσταση η οποία υπάρχει στη Ρόδο, υπήρξε στη Ρόδο, δεν ξέρει κανείς τώρα τι είναι, αν πρέπει να γελάσει ή να κλάψει με όλο αυτό που γίνεται, με όλο αυτό το κύμα της εγκληματικότητας. Ένα κύμα εγκληματικότητας το οποίο ανταγωνίζεται το κύμα της ενδοοικογενειακής βίας. Συνεχεί τα περιστατικά. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είπε ότι υπάρχουν 100 καταγγελίες κάθε βράδυ για ενδοοικογενειακή βία. Στην Ιερά Πέτρα χθες συνελήφθη ένας 45χρονος μετά από άγριο ξυλοκάδαρμό της συντρόφου του. Τη χτύπαγε με γροθιές και με ένα ξύλο. Ενώ στην Καλαμάτα ένας 38χρονος πυροβόλησε 2 φορές με καραμπίνα την πρώην σύντροφό του, λέγοντας της ότι η ζωή σου είναι λίγη. Είναι ένα εφιαλτικό περιστατικό και παραλίγο γυναικοκτονία που σχεδόν έχουμε μία καθημερινά. Είχαμε στην Καλαμάτα, οδηγώντας σε σοκ την τοπική κοινωνία. Ο 38χρονος λοιπόν επιτέθηκε και πυροβόλησε με καραμπίνα κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, αφού πρώτα την είχε απειλήσει ευθέως για τη ζωή της. Ο 38χρονος διατηρούσε σχέση με τη γυναίκα αυτή 2 ετών και είχαν χωρίσει πριν από ένα περίπου μήνα και παρακολουθούσε τις κινήσεις της. 10 λεπτά πριν την αιματηρή επίθεση, ο δράστης φρόντισε να καταστήσει σαφείς τις προθέσεις του, τηλεφώνησε και την απείλησε υποστηρίζοντας πως η ζωή σου είναι λίγη. Οι απειλές αυτές αποτέλεσαν κορύφωση μιας συστηματικής ενόχλησης, καθώς ήδη το προηγούμενο απόγευμα ο 38χρονος είχε φωτογραφίσει τη γυναίκα χωρίς τη θέλησή της. Αυτή ήταν η κατάσταση στην Καλαμάτα. Ευτυχώς από καθαρή τύχη τα σκάγια δεν βρήκαν την 25χρονη, η οποία γλίτωσε τη ζωή της. Είναι γνωστό τα περιστατικά των τελευταίων ημερών. Χθες το βράδυ είχαμε και μια υπόθεση ομοιρίας στη Νίκαια, εκεί όπου τελικά η 44χρονη γυναίκα κατάφερε και άνοιξε την πόρτα, μπήκαν οι αστυνομικοί και έβγαλαν το ζευγάρι, το οποίο βεβαίως έχει πάει για ψυχιατρικές εξετάσεις. 17 λεπτά μετά τις 5, να πάμε και στον καιρό. Για σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι βελτιωμένος ως προς τις βροχές, αλλά η ψύχρα για την εποχή θα παραμείνει. Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα από το πρωί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο και σε ορεινές περιοχές της Λακωνίας και της Μεσσηνίας. Το μεσημέρι πιθανόν να σημειωθούν μικρής έκτασης σύντομες τοπικές βροχές και λίγη συννεφιά αναμένεται στη Θράκη τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 23 με 25 βαθμούς, τοπικά ως 26 στα νησιά του Ιωνίου, στη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιακάδα το πρωί, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος και ηλιόλουστος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχουμε μόνο στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Η αλήθεια είναι ότι κρύωσε αρκετά το βράδυ, 14 βαθμούς είχε τώρα στη Μεσογείον που ερχόμασταν εδώ στο στούντιο. Εκεί μπροστά από το νοσοκομείο γεννήματα, πραγματικά είχε ένα πολύ παγωμένο αέρα. Πολύ γρήγορα περάσαμε από τους 32, 33 βαθμούς, 30 που είχε το βράδυ και δεν έπεφτε καθόλου, στους 14 έως 15, 16 βαθμούς. Ουσιαστικά είναι θερμοκρασίες χειμώνα. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Σήμερα 5η, 24 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτώ. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας και σαν σήμερα το 622 ολοκληρώνεται η Αιγύρα, δηλαδή με την κεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα. Με αφορμή λοιπόν την αποκήρυξη των ιδεών από τους συντοπίτες του κατά το ουδής προφήτη στον τόπο του, αυτή η χρονιά αποτελεί το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου. Το 1829 ο Ιωάννης Καποδίστρας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, την Επίδαυρο και τη Σύρο. Το 1834 αρχίζει τον άφλιο δίκη των δικαστών του Γεωργίου Τερτσέτη και του Αναστασίου Πολυζωίδη που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα οθωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο. 1869, τέτοια μέρα, έχουμε τη Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλτ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει, ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού. 1948, ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. Και το 1882 έρχεται στη ζωή ο Καρλ Ραπ, ο Γερμανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοβιομηχανίας BMW. Κοιτάξτε τώρα τι το συμβάν, έτσι. Το 1948 ο Honda ιδρύει την εταιρεία του και το 1882, τέτοια μέρα, γεννιέται ο Γερμανός μηχανικός, ο ιδρυτής της BMW. 1924 έρχεται στη ζωή Βούλα Ζουμπουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός, και το 1937 ο Τάκης Λουκανίδης, ο ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού, για πολλούς ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Τέτοια μέρα το 1845 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Λόντος, ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και φιλικός, και το 1920 ο Πίτερ Καρλ Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός για το ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά. Το 2004 φεύγει από τη ζωή η Φρασουάζ Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρασουάζ Κουαρέζ, της Γαλλίδας συγγραφέας που έγραψε το «Καλημέρα, θλίψη».

Καλημέρα σε πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλή δύναμη Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόγωστο. Καλημέρα στον Νικόλα που βρίσκεται ήδη στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας νωρίς-νωρίς για το μεροκάματο. Λοιπόν, στα αθλητικά, ο Ρονάλντο χθες έδωσε συνέντευξη. Μπήκε στην κατάμεστη αίθουσα και παραδέχτηκε ότι είναι αγχωμένος και συνέχεια έκανε αυτό που κάνει εδώ και περισσότερες από 2 δεκαετίες. Πήρε πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, απάντησε στους επικριτές του και ξεκαθάρισε ότι το τελευταίο σφύριγμα της καριέρας του δεν έχει έρθει ακόμα. Ο 41χρονος αρχηγός της Πορτογαλίας μίλησε χθες στην κεντρική σκηνή του Portugal Football Summit εν ώψη της αναμέτρησης απόψε με την Ουαλία για το UEFA Nations League. Και τόνισε ότι εξακολουθεί να έχει πολλά να προσφέρει στην εθνική ομάδα την ώρα που ο Ζωζέ Ζεσούς ετοιμάζεται για το πρώτο του παιχνίδι ως ομοσπονδιακός τεχνικός. Ο Ρονάλντο έχει πλέον 979 γκολ στην καριέρα του, εκ των οποίων 833 με συλλόγους και 146 με την εθνική Πορτογαλίας. Απέχει μόλις 21 τέρματα από το ορόσημο των 1000 γκολ, το οποίο έχει δηλώσει ανοιχτά ότι θέλει να πετύχει. Όταν ρωτήθηκε αν έχει μεγαλύτερη σημασία η κατάκτηση του Nations League ή η επίτευξη των 4 ψηφίων, χαμογέλασε και επέλεξε και τα δύο. Ο Ρονάλντο είπε ότι το να φτάσει στα 1000 γκολ με τη φανέλα της Πορτογαλίας θα είναι το κερασάκι στην τούρτα και δεν θα είναι βεβαίως, τόνισε, το τέλος μιας ιστορίας, αλλά θα είναι μια όμορφη ιστορία. Επέμεινε ότι δεν έχει καταληφθεί από το κυνήγι του συγκεκριμένου στόχου. Έχω ήδη παραδεχθεί ότι θέλω να φτάσω εκεί και θα φτάσω εκεί, είπε. Όταν ρωτήθηκε αν είναι αιμονή, είπε: αιμονή όχι, τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το να απολαμβάνω και να απολαμβάνω την κάθε μέρα. Λοιπόν, παραδέχθηκε ότι είχε σκεφτεί να αποχωρήσει από την Εθνική Πορτογαλίας, αλλά υπολογίζουν, είπε, σε μένα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω την εθνική ομάδα. Και όταν ρωτήθηκε για το πότε θα αποχωρήσει, είπε ότι εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούν να το σκοτώσουν, αλλά δεν πρόκειται να συμβεί σε καμία περίπτωση, ούτε καν με κυνηγητικό όπλο. Άρα ετοιμαστείτε, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού δηλώνει ο Μέση.

0: ότι θα αποχωρήσει από την Εθνική Αργεντινής και δεν θα είναι στο επόμενο Μουντιάλ. Ρονάλντο θα έχουμε με την Εθνική Πορτογαλίας, αν βεβαίως προκριθεί η Εθνική Πορτογαλίας στο επόμενο Μουντιάλ. Πάμε στα δικά μας. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη διαδικασία καταβολής του εις επιστροφής ενοικίου, με χιλιάδες ενοικιαστές να πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που έχουν δηλώσει για τις μισθώσεις τους. Η ενίσχυση αφορά τα ποσά που καταβλήθηκαν για ενοίκιο μέσα στο 2025 και το ύψος προκύπτει από το συνολικό ετήσιο μίσθωμα που εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση. Ένα λάθος στα στοιχεία της μίσθωσης ή μια ανακριβής καταχώρηση μπορεί να επηρεάσει το ποσό που θα λάβει ο δικαιούχος ή ακόμη και να οδηγήσει σε απώλεια της ενίσχυσης. Ο βασικός κανόνας προβλέπει ότι η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης του ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο έτος. Για παράδειγμα, αν ένας ενοικιαστής κατέβαλε 500 ευρώ το μήνα για ολόκληρο το 2025, είχε συνολική ετήσια δαπάνη 6.000 ευρώ, το 1/12 του ποσού αυτού είναι τα 500 ευρώ της επιστροφής, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης για την κύρια κατοικία μπορεί να φτάσει στα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται και επιπλέον προσάυξη 50 ευρώ για κάθε παιδί. Σε περίπτωση που η μίσθωση δεν κάλυψε ολόκληρο το έτος, ο υπολογισμός γίνεται αναλογικά με βάση τους μήνες κατά τους οποίους καταβλήθηκε ενοίκιο. Εάν ένας φοιτητής νίκησε την κατοικία του το Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο, με μηνιαίο μίσθωμα 500 ευρώ, η συνολική αδαπάνη είναι 2.000 ευρώ, άρα η επιστροφή διαμορφώνεται στα 167 ευρώ. Βεβαίως, αν υπάρχει κύρια και φοιτητική κατοικία, η διενίσχυση είναι διπλή και υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Τώρα, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Για τους άγαμους είναι στα 25.000 ευρώ, για τους έγαμους στα 35.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο φτάνει στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον αύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Λοιπόν, είναι σημαντικό να υπάρχει σωστή δήλωση, να υπάρχει ακρίβεια των στοιχείων που θα δηλωθούν. Και αυτό βεβαίως για να μην υπάρξουν λάθη, να μην υπάρξουν προβλήματα και να μην υπάρξουν στο τέλος λανθασμένες καταβολές. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Τα έχουμε πει και για τους γιατρούς. Έχουμε πει ότι θα πάρουν δύο μισθώματα σε συγκεκριμένη περίπτωση, με ανώτατο ποσό τα 1.600 ευρώ, εφόσον και εδώ πληρούνται οι προϋποθέσεις. Και μιας και λέμε για τους γιατρούς, ο Ιατρικός Σύλλογος έβγαλε μια ανακοίνωση, έστειλε επιστολή στις επιστημονικές εταιρείες και στο ΚΕΣΥ και επαναφέρει το αίτημα που έχει διατυπώσει εδώ και χρόνια για σαφή προσδιορισμό των ιατρικών πράξεων και του επιτροπόμενου εξοπλισμού αναειδικότητα στους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ο ΙΣΑ λοιπόν επαναφέρει το ζήτημα, επισημένοντας ότι ανάλογα αιτήματα στο παρελθόν δεν είχαν τελεσφορήσει. Όπως τονίζεται όμως ότι ο πρόσφατος τραγικός θάνατος του γνωστού τραγουδιστή καθιστά αναγκαίο τον αναστοχασμό του ιατρικού σώματος και την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλειών για την ασφάλεια των ασθενών. Τώρα, φαντάζομαι αν την ακούνε, αν βεβαίως μπορούν να την ακούσουν την ανακοίνωση αυτή η οικογένεια του τραγουδιστή, θα είχε αντίθετη γνώμη, θα έλεγε ότι πολύ αργά το σκεφτήκατε αυτό, πολύ αργά αφήσατε να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση στον χώρο των ιατρείων και των παράνομων ιατρικών πράξεων που κάνουν κάποιοι επιτίδη για να κερδίσουν χρήματα, και βεβαίως θα έπρεπε να υπάρχουν καλύτερα αντανακλαστικά και από τον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά κυρίως και από τους ελεγκτές. Πάντως, ο διάλογος της νοσηλεύτριας με τη ΓΑΚΑ τις τελευταίες στιγμές του Μαζονάκη συγκλονίζει χθες που ήρθε στη δημοσιότητα. Φαίνεται λοιπόν να έχει εξελιχθεί αυτός ο διάλογος μέσα στο δωμάτιο, λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, και αυτός ο διάλογος είναι στη διάθεση των αρχών που επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Η μαρτύρια είναι μιας 53χρονης νοσηλεύτριας, η οποία πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ και βρισκόταν στο χώρο που γινόταν η διαδικασία στον τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, λοιπόν, η 53χρονη είδε κάποια στιγμή τα χέρια του τραγουδιστή να τεινάζεται. Η εικόνα του την ανησύχησε και απευθύνθηκε στην Ιωάννα Γάκα. «Δεν τον βλέπω καλά, φέρετε», να της είπε. Η απάντηση της 56χρονης γιατρού, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ήταν «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός». Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, το μηχάνημα εξέπεμπε συνεχόμενα alerts, ενώ η κατάσταση του τραγουδιστή είχε ήδη αρχίσει να προκαλεί έντονη ανησυχία στους ανθρώπους που βρισκόταν στο χώρο. Οι κινήσεις που ακολούθησαν βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο της έρευνας, Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιωάννα Γάκα πραγματοποίησε 2 τηλεφωνικές κλήσεις στον κατασκευαστή του απεινιδωτή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τη χρήση του. Άρα, δηλαδή, σύμφωνα με την κατάθεση, η Γάκα δεν ήξερε να λειτουργήσει τον απεινιδωτή τη στιγμή που έκανε μια τέτοια. Ιατρική πράξη που χρειαζόταν να γνωρίζει πολύ περισσότερα πράγματα. Η επικοινωνία αυτή φαίνεται λοιπόν να έγινε σε ανοιχτή ακρόαση, ώστε όσοι βρίσκονταν στο ιατρείο να ακούν τις οδηγίες για τη λειτουργία της συσκευής. Οι 2 γιατροί, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με τις αρχές να εξετάζουν τις αντιδράσεις στα αλέρτες του μηχανήματος, τις ενέργειες που έγιναν κατά την επιδείνωση κατάσταση του Μαζονάκη και τον χρόνο κατά τον οποίο ζητήθηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ. Το πιο κρίσιμο θεωρείται ένα τηλεφώνημα που σύμφωνα με νέα στοιχεία έγινε περίπου στις 4 και 4, λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Η κλήση είχε διάρκεια μόλις λίγων δευτερολέπτων και έγινε από γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο ιατρείο προς αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου. Η συγκεκριμένη γιατρός είναι σύμφωνα με πληροφορίες εξωτερική συνεργάτητα και καλείται σε έκτακτες περιπτώσεις. Το περιεχόμενο της συνομιλίας έχει τεθεί υπόψη των αρχών και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η γυναίκα του ιατρείου φαίνεται να είπε: «Έχω χορηγήσει ασθενή μέθη, αναισθητική ουσία, έχω χορηγήσει και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτή την περίπτωση?» Η επικοινωνία αυτή αποτελεί ένα από τα κλείσιμα κομμάτια του παζλ που επιχειρούν να συνθέσουν οι ερευνητές. Να ακούσουμε τι είπε χθες η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου.
1: Ερωτήθηκε χθες αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος σε αυτήν την υπόθεση. Και εξήγησα ότι από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την δική μας έρευνα, ενώ την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων αλλά και την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αποτελέσματα για εμάς, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε παρήχε συνδρομή, είτε μέσω της υπόθαλψης ενός κατηγορούμενου, είτε με ψευδή στοιχεία μπορεί να έχει δώσει στην αστυνομία. Και μην ξεχνάμε, το είπατε πολύ σωστά, ότι καλούνται και άτομα ξανά από τον ανακριτή που έχουν καταθέσει προανακριτικά, όπως και μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει προανακριτικά και προέκυψαν κατά την ανάκριση.
0: Ήταν αυτή η κατάσταση μόνο στο συγκεκριμένο ιατρείο, άρα υπήρχαν ευθύνες μόνο για το συγκεκριμένο ιατρείο? Φαίνεται πως όχι, καθώς υπάρχουν νέες σοβαρές καταγγελίες και ευρήματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έρχονται στο προσκήνιο για τη λειτουργία χώρων που σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων παρήχαν οι ιατρικές ή αισθητικές υπηρεσίες, χωρίς όμως τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Είναι χαρακτηριστική μια περίπτωση 30χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, η οποία όπως καταγγέλει πλήρωσε 2.400 ευρώ για ανέμαχτη λιποαναρρόφηση, αφού προηγουμένως είχε δει σχετική διαφήμιση στα social media. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα υποχρεώθηκε να καταβάλει το ποσό σε μετρητά, ενώ για την ανάληψη των χρημάτων από το ATM συνοδεύτηκε από υπάλληλο του ιατρείου. Η επέμβαση, όπως καταγγέλει, πραγματοποιήθηκε χωρίς αποστήρωση, ενώ για τη διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν ενές ξυλοκαίνης, η οποία έχει διαλυθεί σε τσίγκινη λεκάνη. Η ίδια περιγράφει τον πόνο ως αφόρητο και η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μία από τις δεκάδες περιπτώσεις για τις οποίες πολίτες φέρονται να παραπλανήθηκαν μέσω διαδικτυακών διαφημίσεων. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει ήδη παραδώσει στον Υπουργό Υγείας τα πρώτα ευρήματα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε κέντρα αισθητικής και ιατρία με έπειτα από καταγγελίες. Εντοπίστηκε ιατρείο με άδεια βιοπαθολόγου, το οποίο κατά τον επιτόπιο έλεγχο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία γιατρού, παρακαλώ. Στο χώρο βρέθηκαν μάλιστα ευρήματα, υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα χωρίς παραστατικά. Άρα εδώ υπάρχει και θέμα με μαύρο χρήμα, όπως καταλαβαίνετε, και αδήλωτα βεβαίως προϊόντα τα οποία ουδείς γνωρίζει αν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κανονικά ή προκαλούσαν κάποια βλάβη σε κάποιο ασθενή. Σε άλλο χώρο, ο οποίος λειτουργούσε ως κέντρο φυσιοπαθητικής φροντίδας, εντοπίστηκαν μαθήματα υδροθεραπείας εντέρου. Το γνωστό κλείσμα είναι αυτό, συσκευή βιοσυντονισμού, αυτό που ανεβαίνουν πάνω σε 2 πλάκες μεταλλικές και τους βάζαν ηλεκτρόδια στο μέτωπο, καθώς και συσκευές που χρησιμοποιούνταν για την αφαίρεση του σπλαχνικού λίπους. Παράλληλα, σε ιδιωτικό ιατρείο ΙΚΕ διαπιστώθηκε ότι υπήρχε βεβαίως νόμιμη λειτουργία με γιατρό άνευ ειδικότητας, και στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα, χώροι βελονισμού, μηχανήματα που παρουσιαζόταν στις συσκευές για αναγέννηση των κυττάρων. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτέλεσε χώρος που διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως ιατρείο κουβαντικής βιοανάδρασης. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν τρία μηχανήματα που προσδιοριζόταν για την διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα. Ο κατόχος του χώρου δεν διέθετε καν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Τι άλλο να πούμε. Σε πολυατρείο διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν άδειες για ιατρείο μαιευτικής γυναικολογίας και ιατρείο πλαστικής επαναορθωτικής χειρουργικής, οι οποίες όμως είχαν διακόψει τη λειτουργία τους. Όπως καταλαβαίνετε, έσπασε το απόστημα και τώρα βγαίνει όλο αυτό που τόσο καιρό ανεχόμασταν σαν κοινωνία, όλο αυτό που θα έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να έχει βρεθεί από τους ελέγχους.

0: Κοσμοράδιος Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Κρύο σήμερα μου γράφουν η Θωμαή και η Ματίνα. Καλημέρα. Καλημέρα Θωμαή, καλημέρα Ματίνα. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. 14 βαθμούς στην Αθήνα, 14 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, 13 στην Πάτρα, 19 στο Ηράκλειο, 13 στη Χαλκίδα, 14 στην Κόρινθο, 9 στην Καβάλα παρακαλώ, μονοψήφιο, 13 στην Καλαμάτα, 10 στη Λάρισα, 8 στα Ιωάννινα. Αλλά ακόμη περισσότερο φαίνεται αυτή η διαφορά, αυτή η πτώση της θερμοκρασίας. Χθες στις πιο ζεστές περιοχές ήταν στην Μεγίση, στο Καστελόριζο 30 βαθμούς, στη Ρόδο 27, στην Κάτω Αχαΐα 27, στο Πέραμα 27 και στη Σαλαμίνα επίσης 27. Αντίθετα, οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στο περιθώριο Νευροκοπίου 2, Φλόρινα 2, Οχυρό Νευροκοπίου 2, Μέτσοβο 3, Ανθυρό 3 και είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, μόνο 24 του Σεπτέμβρη. Είναι πολύ κάτω οι θερμοκρασίες από το κανονικό. Έχει αυτά από το ένα άκρο στο άλλο που πηγαίνει λόγω της κλιματικής κρίσης. Λοιπόν, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Καθώς η ενεργειακή κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, παρά τα πρώτα θετικά μηνύματα από την επαναλειτουργία του αγωγού στη Σαουδική Αραβία, οι διεθνείς αγορές παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτες. Η τιμή του Brent κινείται κοντά στα $100 το βαρέλι, καταγράφοντας υποχώρηση από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα των $110, εξέλιξη που ειδικοί χαρακτηρίζουν ενθαρρυντική, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών. Εδώ βέβαια να κάνω μια παρένθεση. Πραγματικά οι δικοί μας εδώ πέρα δεν τους απασχολεί. Ήμασταν, είχαμε φτάσει στα $110 το βαρέλι, ανέβηκαν οι τιμές και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη βενζίνη. Έπεσαν οι τιμές στα $100, είναι 10% η διαφορά, δεν είναι λίγη. Αλλά οι τιμές εκεί στα πρατήρια παραμένουν σταθερές. Δεν ξέρω τώρα αν αυτά είναι τα πρατήρια ή τα δηληστήρια. Όποιος πάντως έχει την ευθύνη, κάποια στιγμή πρέπει να πέφτουν κιόλας οι τιμές. Δεν γίνεται μόνο να ανεβαίνουν. Δηλαδή, πραγματικά ξεπερνά αυτό κάποια λογική. Όταν οι τιμές είναι να ανέβουν, ανεβαίνουν με ρυθμούς, το έχουμε ξαναπεί, ρυθμούς Usain Bolt. Όταν είναι να πέσουν, πέφτουν με τον αραμπά. Στο διπλωματικό επίπεδο, λοιπόν, καταβάλλονται προσπάθειες για την πάυση των επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών, την αποκατάσταση λειτουργίας των δηληστήριων και την επαναφορά των ενεργειακών ροών από τον Περσικό κόλπο, που θεωρείται η κρίσιμη προϋπόθεση για μια πιο μόνιμη αποκλιμάκωση των τιμών. Την ίδια ώρα, η ακρίβεια στην ενέργεια επιβάρυνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η μέση χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα από την 1η ως 22 Οκτωβρίου, 22 Σεπτεμβρίου, διαμορφώθηκε στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη περίπου κατά 20% από τον Αύγουστο. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, εντείνοντας την ανησυχία για το κόστος και της θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στην αμόλυβδη, η μέση τιμή διαμορφώνεται πλέον στα 2,20 ανά λίτρο, στο πετρέλαιο στο 2,23. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαδικασία οριστικοποίηση των νέων μέτρων στήριξης, με βασικά σενάρια τη μείωση της τιμής στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, καθώς και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες και απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις. Μιλώντας στο Air News, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, είπε ότι απεριόριστα χρήματα για να στηρίξουμε το στοακέραιο όλους τους πολίτες σε όλες τις μορφές ενέργειας απέναντι σε κάθε μορφή κρίσης δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η πρωτοβουλία των κινήσεων πρέπει να περάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις αποφάσεις οποίες θα εξαρτηθεί εάν τα κράτη-μέλη θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Έτσι λοιπόν, έχουμε δύο κρίσιμες ημερομηνίες για τα ελληνικά νοικοκυριά. Η 1η και η 15η Οκτωβρίου θεωρούνται καθοριστικές για τον ενεργειακό κρόστος που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά τους επόμενους μήνες, καθώς η διεθνής ενεργειακή κρίση θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με ανατιμήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και καύσιμα. Τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στην αγορά δείχνουν το μέγεθος επιβάρησης. Η μέση χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας έχει διαμορφωθεί στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα που μιλάμε, έναντι 93 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στο φυσικό αέριο από 32 ευρώ που ήμασταν, έχουμε εκτιναχθεί στα 73 ευρώ, ενώ η διεθνής τιμή του πετρελαίου κινείται πλέον στα 100 δολάρια το βαρέλι, όταν πέρσι τέτοια εποχή βρίσκονταν στα 69 δολάρια. Ο πρώτος σταθμός λοιπόν θα είναι η 1η Οκτωβρίου, οπότε οι πάροχοι της ηλεκτρικής ενέργειας θα ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια ρεύματος. Εκεί θα αποτυπωθεί πόσο μπορούν να απορροφήσουν από αυτή την αύξηση και πόσο θα περάσει, θα επιβαρύνει τους καταναλωτές. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε τη 15η Οκτωβρίου που θα ανακοινωθεί, που θα είναι επίσημη έναρξη περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και στην τιμή που θα ανακοινωθεί. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα είναι κάτω από 1,75. 46 λεπτά μετά τις 5, ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες. Είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα. Η Καθημερινή, αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια. Η πρακτική της παράνομης απόρριψης συνεχίζεται σταθερά, όπως φάνηκε για την πρόσθετη υπόθεση με το πρατήριο υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, όπου είχαν γίνει τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών. Και εδώ βεβαίως έχει σημασία ο ρόλος των ελεκτικών μηχανισμών και πολύ σωστά και μπράβο στις αρχές που κατάφεραν και εντόπισαν αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ τώρα μένει η δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα. Έως 20 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται, τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολυδομία της Μυκόνου. Καταργείται οριστικά η χρήση της βιτζότρατας, εκτιμάται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυοαποθεμάτων. Λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες, ασφιχτική κατάσταση στα μέσα σταθερής τροχιάς. Δημοσκόπηση Μαξίμου, η απήχηση των παροχών της ΔΕΘ. Μεγάλη αποδοχή των μέτρων της ΔΕΘ στους συνταξιούχους αλλά και σαφώς μικρότερη στους ελεύθερους επαγγελματίες, καταγράφει δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Μεγάρου Μαξίμου. Τα μέτρα έγιναν αποδεκτά με θετικό τρόπο από το 26,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Δίπλη ενίσχυση για 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες, ελάφρυνση ως 3.300 ευρώ. Πάμε στα νέα. Διπλή προστασία στους κληρονόμους, από αφανή χρέη και γραφειοκρατία, δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Η διατροφή φρενάρει τη γύρανση, τι πρέπει να ξέρουμε, τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων. Ένα ένθετο που έχουν σήμερα τα νέα και ενδιαφέρει βεβαίως πολλούς τους ανθρώπους και τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο εδώ, τον συνάδελφο που ασχολείται με αυτά. Μέσω του ΟΗΕ, η απάντηση Αθήνα στην Άγκυρα, τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης, η σκοτεινή όψη της ισχυρής Τουρκίας. Μέσω του gov.gr τα χαρτιά για τυχόν επιστράτευση αφορά τώρα ένα ρεπορτάζ το οποίο έγινε γνωστό τις τελευταίες ώρες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που παίρνουν χαρτιά επειδή άλλαξε, γίνεται ηλεκτρονικά τα χαρτιά πλέον και επειδή παίρνουν μια ηλεκτρονική πρόσκληση θεωρούν ότι έγραφαν στα social media ότι ίσως πάμε σε επιστράτευση. Στο Λευκό Οίκρο, ο Τραμπ και τα κρυμμένα γεράκια, σχέδια Τραμπ για τρίμηνη απαγόρευση εξαγωγών στο ντίζελ. Και αγορές εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων και τι κρύβει ο τάφος του Τουταγχαμών. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας. Τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Γκάφες και αοριστείς μεγαλώνουν την τρύπα αξιοπιστίας σε βέρτικο Τσίπρας. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου. Αύριο πληρωμές ως 1.600 ευρώ είναι για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους εκπαιδευτικούς. Τον Απρίλιο η πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο στο Ιόνιο. Αναταραχή στο Μπάκιγχαμ από νέο βιβλίο για την Νταϊάννα. Απογευματινή. Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη, ταλαιπωρία τέλος, Ουάσιγκτον, η δύσκολη εξίσωση της συνάντηση του Τραμπ με τον Σι, διπλή διάκριση του ΕΚΠΑ με διεθνείς κατατάξεις και πρόταση πυρακάκι για έσοδα από το 6G έως 15 δις ευρώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση του φάσματος. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανένα και δεν δεχόμαστε απειλές. Και έγκλημα στην Καρεάδου, έψαχναν στο chat της GPT πώς θα επαναφέρουν το μαζό από τη Μέθη. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Εμείς ικανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. 2,63 το λίτρο στα νησιά, μια ανάσα τα 2,50 η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα. Στροφή των καταναλωτών, μέσω Άιρις, 7 στις 10 άμεσες πληρωμές. Δημοκρατία, τους πονάει ακόμη ο γέρος του Μωριά, 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τροπολιτσάς. Και για όποιους δεν κατάλαβαν, έχει εδώ πέρα κάτι το οποίο είναι στα αλβανικά από ό,τι καταλαβαίνω. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη τους επιτρέπει να ζητούν και τα αρέστα. Εφημερίδα των Συντακτών. Εκένωση λόγω Μητροπόντικα, εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του πρόεδρου του ΤΕΕ Γιώργου Σταστινού να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 ημέρες ή κάτι για όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρησιαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια. Μισές παραδοχές από τον Νίκο Ταχιάου και προσπάθεια καθησυχασμού. Ριζοσπάστης άνοιξε τις πύλες του στο 52ο φεστιβάλ Κνέο Διγητή. Μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το Ποντίκι, 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας, πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Λοιπόν, One Voice Business and Politics, το μεγάλο λάθος του Γιώργου Περιστέρη. Γιώργος Παπαδόπουλος εδώ, Σπύρος Δεντόγλου, το κράτος αντί να φτιάξει σιδηροδρομική Εγνατία κατασκευάζει νέα γραμμή μετρό στην Ακαδημίας. Ναυτεμπορική, μπουρλότος στον πληθωρισμό, πώς επιδρούν οι ανατιμήσεις βενζίνης, δίζελ κίνησης και θέρμανσης, φυσικό αέριο και ρεύμα. Σοκάρουν οι αποδόσεις των ομολόγων.

0: Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Air News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio. Λοιπόν, στις τελευταίες εξελίξεις, με μια ασυνήθιστη θερμή υποδοχή για τα δεδομένα της Αμερικανικής διπλωματίας, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους για να καλωσορίσει προσωπικά το GC Bing, ο οποίος ξεκίνησε την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες με την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογική κυριαρχία και τις γεωπολιτικές εντάσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχτηκαν τον Κινέζο πρόεδρο και τη σύζυγό του Πεγκ Λι Γιουάν στην βάση κοντά στην Ουάσιγκτον λίγο μετά τα ξημερώματα, μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Οι δύο ηγέτες ανταλλάξαν χειράψια και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες. Τώρα, όσον αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε πάλι για τον Ταγί Περντογάν, είπε σκληρό καρύδι, φανταστικός τύπος, φίλος μου. Νομίζω ότι χόρτασε από καλά λόγια ο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν υπήρξε καμία κουβέντα ούτε για τα F-35, ούτε πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση, αυτό το τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο συζητούσαμε αρκετές ημέρες, τουλάχιστον συζητούσε ο τουρκικός τύπος. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αμερική. Χθες είχε μια συνάντηση με τους ομογενείς σε μια εκδήλωση. Είπε: επιδιώκουμε ακόμη μια εκλογή, όχι για να σπάσουμε ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα. Είχε πολλές αναφορές με φόντο τις εκλογές της άνοιξης του 2027 ο κ. Μητσοτάκης. Εδώ ο κ. Τσίπρας έδωσε χθες μια συνέντευξη. Υπήρξαν αντιδράσεις για αυτά που είπε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να ακούσουμε λίγο τι έγινε χθες με τον κ. Τσίπρα με τη συνέντευξή του στο Sky.
1: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
2: Δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περιμένει να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό. Ή εμείς ή κανείς. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει στο Μητσοτάκη? Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
3: Άρα εσείς δηλαδή.
2: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα.
3: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης
2: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη.
0: Άρα λοιπόν έχουμε ένα μέτωπο στην κέντρο αριστερά μεταξύ Πασόκ και του Σελάς του Αλέξη Τσίπρα για το ποιος εκφράζει καλύτερα την κέντρο αριστερά και ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει και δεύτερο μέτωπο στα δεξιά για το ελληνικό AFD, η μάχη των Κυριάκου Βελόπουλου, της Αφροδίτης Λατινοπούλου και του Ηλία Κασιδιάρη για το ποιος εκφράζει καλύτερα το γερμανικό κόμμα. Θα έχουν τη ζηλέψη τη δόξα του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Και βεβαίως διαγωνίζονται για το ποιος είναι ο εκπρόσωπος της γερμανικής ακροδεξιάς στη χώρα μας, αλλά και στην ακροδεξιά πολυκατοικία υπάρχει σύγκρουση για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα αυτή την ιδεολογία που μας έρχεται από τη Γερμανία. Προς το παρόν έρχονται Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη που περιμένουν έξω από το στούντιο. Η πρωινή παρέα φεύγει, σας αποχαιρετά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και με εκπροσώπους διεθνών κρηματιστοπιστωτικών κολοσσών συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας εξέφρασαν στον Πρωθυπουργό οι επικεφαλής της Citi και πρόεδρος της Bank of America, καθώς και με ανώτατα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Νωρίτερα είχε συναντήσεις με τον Αρμένιο Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Σενεγάλης. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Σε εκδήλωση ομογενών στη ΣΥΠΑ ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε υπερηφάνεια για πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχος του, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Διοικηνωτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση, κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας, ενώ απίφθινε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για επανέναρξη των συνομιλιών. Οι ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν απόψε το Κίεβο με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Στον ΟΗΕ ο Ζελενσκί κατήγγειλε την παραφροσύνη του Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Συναγερμός απόψε για ντρόουν και στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βρανδεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για περίπου 45 λεπτά. Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ, μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για συνομιλίες. Σύμφωνα με το Reuters, οι επαφές στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αποτελούν συνέχεια πρόσφατης συνάντησης του Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο. «Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μετά την άφιξή του τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον υποδέχθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους. Το Πακιστάν πραγματοποίησε τα ξημερώματα επιθέσεις με ντρόουν στο Αφγανιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες τοποθεσίες χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και εκτόξευση ντρόουνς προς το πακιστανικό έδαφος. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Η Βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Επιτροπή της Βουλής προκάλεσε η διάταξη για την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2018-2022. Τη διάταξη υπερψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το ΚΚΕ που την καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Βελτιωτικές αλλαγές υποσχέθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, επισημάνθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την τριήμερη αποστολή διερεύνησης σε Αθήνα και Λάρισα, με αντικείμενο την ανταπόκριση των αρχών μετά το δυστύχημα των Τεμπών του 2023.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη έμει προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 13 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super hybrid ή plug-in hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης. Φθινόπωρο. Ήγκη και νιώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο. Όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές συνήθειες που σκοτώνουν, νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα σας.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι 6 και 12 το πρωί της 24ης Σεπτεμβρίου του 2026. Η Μαρία Κυρίτσι, Παπακυρίτσι.
1: Ποια είναι η Κυρίτσι?
0: Στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Καταρίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλη, στη συντροφιά σας. Τα τραγούδια που ακούτε τα διαλέγει η Ήρα Πανανίδου. Εσείς είστε στην συντροφιά μας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους, απλούς, εύκολους, ωραίους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμα. Καλημέρα, χρόνια πολλά στη Θέκλα, τη Μυρσίνη και τη Μυρτό που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
1: Έξω κάνει κρύο.
0: Τι κρύο?
1: Έχει κρύο, έχει 14 βαθμούς.
0: Πόσο?
1: 14.
0: Ωραία.
1: Ναι, ωραία είναι, πολύ ωραία. Ναι.
0: Ξυπνάς, δηλαδή, βγαίνει έξω και ξυπνάς.
1: Απλά επειδή περάσαμε πολύ γρήγορα, απότομα, έτσι, από τη ζέστη σε αυτή την κατάσταση που είναι πάρα πολύ ωραία, έχετε το νου σας.
0: Ο μισός κόσμος είναι με μπουκωματάκι, με λίγο τα λαιμά μου, λίγο το αυτάκι μου κτλ.
1: Δεν ήσουν προετοιμασμένο.
0: Γιατί δεν ήσουν? Τα έλεγαν οι μετεωρολόγοι, εμείς τα λέγαμε. Και τα περιμέναμε, τα προσδοκούσαμε.
1: Είμαστε την ενημέρωση, βρε Διονύση, συνέχεια.
0: Ναι, είμαστε κι αυτό.
1: Ο κόσμος τώρα δεν ασχολείται για να διαβάζει τον καιρό ή να τον ακούει, ας πούμε. Και σου λέει ξαφνικά, ήταν ο άλλος ξεκάλυψος, λέει κρύωσα, λέει πολύ πάγωσα, λέει. Ή άλλοι με το κοντομάνικο. Βλέπω κάτι τύπους με σορτσάκι, οι οποίοι σχεδόν κάνουν τζόγκινγκ στον δρόμο.
0: Όχι, εγώ είδα το πρωί έναν, πώς τους λες, μπαρμπαστρούφ.
1: Μπαρμπασκούτερ.
0: Μπαρμπασκούτερ πάνω στο μηχανάκι, με μπουφάν από πάνω, αλλά το σορτσάκι.
1: Υπάρχει κι άλλο είδος.
0: Καταλαβες.
1: Ανακάλυψα.
0: Ναι.
1: Είναι το είδος σκούτες.
0: Σκούτες.
1: Είναι σκούτερ πρίντσες, το έχω ονομάσει. Είναι οι πριγκίπισες σε σκούτερ. Είναι όλες πριγκίπισες. Είναι κάτι κυρίες, κοπέλες, οι οποίες οδηγούν μηχανάκι.
0: Ναι.
1: Οι οποίες, πολλές από αυτές, είναι μη μου άπτου. Αλλά θέλουν και το μηχανάκι τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλουν και το.
0: Μα είναι βολικό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ βολικό. Αλλά συνήθως πηγαίνουν μέσα στη μέση.
0: Ναι.
1: Με 20 χιλιόμετρα, 30 το πολύ.
0: Ναι.
1: Και.
0: Κράνος φοράνε.
1: Ναι.
0: Δεν χαλάει η κουπ.
1: Άρα
0: δεν είναι πρίνσες.
1: Είναι. Ναι. Άκου που σου λέω. Όχι, φοράνε. Δεν γίνεται.
0: Και καλά κάνουνε. Εγώ όλες αυτές τις λέω αμαζόνες. Έτσι μου ήρθε.
1: Όχι.
0: Ναι, όλες.
1: Αμαζόνες είναι πιο άγριες.
0: Εντάξει, είναι λίγο πιο πολεμοχάρης, λίγο πιο αιμοδιψής και τα λοιπά.
1: Εγώ δεν σου μιλάω για το.
0: Εσύ λες για μπιζουδάκια.
1: Δηλαδή,
0: λίγο πιο.
1: Αμαζόνα, στο μηχανάκι. Ναι. Είναι η Παπακυρίτσι.
0: Ναι. Γιατί η Παπακυρίτσι έχει μηχανάκι.
1: Χριστός και Παναγία, παιδιά. Δηλαδή, ήμουν 9 και γέρασα.
0: Με αυτοκίνητο, εγώ τη βλέπω.
1: Παιδί μου, μόνο σούζες δεν κάνει.
0: Ένα μοβοφούξια.
1: Παιδί μου, έχει και μηχανάκι και κάνει και. Είναι. Όχι, τρελόγκαζο, δεν τη λες, δεν την πω έτσι. Προσέχει. Ναι. Αλλά είναι δυνατή. Την έχω δει εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα.
0: Είναι η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία.
1: Καλά.
0: Πες τη λέξη αυτή.
1: Δεν πρόκειται να την πω, την είδα και την προσπέρασα.
0: Υπερχοληστερολεμία. Τι να πεις?
1: Θα πω μόνο,
0: ναι,
1: ότι θα βρέξει κυρίως την Πελοπόννησο σήμερα.
0: Ναι.
1: Θα έχει έξιμο φόρ στο Αιγαίο. Mm. Η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς και σήμερα. Εδώ στην Αττική θα είναι το πολύ μέχρι 24 βαθμούς. Ξεκινάει από το 12, δηλαδή στα βόρεια πολύ, ας πούμε. Έχει 12 τώρα. Αλλά μπορεί να έχει.
0: Στα βόρεια πολύ. Στα πολύ βόρεια.
1: Ναι, μπορεί να έχει 12, μπορεί να έχει και 10 τώρα.
0: Μπορεί να έχει και
1: γιατί 10. Είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.
0: Μας το είχε πει η κυρία, ναι, Παπαυγούλη ότι μπορεί να πέσει και κάτω από τους 10.
1: Ακριβώς.
0: Να είναι μονοψήφια.
1: Ακριβώς.
0: Στα βόρεια.
1: Στη Θεσσαλονίκη. 14 με 24 δεν θα φυσάει, δεν θα βρέχει.
0: Τώρα έβλεπα το Μαυριδόπουλο που έφευγε εδώ πέρα, κάνει, ναι, σκαντζαβάρδια με την Παπακυρίτσι.
1: Ναι.
0: Που έλεγε στον Αργυρό: πάμε να φύγουμε γιατί δίνει βροχή. Θα βρέξει εδώ.
1: Πού δίνει βροχή?
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, παιδάκι, δεν είναι εδώ κάτι.
0: Ναι. Άλλος γκαζιάρης. Κι αυτός με τη μηχανή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα εκτός από την οικογενή υπερχοληστερολεμία, είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Είναι Παγκόσμια μέρα έρευνας για τον καρκίνο, Παγκόσμια μέρα ναυτιλίας. Είναι η μέρα πολιτιστικής κληρονομιάς στη Νότιο Αφρική όμως μόνο. Η Γουινέα Μπισάου γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας από την Πορτογαλία το 1973. Τα νησιά Τρίνιδαντ και Τομπάκο γιορτάζουν την ημέρα δημοκρατίας και είναι εθνική ημέρα στίξης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τελεία.
0: Υπέροχο. Αυτά.
1: Ή σήμερα είναι του Αγίου Ρούπερτ.
0: Ναι.
1: Ροβέρτο, τον φώναζε η μαμά του, ιδρυτή και πολιούχου του Ζάλτσμπουργκ, που λέγεται Αλατόπυργο στα ελληνικά. Το ξέρεις ότι στην Αυστρία το Ζάλτσμπουργκ σημαίνει Αλατόπυργο.
0: Βέβαια.
1: Πού το ξέρεις?
0: Αφού Ζάλτζ είναι αλάτι.
1: Ήξερες ότι Ζάλτζ είναι το αλάτι?
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά τώρα?
0: Δεν έχω πάει στη Γερμανία, δεν είχα μπροστά μου πιπεριέρα και αλατιέρα. Δεν έγραφε πάνω το ένα Ζάλτζ, το άλλο κάτι πέπερ.
1: Πέπερ θα λέγε.
0: Τι θα έλεγε? Αυτό είναι διεθνή ορολογία.
1: Δεν λέγεται Ζάλτζ.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Αλήθεια. Εγώ
0: λίγα πράγματα ξέρουμε στα γερμανικά, αλλά αυτό το ξέραμε.
1: Αυτό δεν το ξέρα. Άλεξ.
0: Και η φίλη μα η Μέρη από το Ανόβερο.
1: Το Ανόβερο, ναι.
0: Αυτό.
1: Το 622.
0: Κάτσε. Γιατί την Παναγία, γιατί του Γουόλτσιγχαμ, γιατί την ξεπέρασε?
1: Γιατί είναι δύσκολο να το πω και αυτό.
0: Α, έτσι λέμε, ότι τα ευκολάκια μόνο.
1: Τώρα είπε υπερχόλησε.
0: Καλά, συνέχισε.
1: Λοιπόν, στην Αιγύρα, που είναι εύκολη, το 622, ολοκληρώνεται η Αιγύρα, είναι η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα.
0: Η ποια?
1: Μετικεσία, μετακόμισε.
0: Γιατί δεν τα λένε έτσι?
1: Έτσι το λένε.
0: Βγάζουν βαρύγδοπους όρους.
1: Ο λόγος Μωάμεθ, τώρα είναι προφήτης.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάει λοιπόν εκεί.
0: Το
1: με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του, κατά το ουδής προφήτης στον τόπο του. Αυτή η χρονιά αποτελεί το έτος 1.
0: Θα το λένε και κάτι πολιτική εδώ πέρα.
1: Έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.
0: Το 1828 ήταν 24 Σεπτεμβρίου, όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο.
1: Ήρθε, μας έκανε ανθρώπους και εμείς τι κάναμε? Ναι. Το σκοτώσαμε.
0: Ναι. Και μετά ψάχναμε το πνεύμα του.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το 1834 αρχίζει στον Ναύπλιο η δίκη των δικαστών Γεωργίου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεοδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Σοβαροί άνθρωποι.
0: Περάσαν στην ιστορία.
1: Θα δοθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο. Έμα δε ντροπή.
0: Το 1869 είχαμε τη Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλντ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.
1: Και το 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός
0: Τσόιτσιν Χόντα
1: ιδρύει την εταιρεία
0: Χόντα.
1: Αρχικώς κατακευάζει μοτοσυκλέτες. Στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί στα αυτοκίνητα.
0: Ωραία.
1: Επειδή μιλάει για Ιαπωνέζικα.
0: Ωραία αυτοκίνητα. Λοιπόν, ποιοι γεννήθηκαν σε σήμερα? Ο Καρλ Ραπ, δεν είναι ράπερ, γερμανός μηχανικός, ιδρυτής της BMW, της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 1924 η Βούλα Ζουμπουλάκη. Και το 1937 ο Τάκης Λουκανίδης.
1: Ο Τάκης, ο Λουκανίδης. Σπουδαίος. Ο Λουκανίδης. 1845 πεθαίνει ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής Ελληνικής Επανάστασης και μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Το 1920 ο Πέτερ Καλ Φαμπερζένεχα I, ο Ρώσος κοσματοπόλης γνωστός και τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά του.
0: Δεν τρώγονται.
1: Δεν πειράζει. Φτιάχνει έως τη ζωή όμως. Και το 2004 η Φρανσουά Ζακάν, που είχε γράψει το Καλημέρα Θλίψη και διάφορα άλλα, αγαπημένη συγγραφέα του μπαμπά μου.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 10 βαθμούς. Στη Φωτεινή επίσης από την Ξάνθη επίσης με 10 βαθμούς. Α, συμπίπτει σήμερα του Νίκου και της Φωτεινής. Γιατί συνήθως μας στέλνουν άλλες θερμοκρασίες πάλι από την Ξάνθη. 18 έχει στην Καλαμάτα. 18. Καλημέρα κυρία Κυριακή μας. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα ηχητικό. Θα τα ακούσουμε μετά. Δεν μπορεί, το έχουμε πει, δεν μπορούμε να τα ακούμε στον αέρα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, το είναι κατανοητό. Ο Δημήτρης, όχι. Ο Ζαφύρης Μάξιμος Δημήτρης Ελένη, μην ανησυχείτε, έχει δροσιά και ωραία κοιμόμαστε. Αυτό κοιμάστε.
1: Πολύ ωραία, ρε παιδιά.
0: Παιδιά. Είναι ωραίος ο ύπνος. Ναι. Άλλο ένα καλό αυτής της εποχής. Σε αντίθεση με το καλοκαίρι. Κύριε Παύλο.
1: Να σου πω κάτι. Όχι, αλήθεια είναι αυτό τώρα που λες.
0: Βέβαια, δεν κοιμάσαι μια χαρά.
1: Δεν θες να σηκωθείς το πρωί, ρε παιδί.
0: Αυτό είναι, ένα πρόβλημα.
1: Ναι, είναι πρόβλημα.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Γιατί είναι χουχουλιαστά.
0: Ναι,
1: το καλοκαίρι δεν μπορείς να χουχουλιάσεις.
0: Τι να χουχουλιάσεις το καλοκαίρι,
1: δεν
0: παιδάκι
1: μπορείς,
0: μου.
1: Δεν μπορείς.
0: 6 βαθμούς έχεις στην Στέρνα Ορεστιάδας.
1: Ναι.
0: Μας λέει ο Απόστολος. Καλημέρα στον κύριο Χουσέιν. Με 5 από την Ξάνθη. Μέχρι τη στιγμή κερδίζει. Κύριε Σολομώντα, καλημέρα. Καλό δρόμο. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 12 βαθμούς. Ο κύριος Σταμάτης από Ελασσόνα. Παιδιά, σταμάτησε από την Ελασσόνα. Καλημέρα στο Στράτιδο με 6,5 βαθμούς στους Φιλίππους Καβάλας.
1: Ναι.
0: Δεν έχετε τη χαμηλότερη ακόμη.

0: Πολλής λόγος γίνεται για την υποδοχή που επιφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο, το Σι Τζιν Πινγκ, και δεν συνηθίζεται, λέει, να πηγαίνει να υποδέχει.
1: Μα τον υποδέχτηκε στο...
0: Ναι, στο κόκκινο χαλί εκεί στο
1: αεροδρόμιο. Το τι γίνεται στην Αμερική, γιατί έφτασε, προσγειώθηκε το αεροπλάνο, κατεβάσαν τη σκάλα και μετά κάθονταν και στρώνανε και ξεσκονίζανε το κόκκινο χαλί. Αλλά αυτό το κάνανε με τις επίσημες στολές τους στρατιωτικοί. Και γίνεται χαμός στην Αμερική, στο Twitter, που βάζεις αξιωματικούς στρατιωτικούς τώρα να ξεσκονίζουν το χαλί για να πατήσει ο Κινέζος.
0: Να μην τον ψηφίζατε.
1: Για κάποιους εκ των... Ποιος, παιδί μου?
0: Λέω στους Αμερικάνους.
1: Α, νόμιζα τον Σι Τζιν Πινγκ, γιατί δεν τον έχει ψηφίσει κανένας.
0: Όχι, το Σι Τζιν Πινγκ. Ούτε Σι Τζιν Πινγκ. Λέω για τον Τραμπ. Μην τον ψηφίζατε.
1: Τώρα. Καλά, εντάξει. Τώρα.
0: Καλά.
1: Τώρα είμαστε στη μέση. Πάμε για τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Εντάξει,
1: Νοέμβριο.
0: Μην το ψηφίζαμε.
1: Θα έχουμε τον Νοέμβριο, θα έχουμε θέματα.
0: Ωραία, τι θα έχουμε τον Νοέμβριο.
1: Τώρα που το λέμε, ο οποίος Τραμπ είπε: εγώ δεν κατεβαίνω, παιδιά, υποψήφιος. Οι Ρεπουμπλικάνοι κατεβαίνουν και εγώ τους στηρίζω. Θέλει να βγάλει την ουρά απ' έξω. Καταλαβαίνει, λένε κάποιοι, τι έρχεται και θέλει να βγάλει την ουρά απ' έξω. Καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Άρα. Πρέπει να έχει πάρει τα μηνύματα ότι λένε κάποιοι αναλυτές Αμερικανοί, δεν το λέω εγώ. Παραλαμβάνω, γιατί μπορεί να βγει κανένας ακροατής που είναι πουρος τραμπικός κτλ.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχει
1: τέσσερα ακόμα. Και στα λαγκάδια της Αρκαδίας έχουμε.
0: Ναι.
1: Έχω, λέγεται Βασίλης. Ο Βασίλης, ο φίλος μου.
0: Είδα και την κυρία Σι.
1: Την κυρία?
0: Τη γυναίκα του, Σι Τζιν Πινγκ.
1: Ναι.
0: Είχα σπάνια εμφάνιση, ρε παιδί μου. Δεν βλέπει συχνά. Όλο το αυτό δεν βλέπει.
1: Ναι.
0: Ενώ η Μελάνια, ας πούμε, είναι συνήθως το πλευρό του Ντόναλντ.
1: Ναι. Αλήθεια. Μπράβο. Και που την είδες τώρα, χάρηκες?
0: Ω, εντάξει. Ψηλή είναι.
1: Ψηλή είναι.
0: Για Κινέζα.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Αχα.
0: Ψηλή είναι. Όχι σαν τη Μελάνια, αλλά φοράγε και χούβα.
1: Εντάξει.
0: Κάτσε, δεν το έχει ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν το έχει ξαναδεί.
1: Έχεις τώρα, έχεις στο μυαλό σου ταινίες από το Σογκούν και από το ξέρω εγώ τύπου, ή Ανατολική? Όλοι φοράνε χαμηλά παπούτσια ή παντόφλες.
0: Όχι, φοράνε χαμηλά.
1: Αυτά εκεί τα.
0: Ή αυτά τα σαγιοναρίνια.
1: Αυτά τα σαγιοναρίνια που έχουν τα κούνια όμως. Έχουν λίγο τα κουνάκια.
0: Να σου πω κάτι, πρέπει να κάνει κρύο,
1: Πού?
0: Στην Αμερική.
1: Αφού ο Τραμπ είναι με το παλτό.
0: Ποιο παλτό φοράει, γάτια?
1: Καλά, κάτι μπορεί να φοράει και για άλλους λόγους.
0: Εντάξει, δεν το συζητάω.
1: Γιατί δεν φταίει ο Τραμπ. Φταίνε οι φωτογράφοι που πάνε και φωτογραφίζουν τα χέρια του που έχουν διάφορα σημάδια.
0: Εντάξει.
1: Και μετά πάνε οι άλλοι να κάνουν ιατρική διάγνωση από, μελάνωμα που έχει πάνω στο χέρι, ας πούμε, ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Και να τον βγάλουν ότι δεν είναι κοτσονάτος.
0: Ναι.
1: Εσείς φταίτε, οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι.
0: Εμείς.
1: Να τα λέω αυτά.
0: Εμείς.
1: Ακούτε, κύριε Τραμπ?
0: Ναι. Εμείς.
1: Πολύ, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Να σου πω. Κάτι είδα, διάβαζα κάτι sites εδώ πέρα που, αν δεν ήξερα τι ήταν, θα με έπιανε η ψυχή μου.
0: Ναι, γιατί?
1: Έστειλε ηχηρό μήνυμα ο Τραμπ στο Μητσοτάκη.
0: Ο Τραμπ?
1: Ο Τραμπ στο Μητσοτάκη.
0: Τι μήνυμα?
1: Ηχηρό μήνυμα.
0: Τι ηχηρό?
1: Είπε ότι κάτω τα χέρια από τον Ερντογάν γιατί είναι φίλος μου.
0: Πώς το είπε αυτό?
1: Έτσι το ερμήνευσαν κάποια site εδώ στην Ελλάδα αυτό. Βέβαια είναι ρωσόφιλα, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, είναι από αυτά τα site. Αλλά τέλος πάντων. Αλήθεια τώρα, σοβαρά?
0: Εντάξει, ρε,
1: ισχυρό μήνυμα στο Μητσοτάκη από τον Τραμπ ότι ο Ερντογάν είναι φίλος μου. Άμα είναι έτσι, έχει στείλει σε όλη την ηφίλιο, γιατί είναι και ο Κιμ Γιονγκούν φίλος του, ας πούμε, ή ο Πούτιν.
0: Εδώ, παιδάκι μου,
1: δηλαδή, τι λέμε τώρα?
0: Ξέρουμε, εδώ,
1: ναι.
0: Εδώ, το 2026,
1: ναι.
0: Κάνουν κάποια αντιπολίτευση,
1: ναι.
0: Με έναν ογιλέκα. Θυμήθηκαν ότι ο Άδωνης, ας πούμε, διαφήμιζε για τον. Και το κάνουν αντιπολίτευση με αυτό το πράγμα.
1: Να μην διαφήμιζε.
0: Όχι. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι, δεν κάνουν καμιά αποκάλυψη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Δεν θα διαβάζανε ότι το μήνυμα του Τραμπ ήταν κάτω τα
1: με
0: χέρια.
1: Με ό,τι μπορεί και ό,τι θέλει ο καθένας να κάνει αντιπολίτευση, να κάνει αντιπολίτευση. Δικαίωμά του είναι. Δεν είναι δικαίωμά του? Περνάει. Πέρ σε κάποιους.
0: Δεν ξέρω.
1: Περνάει.
0: Δεν ξέρω.
1: Εδώ ο άλλος βγαίνει και λέει, ξέρω εγώ ότι. Μην πω τώρα, γιατί είναι και 6:27 και θα αρχίσουν να λένε ότι έχω στο μυαλό μου αυτό και ξυπνάω και κοιμάμαι με αυτό. Ας το παραβλέψουμε.
0: Ναι.
1: Για κάτι, μία δήλωση που έγινε χθες από έναν πολιτικό. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη, το φίλο μας. Από τις Σέρες, 12 βαθμούς. Άναψα το καλοριφέρ στο αυτοκίνητο, παιδιά. Αν και εντάξει, δεν έβαλε μπουφανίνη ακόμα.
0: Κι εγώ το άναψα το καλοριφέρ στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εμένα, παιδιά, κάποια στιγμή αισθάνομαι να αρχίσει να βγάζει ζέστη. Δεν είχα ανάψει, τίποτα δεν είχα ανάψει. Αλλά καθώς κινούνταν το αεροπλάνο, το αυτοκίνητο, έμπαινε μέσα αέρας. Το είχα τη ρυθμίσει στο 20%.

0: 24 από το καλοκαίρι.
1: Εντάξει.
0: Οπότε σε στέλνει και μου το συνέφεραν.
1: Έρχεται με αεροπλάνο στη δουλειά, όπως καταλάβατε, και να τη συναντήσει τη Μαρία Κυρίτσι.
0: Απ' έξω είναι πιο κρύο.
1: Λοιπόν, πάμε
0: για λίγο. Η οποία σήμερα έμαθα ότι οδηγεί μηχανή.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και με εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές, εξέφρασε υπερηφάνεια για πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε μιλώντας στον ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ θερμή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν χθες βράδυ το Κίεβο με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Στον ΟΗΕ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθεί η διαφωνία για την κυριότητα, σύμφωνα με την Telegraph. Και ο καιρός έθριο σήμερα, 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ μ' αρέσει.
1: Ματάρα, ναι.
0: Αυτό είναι το original. Έχουν βγει και πάρα πολύ ωραίες. Ε?
1: Το original είναι, ναι. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: ναι, λέει, και η Παπακερίτσα, πατάγεται. Είδες, Σούζα και η Παπακερίτσα.
1: Βέβαια, hop.
0: Ναι, hop. Λοιπόν, είναι το. Έχουν βγει πάρα πολύ ωραίες διασκευές. Θυμάμαι μία τη δεκαετία του 80 από τους M People.
1: Ναι,
0: μου,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτή,
1: ναι, ναι,
0: μ' άρεσε πολύ.
1: Αυτό είναι σε βεντίλα.
0: Επικυρώνει.
1: Αυτό είναι σε βεντίλα. Τ' αρέσουν αυτά.
0: Τ' αρέσουν, αρέσουν αυτά. Τ' αρέσουν, ναι, αρέσουν. Ναι. Και εμάς μας αρέσουν.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που έστειλε το ηχητικό μήνυμα. Είναι στην Εθνική στο ύψος του Αυλών. 9 βαθμούς έχει εκεί.
1: Okay,
0: έχουμε όμως, παιδιά, νικητή. Γιατί είναι διάφοροι που στέλνουν 2, 2,6 κτλ. Έχουμε, παιδιά, Φλόρινα. 0 βαθμούς και 2,26 βενζίνη.
1: Ναι.
0: Μας λέει ο Τάσος. Ναι, ωραία. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Κάνει κράτς το έδαφος.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Στη Νέα Πολυακονία, ας πούμε, τι να, 18 βαθμούς. Άλλος κόσμος, μας λέει ο Παναγιώτης. Άλλος κόσμος, τελείως, καταλαβες. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Κριουλάκι στο δρόμο από Θεσπιές προς Ριτσόνα. Ο Παπαγιώργης έχει καλημέρα που στέλνει καλημέρα στους φίλους
1: του. Καλημέρα,
0: στην Ιταλία, στην Λάκουλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο κύριος Παύλος σε security από την Καλαμάτα. Επίσης μας ακούει. Ολόκληρο κομμάτι ακούσαμε. Τι καλά, μας λέει ο Αλέξης. Δεν τα κόβουμε συνήθως. Συνήθως δεν τα
1: εντάξει,
0: κόβουμε.
1: Εντάξει,
0: ναι, να τα λέμε.
1: Παιδιά, εντάξει, δεν είμαστε και μουσικό ραδιό.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Η Μαρία, η φίλη μας που είναι στη Σύρο, άναψε ηλεκτρική κουβέρτα χθες, λέει. Για να φύγει η υγρασία. Στο ένα, όχι πολύ.
1: Εγώ έχω ρίξει την πικέ.
0: Πόσο έχει, τρεις, πέντε, πόσες.
1: Εγώ έχω ρίξει την πικέ.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα, τι ήθελα να πω. Έχουμε κι εμείς Averell διαρρήκτες. Λες, βλέπουμε στο εξωτερικό.
0: Για πες.
1: Πήγαινα στη Ρόδο, σε ένα μαγαζί με ρούχα, παπούτσια κτλ.
0: Ναι.
1: Ανοίγει το ταμείο, βρίσκει κάτι λεφτά, κρατάει και ένα σάντουιτς στο χέρι. Ταπεινασμένος.
0: Ναι.
1: Και είχε το νου του στο σάντουιτς. Mm. Άνοιγε εκεί, έψαχνε.
0: Δεν θα μας τάξει. Ναι.
1: Όχι, έψαχνε. Άνοιγε διάφορα σετάρια, είχε βγάλει στην άκρη κάτι λεφτά, πήρε το σάντουιτς, έφυγε. Τα ξέχασα αυτό.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχει σωστές προτεραιότητες. Το φαΐ είναι πάνω από τα λεφτά.
1: Ρε παιδιά.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Το φαΐ είναι πάνω από τα λεφτά.
1: Δεν
0: τα λέμε κι αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη.
1: Φίλος μου.
0: Ο Παναγιώτης με διορθώνει. Λέει δεν είναι Πέρδικα, είναι Πέρδικας.
1: Όπα.
0: Να ξέρετε.
1: Πέρδικας.
0: Έχει εκεί στην Κοσάνη 9 βαθμούς, ελαφρύ βορειαδάκι, 2 μποφόρ. Παναγιώτης ο Ζησίδης. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα.
1: Ναι.
0: 2,6 στο Άργος Ορεστικό. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα, τους φίλους μας από την Κοζάνη. Καλημέρα.
1: Γεια
0: και στον Δημήτρη.
1: Παιδιά.
0: Από την Ορεστιάδα. 9 βαθμούς έχει εκεί. Παιδιά, είπαμε, μέχρι τώρα έχουμε νικητή. Φλόρινα 0.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Στα διεθνή πάω πάλι.
0: Α, πάμε.
1: Ο Χάρβι Γουάινστιν, ο γνωστός παραγωγός κτλ., μετράει καταδίκες. Γίνονται δίκες τώρα. Έχουν, και μετράει καταδίκες μία από την άλλη. Καταδικάζεται τώρα 15 χρόνια για σεξουαλική επίθεση πάλι σε βοηθό παραγωγής. Και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση από χθες αυτό το οποίο γίνεται, που το παρακολουθώ βέβαια, στην Νορβηγία. Ένας από τους αρχιτέκτονες της συμφωνίας του Όσλο, η περίφημη η συμφωνία του Όσλο για το Μεσανατολικό. Ναι. Ένας λοιπόν Νορβηγός διπλωμάτης, πολύ γνωστός. Αυτός λοιπόν έχει αποκαλυφθεί ότι είχε σχέσεις με τον Έπσταϊν. Το μακαρίτι. Τον Έπσταϊν. Άλλο αυτό σεξουαλικό θηρευτής. Πώς να τον πω, δεν ξέρω πώς να τον πω. Εγκληματίας. Μπορώ να πω χίλια πράγματα, αλλά δεν τα λέω, δεν μου το επιτρέπει.
0: Πες μας τι θες.
1: Αυτός λοιπόν βγήκε και ζήτησε συγγνώμη, γιατί είχε φιλικές επαφές με τον Επστάιν και ότι θα έπρεπε να είχα κόψει νωρίτερα. Τι γίνεται όμως, υπάρχει τρελό background σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε δύο παιδιά, ο διπλωμάτης. Πήγαινε στα νησιά του Επστάιν, τους φιλοξενούσε και όλα αυτά τα πράγματα. Ο γιος του, πεθαίνοντας ο Επστάιν, άφησε 10 εκατομμύρια δολάρια, από 10 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε παιδί του Νορβηγού διπλωμάτη. 25 χρονών ήταν ο γιος του διπλωμάτη, την άνοιξε, αυτοκτόνησε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι είναι μια ιστορία η οποία προφανώς κρύβει πίσω της όλα αυτά τα οποία συνδέονται με τη δράση του Επστάιν.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί το ζευγάρι αυτό το διπλό, διπλωμάτης και η γυναίκα του, να μην είχαν ακούσει τίποτα για τον Επστάιν και για τη δράση του.
0: Μάλιστα.
1: Μεσολαβούσε, τους πλήρωνε μέχρι και την οικιακή βοηθό που είχαν στο σπίτι τους. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Δεν γίνονται. Όπως δηλαδή θα μου πεις πέφτεις από τα σύννεφα. Ναι, γιατί να μην πέσω από τα σύννεφα.
0: Να πέσεις.
1: Τι δουλειά έχει
0: ένας... να πέσει τα μαλακά.
1: Όχι, ένας διπλωμάτης κύρους. Ναι. Όχι, τι δουλειά έχει ένας διπλωμάτης κύρους, ο οποίος έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή να είναι από τους ανθρώπους που έχουν σκεφτεί και έχουν οδηγήσει την υλοποίηση μιας από τις πιο γνωστές συμφωνίες, ας πούμε, στον κόσμο. Για την λήξη ενός πολέμου που δεν έληξε, βέβαια, δεν έχει σημασία. Για άλλους λόγους. Να συναναστρέφεται με τέτοια σκουλίκια, ας πούμε. Με τέτοιους εγκληματίες. Και να βάζει και τα παιδιά του να συναναστρέφονται. Γιατί δεν θα προχώρησω περισσότερο.
0: Say no more. Κατέρνα, say no more.
1: Αλλά να σου πω κάτι όμως είναι. Δεν ξέρω πού τα κουμπάς λερώνεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Εγώ θα επανέλθω λίγο στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Πάμε, τι θες.
0: Χθες είχαμε ομιλία του Προέδρου της Κύπρου, του κυρίου Νίκου Χρυστοδουλίδη. Ο οποίος αποδόμησε ένα προς ένα τα λόγια του Ερντογάν. Βγήκε ο Ερντογάν και είπε για τους κακούς Ισραηλινούς που καταπατούν στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και το ένα και το άλλο στη Συρία και δεν τραγαγύρευε. Και βγήκε ο κύριος Χρυστοδουλίδης και είπε 50 χρόνια και έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος του νησιού μας.
1: Βέβαια.
0: Έχει διώξει οικογένειες. Παιδιά δεν μπορούν να πάνε στις πατρογονικές τους εστίες. Διατηρεί, έχει κάνει μετακινήσεις πληθυσμού για να αλλάξει την σύνθεση του πληθυσμού. Μιλάει αυτός, έχει καταλάβει εκτός από την Κύπρο, έχει καταλάβει και ένα μέρος της Συρίας και του Ιράκ, θα λέγα εγώ, αλλά εντάξει, το παραβλέπουμε. Λοιπόν, αποδόμησε ένα-ένα τα επιχειρήματα του Ερντογάν.
1: Και καλά
0: ένα-ένα.
1: Και μπράβο του και καλά έκανε.
0: Και κανείς δεν αποχωρεί από την ομιλία, να το λέμε. Εν τω μεταξύ, μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, ο καθένας βγαίνει και δεν έχω ακούσει κάποιον, με εξαίρεση τον Κάρνη που το έχει συνηθίσει, αλλά δεν έχουν έναν ορωματικό λόγο. Ο καθένας λέει για τα του οίκου του περισσότερο.
1: Ναι,
0: και γιατί πολλοί απευθύνονται στο εσωτερικό κοινό, όπως έκανε ο Τραμπ για παράδειγμα.
1: Ξέρεις γιατί. Ναι. Είναι περίοδος εκλογών για πάρα πολλές χώρες.
0: Είναι περίοδος εκλογών και είναι και περίοδος που τελειώνει και η θητεία του Γκουτέρες.
1: Ναι.
0: Έχουμε και αυτό. Και είναι γενικό.
1: Ο Σάντσεθ λέει να είναι γυναίκα και από τη Λατινική Αμερική.
0: Ναι. Μήπως γι' αυτό πήγε και το χαιρέτησε τη Βενεζουέλα η τύψα. Η εκτελούσα χρέη πρωθυπουργού.
1: Α, δεν ξέρω, μπορεί, γιατί έτσι ζήτησε πάντως. Δηλαδή ο Σάντσεθ ήθελε να δει μπροστά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σου λέει κάτσε. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με αυτόν τον οργανισμό. Θέλω να δω μπροστά. Αφού λοιπόν θέλω να δω μπροστά, προτείνω να είναι γυναίκα.
0: Μες.
1: Και από τη Λατινική Αμερική, πρόσεξε με. Όχι από, δηλαδή από συγκεκριμένη Ήπειρο.
0: Ναι. Ο προηγούμενος, ο προ-προηγούμενος δεν ήταν από την Λατινική Αμερική. Ο Πέρες Γκουεγιάρ, αν θυμάμαι
1: όχι,
0: καλά.
1: Δεν ήταν αυτό.
0: Όχι,
1: πριν,
0: δεν ήταν.
1: Πριν
0: Πέρες, ήταν ο Κόφι Ανάν.
1: Ήταν ο Κόφι Ανάν.
0: Ναι,
1: πριν
0: το ξέρω.
1: Τον Κόφι Ανάν ήταν ο Χαβιέ Πέρες δε Γκουεγιάρ.
0: Νομίζω ότι αυτός ήταν. Ο οποίος ήταν, νομίζω, από τη Λατινική Αμερική. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Ζητώ συγγνώμη. Εδώ πέρα τώρα μπερδεύω την Πέρδικα με την Πέρδικα. Δεν θα κάνω σε αυτά. Καλημέρα στην Αντωνία. 12 βαθμοί έξω από το δίστομο. Κρύο, αλλά καθαρός ο ουρανός. Καλή προπαρασκευή. Mm. Καλημέρα στο Γιώργο. Παιδιά, ο Γιώργος είναι σε άλλο πλανήτη. Εμείς λέμε τώρα για 2, 2,6, 0 και τα λοιπά. 18 βαθμούς στην Ιερά Πέτρα.
1: Το Ban Ki-moon ξεχάσαμε.
0: Το Ban Ki-moon ξεχάσαμε.
1: Ο Ban Ki-moon ήταν πριν τον Γκουτέρες.
0: Ναι.
1: Πριν τον Ban Ki-moon ήταν ο Κόφι Ανάν.
0: Ναι.
1: Πώς είχε κατηγορηθεί για διάφορα σκάνδαλα.
0: Ο
1: Μπούτρος Γκάλι. Το ξέχασα και αυτό. Έχουμε περάσει πολλού γενικού.
0: Ο Κουεγιάρ δεν ήταν.
1: Ο Κουεγιάρ ήταν μέχρι το 91.
0: Από πού ήταν, το Περού. Καλά θυμάμαι ότι ήταν.
1: Καλά, από
0: το 91,
1: Διονύση.
0: Εντάξει, το 91. Πόσο νομίζεις ότι περάσαν τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο. 0,3 είναι εκεί που είναι, παιδιά. Ναι. Λίγο πιο κάτω, παγωμένο το τζάμι. Όντως το τζάμι που μας στέλνει φωτογραφία, ας πούμε, έχει απ' έξω η υγρασία αυτή, έχει παγώσει. Θέλει ξεστρή εδώ για να το καθαρίσει. Στον Πιζάνι Ιωαννίνων, καλημέρα, 4 βαθμούς. Κύριε Πέτρο, στη Νέα Κύο εσείς έχετε 14. Στο Σέλι, 3 βαθμούς. Στο Σέλι,
1: να ξέρεις. Βαθμούς,
0: στο χειροδρομικό. Ναι, 3 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Όταν θα πιάσουν αρνητικές στο Σέλι, τότε θα το συζητήσουμε.
1: Έχει ένα σκάνδαλο στην Αλβανία.
0: Έχει σκάνδαλο στην Αλβανία.
1: Ναι.
0: Τι έχεις πάθει με τα σκάνδαλα σήμερα?
1: Εντάξει, μην τα λέω.
0: Είπαμε εμείς, τι θα τα κρύψουμε?
1: Παιδί μου, αυτό, αυτό είναι οικονομικό σκάνδαλο, αλλά έχει και άλλες προεκτάσεις. Γιατί εξετάζουν τις επικοινωνίες της πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών.
0: Ναι.
1: Της.
0: Της τοπικής CIA, ας πούμε.
1: Της ΑΕΠ.
0: Ναι, της ΑΕΠ, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: ήθελα να το κάνω λίγο πιο γκράντε.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: ΑΕΠ,
1: ναι.
0: Τώρα, ναι.
1: Με έναν επιχειρηματία,
0: ναι,
1: τον οποίο τον έπιαζαν τον Αύγουστο, γιατί για σκάνδαλο 60 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί, λέει, είχαν σχέση. Ερωτική. Ερωτική.
0: Δεν πρέπει.
1: Η επικεφαλής της επικοινωνίας της υπηρεσίας πληροφοριών που έψαχνε το συγκεκριμένο άνθρωπο,
0: ναι,
1: και τον έπαιρνε τηλέφωνο και του έλεγε μην ανησυχείς αγάπη μου, και όποιος θα βάλει μαζί μας θα τον εξαφανίσω και τέτοια, σοβαρά τώρα,
0: ναι.
1: Και τη ρώτησαν λοιπόν τώρα, γιατί αυτή του παραδέχθηκε, ναι, εντάξει, τα είχαμε, αλλά ήταν πληροφοριοδότης μου.
0: Ναι.
1: Πήγε να το ρίξω τα πληροφοριοδότη. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πώς δεν κατάλαβα εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω
1: και
0: εγώ αυτά.
1: Με αυτός είχε και επαφές με τον Ρέντι Ράμπα.
0: Να σας πω, υπάρχει κανείς μεταξύ των φίλων ακροατών ο οποίος ανησύχησε χθες γιατί του πήγε SMS χθες, προχθές.
1: Τι SMS.
0: SMS για την εφεδρεία.
1: Α, πάει σε πολύ κόσμο.
0: Το ξέρω ότι πάει σε πολύ κόσμο. Κάποιοι νομίζαν ότι γίνεται επιστράτευση.
1: Όχι.
0: Παιδιά, δεν γίνεται καμιά επιστράτευση.
1: Σε καστάξεις καρτάρισμα, δεν γίνεται.
0: Γίνεται επειδή δεν τους βρίσκανε στέλνοντας φακέλους, άσε που ήταν αντιοικονομικό, άσε που κόβανε πολλά δεντράκια για να βγάλουν όλα αυτά τα χαρτιά να τα στείλουν στα σπίτια,
1: ναι,
0: και δεν τα βρίσκανε. Το στέλνουν με SMS και σου λέει ότι εσύ πλέον λόγω ηλικίας κτλ. Είσαι στην κατηγορία πράσινο. Άσπρο, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Για την εφεδρεία.
1: Κάποιοι, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι.
0: Κάποιοι το θεώρησαν. Όχι, τίποτα δεν πρέπει να κάνεις. Άμα είναι να κάνεις κάτι, σου το λέει το σημείωμα. Σου λέει, μπες στην σελίδα και δες την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δεν σου στέλνει καν την κατάσταση στην οποία είσαι. Απλά ήρθαν μηνύματα.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Κάποιοι λέγανε ότι γίνεται επιστράτευση. Κάποιοι άλλοι λέγανε διέρευσαν στο διαδίκτυο απόρριτα στοιχεία.
1: Τι λέτε καλά.
0: Καθίστε ρε καλά ρε. Δεν ξέρω αν τρομάζουν οι ίδιοι ή θέλουν να τρομάξουν τον κόσμο.
1: Ποιοι να τρομάζουν?
0: Αυτοί που τα γράφουν ή τα λένε αυτά τα πράγματα.
1: Άντε καλέ που τρομάζουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Άντε τώρα.
0: Δεν έχω ιδέα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Άρα λοιπόν στείλαν SMS.
0: Μην ανησυχείτε. Ναι.
1: Στείλαν SMS στον κόσμο, στους άντρες.
0: Να μπει στη σελίδα του GovGR την ανάλογη,
1: ναι,
0: για να δει σε ποια κατάσταση εφεδρείας βρίσκεται.
1: Α, ορίστε.
0: Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Και σε περίπτωση που. Τι σημαίνει εφεδρεία? Ότι αν γίνει κάτι θα πρέπει εγώ να κάνω αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να μου
1: ρωτήσω αυτά και δεν τα έχω ζήσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε ρωτήσω. Λοιπόν, γιατί δεν θα μου έρθει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: κακό.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Πρέπει εγώ, να πάμε στην παλαϊκή
1: μπορώ
0: άμυνα.
1: Να βοηθήσω,
0: ναι,
1: αλλιώς.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν,
0: με την κάλτσα του στρατιώτη.
1: Όχι. Α. Να σου πω κάτι. Δεν είμαστε μόνο για να πλέκουμε κάλτσες.
0: Όχι, έχει περάσει στην ιστορία μας.
1: Όχι, Διονυσάκο.
0: Μα όχι, είναι σημείο της ιστορίας μας.
1: Εντάξει, Διονύση.
0: Η κάλτσα του στρατιώτη δεν είναι απλό πράγμα. Ούτε είναι υπονοούμενο.
1: Όχι, αλλά τώρα, οι γυναίκες είναι G.I. Jane, ας πούμε.
0: Εγώ δεν διαφωνώ. Έχουν πάει. Έχουν πάει. Από αυτές που πήγαν οι μισές έχουν μείνει.
1: Αλλά εγώ δεν θα ήθελα να είμαι τίποτα από όλα αυτά.
0: Για άλλες φύγανε.
1: Εγώ θα ήθελα να είμαι κατάσκοπος.
0: Κατάσκοπος θα ήθελες να σου, ε?
1: Ναι.
0: Μονή.
1: Τι?
0: Μονή κατάσκοπος ή διπλή?
1: Τι μονή?
0: Υπάρχουν και οι διπλοί κατάσκοποι.
1: Όχι.
0: Both ways.
1: Όχι, ρε Διονύση. Εκ μέρους της χώρας μου.
0: Α, εκ μέρους της χώρας.
1: Τι διπλή?
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να ήθελες να σου είναι διπλή. Για πες.
1: Όχι, μονή. Άκου εκεί. Όχι. Λοιπόν, θα ήθελα να είμαι κατάσκοπος.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω σε μυστικές αποστολές.
0: Μα τα χάρη.
1: Δεν μπορώ να πω ψέμα. Αλλά τέλος πάντων, θα έμπαινα στο πετσί του ρόλου. Θα το βλέπα σαν ρόλο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αφού είμαι καλλιτέχνης ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι.
0: Δεν βρέθηκε κάποιος να πει για τη δικτατορία του Ερντογάν ότι.
1: Θα ρωτήσω κάποιον.
0: Αριστερός μπαίνει στην Ψηρού.
1: Θα ρωτήσω τα παιδιά.
0: Τι μας λες, Ειρήνη?
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
1: Θέλουμε να σας ρωτήσουμε κάτι.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Λοιπόν, λέγαμε εδώ, έλεγε Διονύσης, ότι πήγε σε πάρα πολύ κόσμο SMS,
0: ναι,
1: για την εφεδρεία.
0: Ναι.
1: Για εσάς τους τα γόρια που
0: ναι, ναι, ναι,
1: έχετε πάει φαντάρι και με έχετε υπηρετήσει.
0: Ναι.
1: Και έλεγα ότι, ρε παιδί μου, θα ήθελα και εγώ να προσφέρω κάποια στιγμή. Και μου λέει να πλέξεις κάλτσα. Εντάξει, όχι, δεν θέλω να πλέξω κάλτσα. Δεν ξέρω να πλέκω κιόλας. Θα μάθαινα, βέβαια.
2: Με κάποιο τρόπο δηλαδή.
0: Περιμένετε, θα σας πει. Θα σας πει με ποιο
1: θα
0: τρόπο.
1: Ήθελα να είμαι κατάσκοπος.
0: Θα ήθελα να είμαι κατάσκοπος.
2: Α, ρε εσύ, κι εγώ.
1: Εγώ θέλω να το βλέπω.
2: Να το ξέρεις ότι όταν βλέπω τέτοιες ταινίες θα ήθελα να είμαι στη.
1: Μπράβο.
2: Στη στη θέση του.
1: Θα μπαίναμε στο ρόλο, στο ρόλο. Ναι, στο ναι. πετσί του ρόλου. Ναι.
3: Κατερίνα, ναι, θα σε αξιοποιήσουμε αλλιώς όταν έρθει εκείνη η ώρα που όλοι
1: απευθόμαστε.
3: Θα είσαι ειδική απεσταλμένη στο παλάτι και θα πας να μεσολαβήσεις ώστε να έρθουν οι Άγγλοι φίλοι μας στον Ισί να μας ενισχύσουν στον πόλεμο.
1: Σε ευχαριστώ. Εντάξει. Θα το κάνω.
2: Εμένα τι ρόλο.
1: Θα το κάνω για την πατρίδα.
2: Τι ρόλο θα μου ταιριάζει.
3: Θα περιμένεις την Κατερίνα να γυρίσει πίσω.
0: Να γράψει το βιβλίο.
3: Για να μεταφέρει.
1: Θα μου πάρει συνέντευξη.
2: Παιδιά, αυτό το SMS που λέτε, τι είναι που σας ήρθε.
3: Ρε παιδί μου, κάτσε ένα πανικό social media ότι ναι. πάμε σε πόλεμο. Δεν πάμε σε πόλεμο.
2: Τι παιδί, είναι αυτό.
3: Ρε παιδί μου, όταν φεύγεις στο στρατό, όταν φεύγεις, όταν τελειώνεις τη θητεία σου, έχεις το χαρτί που αν είσαι έφετρος με το μπλε, το άσπρο, τους πάμε μην τα απολογούμε. Μια τυπική διαδικασία γίνεται εδώ και δεκαετίες.
0: Απλά τώρα, μέχρι τώρα οι ειδοποιήσεις
3: επειδή
0: αλλάζει από χρόνο σε χρόνο, δηλαδή άμα περάσει ένα όριο ηλικίας, αλλάζει το χρώμα του φύλου πορείας που έχεις πάρει όταν απολύθηκες από το στρατό. Λοιπόν, πάνω τα 60 ας πούμε είναι λευκό. Δεν κάνεις τίποτα. Τέλος πάντων, είναι διάφορες διαδικασίες τέτοιες. Παλιά έρχονταν αυτές οι ειδοποιήσεις με φάκελο. Ναι. Αυτό σήμαινε και ξόδεμα χαρτιού. Ένα. Δεύτερον, μπορεί να μην σε έβρισκα εγώ στη διεύθυνση που μου είχες δηλώσει, γιατί έχεις αλλάξει διεύθυνση, γιατί. Τώρα έρχεται ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που σου λέει: μπες στο gov.gr και δες την κατάσταση στην οποία έχεις ναι. περιέλθει όσον αφορά το έφεδρος. Αυτό κάποιοι το κάνανε από επιστράτευση, ότι γίνεται επιστράτευση, μέχρι το ότι διέρευσαν απόρριτα στοιχεία, ας πούμε. Τα SMS, τα στοιχεία ναι. του κινητού ναι. τηλεφώνου που έχει ο καθένας. Διέρευσαν στοιχεία στο διαδίκτυο και τα λοιπά. Προσωπικά δεδομένα και διάφορες ιστορίες.
3: Μεταξύ, από αυτοί που είναι που τα πιστεύουν αυτά ότι μας ετοιμάζουν για πόλεμο και γι' αυτό και εσείς οι συστημικοί δημοσιογράφοι, εμείς δηλαδή, δεν τα λέτε αυτά. Ανεβάζουν στα social media, στο Instagram, στο Facebook, δεν ναι. ξέρω πού, αυτό που τους ήρθε. Που, δηλαδή, screenshot που φαίνεται στο gov.gr τα στοιχεία σου.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι για πόλεμο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα δικιά μου. Τα δικά μου.
3: Εντάξει, ωραία, είναι λίγο πιο σημαντικό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει εδώ τι γίνεται στην μισή και πλέον Ευρώπη, ας πούμε, και σε τι κατάσταση έχει περιέλθει και σε τι επιφυλακή βρίσκεται. Διάφορες χώρες. Στην Ήπειρο μας. Στην Ήπειρο μας, έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Το ΝΑΤΟ κτλ. Εκεί που μετέχουμε κι εμείς. Αλλά δεν θέλω να πανικοβάλλω κανένα.
1: Τόση ώρα που τα λέτε όλα αυτά τα πράγματα, σκεφτόμουν ότι μπορώ να γίνω κι εγώ, όχι Σοφία Βέμπο.
0: Πράκτορα.
1: Όχι, μπορώ να γίνω και τραγουδίστρια τη Νίκη.
0: Α, και αυτό.
3: Πολύ ωραία.
0: Και
1: ποιήτρια επίση. Ναι. Στέλλα, θα σου γράψω όταν θα έρθει η γιορτή σου, γιατί ξέρω ότι είναι μια μέρα μετά τη δική μου.
2: Ναι.
1: Θα σου γράψω ένα ποίημα και σένα, γιατί να ξέρεις, τα σκαρώνω. Αλλά
2: φτιάχνεσαι.
1: Θέλω να τονίσω κάτι. Είδατε την υποδοχή, δείξατε την υποδοχή του,
2: ναι. του Κινέζου.
1: Του Τζιπίνγκ.
3: Ναι.
1: Εγώ τι έχω παρατηρήσει, να σας πω.
3: Βεβαίως.
1: Δεν μπορώ να το δείξουμε στους ακροατές, αλλά οι τηλεθεατές φαντάζομαι το είδανε κτλ. Ρε παιδιά. Έχουμε δει υποδοχές και υποδοχές. Και προέδρους και προέδρους των ΗΠΑ. Λέω, δεν λέω για τους Κινέζους. Ο Σι Τζιπίνγκ είναι 800 χρόνια. Πώς είναι.
2: Πολλά.
1: Ναι. Στις ΗΠΑ αλλάζουν καμιά φορά. Ναι, παιδιά, αυτό το αγέλαστο πράγμα. Το αγέλαστο που έχουν και οι σύζυγοι. Δηλαδή, θυμάμαι τη Μισελ Ομπάμα. Δεν ήταν χαχαχούχα, αλλά ήταν η κοπέλα. Χαμογελαστή. Ναι. Ήταν η Τζιλ Μπάιντεν, ας πούμε. Ήταν. Θέλω να πω. Είναι, νομίζω,
0: εντάξει,
1: θέλει...
0: και η Μελάνια σπάλια γελάει. Δεν γελάει. Και αυτή μάσκα φοράει κι αυτή.
1: Αγέλαστη, αυτό
0: οι
1: λέω.
0: Οι Κινέζοι ακόμα περισσότερο.
1: Α, στους Κινέζους. Οι Κινέζοι ήταν έκφραση του ψευδοφύση του οι άνθρωποι.
2: Αυτό πήγα να πω. Μήπως εκεί είναι και θέμα.
1: Όχι, δεν λέω για τους Κινέζους. Για τη Μελάνια λέω.
2: Α, για τη Μελάνια.
1: Λέω, αυτό το πράγμα, το αγέλαστο, το μη μου ξεφύγει κάτι, μία έκφραση. Εγώ θυμάμαι όλες. Και έχω. Έχω δει πάρα πολλές πρώτες κυρίες. Δηλαδή, μπορώ να θυμηθώ και την Άνση Ρέγκαν, ας πούμε. Ναι. Και αυτή χαμογελαστή ήταν. Και η γυναίκα του Μπούς, του Τζούνιο.
3: Η Έλενορ Ρούσβελτ.
1: Του W. Μπούς. Η Έλενορ Ρούσβελτ δεν θυμάμαι. Αλλά η γυναίκα του μικρού Μπούς, ας πούμε.
0: Σου είπε κάτι για την ηλικία σου τώρα.
1: Το συνέχεια
0: μου.
1: Θέλω να πω. Και αυτή χαμογελαστή ήταν. Και πώς να μην είναι χαμογελαστή με αυτόν τον άντρα που είχε, αλλά τέλος πάντων.
2: Μήπως μπαίνουν σε ένα ρόλο που τους τρώει αυτός ο ρόλος, ρε παιδί.
0: Εγώ το σκέφτομαι επειδή.
2: Δεν έχουν κανονική ζωή όπως εμείς οι άνθρωποι. Δεν γελάνε, δεν κλαίνε.
0: Αυτό θέλω να πω. Επειδή θέλω να σκέφτομαι να μπαίνω στα παπούτσια του τρόπον την άρε, παιδί μου. Είναι και το εξής. Όταν όλα τα φώτα είναι πάνω σου και η παραμικρή κίνηση που θα κάνεις ή η παραμικρή σύσπαση του προσώπου σου μπορεί να εκλειφθεί κάπως. Και να αναπαραχθεί πολύ διαστρεβλωμένη ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε σου λέει καλύτερα μάσκα παρά να παρεξηγηθώ και μετά να λένε ότι το ένα ή το άλλο είναι
1: εγώ
0: το παράδειγμα.
1: Θεωρώ ότι είναι βαθιά
0: μπορεί να ισχύει και αυτό.
1: Βαθιά δυστυχισμένη.
0: Η δηλαδή, Κατερίνα έχει κάνει ήδη ψυχογράφημα.
1: Όχι, είμαι σίγουρη.
0: Τη Μελάνια. Ναι.
2: Ναι,
0: ναι,
2: ας πούμε, παιδί μου, για να έρθουμε στη βασιλική οικογένεια. Η Νταϊάννα δεν ήταν έτσι.
0: Δεν θα ερχόμασταν
2: δηλαδή,
0: σήμερα.
2: Ναι. Η Νταϊάννα ήταν.
3: Είχε μια μελαγχολία στο βλέμμα.
2: Είχε, αλλά και θα γελούσε και θα την έλεγε στεναχωρημένη.
0: Παιδιά, η Νταϊάννα όταν συνάντησε, ας πούμε, τον Ρόουαν Άτκινσον, τον Μίστερ Μπίν, ήταν μια χαρά, χαμογελαστή και χαρούμενη.
1: Όλοι όμω συναντήσουν τον Μίστερ Μπίν γελάνε. Άμα δεν γελούσε και με αυτόν η Νταϊάννα.
0: Αυτό.
1: Αλλά ήταν η θλιμμένη πριγκίπισσα.
0: Εγώ αυτό θυμάμαι.
1: Μας έχουν ζαλίσει με τη θλιμμένη πριγκίπισσα τώρα. Άσε με.
2: Δεν έχουμε κανένα.
0: Τσαλάκωσε την εικόνα τη Ελισάβετ.
1: Εμείς είμαστε πριγκίπισσες, Στέλλα μου. Είμαστε.
3: Εσύ δεν έχει τίτλο. Η Σερέτ είναι δούκισσα.
2: Είναι δούκισσα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Winsor. Εγώ ο κατάσκοπος.
3: Ωραία.
1: Εγώ κατάσκοπος.
3: Τα λύσαμε, παιδιά.
0: Γιατί νομίζω ότι.
1: Είναι η Στέλλα Χάρη.
0: Δεν υπάρχουν δούκισες, δηλαδή κατάσκοποι, πιστεύεις.
3: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, συγγνώμη, επειδή πρέπει να κλείσουμε. Μήπως με βοηθήσετε εσείς, γιατί πριν με απογοήτησαν όλοι που τους το είπα. Μήπως ξέρετε εσείς το τραγούδι το Για σένα μωρό μου θα φάω το σάντουιτς όλου του κόσμου.
1: Όχι.
3: Όχι.
2: Κανένα δεν το ξέρει.
1: Α, Ρόβα λέει.
3: Α, Ρόβα, να το.
0: Η Παπαγερίτση, η χολύπτριά μα. Η φίλη μα. Η τεχνικό ήχου μα.
3: Ο πρώτο, η χολύπτριά
1: μα. Πολυεργαλείο.
0: Πολυεργαλείο, ναι, ξέρει πολλά.
3: Γιατί το πριν το ξέρω το στάμου, τη Χριστάρα, κανεί δεν το ξέρει.
1: Εσύ δεν θα ξέρει αυτό το τραγούδι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι το ξέρει μόνο αυτό.
0: Έχει σχέση με φαΐ. Έχει σχέση με φαΐ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Βγαίνουμε κι εμεί.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαίτερως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Επίσης, μίλησε για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε υπερηφάνεια για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχος του, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση, κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας, ενώ απίφθινε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για την επανέναρξη των συνομιλιών. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν χθες βράδυ το Κίεβο, με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Στον ΟΗΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Έσπασε το πρωτόκολλο ο Αμερικανός Πρόεδρος προκειμένου να υποδεχθεί τον Xi Jinping. Το αεροσκάφος του Προέδρου της Κίνας προσγειώθηκε τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά την άφηξή του εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Η Βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στην Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
4: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
3: Έλα, ρε μαμά. Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
5: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι. RTS Radio 105,8, 7 και 9 πρώτα λεπτά της ώρας, 24 Σεπτεμβρίου 2026. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος ήξερε το τραγούδι του Σταρόβα. Και λέει καλημέρα, το τραγούδι που λέγατε είναι ο Αγλέωρας του Σταρόβα.
1: Ο Αγλέωρας λέγεται.
0: Ο Αγλέωρας. Ο Δημήτρης ο φίλος μας λέει από το στρατό ας έρθουν όσα μηνύματα θέλουν. Από την ΑΔΕ μην έρθει. Μπορεί να είναι για καλό.
1: Τι λες μόνο.
0: Μπορεί να είναι για επιστροφή.
1: Άντε καλέ.
0: Επιστροφή φόρου. Γιατί.
1: Σπάνια είναι αυτό.
0: Σπάνιο.
1: Πολύ σπάνιο.
0: Γιατί δεν και καλά, ας πούμε.
1: Έχω να το δω πολλά χρόνια.
0: Ένας φίλος, ο κύριος Δημήτρης ανακροατής, λέει μου έκανε εντύπωση χθες πόσο εύκολα διάφορα site απέδωσαν το θάνατο του διευθυντή της νευρολογικής κλινικής του 424 νοσοκομείου του στρατιωτικού στη Θεσσαλονίκη σε αυτοκτονία χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο και το παρουσιάζουν σαν δεδομένο. Δεν ελέγχονται κάπως? Όχι.
1: Δυστυχώς.
0: Ελέγχονται μόνο από τους αναγνώστες τους και τους ακροατές τους και τους τηλεθεατές τους κτλ. Δεν ελέγχονται. Εκτός αν κάποιος προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον τους. Τότε ελέγχονται μια χαρά. Αλλά μόνο τότε. Αλλά τότε ξεκινάει μια άλλη ιστορία, η ελευθερία του λόγου και τι πρέπει να διώκεται και τι δεν πρέπει να διώκεται. Είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα. Καλημέρα στη Μυρτώ. Χρόνια πολλά, Μυρτώ.
1: Χρόνια πολλά, πολύ χρόνια.
0: Που μας λέει ότι γιορτάζει και η Θέκλα εκτός από την Μυρτώ. Τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Και έχει μάθει, λέει, πρόσφατα. Η καλύτερη πατέντα που έμαθα για να ξεπαγώνει το τζάμι του αυτοκινήτου στο λεπτό και να μην περιμένει 100 χρόνια είναι να ρίξει συνόπνευμα. Ναι, εγώ δεν.
1: Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Δεν το έχω ήξερα.
0: Καλημέρα στην Άννα από το Καρλόβα στη Σάμου, με 14 βαθμούς και βοριαδάκι. Ο Φρανς λέει η top πρώτη κυρία είναι η γυναίκα του Μακρόν. Που πού και πού του τραβάει και μια μπάτσα. Πού το ξέρετε εσείς ότι του τραβάει μπάτσα?
1: Το έχει δει.
0: Γιατί έχουμε δει πουθενά να τραβάει μπάτσα?
1: Ναι, μέσα στο αεροπλάνο.
0: Όχι, έχουμε δει να τραβάει το πρόσωπό του Μακρόν. Δεν
1: γιατί
0: έχουμε
1: το
0: δει να τραβάει μπάτσα.
1: Ήθελε να αποφύγει μια σφίγγα.
0: Δεν ξέρω. Έλα, τι ήθελε να κάνει.
1: Ναι,
0: αμέσως να βγάλετε εσείς συμπέρασμα.
1: Σου δείξαμε το Μακρόν τώρα.
0: Ναι, να βγάλετε συμπέρασμα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Εγώ θέλω να πω, τώρα που πες Μακρόν, ότι μετά το Μακρόν και η Μελόνι. Τα επιτέθηκε στο Ισραήλ. Δηλαδή θέλω να πω, ήταν αυστηρή με το Ισραήλ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και είπε ότι έχει ξεπεράσει τα όρια. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια τάση πια.
0: Στην Ευρώπη, στην είναι Ευρώπη, δεδομένο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το λένε πια. Στην αρχή δεν το λέγαν τόσο έντονα δημόσια. Τώρα ακολουθεί ένας τον άλλον.
0: Είναι προφανές, μα υπάρχει ούτως ή άλλως και μήνυμα, ψήφισμα, ξέρω εγώ, 12 χωρών ούτως ή άλλως, περί της, του διπλού κράτους, των δύο κρατών δηλαδή, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ κτλ. Τώρα, επειδή λέγαμε για Γαλλία, ξεκινάει το ποδόσφαιρο. Ξεκινάνε οι αθλητικές ομάδες. Ξεκινάνε οι εθνικές ομάδες να παίζουν για αυτό το Nations League, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Που μας έλεγε τις προάλλες ο φίλος μας.
1: Ναι.
0: Έβλεπα χθες και μου έκανε πολύ εντύπωση, ρε παιδί μου. Έβλεπα χθες τους παίκτες της Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι κάναν την πρώτη τους προπόνηση με προπονητή το Ζιντάν.
1: Ναι. Και άρεσε.
0: Και έλεγαν αυτόν τον παίκτη, εμείς τον βλέπαμε στην τηλεόραση, ρε παιδί μου, και θέλαμε να, να του μοιάσουμε.
1: Ναι.
0: Και τώρα μας προπονεί. Και το έλεγαν με μια χαρά, με ένα. Πολύ, πολύ το χάρηκα. Πολύ
1: μ' άρεσε. Να ρίχνει κουτουλιές.
0: Διάφορα. Ό,τι έκανε. Μάγος ο τύπος και καλά έκανε. Αυτά.
1: Όχι, δεν έκανε καλά που ρίχνε κουτουλιές.
0: Όχι, μάγος της μπάλας. Δεν είναι, εγώ δεν είπα για τις κουτουλιές. Δεν ξέρω άλλο τις συνθήκες. Λοιπόν.
1: Τι πάνε επειδή ξέρει συνθήκες, δεν κουτουλάμε τους άλλους.
0: Ναι, όχι, δεν κουτουλάμε. Είμαστε κατά της βίας, ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπράβο, Διονυσάκο.
0: Ωραία θέματα.
1: Λοιπόν, είχε ένα δημοσίευμα η Telegraph χθες, το οποίο αναφερόταν στις συνομιλίες που γίνονται, γιατί γίνονται για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Και μάλιστα είχαν προχωρήσει πάρα πολύ μέχρι κάποια στιγμή, αλλά αλλάζουν τους πρωθυπουργούς και σαν τα πουκάμισα αυτοί οι Βρετανοί πια, έχουν γίνει γινόταν από τους Ιταλούς. Και τώρα λέει υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει αδιέξοδο και το είχε πρωτοσέλιδο χτες η Telegraph και είχε ολόκληρο ρεπορτάζ. Έχουν σταματήσει, λέει, ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις. Έχουν παγώσει που είχαν ξεκινήσει το 2021. Ότι η χώρα μας είναι απογοητευμένη από την έλλειψη πρόοδου και δεν μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα για το θέμα το βασικό, το ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των γλυπτών. Εμείς είμαστε, αλλά τέλος πάντων δεν είναι θέμα αυτό. πώς το λένε, και θυμίζει ότι έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι είναι από τις βασικές προτεραιότητες η επιστροφή των γλυπτών, αλλά ειδικά ο νυν Πρωθυπουργός, αυτός που είναι τώρα, σήμερα που μιλάμε, γιατί αύριο δεν ξέρουμε, ο Μπέρναμ δεν είναι και τόσο.
0: Ενώ παλιότερα ήταν.
1: Ο Στάρμερ ήταν.
0: Όχι, και ο Μπέρναμ ήταν. Πριν αναλάβει το θόκο.
1: Αυτό.
0: Μόλις ανέλαβε την πρωθυπουργία. Εντάξει, είναι λίγο.
1: Ναι.
0: Τι να λέμε.
1: Είναι φοβερό αυτό.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Στην ορεινή Φωκίδα, 7 βαθμούς δίπλα στη λίμνη του Μόρνου. Ωραία θα είναι εκεί.
1: Ωραία,
0: φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από την Παλιούρια. Από την Παλιουρία Γρεβενών.
1: Από τα Παλιούρια,
0: Παλιούρια Γρεβενών, ναι. Με 5 βαθμούς. Πολύ ομίχλη. Από τη λίμνη του Ολιάκμονα. Α, τι μας έχουν πιάσει σήμερα από τις λίμνες. Δίπλα στις λίμνες και στέλνουν μήνυμα.
1: Να σου πω κάτι, έχουν περάσει.
0: Πού έχει 0 βαθμούς, παιδιά.
1: Πω, και ομίχλη βλέπω.
0: Ομίχλη στη λίμνη, ναι. Αλλά κάπου έχει 0 βαθμούς, λέει.
1: Οπ,
0: να το. Στο κάτω νευροκόπη.
1: Πού θα
0: έχει. Και η καμινάδα στο φουλ.
1: Έλα ρε νευροκοπάρα. Σάρωσε τα όλα. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Για ρώτα.
1: Όλοι αναδεικνύουν ότι είπε, λέει ο Πρωθυπουργός χθες από τη Νέα Υόρκη που βρίσκεται πια. Ότι την άνοιξη θα ξεκινήσουν οι πρώτες γιορτές. Δεν το ξέραμε.
0: Το ξέραμε.
1: Γιατί ανακαλύπτουν όλη την Αμερική.
0: Τι να σου
1: αυτό
0: πω.
1: Που το λέω τώρα αυτό.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Γνωστό. Ναι. Είναι δεδομένο με βάση τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί κτλ.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Παλιουριά Γρεβενών λέγεται.
1: Α,
0: ρε παιδί μου.
1: Παλιουριά, ρε παιδί μου.
0: Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Σας στέλνω κοντά μας στην εκπομπή για να με διορθώνετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί. Ή βάζετε τόνους στις λέξεις, ρε παιδιά. Ναι, γιατί εγώ μπερδεύω τα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω όλα τα σημεία και όλα τα. Πού έχει μείον 2 στα σύνορα. Α, εκεί. Στον Ευρωκόπη έχει 0, αλλά πάνω από τα σύνορα έχει μείον 2. Ή εκεί στα σύνορα, εν πάση περιπτώσει, ακριβώς.
1: Λοιπόν, τώρα που λες για κρύο.
0: Ναι.
1: Πουλήθηκε ένα μπουκάλι ουίσκι.
0: Ναι.
1: 52 ετών. Εντάξει, δεν είναι πολύ παλιό.
0: Ναι.
1: Άμα το σκεφτείς. Τέλος πάντων. Πουλήθηκε λοιπόν 625.000 δολάρια. Τώρα να σου πω κάτι.
0: Πολλά λεφτά.
1: Πες ότι, ρε παιδί μου, έχω λεφτά.
0: Ναι.
1: Για πέταμα. Λέω. Έχω λεφτά. Πολλά.
0: Ναι.
1: Έχω πολλά. Πάρα πολλά λεφτά. Και πάω και τα αγοράζω αυτό.
0: Ναι.
1: Έγινε δημοπρασία στο Sotheby's. Και τα αγοράζω. Θα τα ανοίξω να το πιω.
0: Όχι. Το έχεις σε μια βιτρίνα.
1: Γιατί. Και τότε τι το παίρνω.
0: Να το κοιτάς.
1: Τι δεν το κοιτάω.
0: Έτσι, να το απολαμβάνεις.
1: Άμα δεν
0: να
1: το πιεις.
0: Όχι, είναι η χαρά του ανήκει, μου ανήκει, είναι δικό μου. Καταλαβαίνεις. Είναι αυτή η χαρά.
1: Είχε χειρόγραφο, λέει, το συνόδευε, που έλεγε επιβεβαιώνω ότι το εμφιάλωσα.
0: Τώρα που λες για ουίσκι.
1: Είναι ουίσκι καρουίδια, βέβαια. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Τώρα που είπες για ουίσκι.
1: Ναι.
0: Στην Αγγλία, και επειδή λέγαμε και πριν για την Αγγλία,
1: ναι.
0: αποφάσισαν να βγάλουν ως προϊόν ή να το διεκδικήσουν ως προϊόν δικής τους προέλευσης.
1: Ναι.
0: Ουίσκι Αγγλίας. Και έχουν ξεσηκωθεί οι Σκοτσέζοι. Γιατί σου λέει ότι το ουίσκι είναι σκοτσέζικο, δεν είναι αγγλικό. Τα αγγλικά είναι κάτι διαφορετικά. Πώς λες, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι είναι το κονιάκ και είναι τα μπράντι. Το ουίσκι είναι σκοτσέζικο, λένε οι Σκοτσέζοι.
1: Βάλαμε ένα σκάτσι.
0: Ναι, οι Βρετανοί όμως έχουν 74 αποστακτήρια. Είναι ολόκληρη βιομηχανία στην Αγγλία το ουίσκι. Και σου λέει, είπε, όχι, έχουμε δικό μας ουίσκι που είναι ξεχωριστό από το σκοτσέζικο. Το σκοτσέζικο είναι λίγο πιο αυτό, γιατί έχουν άλλο νερό κτλ. Okay. Λοιπόν, είναι διαφορετικό. Και έχουν μπιφ τώρα σκοτσέζι με Άγγλους.
1: Ψάχνουν λόγο να έχουν μπιφ αυτή μεταξύ τους.
0: Για το ουίσκι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ σκάτς. Με τα σκάτς.
0: Σκάτς. Ναι, και επίσης λέει.
1: Και η Ιρλανδία.
0: Υπάρχουν και σκέψεις. Και η Ιρλανδία έχουν. Επίσης έχουν και σκέψεις, λέει, να τους πάρουν και την ονομασία Single Malt. Το οποίο είναι από ένα συγκεκριμένο αποστακτήριο. Δεν είναι όλα Single Malt, άλλο να τα λέμε εμείς όλα.
1: Θα βάλουν οι Σκοτσέζοι.
0: Εν τω μεταξύ το ουίσκι δεν μου αρέσει, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Θα βάλουν τα καρό και θα πάρουμε το αίμα μας πίσω εμείς οι Σκοτσέζοι που μόλις μας στη μάχη του Κολόντερ.
0: Και η Ιρλανδία έχουν
1: σκοτώσει και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Αλλά και η Ιρλανδία έχουν καλό. Καλό ουίσκι.
1: Θα ξυπνήσει ο Braveheart. Ωραίο, ελαφρύ.
0: Ωραίο.
1: Ελαφρύ.
0: Ωραίο.
1: Ελαφρύ.
0: Πιο γλυκό, πιο
1: ναι,
0: το.
1: Ναι.
0: Λέει, καλημέρα, 5 βαθμούς να είσαι στο αμύντιο, στο κλειστό και 6 στην Πτολεμαϊδα. Παιδιά. Όχι. 5 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Στο να είσαι αμυντέου.
1: Α, στο να είσαι.
0: Θέλω να πιστεύω ότι λέει το μήνυμα. Άις, είναι
1: άις,
0: λίγο.
1: Άις, ναι.
0: Έχει επέμβει ο διορθωτής κειμένου και το έχει κάνει στο να είσαι αμυντέου. Φαντάζομαι είναι στο να είσαι. Και 6 στην Πτολεμαϊδα. Καλημέρα στον Τεόμιο, 8 βαθμούς στο Βελεστίνο και στην Κάρλα. Και η Κάρλα, άλλη λίμνη.
1: Η λίμνη, ωραία.
0: Κάρλα, σ' αρέσει και αυτή. Όλες οι λίμνες αρέσουν.
1: Όλες οι λίμνες. Μ' αρέσουν οι λίμνες, τα ποτάμια, όλα αυτά μ' αρέσουν. Και οι πόλεις που έχουν λίμνη ή ποτάμι είναι ευλογημένες. Είναι ωραίες.
0: Στα όρια Γορδινίας και Ηλίας, στις όχθες του Αλφιού, έχει 13 βαθμούς και δυσκολεύεται να ξημερώσει.
1: Δυσκολεύεται.
0: Ναι. Μας λέει ο ακροατής που μας στέλνει μήνυμα.
1: Να είσαι εκεί τώρα σε ένα σπίτι με μια μεγάλη τσαμαρία.
0: Ναι.
1: Να έχεις φτιάξει ένα ζεστό, ωραίο
0: ναι.
1: καφέ.
0: Καφέ.
1: Ναι. Και να έχεις και αυγά.
0: Αυγά. Αυγά.
1: Και ψωμί χειροποίητο. Και μπέικο. Ναι, και μπέικο.
0: Μπέικο χειροποίητο. Και μπέικο χειροποίητο. Ναι.
1: Και μαρμελάδες να φας και το γλυκό σου μετά. Να έχεις
0: θέλει.
1: Κουρασά.
0: Θέλει. Μετά θέλει. Ξέρεις τι, άμα έχεις το αλμυρό, μετά το γλυκό θα απολαμβάνεις καλύτερα.
1: Βέβαια.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια.
0: Το καταλαβαίνεις αλλιώς, ρε παιδί
1: μου. Και να σου πω κάτι.
0: Αλλά θέλει να προηγηθεί το αλμυρό.
1: Είναι ρε
0: το αυγό, δηλαδή.
1: Δοκίμασε.
0: Ναι.
1: Που εγώ δεν τον πίνω σκέτο τον καφέ μου. Ναι. Μ' αρέσει να βάζω λίγη ζαχαρίτσα. Όμως,
0: ναι.
1: ο σκέτος, ας πούμε, ο γαλλικός.
0: Ο σκέτος, ο γαλλικός.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Χωρίς ζάχαρη, ρε παιδί μου, γαλλικό. Ναι. Να τρως κάτι γλυκό και να πίνεις μια γουλιά καφέ γαλλικό σκέτο. Είναι ωραίο.
0: Σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει αυτή
0: και
1: η
0: αντίθεση.
1: Και μου
0: λες να δοκιμάσω.
1: Αυτή η αντίθεση.
0: Σ' αρέσει.
1: Είναι
0: η αντίθεση.
1: Πολύ ωραία. Το Brent είναι πάνω από τα 102 δολάρια. Το βαρέλ, γιατί ανέβηκε πάλι.
0: Γιατί φαίνεται ότι οι συνομιλίες που έγιναν χθες και ήταν 3 ώρες οι συνομιλίες Αμερικανών και Ιρανών δεν απέδωσαν τα προσδοκόμενα. Φαντάζομαι ναι. ότι ένας από τους λόγους είναι αυτός.
1: Και λένε ότι αν δεν ευοδοθούν, αν δεν τα βρούνε τέλος πάντων
0: ναι.
1: και αν τελικά ο Τραμπ απαγορεύσει τις ναι. εξαγωγές ντίζελ
0: ναι.
1: θα έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, ακόμα, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις.
0: Αφού ο Τραμπ το έχει πει ότι οι τιμές θα πέσουν πέτρα, βράχος, έτσι
1: μετά.
0: Αυτή την παρομοίωση έχει ναι. κάνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ναι.
0: Μάλιστα αποτόλμησε ένα διάστημα να πει ότι οι Ιρανοί το κάνουν αυτό λόγω και κρατάνε αντίσταση και πολεμάνε και κάνουν τα μπλόκα στο Ορμούς και τα λοιπά και τα λοιπά εν όψη των ενδιάμεσων για να πέσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Όχι ο ίδιος, γιατί ο ίδιος δεν κατεβαίνει σε εκλογές όπως μας είπε για να χάσουν οι Ρεπουμπλικάνοι
1: ναι.
0: θεωρεί ο Τραμπ. Δεν τα είχε σκεφτεί αυτά πριν. Τώρα του έρχονται ένα-ένα. Χρόνια, ναι, πώς το λέει το τραγούδι. Τώρα, επειδή είχε ανοίξει ένα site και είδα αυτόν τον υπνοτιστή, εγώ δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα, ειδικά 14 μέρες μετά ακόμα με, με τον θάνατο του Μαζονάκη και όλη αυτή την υπόθεση. Δεν είναι 14 μέρες μετά, είναι λίγο κουραστικό
1: ναι.
0: το βρίσκω εγώ. Αλλά
1: συμφωνώ.
0: Βλέπω τον έναν κύριο που κάπου άκουσα ότι είναι υπνοτιστή.
1: Ναι.
0: ναι. Αυτός επίσης έχει κάνει μία ανάρτηση. Χθες το έβλεπα, έσκασε μπροστά μου.
1: Αυτός
0: ο υπνοτιστής είχε ναι. κάνει μία ανάρτηση ότι είχε παρέμβει ο ίδιος, ευτυχώς που παρέμβει ο ίδιος, στον Πούτιν.
1: Όπα.
0: Και κάτι απεσοβήθη. Είναι και του Πούτιν. Εκτός από υπνοτιστής είναι και του Πούτιν. Και επίσης έχει κάνει και διάφορες αναρτήσεις προς στο παρελθόν για τα Τέμπη, για την.
1: Α, είναι κάτι, πολύ σχηδής
0: ναι, διάφορα ναι, τέτοια ναι. πράγματα και τα ξυλόλια και όλα αυτά τα πράγματα. Πάση περιπτώσει. Απλά μου το είδα την εικόνα του και
1: μου ήρθε. Αυτό δεν το ήξερα ότι είχε και τέτοιες ενασχολήσεις.
0: Εν τω μεταξύ, άμα βγαίνεις με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στη δημοσιότητα, μετά αρχίζουν και ξεσκονίζουν τα social media σου.
1: Σωστό.
0: Καταλαβες. Και ότι έχεις γράψει στο παρελθόν μένουνε.
1: Βέβαια. Scripta manent, παιδιά, το λέγανε οι Λατίνοι.
0: Ναι, άντε να κάθεσαι να σβήνεις ή θα πρέπει να κλείσεις το προφίλ σου που δεν μπορείς λόγω της δουλειάς σου ενδεχομένως γιατί από εκεί βρίσκεις πελατεία ή προβάλλεις τις ιδέες σου ή δεν ξέρω τι άλλο. Ή θα πρέπει να κλείσεις τα social media ή αν και πάλι στα αρχεία έχουν μείνει κάποια πράγματα. Στα cloud και στα τέτοια.
1: Καλέ, ναι,
0: μπορείς να βρεις ό,τι θες.
1: Παιδί μου, όλα μπορούν να ανακτηθούν
0: ναι,
1: πια.
0: Ναι.
1: Όλα μπορούν να ανακτηθούν. Δεν είναι μόνο θέμα cloud. Έχουν τέτοιες τεχνικές πια. Είναι το σώμα δίωξης που έχουμε.
0: Ναι.
1: Έχει φοβερούς επιστήμονες, ας πούμε.
0: Τώρα επειδή λες.

0: αποφασίσουν να βάλουν κάποιους
1: περιορισμούς. Εντάξει. Τους έχουν πει, τι τους έχουν πει τέτοιοι, οι συμβουλοί τους, επειδή έχουν ανθρώπους, έχουν ολόκληρα επιστημονικά συμβούλια γύρω γύρω, έχουν ανθρώπους που γνωρίζουν και θα του πούνε πρόεδρε η κατεύθυνση είναι 1, 2, 3 θα πάνε στον Τραμπ, θα κάνει το αντίθετο Χριστούλης, αλλά δεν έχει σημασία. Θες να βάλουμε ένα τραγουδάκι?
0: Ας βάλουμε ένα τραγουδάκι.

0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa, ναι, πολύ καλή. Πολύ καλή.
0: Levitate. Έχω δει το βίντεο κλιπ, είναι σε ένα σανσέρ. Τι ήθελα να πω.
1: Τι.
0: Δεν μας έφταναν όλα τα άλλα που έχουμε. Ξαφνικά το Πακιστάν άρχισε να βομβαρδίζει το Αφγανιστάν.
1: Εντάξει, να σου πω.
0: Εντάξει,
1: κάτι.
0: Έχουν τα θέματα του. Ενδεχομένω.
1: Χρόνια τα έχουν, αλλά τώρα του ήρθε.
0: Δηλαδή, αλήθεια, είναι βρίσκουν ευκαιρία, καταλάβει ο καθένα. Εδώ δεν είχαμε πριν τις προάλλες, πριν από κάνα τρίμηνο, τετράμηνο, την Καμπότζη με το.
1: Α, καλά, το θυμάμαι αυτό.
0: Με αυτό.
1: Το θυμάμαι. Ναι,
0: που κανείς δεν κατάλαβε γιατί είναι για μια περιοχή για ένα ναό, λέει. Και άρχισε να βομβαρδίζονται.
1: Μετά ησυχάσαν όμως.
0: Ναι, ησυχάσαν. Το, νομίζω το
1: μπορεί
0: Πακιστάν.
1: Μπορεί να τον έληξε αυτόν τον πόλεμο Τραμπ.
0: Το Πακιστάν έχει και άλλους λόγους, ρε παιδί μου. Είχε παρέμβει. Παρεμπιπτόντως τον συγκαταλέγει στους έναν από τους 8 πολέμους που έκλεισε.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι,
1: εντάξει, γι' αυτό σου λέω.
0: Αυτοί στο Πακιστάν θέλουν να δείξουν ότι είναι και λίγο δύναμη, γιατί μετά από αυτή τη συμφωνία της Μέκας, που ναι, υποτίθεται ότι είχαν κάνει με τη Σαουδική Αραβία και θα προστρέχαν για να τη βοηθήσουν, αλλά δεν τη βοηθήσανε, έχει το γόητρό τους λίγο.
1: Τροθεί.
0: Έχει δεχτεί ένα λίγο πλήγμα. Οπότε σου λέει πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχουμε κι εμείς και ότι είμαστε και δύναμοι. Το οποίο Πακιστάν είναι πυρήνα και δύναμη, πλάκα-πλάκα.
1: Το Πακιστάν δεν είναι αστεία πράγματα.
0: Αλλά δεν είναι να παίζει με το Πακιστάν.
1: Όχι, δεν παίζουμε εμείς με το Πακιστάν.
0: Εμείς δεν παίζουμε κανένα.
1: Δεν παίζουμε με τίποτα. Κοιτάω μπροστά μου εδώ τώρα μια φωτογραφία από το μεταξουργείο.
0: Ναι.
1: Από ένα βενζινάδικο.
0: Ναι.
1: 2,499,95.
0: Μια χαρά, γιατί δεν έχει δει παραπάνω. 2,6. Εγώ έχω δει κάπου στην περιφέρεια όμως, όχι στην Αθήνα.
1: Όχι, την Αθήνα λέω τώρα. Ναι, εγώ. Στην Αθήνα δεν είχαμε δει.
0: Παίζει να είναι το μεγαλύτερο που
1: 2,499 και.
0: Είδες πόσο προνοητικό σημείο που έβαλα χθες με 2,069.
1: Ναι, και εγώ έβαλα.
0: Και το αυτοκίνητο μια χαρά κυκλοφορεί. Επειδή χθες και εσύ και ο Παπαχλημίτης μου τη λέγατε. Ναι. Και οι δύο.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Έχει τη σούπερα μόλιβδη, την κατοστάρα.
0: Α, ναι.
1: 2,999. Δηλαδή.
0: Πονάει η ψυχή σου.
1: Πού!
0: Πονάει η ψυχή σου. Δηλαδή
1: φαντάσου θα μπει το 3, α πούμε.
0: Μαχαιριά.
1: Δηλαδή.
0: Και το μαχαίρι και το γυρίζεις κιόλας. Για να είναι σίγουρος
1: ναι, ναι,
0: για
1: να πονέσει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Δημήτρης μας λέει. Ο Δημητυλίνη ο Δημήτρης. Ότι μετά τους κόλπους και τις θάλασσες, ο Τραμπ θα μετονομάσει και την τεχνητή νοημοσύνη. AI θα σημαίνει American Intelligence.
1: Ναι, το είπε.
0: Το AI.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και την είπε και super intelligence, νομίζω. Έχει πει πολλά τέτοια. Αν λοιπόν απαγορεύσει τις καγωγές diesel, λέει το Πολίτικο, το γράψε έτσι, για 90 μέρες. Διαψεύστηκε από το Λευκό Οίκο. Αν όμως συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Γιατί να, γιατί, να
1: αλλά γιατί να
0: γιατί
1: το κάνει. Για να κρατήσει αποθέματα. Μπορεί να το κάνει.
0: Έχει αποθέματα.
1: Για να έχει άλλα. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ξέρει κάτι περισσότερο από εμάς. Για το τι πρόκειται να κάνει ο ίδιος. Τι να πω, ξέρω εγώ, ρε Διονύση. Ναι. Δηλαδή. Τέλος πάντων, τι να πω.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Αχ, με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Πραγματικά. Που είναι και λίγο. Άμα οδηγείς τώρα. Ναι.
0: Διασκευή
1: είναι. Διασκευή, δεν έχει σημασία.
0: Το original το είχαν πει προκολχάρου μου, το είχαν πει, νομίζω. Shades of Pale, κάπως
1: Whiter Shade of Pale.
0: Αυτό.
1: Θα πούμε αυτό και φεύγουμε για να το απολαύσετε. Αν οδηγείς τώρα και το ακούς αυτό, είναι ωραίο. Και έχει συννεφιά. Και.
0: Θέλω λίγο πιο μπιτάτα όταν οδηγάω.
1: Εντάξει,
0: αυτό
1: λίγο,
0: είναι για άλλες καταστάσεις.
1: Για λίγο.
0: Είναι,
1: ναι,
0: για
1: εντάξει.
0: Όχι. Κατευθείαν το μυαλό σου εκεί, ρε παιδί μου. Τι σας είρε.
1: Πού θα πάει.
0: Δεν τολμάω να πω τίποτα, ας πούμε.
1: Στο
0: να το γυρίσεις
1: στο.
0: Να.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και με εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε, μιλώντας στον ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θερμή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Την εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθεί διαφωνία για την κυριότητα σύμφωνα με την Telegraph. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Earth News Radio 105,8.
5: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it

0: Λοιπόν, ακούμε την. Πες το όνομα.
1: Ρέι.
0: Εγώ τη λέω άλλα ονόματα, γι' αυτό άφησε την Κατερίνα να το πει, γιατί εγώ θα το κατακρεουργήσω.
1: Ρέι είναι από τις
0: αγαπημένες μας.
1: Σπουδαιότερες νέες φωνές που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια μουσική.
0: Θα μπορούσε, θα τολμώ να πω, να τραγουδήσει μέχρι και όπερα. Δηλαδή, η τύψα είναι, έχει ασύλληπτη φωνή. Να την βάλετε στα. Στη λίστα σας με αυτά που ακούτε.
1: Ναι.
0: Ρέι.
1: Βέβαια. Η Ρέι.
0: Ρέι. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Είναι αυτή που ψάχνει τον άντρα της.
0: Τον βρήκε.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, είδαμε κάτι και μας έκανε εντύπωση χθες από όλα όσα βλέπουμε στην επικαιρότητα. Ότι στο Δήμο Θέρμη είχαν βγάλει άνθρωποι ηλεκτρικά ποδήλατα.
0: Για τους δημότες, για να τα παίρνουν και να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Τα οποία τα αποσύρουν λόγω βανδαλισμών.
0: Παιδιά, είδαμε και φωτογραφίες και μας έκανε εντύπωση. Δηλαδή, δεν είναι ότι σπάνε, ας πούμε, το καντράν της οθόνης που λέει ο λόγος. Το κόβουν στη μέση, ας πούμε, για να το πετάξουν. Κυρίως άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να τα παραδώσουν και δεν τα παρέδωσαν την ώρα που θα έπρεπε, και αλλιώς θα έπρεπε να πληρώνουν πρόστιμο κτλ. Αλλά είναι μια κατάσταση η οποία είναι. Θυμάστε που λέγαμε ότι ο θερμαϊκός έχει γεμίσει με πατίνια, για παράδειγμα. Μια τέτοια κατάσταση αντιμετωπίζει η Θέρμη με ερυπωμένα, κατεστραμμένα, και είναι δημοτική περιουσία αυτά. Είναι των δημοτών περιουσία. Πάμε στον Δήμαρχο όμως, στον κύριο Θόδωρο Παπαδόπουλο.
1: Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Πολύ στενοχωρηθήκαμε, Δήμαρχε, δηλαδή, με αυτό το πράγμα.
2: Εγώ να δείτε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σας εντυπωσίασε, σας πρόξενε.
2: Είμαστε πολύ περήφανοι πριν από τόσα χρόνια, πρώτοι που βάλαμε τα ποδήλατα τα ηλεκτρικά.
1: Ναι.
2: Και παρά την προσπάθεια που κάναμε, φτάσαμε να μας έχουν μείνει τέταρτο σχεδόν. Απίραχτα. Όλα τα άλλα έχουν βανδαλιστεί. Τα φτιάχνουμε και τα ξαναφτιάχνουμε και δυστυχώς, να σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο αυτοί, γιατί αυτούς τους βρίσκουμε ποιοι είναι. Αυτοί που με την κάρτα τους απελευθερώνουν το ποδήλατο από τη θέση του και του κάνουν ό,τι το κάνουν.
1: Ναι.
2: Είναι και αυτοί που δεν το παίρνουν καν και το βανδαλίζουν επί τόπου.
0: Αυτό δείχνει ένα μένος. Γιατί έχετε βρει εξήγηση, έχετε πιάσει κανένα να το ρωτήσετε γιατί βρε.
2: Δεν καταλάβω. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Καταλαβαίνω τους νέους. Έχουν μια επαναστατικότητα.
1: Αλλά εντάξει.
2: Είναι ζωηρά τα παιδιά. Εντάξει. Μπορεί να κάνουν και καμιά ζημιά. Με το σύστημα που έχουμε θα τους βρούμε, θα το πληρώσουν. Δεν θα το ξανακάνουν. Θεωρώ γιατί. Όποιος πληρώνει μετά το σκέφτεται. Είναι όπως τους βανδαλισμούς που έγιναν στα σχολεία κατά καιρούς, επειδή βάλαμε κάμερες στα περισσότερα και τους βρίσκουμε. Αυτοί που πληρώνουν δεν ξαναπλησιάζουν. Είναι η αλήθεια. Και ευαισθητοποιούνται και οι γονείς, που πολλές φορές θέμε και εμείς οι γονείς, που δεν μεταφέρουμε στα παιδιά μας αυτή την παιδεία που πρέπει
1: το
2: να έχουμε.
1: Το σεβασμό της δημόσιας περιουσίας.
2: Της δημόσιας περιουσίας ακριβώς.
0: Να
2: βανδαλίζουν λοιπόν, ενώ είναι παρκαρισμένα στη θέση τους, πληρωμένα δηλαδή.
0: Έχετε βρει κανέναν, έχετε βρει κανέναν από αυτούς, τον έχετε ρωτήσει γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί μόνο η νεότητα εμένα δεν μου αρκεί ως άλοθη, ας πούμε.
2: Τώρα να σας πω την αλήθεια. Όταν πάμε στην διαδικασία αποπληρωμής της ζημιάς, εμφανίζονται οι γονείς, όχι τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι γονείς επιτρέπουν τα παιδιά με δικές τους κάρτες να ανοίγουν τα ποδήλατα. Και πολλά από αυτά είναι ανήλικα.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς.
0: Ναι.
2: Και κυκλοφορούν, γιατί τα ηλεκτρικά ποδήλατα αναπτύσσουν και μία ταχύτητα.
1: Ναι.
2: Και θέλουν να έχεις και καπέλο, την κάσκα αυτή.
0: Ναι,
2: για να κυκλοφορείς, γιατί κινδυνεύεις. Αν θα δείτε μότο ποδήλατο, υπάρχει κανείς οδηγός χωρίς κάσκα? Όχι βέβαια. Το ίδιο και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, έτσι πρέπει να είναι, και πρέπει να είσαι και ενήλικας. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό.
1: Άρα λοιπόν τώρα εσείς τα αποσύρετε.
2: Τώρα τι κάνουμε, τώρα τα επισκευάζουμε, έδωσα εντολή.
1: Ναι.
2: Θα επισκευαστούν όλα όσα επισκευάζονται. Κάποια δεν επισκευάζονται καν.
1: Σωστά.
0: Μα είναι κάποια. Έβλεπα φωτογραφίες, κάποια τα έχουν κόψει στη μέση. Δηλαδή, τι θα τα κάνεις με οξυγονοκόλληση, θα τα φτιάξεις, τι θα κάνεις.
2: Λες και του στέει το ποδήλατο σε κάτι.
0: Ναι, ρε παιδί.
2: Του έχουν δηλαδή άχτη, το έχουν.
1: Αυτό το κάνουν μόνο αυτοί που τα νοικιάζουν ή μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι από πίσω που μπορεί να του κόβει τη δουλειά, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
2: Καταρχάς, αυτά που είναι βανδαλισμένα στο χώρο του πάρκινγκ, εκεί που είναι κλειδωμένα δηλαδή, που πρέπει να τα ξεκλειδώσει με κάρτα για να τα πάρεις, αυτοί που τα βανδαλίζουν εκεί δεν έχουν καν σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν. Πηγαίνουν απλώς για να τα βανδαλίσουν. Επί τούτο. Και είπα, λοιπόν, έχουμε τις 5 θέσεις που έχουμε τα ποδήλατα, θα τα επισκευάσω όλα, όσα επισκευάζονται, θα αντικαταστήσουμε αυτά που δεν επισκευάζονται, θα βάλουμε κάμερες στο χώρο και μετά θα τα ξαναβάλουμε.
1: Ναι, σωστό.
2: Ναι.
0: Από τους γονείς που έρχονται για να πληρώσουν όταν βρίσκεται, πώς, με ποια κάρτα ξεκλειδώθηκε και τα λοιπά.
2: Οι περισσότεροι αρνούνται όταν τους δίνουμε τα στοιχεία της κάρτας
0: τους.
2: Μετά πληρώνουν κανονικά.
0: Τι να κάνουν, δεν μπορούν να μην πληρώσουν γιατί θα τους πάει μέσω ΑΔΕ ούτως ή άλλως.
2: Ότι το παιδί τους με την κάρτα τους ξεκλείδωσε το ποδήλατο το οποίο.
0: Σας έχει ζητήσει κανείς το λόγο να πείτε, να πει τι είναι αυτά που λέτε, ότι κακό το παιδί μου δεν κάνει τέτοια πράγματα και φταίει ο Δήμος και διάφορα τέτοια. Όχι.
2: Μερικοί στην αρχή. Γιατί δεν ξέρουν, στην αρχή το έκαναν. Μόλις είδαν ότι έχουν τα στοιχεία και την κάρτα τους, μετά πλήρωσαν και την κάρτα.
1: Ωραία, τι θα έγινε στο σπίτι.
0: Είναι φοβερό όμως να χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα, έναν μπαμπούλα ή μια κάμερα ή οτιδήποτε.
2: Ακούστε να σας πω, επειδή δεν υπάρχει, δεν είχαμε μέχρι τώρα αποκτήσει δημοτική αστυνομία, επί της ουσίας έχει ένα μήνα.
0: Ναι.
2: Και είχαμε βάλει ιδιώτες για να έχουν την υποπτία του συστήματος και αυτοί μας έφερναν όλα τα στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει ο Δήμος τη συντήρηση και την υποπτία σε 5 χρόνια θα τα ξαναγοράσουμε. Δηλαδή θα τα ξαναγοράζουμε 5 χρόνια τα ποδήλατα ηλεκτρικά. Το κόστος δηλαδή της συντήρησης και της εποπτείας σε 5 χρόνια αγοράζεις καινούργια.
1: Ναι.
2: Οπότε όπως καταλαβαίνετε.
1: Σωστό.
2: Εγώ θυμάμαι το ποδήλατο που μου είχε πάρει ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός και είχα... Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά είχα κάνει.
0: Φανταζόμαστε και εμείς ήμασταν μικροί κάποτε.
2: Μέχρι να πάω φαντάρος το είχα.
0: Μάλιστα.
1: Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να
0: σταματήσουν. Ευχόμαστε να σταματήσουν. Με κάποιον μαγικό τρόπο να σταματήσουν. Ίσως και αν αυτός ο μαγικός τρόπος είναι οι κάμερες που θα τοποθετήσετε.
1: Ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει να σταματήσει αυτό το πράγμα.
2: Δεν υπάρχει άλλο τρόπο.
0: Αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Θόδωρος Παπαδόπουλος, δήμαρχος της Θέρμης, για τα βανδαλισμένα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου, τη δημοτική περιουσία.
1: Αν δείτε, παιδιά, υπάρχουν φωτογραφίες. Αν δείτε τις φωτογραφίες, δεν θα πιστεύετε.
0: Ναι, πρέπει να υπάρχει μένος και είναι ανεξήγητο.
1: Αυτό το
0: ούτε
1: πράγμα.
0: Καν δυσεξήγητο. Είναι
1: αν
0: ανεξήγητο.
1: Αν όντως γίνεται μόνο από παιδιά αυτό το πράγμα. Γιατί δεν... εγώ θυμάμαι. Ας
0: κάτι
1: πούμε.
0: Δεν κάνουμε καλά.
1: Ναι.
0: Κάπου δεν πάμε καλά γενικώς.
1: Αν παιδιά. Τέλος πάντων.
0: Αυτό που δεδομένα δεν πάει καλά είναι το κλίμα. Σας λέγαμε πριν καμιά 15 μέρες. Είχαμε μιλήσει, αν δεν κάνω λάθος, πάλι με τον κύριο Χαραλαμπίδη. Είχαμε μιλήσει για το Ελνίνιο. Το οποίο λέγαμε μακριά από εμάς, δεν θα μας επηρεάσει εμάς. Πολλοί έλεγαν και σκασίλα μας. Ή κάποιοι λέγανε ότι το αμεγαλοποιείται. Είδαμε χθες μια έκθεση που λέει ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, δηλαδή τους επόμενους 5 μήνες, πάνω από 450.000 άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους. Δεν λέμε για αυτούς που θα ξεσπιτωθούν, δεν λέμε για αυτούς που θα χάσουν τα σπίτια τους, αλλά 450.000 άνθρωποι θα πεθάνουν εξαιτίας των στοιχείων της φύσης. Συνεπία του Ελνίνιο. Μας έκανε τρομερή εντύπωση αυτή η έρευνα που δημοσιεύτηκε από το Πανεπιστήμιο του Σικάγου, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε ξανά στον κύριο Χαραλαμπίδη. Καλή σας
1: μέρα. Καλημέρα, κύριε Χαραλαμπίδη.
3: Καλή σας ημέρα, να διευκρινίσουμε ότι δεν φταίω εγώ για το Ελληνίο.
1: Όχι, ο κύριος Χαραλαμπίδης δεν φταίει. Μόνο εσείς δεν φταίτε, κύριε Χαραλαμπίδη.
3: Να πούμε το εξής, ότι τα πρώτα σημάδια του Ελληνίου, ότι του έντονου Ελληνίου, έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες περίπου. Οι επιστήμονες έχουν σηκώσει σημαίακι, το οποίο πλέον έχει γίνει παντιέρα και έχει γίνει λάβαρο, που λέει ότι παιδιά πρέπει να είναι το χειρότερο Ελληνίου των τελευταίων 150 ετών. Η αλήθεια είναι ότι η επίδραση που αναμένεται να έχει στα δικά μας είναι μικρότερη σε σχέση με αυτή που αναμένεται να έχει καταρχάς στη Λατινική Αμερική, στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, στον κόλπο της Φλόριντα κτλ. Με τυφώνες, καταιγίδες και. Και στη συνέχεια στη Δυτική Αφρική είναι οι περιοχές οι οποίες αναμένεται να πληγούν πάρα πολύ, όπως και οι δυτικές ακτές, ή μάλλον οι ακτές της Ευρώπης προς τον Ατλαντικό.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή οι χώρες του Σαχέλ, ας πούμε, οι υποσαχάριες χώρες στην Αφρική, δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι θα επηρεαστεί και η Μεσόγειος με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
3: Είναι πολύ πιθανόν, απλώς το βάζουμε σε τρίτη μοίρα, όταν κάνει σε δεύτερη μοίρα, και θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι όταν μιλάμε για Ελληνίνια, μιλάμε για μία σειρά από άμεσες συνέπειες και επιπτώσεις, όπως είναι για παράδειγμα ακραία φαινόμενα, τυφώνες, καταιγίδες που μπορεί να έχουν απώλειες και περιουσίες, αλλά και σε ανθρώπινες ζωές. Γιατί πολλές από αυτές συμβαίνουν και σε περιοχές όπου οι υποδομές δεν είναι αρκετά γερέδομενες.
1: Για να χαθούν τόσες χιλιάδες άνθρωποι, ας πούμε, πρέπει να είναι.
3: Ταυτόχρονα έχουμε και δευτερογενείς επιπτώσεις. Οι πρώτες επιπτώσεις δημιουργούν πολύ μεγάλες ζημιές, απώλειες στην πρωτογενή παραγωγή. Το οποίο σημαίνει ότι μετά έχουμε το δεύτερο κύμα, που είναι πείνα, αύξηση τιμών στα τρόφιμα και μετακινήσεις πληθυσμών.
0: Ναι, βέβαια, είναι όλα αυτά τα πράγματα.
3: Μην υποτιμάμε το δεύτερο κομμάτι.
1: Όχι,
3: γιατί το πρώτο κομμάτι τελειώνει, το ξεχνάμε συνήθως. Υπάρχουν τα πακέτα βοήθειας, υπάρχουν. Και συνήθως το ξεχνάμε. Μετά αγνοούμε ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν μετακινηθεί, ζουν σε συνθήκες άθλιες, χωρίς υποδομές, χωρίς, με μια σειρά από ασθένειες οι οποίες θα έρθουν κτλ. Επίσης, εδώ να πούμε ότι το φαινόμενο Ελληνίου είναι ένα περιοδικό φαινόμενο, το οποίο απλώς, επειδή υπάρχει, ξεδιπλώνεται η κλιματική αλλαγή, η οποία απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας στην ατμόσφαιρα, αυτό αναμένεται να είναι πολύ χειρότερο από κάθε άλλη φορά, τουλάχιστον αυτό δείχνει μέχρι στιγμή στα στοιχεία.
0: Μα είπατε, το χειρότερο των 150, των τελευταίων 150 ετών, δηλαδή είναι ασύλληπτο. Ναι, ότι είναι περιοδικό αφενός. Ναι.
3: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να περιγράψουμε αυτή τη στιγμή. Μακάρι η πραγματικότητα να ξετυλιχθεί πιο ήπια από αυτό που περιμένουν οι επιστήμονες. Μέχρι στιγμής πάντως οι ενδείξεις όλες δείχνουν το ακριβώς αντίθετο.
1: Πάντως, όταν ένας από τους ανθρώπους που κυβερνούν αυτόν τον κόσμο δεν πιστεύει ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και έχει πατήσει, όχι πώς, έχει ανατρέψει και έχει κλείσει δεκάδες, εκατοντάδες προγράμματα τα οποία υπήρχαν πριν, εννοώ επί Biden, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια.
3: Κοιτάξτε, η αισιοδοξία ή η απεσιοδοξία είναι κάτι πολύ υποκειμενικό και το λέω με την εξής έννοια. Θα πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή σαν θρησκεία. Δεν μπορεί να πιστεύεις ή να μην πιστεύεις.
1: Ναι.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο που μετά την μετά το διαφωτισμό υπάρχει επιστήμη, υπάρχουν τα επιστημονικά δεδομένα και είναι πολύ συγκεκριμένα. Το ότι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης του πλανήτη έχει επιλέξει να βάλει προτεραιότητα τα οικονομικά συμφέροντα των πετρελαϊκών ή των μεγάλων εταιριών δεδομένων, data κτλ. Αυτό είναι μια πολιτική του και επιχειρηματική του επιλογή. Αυτό δεν αλλάζει τα δεδομένα. Αυτό που λέω δυστυχώς είναι ότι ανεξαρτήτως το αν έχουμε Biden, Obama ή Trump, η κλιματική αλλαγή αδιαφορεί, παγερά προχωράει. Και όσο εμείς συνεχίζουμε και καίμε ορυκτά καύσιμα, όσο εμείς συνεχίζουμε και τρυπάμε, όσο εμείς συνεχίζουμε και φτιάχνουμε δίκτυα αερίου κτλ., όσο εμείς αντί να βλέπουμε ευκαιρία ότι μέσα από τους τόσους πολέμους που γίνονται θα πρέπει να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα, εμείς ψάχνουμε απλώς να βρούμε καινούργιους αγωγούς, καινούργιους δρόμους διέλευσης, απλώς τέτοιου τύπου Ελλήνια και τέτοιου τύπου φαινόμενα θα γίνονται καθημερινότητα. Για μην πάμε μακριά, γιατί μας αρέσει πολλές φορές να παραπέμπουμε στον εύκολο στόχο που είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Ο δικός μας πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες στη Νέα Υόρκη το σχέδιο για να, κάνουμε, να προχωρήσουμε μέσα στο την άνοιξη 27 σε πρώτες πειραματικές γεωτρήσεις για αέριο 2027.
0: Γνωστό ήταν αυτό. Ναι, δεν είναι, θέλω να πω, ναι, απλά χθες το επανέλαβε επειδή εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες που βρίσκεται, ναι.
3: Πόσο άκυρο είναι αυτό σε μια εποχή που λέμε «Ωχ, έχουμε το χειρότερο Ελληνιό». Τη ιστορία μα των τελευταίων 150 ετών.
1: Αλλά δεν θα επηρεάσουν οι εξορίξει τη Ελλάδα.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι αυτό μόνο.
3: Ακριβώ, οι δικέ μα εξορίξει όμω δεν πειράζουν. Γιατί δικές
1: όχι, δεν είπα. Μα εμεί δεν κάνουμε. Ακριβώς. Πρώτη φορά κάνουμε. Οι υπόλοιποι κάνουν.
0: Αυτό όμω πρέπει να το πούμε και σε κάποιον ο οποίο πληρώνει 2,60. Μα στέλνουν φωτογραφίε από βενζινάδικα. 2,60 τα καύσιμα και σου λέει ότι να βρούμε το δικό μα να το πληρώνουμε φτηνότερα. Γιατί στην Αμερική που έχουν το δικό του το πληρώνουν 1,5. Θέλω να πω είναι.
3: Μπράβο. Είναι πολύ καλό επιχείρημα και δεν είναι και το παραμύθι της ιστορίας. Ας ψάξει κάποιος να δει τις συμβάσεις παραχώρησης των οικοπαίδων στις εταιρείες και να δει αν υπάρχει η παραμικρή δέσμευση από τις εταιρείες να προμηθεύουν την ελληνική αγορά. Δεν υπάρχει καμία τέτοια δέσμευση. Όποιος βγάλει το πετρέλαιο, το προωθεί στη διεθνή αγορά, ελεύθερο προϊόν είναι και μπαίνει στη τιμή διεθνούς αγοράς. Αν ήμασταν μια Νορβηγία όπου δημόσια επιχείρηση είχε την αξιοποίηση, την εκμετάλλευση κτλ. Και στη συνέχεια τα χρήματα αυτά τα γυρνούσε στα δημόσια ταμεία, θα ήταν μια άλλη πραγματικότητα.
1: Νομίζω όμως...
3: Δεν έχουμε αυτή την πραγματικότητα.
1: Όχι, δεν την έχουμε αυτή την πραγματικότητα.
0: Στην Νορβηγία είναι καλές οι εξορίξεις, όχι. Ούτε εκεί. Στην Νορβηγία είναι καλές οι εξορίξεις.
3: Προφανώς και δεν είναι καλές και η δυσκολία που έχουν εκεί είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινωνικού κράτους στηρίζεται στα χρήματα από το πετρέλαιο.
0: Ακριβώς.
3: Και είναι πολύ πιο δύσκολη η απεξάρτηση από αυτό.
1: Όπως και εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι προωθούνται, φαντάζομαι. Φαντάζομαι δεν διαφωνείτε που προωθούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα μας. Με ρυθμούς οι οποίοι δεν έχουμε ξαναδεί.
3: Το θαύμα που έχει γίνει με τις ανανεώσιμες στην Ελλάδα το βλέπουμε στα νούμερα. Αυτή τη στιγμή το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουμε προέρχεται από ήλιο και αέρα. Έχουν γίνει προφανώς λάθη στο σχεδιασμό, έχουν γίνει λάθη στην αδειοδοτική διαδικασία, έχουν γίνει πάρα πολλά.
0: Έχουν γίνει και άλλα λάθη, να προσθέσω εγώ άλλο ένα, το ότι πληρώνουμε το ρεύμα μας, ας πούμε, όχι με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά με βάση το φυσικό αέριο, για παράδειγμα. Μην φτάσουμε εκεί.
3: Με προλάβατε.
0: Τα ξέρω τα επιχειρήματα, κύριε Καραλαμπίδη, ναι.
3: Να προχωρήσουμε με άλματα. Είναι το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο έχουμε καθυστερήσει.
0: Όλη η Ευρώπη.
3: Πάρα πολλές περιπτώσεις όπου καθαρή ενέργεια απορρίπτεται γιατί δεν μπορεί να την απορροφήσει το δίκτυο.
0: Λοιπόν,
3: παράγεται τις ώρες που δεν έχουμε κατανάλωση.
0: Σωστό.
3: Το οποίο λύνεται αφενός με την εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί μην παρασυρθούμε, το γεγονός ότι η ενέργεια αυτή είναι δωρεάν δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τη σπαταλάμε. Άρα λοιπόν η εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει να προχωρήσει και εδώ πέρα στον κτηριακό τομέα έχουμε να κάνουμε θαύματα. Συζητάμε για τα κτίρια που βουλιάζουν στη Κυψέλη από το μετρό. Δεν συζητάμε όμως για το γεγονός ότι το κτηριακό μας απόθεμα είναι όχι απλώς επαλαιωμένο, είναι σουρωτήρι, ενεργειακά σουρωτήρι. Θυμάμαι πριν από χρόνια, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, που κοιτούσαμε τα στοιχεία για τη θέρμανση, μια και μπαίνουμε σιγά σιγά στο δροσερό φθινόπωρο.
1: Ναι.
3: Για τη θέρμανση φαίνεται να σπαταλάμε ένα τετραγωνικό μέτρο περισσότερο από ότι ένα σπίτι στη Φιλανδία. Γιατί?
0: Λόγω απολειών ενέργειας, λέτε τώρα.
3: Ακριβώς.
0: Μονώσεων και λοιπά.
3: Ναι. Τα σπίτια μας είναι σουρωτήρια. Φτιάχνουμε κατασκευές οι οποίες είναι φθηνές ή φθηνιάρικες και τώρα θα πρέπει πρακτικά, όχι απλώς εξοικονομώ, θα πρέπει με πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτηρίων και όχι απλώς ένα διαμέρισμα αλλά ένα κτίριο, να σουλουπώσουμε ενεργειακά τα εκατομμύρια κτίρια τα οποία έχουν φτιαχτεί πριν το 80 χωρίς καμία πρόβλεψη ενεργειακής απόδοσης.
0: Σε περιόδους που δεν είχε προχωρήσει τόσο και η επιστήμη σε αυτόν τον τομέα ή οι τεχνικές, εν πάση περιπτώσει, για παράδειγμα της μόνωσης ή των υλικών που χρησιμοποιούνται πλέον, τα οποία είναι πολύ πιο καλά, και έχετε δίκιο ότι αυτή η καμπάνια πρέπει να ξεκινήσει και κάποια στιγμή να γίνει πραγματικότητα. Κύριε Χαραλαμπίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ την καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Τα δεδομένα, τα αποτελέσματα του Ελληνίου μέχρι τις τέλος χρονιάς, αρχές της επόμενης, να είναι λιγότερο επώδυνα από αυτά που προβλέπουμε.
0: Το ελπίζουμε όλοι, κύριε Χαραλαμπίδη.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace. Για το El Niño ξεκινήσαμε, δεν μιλήσαμε μόνο για το El Niño και καλά κάναμε.
1: Ναι,
0: και καλά κάναμε. Καλημέρα στον Μαρίνο που λέει: κρίμα για τα ποδήλατα. Στην επαρχία, για να λυθεί το συγκοινωνιακό, θα έπρεπε να είχαμε και μοιραζόμενα αυτοκίνητα. Α, εσείς το πάτε μακριά. Ο δε κύριος Φώτης θέτει αλλού το θέμα. Υπάρχει θέμα παιδείας. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα σημερινά νιάτα. Η πλειοψηφία, μάλλον, δεν σέβεται κάποια πράγματα. Αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα είναι προβληματικοί πολίτες, μην το λέτε. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι έτσι, αλλά μπας προτός.
1: Εμείς αποφεύγουμε τις γενικεύσεις.
0: Ναι, αποφεύγουμε τις γενικεύσεις και πιστεύουμε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα στο ενδιάμεσο που σου αλλάζουν και το μυαλό και την ζωή και τον τρόπο που σκέφτεσαι και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, έχει πολύ αυξημένη κίνηση και προς Πειραιά και από Πειραιά, ειδικά στο ύψος από το Καραϊσκάκης και μετά. Έχουν γίνει δύο τροχαία στο παραλιακό δρόμο και γι' αυτό είναι ακόμα πιο αυξημένη κίνηση. Όπως επίσης είναι αυξημένη κίνηση από το ύψος της Σαλήμου προς Πειραιά μέχρι και το Έδεμ και από το ύψος του Φλίσβου μέχρι και το Καλαμάκι, ας πούμε, σκεφτείτε. Σας είπα τα παραλιακά και πάω και στα πιο κεντρικά. Το ποτάμι μας είναι το ίδιο όπως κάθε πρωί. Άνοδος, κάθοδος από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και πάνω τη Μεταμόρφωση. Πολύ αυξημένη κίνηση. Σήμερα είναι πολύ αυξημένη κίνηση προς αεροδρόμιο από το ύψος στην Αττική Οδό, δηλαδή από το ύψος Λεωφόρου Δημοκρατίας και φτάνει μέχρι και τη Φραγκοκλησιά. Σκεφτείτε το. Ένα ύψος, ας πούμε. Λοιπόν, βλέπω επίσης πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στην Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη, στην άνοδο της Κηφισίας σχεδόν σε όλο της το μήκος. Ανοίγει λίγο στο Χαλάνδρη και φτάνει μέχρι και τον Παράδεισο, έτσι είναι καλή η Κηφισίας. Επίσης η Συγκρού είναι προβληματική από το ύψος από το Νέο Κόσμο και πρέπει να φύγουμε.
0: Πρέπει να φύγουμε και ακούμε και Τζον Άλεν, αλλά τον ακούμε υπόκριση από κάτω. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Κάποια πολύ στιγμή ωραίο. Θα το.
1: Πολύ ωραίο. Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη είναι μια χαρά.
0: Κάποια στιγμή θα το βάλουμε και θα μιλήσουμε πάνω.
1: Μια χαρά. Πάμε να ακούσουν λίγο. Σας φιλούμε γλυκά. Καλημέρα.
0: Αύριο πάλι 6 το πρωί θα τα πούμε. Εδώ θα είμαστε, ραντεβού.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για την εξόρυξη φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστεί σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Μίλησε επίσης για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την προσπάθεια για διάλογο με την ανάγκη διατήρησης αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Απόλυτη η προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προσκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα $102 το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Σπάνια διπλωματική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να υποδεχθεί το Xi Jinping στην αεροπορική βάση Άντριους. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά την άφηξή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων AI έχουν μετατραπεί από τεχνολογική συζήτηση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για δύο μήνες έως τη 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κήρυξει ως προς το εμπόριο, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν χθες βράδυ το Κίεβο με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώναν, σύμφωνα με την Telegraph. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση επανέναρξή τους. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, ζητώντας αποκλειστικά την οριστική επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα υπηρετικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
0: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

0: σου πω, σήμερα τιμούμε την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα.
1: Ναι. Το ξέρω, γιατί στον Πειραιά υπάρχει μια πολύ μεγάλη εκκλησία της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας που γιορτάζει σήμερα. Εξού και, γιορτάζει όχι Μαρία, όταν θυμάμαι την Παναγία, γιορτάζει Μαρία, αλλά η Μυρτώ.
0: Η Μυρτώ. Χρόνια πολλά στη Μυρτώ. Χρόνια πολλά, κορίτσια, να σας χαιρόμαστε και εσείς να μας χαίρεστε. Κυρίως αυτούς που αγαπάτε περισσότερο. Να είστε καλά, να είστε γερές, να είστε δυνατές. Και να απολαμβάνετε κάθε χρόνο με πιο όμορφο τρόπο τη γιορτή σας. Τι άλλη ευχή να δώσω?
1: Ωραίες ευχές. Και να τη δώσω και στη Μυρσίνη.
0: Μυρσίνη, γιορτάζει και η Μυρσίνη.
1: Και να τη δώσω και στη Θέκλα.
0: Και η Θέκλα γιορτάζει.
1: Και η Θέκλα γιορτάζει.
0: Ωραίο όνομα το Θέκλα. Εμένα μου αρέσει. Και η Μυρσίνη μου αρέσει.
1: Μ' αρέσει. Δεν είναι το συχνό, αλλά το Μυρσίνη, Μυρτό μου αρέσει πολύ. Άκουσα... Μια εποχή είχε γίνει και τη μόδα το Μυρτό. Πώς το λένε, το κοτσάκι στη Μυρτό.
0: Όχι, έχει γεμίσει γενικά η. Βέβαια, μου τα σχολεία έχουν γεμίσει εδώ και μια εικοσαετία με Δανάες, Νεφέλες, Αλέξανδρους, Κωνσταντίνους,
1: το Μαρία Ελένη,
0: Λιδίες, ναι. Που λέει και η φίλη μας εδώ, η Μαρία Πακυρίτση. Έχουμε το Μαρέκ σήμερα. Η Μαρία ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακούγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Το Μαρία Ελένη, Γιάννης, Κώστας, Γιώργος, δεν παίζει πολύ.
0: Τίποτα, αυτό ψάχνουμε σε λίγο, θα ψάχνουμε να βρούμε Μαρία.
1: Εκτός αν αποφασίσουν οι γονείς να επιστρέψουν στην παράδοση και να δώσουν παραδοσιακά, να δίνουν μάλλον παραδοσιακά ονόματα στα παιδιά τους.
0: Δύσκολο.
1: Και εμένα δύσκολο μου φαίνεται.
0: Σήμερα, να ξέρεις, είναι μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερεολεμία.
1: Δεν έλεγα τίποτα, σε αφήνω να το πεις εσύ.
0: Ναι, είναι οικογενής υπερχοληστερολεμία.
1: Μπράβο. Ναι. Λεωφοριολωρίδα.
0: Ναι, λεωφοριολωρίδα. Είναι μια κληρονομική διαταραχή, λέει, που χαρακτηρίζεται από πολύ αυξημένα επίπεδα κακής χοληστερόλης στο αίμα, από τη γέννηση του ανθρώπου.
1: Σοβαρή.
0: Η μη έγκαιρη διάγνωση και συνεπώς η μη λήψη κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να οδηγήσει σε στεφανία νόσο.
1: Μάλιστα. Είναι σοβαρή ασθένεια.
0: Αχ, Παναγιά μου.
1: Δεν το συζητώ.
0: Αχ, τι άλλες παγκόσμιες μέρες είναι σήμερα?
1: Μια και είμαστε στον ιατρικό τομέα, στις παγκόσμιες ημέρες που είναι αφιερωμένες σε παθήσεις, ημέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο.
0: Αχ, Παναγιά μου, τι είναι αυτό?
1: Ένα πρόβλημα του αίματος, όπως βλέπω εδώ.
0: Εξαιρετικά
1: αλλά
0: σπάνια.
1: Δεν έχει αναλυτικά, η σελίδα που έχω μπει δεν έχει αναλυτικά στοιχεία. Σπάνια ασθένεια του αίματος.
0: Εξαιρετικά σπάνια και απειλητική για τη ζωή πάθηση που επηρεάζει πολλαπλά όργανα και συστήματα του ανθρωπίνου σώματος. Και εγώ αυτό σαν σήμερα σου διαβάζω. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Έρευνας για τον Καρκίνο. Πολύ σημαντικό αυτό. Καθιερώθηκε και τιμάται ως τέτοια. Κάθε χρόνο, με κύριο στόχο να προωθήσει την έρευνα για τον καρκίνο, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και τα ποσοστά επιβίωσης των ανθρώπων που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο και να μειωθεί βέβαια ο αριθμός των νέων περιστατικών.
1: Και σημαντικό. Μακάρι, μακάρι, μια σημαντική ασθένεια. Πια δεν νομίζω ότι υπάρχει οικογένεια, σπίτι δίπλα μας,
0: ναι,
1: που κάποιος άνθρωπος δεν νοσεί, δεν κάνει επαναληπτικές εξετάσεις, δεν επανελέγχεται.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 10-15 χρόνια και παραπάνω. Η έρευνα για τον καρκίνο έχει κάνει άλματα, όχι βήματα, άλματα.
1: Ευτυχώς.
0: Γι' αυτό κιόλας το προσδόκιμο ζωής δεν έχει αυξηθεί, έχει πολλαπλασιαστεί σε σχέση με ό,τι συνέβαινε πριν από 2 δεκαετίες. Και βεβαίως νέες θεραπείες έρχονται για να δώσουν ελπίδα για την τελική νίκη.
1: Γιατί έχουμε μπει σε άλλα μονοπάτια. Καλά λες για την τελική νίκη. Γιατί έχουμε μπει σε άλλα μονοπάτια. Οι νέες θεραπείες, τα MRI.

0: Ναι, η εμβόλια, η πρόληψη κυρίως, είναι αυτά τα νέα μονοπάτια που μας δίνουν και αύξηση του προσδόκιμου ζωής και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που νοσούν.
1: Και γιορτάζουν και οι ναυτικοί μας. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν, αλλά όχι, παγκόσμια. Οι δικοί μας γιορτάζουν και τη Αγίου Νικολάου ανήμερα.
0: Ναι, 6 Δεκεμβρίου.
1: Α, 6 Δεκεμβρίου. Αλλά είναι και σήμερα. Γιορτή.
0: Χρόνια πολλά και σήμερα.
1: Από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, λέει, καθιερώθηκε με στόχο να εστιάσει στη σημασία της ναυτιλίας, της ασφάλειας της θάλασσας και το θαλάσσιο περιβάλλον. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, σήμερα 5η, 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ενώ εσείς είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8, ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
1: Απέναντί μας η Μαρία Πακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο. Το λέγαμε.
0: Ναι. Βέβαια, την είπα, αναφέραμε ήδη, αλλά καλά κάνεις και την αναφέρεις ξανά. Για να αρφάνει η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Και στην παρέα όλοι εσείς, με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Αν θέλετε, με δύο τρόπους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είτε στέλνοντάς μας μήνυμα στο Viber.
0: Αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio, δύο λέξεις, Air News μία, Radio ή άλλη.
1: Είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Δηλαδή, μας αναζητείτε στο Facebook με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πληκτρολογώντας πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε στη σελίδα και μας στέλνετε μέσω Messenger το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε. Πρόθυμοι να το καταγράψουμε και να το μεταδώσουμε βεβαίως, εφόσον εσείς το επιθυμείτε.
0: Θα σε παρακαλέσω κάτι μόνο, αφού βρισκόσου σελίδα του σαν σήμερα. Μην μου πεις κανένα γεγονός που έχει συμβεί σαν σήμερα, γιατί χθες ξεκίνησε με τη μάχη της Τροπολιτσάς και βγήκε ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Όχι, Παναγία.
0: Λοιπόν,
1: όχι.
0: Πάμε στα άλλα θέματα.
1: Όχι, ήθελα να το πιάσω από εκεί που το άφησαν τα παιδιά νωρίτερα. Γιατί άκουγα τον κύριο Χαραλαμπίδη της Greenpeace με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να σου πω είναι η αλήθεια. Ήταν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα αυτή που κάνανε η Κατερίνα και ο Διονύσης. Δεν κατάλαβα βέβαια κάποια πράγματα από την επιχειρηματολογία του κυρίου Χαραλαμπίδη. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη, πώς το πω, ευαισθησία με το περιβάλλον.
0: Και ο κύριος Χαραλαμπίδης χρόνια ασχολείται με τα θέματα του περιβάλλοντος.
1: Κάνουν focus με έναν τρόπο ο οποίος είναι εκ των πραγμάτων μονοδιάστατος, έτσι. Δηλαδή εστιάζει μόνο σε αυτό που λέμε πράσινη πτυχή μιας εξέλιξης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του άλλες παραμέτρους. Ναι. Λοιπόν, άκουγα λοιπόν μια πύρινη έτσι επιχειρηματολογία κατά των γεωτρήσεων. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνει η Ελλάδα γεωτρήσεις για να εκμεταλλευτεί το φυσικό της πλούτο, αναρωτιέμαι.
0: Η άποψη των περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι σταθερή σε αυτό το τομέα, ναι. Όπως και της Greenpeace και των άλλων μεγάλων περιβαλλοντικών οργανώσεων.
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν άλλες
0: πτυχές. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Κατά την άποψή μου, είναι χρήσιμη η προσέγγιση του.
1: Σαφέστατα.
0: Η γενική προσέγγιση που μπορούμε να έχουμε σαν Ήπειρος πια, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε μονοδιάστατα. Είναι σαφώς διαφορετική. Εδώ, Βασίλη μου, υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση. Θα ξεκινήσω από το γενικό. Για την πράσινη μετάβαση και πόσο ακριβά μας στοιχίζει.
1: Γιατί εγώ τη βλέπω να έχει πάει περίπατο αυτή.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
1: Είναι
0: ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Δηλαδή στην πράσινη μετάβαση, Μαρία, νομίζω έχουν μείνει κάποιοι ρομαντικοί Ευρωπαίοι.
0: Γιατί,
1: και μόνο.
0: Γιατί ξεπέρασε την Ευρώπη. Έτσι. Ξεπεράσει την Ευρώπη, δεν μιλάω πια. Δηλαδή, για τον Donald Trump και τις Ηνωμένες. Η πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Δύο πόλεμοι. Ναι. Το θέμα της ενέργειας. Της πανάκριβης ενέργειας. Το ξαναθέτει το θέμα και το ξαναβλέπουμε.
1: Και κυρίως όταν έρχεται ο δοστρωτήρας που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ακριβώς. Και αμφισβητεί τα πάντα. Και αμφισβητεί τα πάντα.
1: Ακυρώνει στην πράξη τα πάντα. Τώρα θα μου πει. Δεν πρέπει να μείνουμε εμείς στην αιμονικά σε ό,τι αφορά τις παραμέτρους και τις σταθερές που με ένα τρόπο ή και περισσότερους θα προστατεύσουν το περιβάλλον, σαφέστατα. Απλά μην γίνουμε γραφικοί σαν τον Δον Κιχώτη, έτσι, ή θεωρούμε ότι το δικό μας γαλατικό χωριό
0: Θα είναι διαφορετικό
1: θα
0: έχει
1: από
0: άλλο, άλλο ουρανό
1: από σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός και σε επίπεδο Ευρώπης. Προφανώς και εμείς συμμετέχουμε, προβληματιζόμαστε γι' αυτό. Αλλά δεν μπορείς παρά να επιχειρήσεις να ισορροπήσεις κυριολεκτικά σε ένα τεντωμένο σκηνή.
1: Πάντως είναι δεδομένο, νομίζω, ότι η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Δεν επιβεβαιώνει τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από την δυνατότητα της Ελλάδας να προσεγγίσει και να εξασφαλίσει σε ένα βαθμό την ενεργειακή της ασφάλεια και την ανεξαρτησία της, και βεβαίως να έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή, σε συνδυασμό βέβαια με το γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται και τη διασφάλιση των εθνικών της συμφερόντων. Νομίζω αυτό είναι το σκηνικό μέσα στο οποίο θα πρέπει να εξετάζεται μια τέτοια εξέλιξη.
0: Και γι' αυτό και πια έχουν μπει στη συζήτηση. Δεν μιλάμε πια μόνο για υδρογονάνθρακες. Προς Θεού, όχι υδατάνθρακες. Θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια πίσω.
1: Αν και θα έπρεπε να συζητάμε για υδατάνθρακες.
0: Να μιλάμε
1: για αυτό. Πρέπει να σου πω. Ναι.
0: Και έχουμε μπει στον αστερισμό. Έχει μπει και το φυσικό αέριο συζήτηση και το LNG. Έχουν αλλάξει τα αντικείμενα πια. Έχουν αλλάξει και οι προσανατολισμοί.
1: Τώρα, το χρονοδιάγραμμα για το ξεκίνημα των γεωτρήσεων στο Ιόνιο αναμένεται να επιβεβαιωθεί σήμερα στη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil στη Νέα Υόρκη. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις το αργότερο του χρόνου, τον Απρίλιο. Έτσι.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Είναι η πρώτη γεώτρηση ύστερα από 45 χρόνια. Εντάξει. Ενώ την ίδια στιγμή ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, είχε συνάντηση στη Νέα Υόρκη με την υπεύθυνη της Σεύρων για να εντοπιστούν οι νέες περιοχές που θα γίνουν οι γεωτρήσεις, και επιβεβαιώθηκε ότι η Αμερικανική εταιρεία προχωρεί με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα για τις σεισμικές έρευνες εκεί νότια της Πελοποννήσου, νότια της Κρήτης, φυσικά και στο Ιόνιο, και νομίζω ότι δεν υπάρχει πια αμφιβολία ότι θα προχωρήσουν αυτές οι ερευνητικές γεωτρήσεις μέσα στην επόμενη πενταετία. Αυτό τουλάχιστον άφησαν να διαφανούν οι δύο πλευρές.
0: Και θα θυμούνται οι ακροατές ότι πολλές φορές το έχουμε πει, το ότι αυτά τα δύο ενεργειακά μεγαθύρια, αυτές οι δύο μεγάλες εταιρείες, έδειξαν ενδιαφέρον, υπέγραψαν συμφωνίες για γεωτρήσεις στην περιοχή μας. Είναι και ενδεικτικό το ότι προσδοκούν από αυτό το σημείο της Μεσογείου και τι ωφέλη βέβαια μπορεί να έχει η χώρα μας. Θα έχει η χώρα μας. Εάν όλα πάνε έτσι ακριβώς όπως θα περιμένουμε. Άλλωστε το θέμα της ενέργειας. Τρία είναι τα θέματα τα οποία έχει θέσει. Τρία τα θέματα που έχει θέσει στο στόχαστρο του ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αποστολή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ένα ποιο είναι, το ενεργειακό. Το άλλο είναι οι επενδύσεις και το μήνυμα που στέλνεται στις αγορές για τη δημοσιονομική πειθαρχία που επιδεικνύει η χώρα μας, ακόμη και αν αυτό έχει κόστος. Και βεβαίως αυτό που περιμένουμε αύριο από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης, το μήνυμα που θα στείλει και προς την Άγκυρα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Και το μήνυμα είναι σαφές. Νομίζω ότι.
0: Εμείς δεν επιδιώκουμε πόλεμο.
1: Δεν επιδιώκουμε ένταση.
0: Ένταση, ναι, ναι, ναι. Το λες ακόμη καλύτερα. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε και απειλές από κανέναν. Αυτό.
0: Δεν δεχόμαστε καμία απειλή.
1: Η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη αναμένεται στις 6.30 τοπική ώρα, δηλαδή περίπου στη 1.30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Μέσα στη μαύρη νύχτα, δηλαδή αναμενόμενο. Ενώ η επίσκεψή του περιλαμβάνει. Εκτός από τις συναντήσεις που έχει με επενδυτές και μια σειρά επαφών με παράγοντες ομογένειας.
0: Βέβαια, και είχαμε και χθες.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Είχαμε και χθες και έχει ενδιαφέρον πώς έχουν μπει και αυτές οι επαφές, πώς μάλλον δεν χάνουν από το μικροσκόπιό τους και τις εξελίξεις στο εσωτερικό. Γιατί είναι μια ευκαιρία σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει μηνύματα και στο εσωτερικό, εκτός από τα μηνύματα στο εξωτερικό. Μέχρι έχω την αίσθηση ότι και για αυτή τη συζήτηση για τους καλαμοκαρβαλάριδες, αν μπορώ να το πω έτσι, που επανέλαβε, γιατί δεν το λέει πρώτη φορά η Ντόρα Πακογιάννη, νομίζω ότι είχε συστάσεις και για αυτούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αναφέρθηκε και στη δημοσιονομική πειθαρχία και στην οικονομική κατάσταση στη χώρα και στους στόχους της κυβέρνησης, ότι η ανάπτυξη, ότι η δημοσιονομική πειθαρχία, επειδή έχουμε πάθει και έχουμε μάθει με κάθε κόστος, είναι στις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων χθες από το βήμα της εκδήλωσης που έγινε, έτσι δεν είναι.
1: Λοιπόν, είπε ότι υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμη και με τα ρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Γι' αυτό η κυβέρνηση διεκδικεί μια επόμενη εκλογή. προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα πραγματοποιηθούν όλα αυτά, ότι θα ολοκληρωθεί το σχέδιό της για την ευημερία των πολιτών
0: και, μάλιστα,
1: και να αλλάξει
0: και...
1: χώρα.
0: Ναι, ναι, δεν ζητά μια...

0: δίνοντας στο χαστρό του αυτό που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στη χτεσινή του συνέντευξη. Ότι το δίλημα για εμάς είναι ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη μεριά είχαμε το πώς το τοποθετεί, το τοποθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ότι εμείς δεν λέμε Μητσοτάκης χαός. Εμείς έχουμε σχέδιο για τη χώρα.
1: Βέβαια, το Μητσοτάκης χάος το έχουν πει στο παρελθόν αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το πήραμε πίσω μετά.
1: Τώρα, ενώ εμείς συζητάμε για όλα αυτά, είχαμε και την επίσκεψη του Xi Jinping στις ΗΠΑ και μια ιδιαίτερη υποδοχή, είναι η αλήθεια, από τον Donald Trump. Μια ασυνήθιστα θερμή υποδοχή, η αλήθεια είναι, με τον Donald Trump να βρίσκεται ο ίδιος στην πίστα της βάσης Άντριους, προκειμένου να υποδεχτεί και να καλωσορίσει τον Κινέζο ηγέτη, ο οποίος ξεκίνησε την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, επικεντρώνοντας και αυτό σε ζητήματα που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, με τη νέα σαρωτική πραγματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά βέβαια και με συζητήσεις που σχετίζονται με τις διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα σε μια ταραγμένη εποχή όπως αυτή που διανύουμε.
0: Βέβαια. Το θέμα των δασμών καταλαβαίνεις ότι έχει πάει πίσω. Πολύ, πολύ πίσω έχει ξεχαστεί. Των δασμών που θα επέβαλε οι ΗΠΑ στην Κίνα κτλ. Θυμάσαι που είχαμε κάτι απίστευτα ποσοστά να κυριαρχούν. Οι Financial Times για να.
1: Πρέπει να πούμε ότι είναι η πρώτη επίσκεψη Κινέζου Προέδρου στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από 10 χρόνια.
0: Ακριβώς. Και ήθελα να. Οι Financial Times παρομοιάζουν μάλλον την υποδοχή από Αμερικανό Πρόεδρο με αντίστοιχη του 62, του 1962. Όταν ο Τζον Κένεντι υποδέχεται τον Βρετανό Πρωθυπουργό όμως, τον Χάρολντ Μακμίλαν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 26 πρώτα λεπτά τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Έχουμε διάφορα και ενδιαφέροντα να σας πούμε που σχετίζονται από την πραγματικότητα που βιώνουμε σε μια Αθήνα και σε μια Αττική που φαίνεται ότι είναι πεδίο, παραμένει για κάποιους πεδίο βολής φτηνό. Σε ό,τι αφορά τις business, τα κόλπα που γίνονται και τις κονόμες σε βάρος του περιβάλλοντος, σε βάρος της πραγματικότητας που βιώνουμε όλοι σε ένα κοινό σπίτι. Δεν το λέω μόνο με αφορμή τις αποκαλύψεις για την απόρριψη αποβλήτων στον Κηφισό, εκεί που ανατριχιαστικά δεδομένα έφεραν στο φως την πραγματικότητα σε σχέση με το συγκεκριμένο βιτίο που λέει ότι όχι μία αλλά τέσσερις φορές είχε αδειάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα τη βρωμιά, την τοξική μέσα στον Κηφισό από το συγκεκριμένο βενζινάδικο. Εδώ είναι να ρωτιέται κανείς, δηλαδή η αστυνομία τους κοίταγε, τους έβλεπε τέσσερις φορές να αδειάζουν τα απόβλητα.
0: Μας ακούω τώρα που το λες και το ρωτάγαμε και χθες το πρωί, φαντάσου πόσοι άλλοι το έχουν κάνει και γιατί απόβλητα μιλάμε, τα οποία εκβάλλονται στη θάλασσα δεξιά-αριστερά από εκεί σε κάποια απόσταση. Είναι παραλίες που κολυμπάνε άνθρωποι, παιδάκια. Μπορεί να το φανταστεί κάποιος τι σημαίνει όλο αυτό.
1: Είναι όλες αυτές.
0: Οικολογικό έγκλημα, δεν είπες χθες.
1: Οικολογικό έγκλημα, αυτό είναι. Οι μικρές ή μεγαλύτερες τοξικότητες της καθημερινότητάς μας που αφορούν όχι μόνο ανθρώπινες συμπεριφορές, αλλά και αυτή καθ' αυτή την επιβίωσή μας μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση Μαζονάκη και τις πτυχές που απλώνεται, δηλαδή το θέμα των παράξενων αυτών ή και ύποπτων πολλές φορές ιατρείων εντός ή εκτός αγωγικών που διενεργούν ιατρικές πράξεις εντελώς απαγορευμένες για τα δικά τους δεδομένα ή λιγότερο απαγορευμένες, γιατί υπάρχει και αυτή η γκρίζα ζώνη την οποία ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης παραδέχτηκε ότι υφίσταται σε ό,τι αφορά τον τομέα της, πώς το πω τώρα, αντιγύρανσης, μακροζωίας, ευζωίας. Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη σε ό,τι αφορά αυτά που γίνονται ή που πρέπει να γίνονται, η οποία διαπερνά οριζόντια όχι μόνο όσα συμβαίνουν στη χώρα μας, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον
0: βέβαια,
1: κόσμο.
0: Είναι μεγάλο θέμα, είναι μεγάλο θέμα πράγματι, αλλά απλώς μένω με το στόμα ανοιχτό όταν βλέπω το πόσο εφάνταστες θεραπείες πουλάνε σε ανυποψία στους πολίτες, οι οποίες είναι και πανάκριβες. Ναι. Δηλαδή, μπορείς να φανταστείς, γιατί χθες βγήκαν κάποια στοιχεία για ιατρία που πουλάνε τι και τι έχει βρεθεί εκεί, από ενέσιμα υλικά που κάνουν παθολόγοι μέχρι δεν ξέρω τι. Είναι δυνατόν να λέει κάποιος ότι έχω μηχάνημα, κάσκα που τη φοράς και αλλάζει την επιθυμία σου για το φαγητό και το γλυκό και έτσι θα λεπτύνεις, δεν θα θέλεις να φας, επειδή θα φορέσεις μια κάσκα και θα κάτσεις ένα μηχάνημα. Τι κάσκα είναι αυτή και ποιος φορά τι.
1: Έχω και εγώ τέτοια. Αν θέλει, αλλά σπίτι. Θα μου αφήσει όμω καμιά 500 ευρώ.
0: Και λίγα λεφτά.
1: Θα στη φορέσω
0: την κάσκα. Γιατί αυτέ τι θεραπείε στοιχίζουν κάτι χιλιάδε ευρώ.
1: Ναι,

0: και θα σου κοπανάω την κάσκα μέχρι να αποφασίσεις να μην τρως, να μην ξαναφάς.
1: Ναι. Οπότε πάρει. Λες άστο.
0: Άστο λες.
1: Άστο, μένει να το ξαναφέρει.
0: Άμα θες, λοιπόν, αλλά θα μου αφήσει το 500 αρικό.
1: Και με απλό κράνος.
0: Ναι. Αυτό
1: και
0: λέω.
1: Άμα δεν έχω μαζί.
0: Κράνος μοτοσυκλέτας θα σου βάλω στο κεφάλι.
1: Έχω δει και κάτι με αυτά
0: και θα κοπανάω από πάνω.
1: Έχω... Ναι. Όπως τώρα. Ναι. Θα... Και έχω δει και κάτι ωραία με χρώματα, με αυτά και κράνη να είναι τουλάχιστον έτσι. Μου βάλεις κανένα παλιό και σκουριασμένο.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά θα σου πω τι ψήνεται για το πετρέλαιο.
1: Ωραία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί η συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε μιλώντας στον ΟΗΕ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θερμή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Την εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Τουλάχιστον 4 φορές είχε γίνει απόρριψη επικίνδυνων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο αποχέτευση πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλιο σε διάστημα 20 ημερών, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα, δεν κατέστη δυνατόν να γεφυρωθεί διαφωνία για την κυριότητα, σύμφωνα με την Telegraph. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Ναι, έχουμε ξεκινήσει μία κουβεντούλα εδώ και με κάποιους ακροατές μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook της Πρωινές Διαδρομές, σε σχέση με αυτό που έλεγε νωρίτερα η Μαρία, δηλαδή κάποιες αιχμές που άφησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη για καβαλημένα καλάμια μέσα στην κυβέρνηση. Είναι κάποια άποψη την οποία δεν διατύπωσε μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τη συμμερίστηκαν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Πέτσας για παράδειγμα, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι. Αλλά και ο κύριος Κερίδης, που είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μάλιστα προσδιορίσε και τον αριθμό. Δηλαδή, όταν ρωτήθηκε πόσοι είναι στα δάχτυλα του ενός χεριού, μετριούνται, λέει, μέχρι δύο χέρια. Τώρα για το ποια είναι τα καβαλημένα καλάμια και τι πρέπει να κάνουν, αν πρέπει να διαχειριστούν την αντιπαράθεση με έναν διαφορετικό τρόπο και σε ένα διαφορετικό ύφος, υπήρξε μια τοποθέτηση και από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, ο οποίος είπε ότι δεν θα πρέπει να πετροβολούμε όσους υπερασπίζονται τις κυβερνητικές θέσεις. Έτσι δεν είπε, ναι. Να μην πετροβολούμε όσους υπερασπίζονται τις κυβερνητικές θέσεις, αλλά βέβαια, ότι το ύφος παίζει ένα μεγάλο ρόλο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αυτής της αντιπαράθεσης. Ναι. Όλη αυτή η υπόθεση έχει πυροδοτήσει διάφορες συζητήσεις και στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας, φυσικά και εκτός Νέας Δημοκρατίας. Με δύο πρόσωπα που έχουν έναν, ας πούμε, κεντρικό ρόλο στα τηλεπαράθυρα και όχι μόνο, τον κύριο Άβεν Γεωργιάδη και τον κύριο Μάκη Βορύδη, να ζητούν από την κυρία Μπακογιάννη να κατονομάσει τα καβαλημένα καλάμια. Κάποιοι μίλησαν για μίγα που... Κάποιοι.
1: Ότι τους τσίμπησε.
0: Ναι. Οι ίδιοι θεωρούν ότι θα πρέπει, όταν διατυπώνονται τέτοιες απόψεις, να συνοδεύονται από συγκεκριμένη τοποθέτηση και προσδιορισμό κλπ.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, ναι. Επειδή σε κάθε κυβέρνηση, ανεξαρτήτου κόμματος, αυτή η συζήτηση υπάρχει. Ναι. Κάποιοι υπουργοί, κάποιοι υφυπουργοί, κάποιοι γενικοί γραμματείς είναι περισσότερο προσιτοί, κάποιοι άλλοι είναι λιγότερο.
0: Εγώ πάντως δεν είναι μόνο προσιτοί, όχι, δεν είναι εκεί το θέμα. Νομίζω το θέμα έχει να κάνει με τους τόνους και κυρίως τους τόνους, αλλά και την αισθητική της, του δημόσιου λόγου των κυβερνητικών στελεχών στις αντιπαραθέσεις τους με πολιτικούς αντιπάλους ή ακόμα και με δημοσιογράφους, όπως συχνά πυκνά συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είναι αυτός που ενοχλήθηκε και περισσότερο. Και η αλήθεια είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει βρεθεί στο επίκεντρο διαφόρων εσωκομματικών συζητήσεων τις τελευταίες μέρες με αφορμή τρία γεγονότα. Το ένα είναι η εμφάνισή του, ένα θέμα το οποίο ανέδειξαν ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Παύλος Πολάκης στα εγγένεια μιας ιδιωτικής κλινικής στα νότια προάστια, για την οποία υποστήριξαν
1: ότι οι διεπιβλητές του
0: ότι έκανε πλασμαφαίρεση ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και η κλινική το διέψευσαν κατηγορηματικά.
1: Και μάλιστα η κλινική απείλησε και με...
0: Ναι, και με...
1: θα κινηθεί δικαστικά.
0: Δικαστικά, βεβαίως, ένας από τους... πώς το πούμε τώρα, επιστήμονες που συνεργάζονται με την συγκεκριμένη κλινική, νομίζω και ο επιστημονικός διευθυντής, αυτός είναι, στο παρελθόν είχε μιλήσει για την πλασμαφαίρεση.
1: Και αυτό είναι που, σε αυτό αναφέρονται μάλιστα και ο κύριος Πολέκης, ο οποίος
0: και είναι εντυπωσιακό ότι η τοποθέτηση του συγκεκριμένου ανθρώπου για την πλασμαφαίρεση, μια που έχει ανοίξει συζήτηση, είχε γίνει σε δύο αμιγώς επιστημονικές εκπομπές. Ένα podcast της κυρίας Νάντιας Μπουλέ και την εκπομπή της κυρίας Φέη Κορδά.
1: Τώρα τι
0: αμιγώς.
1: Το επιστημονικό, επειδή είδες τι είναι ο προφορικός λόγος.
0: Αμιγώς επιστημονικές
1: εκπομπές. Είναι σε εισαγωγικά.
0: Δεν είναι επιστημονικές εκπομπές.
1: Εντάξει, μπορεί να το κάνει για να προωθήσει
0: την επιστημοσύνη.
1: Ναι. Ή τις συμβάσεις στο συγκεκριμένο κέντρο.
0: Ανεξαρτήτως της συγκεκριμένης συνέντευξης, μάλλον των συγκεκριμένων συνέντευξεων και τοποθετήσεων, η κλινική, η εν λόγω κλινική, ξεκαθάρισε ότι δεν κάνει. Ναι. Και ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε για μια μεγάλη επένδυση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το έκανε και θα το ξανακάνει, για να μην χαρίσουμε, ας πούμε, την, πώς λέμε τώρα, longevity, έτσι το λένε,
1: ναι,
0: δηλαδή την νέα τάση που υπάρχει για τη μακροζωία, την ευζωία, την ευεξία, μην τη χαρίσουμε στους φίλους και γείτονες Τούρκους, οι οποίοι κάνουν τεράστιες επενδύσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έχει ένα point,
0: είναι μία, έχει ένα point, όντως.
1: Ένα όμως. Ένα, δεν έχει πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πολλά σημεία, γιατί εγώ ξέρω ότι...
0: Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μπήκε σε μία... Μάλλον πέταξε μία ατάκα σε μία τηλεοπτική εκπομπή προς τον συνάδελφό μας τον Νίκο τον Ελευθερόγλου, όταν τον ρώτησε ο Νίκος εάν υπάρχει ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, αν δεν κερδίσει την αυτοδυναμία, να επιδιώξει το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας με πρωθυπουργό ένα άλλο πρόσωπο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Κάτι που συζητείτε.
0: Ναι, εκεί όπου. Αντί άλλη απαντήσεω, ο κ. Γεωργιάδης του είπε: μπα και πήρε κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ναι, και αυτό που προκάλεσε, αυτό ήταν που προκάλεσε, ας πούμε,
1: επίσης
0: και εξαπλώς
1: κάποιους.
0: Προκαλεί. Ναι.
1: Κάποιους.
0: Ενώ και χθες το πρωί είχε, νομίζω, μια εντονότατη αντιπαράθεση με συναδέλφους του Μέγκα, την Ανθή Βουλγάρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο. Βάσει τόση, κοίταξε, πολλοί κατηγορούν τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό Υγείας ότι έχει μπει σε μια λογική Τραμπ. Δηλαδή, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σε μια μόνιμη κόντρα με τους δημοσιογράφους, γιατί έτσι θεωρεί ότι δίνει πόντους στην απολεστήσα δημοτικότητά του.
1: Ναι, εδώ, δεν ξέρω. Δημοφιλία του. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι υπερπροβολή, ναι, βλάπτει. Ναι. Ότι όταν μιλάς για όλα τα θέματα, χάνεις. Κάτι χάνεις. Παρασύρισε μετά σε μια λογική δημοφιλίας, η οποία δεν ξέρω αν, μπορεί, αν τελικά έχει το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκει.
0: Ή ανάγκης να ταΐσεις τη δημοφιλία. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, διότι να θυμίσω ότι πριν από τις εκλογές του 2019 είχαμε τ' ανάποδο από τους βουλευτές της τότε και τα στελέχη της τότε κυβέρνησης, ακόμη και τον τότε πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι οι πολιτικοί κάθε φορά που αισθάνονται στριμωγμένοι ή αδικημένοι, να το πω έτσι, ναι, να βάλω και μια άλλη λέξη μέσα στην κουβέντα. Στριμωγμένοι, αδικημένοι, ζορισμένοι, δεν ξέρω.
1: Εγώ να σου πω το αντεπιχείρημα.
0: Ναι, μια στιγμούλα.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν λοιπόν αισθάνονται έτσι, έχουν αντίπαλο. Και ποιος είναι ο αντίπαλος αυτός? Είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι οι δημοσιογράφοι, είναι αυτοί που κάνουν τις δύσκολες ερωτήσεις ή εν πάση τόση τις αναπόφευκτες, τις αναπόδρασες ερωτήσεις κλπ. Δεν νομίζω, για να είμαι απολύτως τίμιος, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει δυσκολία στο να απαντάει ακόμη και σε δύσκολες ερωτήσεις. Έχει τη δική του επιχειρηματολογία. Συμφωνεί, διαφωνεί κανείς. Πολλές φορές εμείς διαφωνούμε και εδώ. Έχει την άποψή του και δεν δυσκολεύεται να διατυπώσει. Άρα, εδώ είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με αυτό που είπες, δηλαδή τη διαχείριση του λόγου σου και της πολιτικής σου συμπεριφοράς.
1: Αν δώσεις 5 συνεντεύξεις την ημέρα κάπου. Ναι. Βέβαια, απ' την άλλη θα σου πω και το άλλο επιχείρημα όμως.
0: Ναι.
1: Ότι ο Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας για όλα, πολλές φορές έχει βγει και έχει υπερασπιστεί την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Όταν ήταν στριμωγμένη στη γωνία.
0: Ναι, και όταν είναι.
1: Και όταν.
0: Και τώρα. Και όταν
1: και
0: είναι.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Και όταν άλλα στελέχη, είτε. Και βουλευτές, είτε υπουργικά, ναι, στελέχη, προστατεύουν απόλυτα και την εικόνα τους και τη δημοφιλία τους. Και προστατεύονται και από τα δύσκολα θέματα.
0: Αυτό όμως θα αναρωτηθεί κανείς, και εγώ αναρωτιέμαι, δίνει πράσινο φως σε ένα πολιτικό?
1: Όχι.
0: Να υπερβαίνει τα όρια? Λέω, δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ λεπτό το όριο μεταξύ του υπερασπίζομαι τομείς τους οποίους συμφωνώ για το κυβερνητικό έργο. Υπερασπίζομαι το κυβερνητικό έργο, ναι, τώρα. Τι ψάχνω και εγώ και τις υπερπροβολείς.
0: Και εγώ θέλω να έρθω και στην άλλη πλευρά τώρα, έτσι. Στόχος και χρέος. Υποχρέωση, ιερή υποχρέωση των δημοσιογράφων. Αναφέρομαι σε δημοσιογράφους και όχι σε δημοσιολογούντες που περιδιαβαίνουν τα κανάλια ως επιτοπλίστων τα ιδιωτικά μηνιέ,
1: ναι,
0: αλλά και στο διαδίκτυο πλημμυρίζουν και κάποιοι, okay, ρίχνουν και διαγγέλματα. Ξέρεις, στείλουν την κάμερα μπροστά και ρίχνουν δημοσιολογούντες. Δεν σου κάνω πλάκα. Ξέρω ότι μας ακούνε κάποιοι και γελάνε, αλλά ισχύει. Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στείλουν μια καμερούλα και ρίχνουν το διάγγελμα μπροστά, ναι, και λένε την αποψάρα.
1: Και ανεβάζουν μετά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βιντεάκι και
0: λοιπόν,
1: μια χαρά. Μετά είναι like.
0: Στόχος λοιπόν των δημοσιογράφων είναι να κάνουν τα ενοχλητικά ερωτήματα. Εντάξει.
1: Και να εκνευρίσουν καμιά φορά το συνεντευξιαζόμενο.
0: Αλλά και αυτό νομίζω εγώ μέσα σε κάποια όρια. Είμαστε φορείς της είδησης. Και εντεταλμένη, να το πω έτσι, λόγω επαγγέλματος, της ενημέρωσης. Δεν είμαστε εκπρόσωποι κομμάτων, ούτε πανελίστες που κοκορομαχούν στο βωμό των εντυπώσεων και της τηλεθέασης. Γιατί πολλές φορές, και εδώ τα όρια γίνονται δυσδιάκριτα. Όταν ακούς, ας πούμε, ένα πολλά βαρύ και δίθεν έμπειρο και που έχει περάσει και από διευθυντικές θέσεις, ας πούμε, πολλές, να αποκαλεί συνομιλήτριά του σε πάνελ κυρά μου, να σου πω κυρά μου, και κάτι τέτοια, ας πούμε, δήθεν για να το κάνει χαριτωμένο.
1: Και αυτό μόνο, άλλος χρήζεται εκπρόσωπος του προσώπου, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με κόμματα. Ναι. Χρήζεται εκπρόσωπος του κόμματος και του προσώπου. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και τα κανάλια καλούν δημοσιογράφους οι οποίοι λειτουργούν ως εκπρόσωποι κομμάτων.
0: Ναι,
1: για να τα λέμε όλα τώρα, έτσι δεν είναι.
0: Υποδίονται αυτό το ρόλο.
1: Έτσι. Στείνουν πάνελ που λένε αυτό απηχεί τις απόψεις του συγκεκριμένου κόμματος, αυτό του άλλου και αυτό του άλλου.
0: Τα πάντα σε αυτή τη ζωή είναι πολιτική. Είναι ξεκάθαρο αυτό, το λέμε. Άρα είναι λογικό δύο άνθρωποι να έχουν διαφορετικές απόψεις και εσύ και εγώ έχουμε διαφορετικές απόψεις, έτσι. Όχι πάντα. Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές παρασυμφωνούμε και αυτό πρέπει να το δούμε. Αλλά οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις. Είναι προφανές. Από τι, από την κοσμοθεωρία, από τις πολιτικές τους αφετηρίες κλπ. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο να εμφανίζεσαι ως εκπρόσωπος ή εντεταλμένος ενός κόμματος, ενός συγκεκριμένου μηχανισμού, κάποιων πολύ πολύ συγκεκριμένων, έτσι, δεν θέλω να πω τη λέξη συμφερόντων, να πω τη λέξη συλλογικοτήτων.
1: Α,
0: οικονομικών, τα, πολιτικών, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Εγώ ακόμη και αυτό που λες έχουμε, συμφωνούμε σε πολλά και πρέπει να το δούμε. Οφείλω να σου πω ότι δεν μου αρέσει. Γιατί αυτό που πρέπει οι δημοσιογράφοι να υπηρετούν ρόλους, για ποιο λόγο? Γιατί εγώ θα ακούσω όταν οι άλλοι κοκορομαχούν. Είναι ραδιόφωνο ή τηλεόραση αυτό, Βασίλη?
0: Όχι, και ιδιαίτερα όταν κοκορομαχούν.
1: Πιστεύω άλλα, και επειδή είμαστε στο πάνελ και πρέπει να τσακωθούμε, και πρέπει να λέμε άλλα πράγματα.
0: Και ειδικά όταν κοκορομαχούν με πολιτικούς και δεν βγαίνει κανένα συμπέρασμα.
1: Βέβαια, διότι μια βοή.
0: Έχω την εντύπωση ότι τους πολιτικούς, ναι, κάποτε τους καλούσαμε και μερικοί ρομαντικοί εξακολουθούμε να το κάνουμε μέχρι τώρα. Μπας και βγάλουμε κανένα συμπέρασμα. Μπας και βγάλουμε καμιά άκρη για το τι συμβαίνει γύρω μας. Να ακούσουμε κάποιες απόψεις, κάποια επιχειρήματα, κάποιες θέσεις, κάποιες εξαγγελίες. Αυτός είναι τουλάχιστον ο δικός μας στόχος. Όχι για να κάνουμε ακροαματικότητα, όχι μόνο κοκορομαχώντας, ουριάζοντας σαν πιτσιρικάδες, ας πούμε, στην Αλάνα που παίζαμε μπάλα παλιά. Δεν έχει κανένα τέτοιο νόημα. Κύριε,
1: θα φωνάξει τον εκπρόσωπο του κόμματος, του οποιοδήποτε κόμματος, για να του την πέσει για τις θέσεις του, να τις εξειδικεύσει, να καταλάβεις, να απαντήσεις στην κριτική που του ασκούν τα άλλα κόμματα. Η κυβέρνηση, αν είναι κόμμα της αντιπολίτευσης, τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης, αν πρόκειται για εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Αλλά θα βγω εγώ για να την πέσω στην αξιωματική αντιπολίτευση, ας πούμε, ως τι?
0: Ναι. Λοιπόν, 8 και 49 πρώτα λεπτά, που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Πρωινές διαδρομές εδώ στο Earth News Radio 105,8. Το κορίτσι μας το όμορφο, η Μαρία Παπακυρίτση, παρέδωσε τη σκυτάλη στον Νικόλα, τον Νίκο το Τσιπλάκη, ο οποίος...
1: Δεν λες το αγόρι μας το όμορφο.
0: Το αγόρι μας το πανέμορφο. Το πανέμορφο. Το οποίο έχει αναλάβει τα κουμάντα και φροντίζει τώρα να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Στο ένα μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Στο άλλο η Μαρία Γεωργίου. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά. Έχει ξεκινήσει η συζήτηση για αυτά τα θέματα που συζητούσαμε. Υπενθυμίζουμε μέσω Viber, πληκτρολογείς την αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, και μπαίνεις στην πλατφόρμα και μας στέλνεις το μήνυμά σου.
1: Είτε μέσω Messenger, μάλλον μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρόμες, και του Messenger που θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Μπορείτε και αυτονόμως να μπείτε στο Messenger να μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Ένα μεγάλο θέμα, το βλέπω και να προβάλλετε πολύ σωστά από τα πρώτα θέματα στο airnews.gr, το σπίτι μας, έτσι. Αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχει σχέδιο επιδότησης, όπως επισημαίνουν στην αδελφή, μέχρι και 40 λεπτά στην Αντλία.
1: Για να το δούμε αυτό. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις και πολλοί διερωτώνται γιατί έχουν αργήσει οι ανακοινώσεις.
0: Γιατί, λέει, οι οριστικές αποφάσεις αλλά και ο χρόνος εξαρτώνται από την πορεία των διεθνών τιμών. Λογικό. Το Brent είναι κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο στα 74 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ο στόχος κυβέρνησης είναι η τιμή του πετρελαίου, τον έχει πει ο Πρωθυπουργός, να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75, να μην είναι δηλαδή ένα 1,74 και κάτι, ας πούμε, να είναι αρκετά κάτω από το 1,75, δηλαδή να είναι στο 1,60, 1,65, ναι, εκεί να είναι.
1: Άμα είναι όταν πέσουν οι τιμές να ανακοινωθούν τα μέτρα, άλλωστε κάθε μέρα μεταβάλλουν τις τιμές. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στα 110, τώρα είναι στα 102. Να σου πω για να. Ναι. Στα 102,13 δολάρια το βαρέλι. Τι περιμένει η κυβέρνηση να πέσουν τη μέρα για να ανακοινώσει τα μέτρα.
0: Σου διαβάζω το ρεπορτάζ από το EarthNews.gr. Η επιδότηση σχεδιάζεται να δοθεί απευθείας στην Αγγλία και να αφορά όλους τους καταναλωτές χωρίς οδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Λίγο άδικο το ακούω εγώ αυτό. Εξετάζεται πάντως να ισχύσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο. Έτσι. Σύμφωνα με το υποεξέταση σχέδιο, κάθε συναλλαγή θα καταγράφεται ηλεκτρονικά από την ΑΔΕ. Ο καταναλωτής θα ταυτοποιείται μέσω ειδικού κωδικού κατά την αγορά του πετρελαίου, έτσι ώστε να ελέγχονται οι ποσότητες και να αποφεύγονται οι καταχρηστικές πρακτικές. Κατάλαβες δηλαδή. Τα κόλπα και οι νοθείες και τα σχετικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το μοντέλο προσομοιάζει με τη διαδικασία που ακολουθείται για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Η οριζόντια επιδότηση στην Αγγλία, λέει, δεν πρέπει να συγχέεται με το επίδομα θέρμανσης. Η επιδότηση που θα εξετάζεται θα ενσωματώνεται απευθείας στη λιανική τιμή και θα αφορά όλους τους καταναλωτές. Αντίθετα, το επίδομα θα εξακολουθήσει να χορηγείται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Έτσι επισημαίνει στο ρεπορτάζ που υπογράφει ο Δημήτρης ο Χριστούγιας. Να τα λέμε και αυτά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν θα μπορούσαν να μην υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Ελπίζω να είναι διευρυμένα. Γιατί. Δεν χρειάζονται όλη την ίδια βοήθεια.
0: Σε ό,τι αφορά το ρεύμα, ναι. Σου διαβάζω, είναι
1: και
0: μια
1: εδώ
0: είδηση.
1: Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, βέβαια. Ναι.
0: Είδηση που ανέβηκε πριν από λίγα λεπτά. Εκεί είναι άλλο το σχέδιο. Δηλαδή, δεν εξετάζεται προς το παρόν το ενδεχόμενο επιδοτήσεων, διότι έχει φρενάρει η όποια πορεία των ανατιμήσεων εκτιμούν στην κυβέρνηση μετά από τα λεγόμενα μπλε τιμολόγια. Ναι. Έτσι, εκεί έχουν εξασφαλίσει κάποιες χαμηλές. Ανεκτές, σταθερές τιμές, να το πω έτσι. Ναι.
1: Οπότε, και γι' αυτό υπήρχε και η παρότρινση. Επιλέξτε τα μπλε τιμολόγια και το λέμε και εμείς. Να επιλέξετε τα μπλε τιμολόγια. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν καταναλωτές που δεν το έχουν.
0: Δεν το
1: ξέρουν. Επιλέξτε τα μπλε τιμολόγια. Είναι σταθερά και σας προστατεύουν από τις αυξομοιώσεις, κυρίως από τις αυξήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, λες να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι η ώρα. Είναι πολλά και ενδιαφέροντα τα πρώτα θέματα.
0: Προσπαθώ να σου πω, ναι, και βρήκα τώρα, αν θες να σου πω, διεθνείς τιμές, να σου πω για Brent. Έχει ανέβει λίγο, είναι στα 103, είπαμε 102, είναι στα 103 αυτή την ώρα που μιλάμε. Το αργό πετρέλαιο, βλέπω, είναι στα 92, 91,99, okay. Να σου πω και φυσικό αέριο,
1: Είναι τόσο ευμετάβλητες οι αγορές που αρκεί η ομιλία του Πεζεσκιάν χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ή ένα νεύμα του Ντόναλντ Τραμπ για να αυξηθούν να μειωθούν οι τιμές. Γιατί σε αυτό βρισκόμαστε.
0: Το φυσικό αέριο οριακά πάνω. Μάλιστα. Οριακά γύρω στο 1% πάνω.
1: Θα αναστενάξουμε το χειμώνα. Όσοι ζεσταίνουν το φυσικό αέριο θα αναστενάξουν το χειμώνα αν παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο οι τιμές και δεν αλλάξουν βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσεις εσύ
0: με την καθημερινή. Βλέπω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι το πρώτο θέμα. Δεν είναι το πρώτο θέμα, θα σου πω το για το πρώτο θέμα. Είναι όμως πάνω-πάνω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Βιομηχανία, ενεργειακό πακέτο στήριξης. Γράφει η εφημερίδα σε ένα ρεπορτάζ που υπογράφει η Χρύσα Λιάγκου, γιατί εμείς εδώ αναφέρουμε και τους αδέλφους μας. Έτσι,
1: δεν βλέπουμε τη δουλειά τους, δεν την επικαλούμαστε.
0: Ακριβώς. Ότι εξετάζεται από το Οικονομικό Επιτελείο επέκταση του μηχανισμού των εκπτώσεων σε περισσότερες ενεργοβόρες επιχειρήσεις.
1: Είναι μεγάλο θέμα αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Οι επιχειρηματίες και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες το θέτουν συνεχώς. Το κόστος της ενέργειας επιχειρήσεις.
0: Γιατί αυτό μετακυλείται τελικά στον καταναλωτή.
1: Βέβαια.
0: Πρώτο θέμα στην καθημερινή σήμερα: εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία της Μυκόνου.
1: Είναι ασύλληπτα τα στοιχεία που βγαίνουν. Το ρεπορτάζ που βγαίνει από την πολεοδομία εκεί.
0: Θέμα δεύτερο: μια εντυπωσιακή φωτογραφία από τα λίμματα στον Κηφισό. Τίτλος: Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Εύστοχος.
1: Ένα μαύρο ποτάμι.
0: Ο τίτλος, ακριβώς. Επισημαίνει στη Λεζάντα η εφημερίδα ότι οι σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια. Η πρακτική της παράνομης απόρριψης συνεχίζεται σταθερά, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη υπόθεση σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Εγάλαιο. Τώρα, άλλο θέμα. Έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Και πάλι καλά, να λέμε τι 20. Μου λένε φίλοι.
1: Σε μια-δύο μέρες έχουν νοικιάσει.
0: καλοί φίλοι. Τι μια-δύο μέρες. Καλοί φίλοι που ψάχνανε για τα παιδιά του σπίτι. Λέει τώρα βρήκανε ή κάποιοι χωθήκανε και παλεύουν να βρουν κάτι καλύτερο. Ρε εσύ, πηγαίνανε σε σπίτι. Α, στην Αθήνα. Καλά, Αθήνα δεν συζητώ. Δεν θέλω καν να συζητήσω τι εφιαλτικές στιγμές μου λέγανε. Βρίσκαν κάτι χρέπια, του ζητούσαν 800, 900, κάτι. Άστο, δεν το συζητώ. Θα σου πω περιφέρεια που μου λέγανε φίλοι μου που μπήκαν τα παιδάκια του τώρα και μπράβο. Μπράβο του στα πανεπιστήμια και. Πηγαίνανε με μεσίτες, έτσι. Και περιμένανε ουρά. Ουρά για να δω. Ήτανε πάνω στο διαμέρισμα 4-5 και κοιτάζανε.
1: Κάνουν casting.
0: Και από κάτω ήταν η ουρά.
1: Κάνουν casting.
0: Λοιπόν, όχι.
1: Ζητούν τα στοιχεία σου στην εφορία, ζητούν εγγυητές, ζητούν ενίκεια μπροστά, όχι ένα και δύο που έχουμε μάθει.
0: Λοιπόν.
1: Και 6 μηνών ενίκεια.
0: Γράφει η Καθημερινή Στεγαστική Ασφυξία προκαλεί εκρηκτική αναντιστοιχεία προσφοράς και ζήτηση στην αγορά ενοικίων. Σε πανελλαδικό επίπεδο για κάθε διαθέσιμη. Α, σε πανελλαδικό, σωστό. Πανελλαδικό. Σε κάθε διαθέσιμη κατοικία αντιστοιχούν 4, μόνο 4. Στην Αθήνα και ειδικά στα βόρεια προάστια, η αναλογία εκτοξεύεται έως και στους 20 για ένα σπίτι. Να θυμίσουμε εδώ αυτό που μας έλεγε ο κύριος Κοσμάς, ο βουλευτής των Πράσινων. Ο βουλευτής, ο υποψήφιος των Πράσινων στη Γερμανία. Ότι στη Γερμανία ο λόγος για τον οποίο κέρδισε τον Τιλίνκε στο Βερολίνο. Ήταν το στεγαστικό πρόβλημα.
1: Η Μαντάνη του Βερολίνου, όπως την αποκαλούν.
0: Η οποία έταξε διάφορα.
1: Επικεντρώθηκε όμως το στεγαστικό.
0: Κατά την πλειοψηφία, ανεφάρμοστα σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, δεν γίνονται.
1: Γιατί του Μαντάνη γίνονται αυτά που έχει υποσχεθεί. Ναι. Αλλά είναι ενδεικτικό το πόσο ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούσει λύσεις. Ακόμη και να είναι εφάρμοστες.
0: Διαβάζουμε επίσης στην Καθημερινή λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες, ασφυκτική κατάσταση στα μέσα σταθερής τροχιάς.
1: Πολύ μεγάλο θέμα.
0: Και καταργείται οριστικά η χρήση βιντζότρατας. Εκτιμάται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυοαποθεμάτων. Γι' αυτό το νέο νομοσχέδιο είχαμε αναλυτική παρουσίαση χτες εδώ στην εκπομπή του Δημήτρου Πετρόπουλου.
1: Με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Λοιπόν, να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Βεβαίως.
1: Πρώτο θέμα, διπλή προστασία στους κληρονόμους. Από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Ακόμη διαβάζουμε κοιλάδα των βασιλέων, τι κρύβει ο τάφος του Ταχαμών και η διατροφή φρενάρει τη γύρανση. Τι πρέπει να ξέρουμε. Αν πολλά πρέπει να ξέρουμε.
0: Διατροφή.
1: Η διατροφή.
0: Μας τα κόψαν όλα.
1: Έλα, πάμε στα απογευματινή.
0: Όλα μας τα κόψαν. Πάμε απογευματινή. Πόπο γρήγορα. Κύριος τίτλος, κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ταλαιπωρία τέλος. Το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Επίσης διαβάζουμε η δύσκολη εξίσωση συνάντηση του Τραμπ με τον ΣΥ στην Ουάσιγκτον.
1: Εφημερίδα των συντακτών. Εκένωση λόγω μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ακόμη Αλέξης Τσίπρας ή εμείς ή κανείς.
0: Έρχομαι στο ριζοσπάστη. Κύριος τίτλος, μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευση με τον Κουκουέ. Άνοιξε τις πύλες στο 54ο φεστιβάλ Κνέο Διηγητή.
1: Ελεύθερος τύπος. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου. Ένα θέμα. Επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας.
0: Δημοκρατία. Τίτλος. Τους πονάει ακόμη ο γέρος του Μοριά. 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Και για όποιους δεν κατάλαβαν. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, είναι λίγο τουρκικό.
1: Αυτό.
0: Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη λέει τους επιτρέπει να ζητούν και τα αρέστα. Μάλιστα.
1: Εφημερίδα Κόντρα. Ή εμείς ή κανείς. Το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Εγώ τώρα πρέπει να έρθω στην Εστία. Έχει κύριο τίτλο Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Στην επόμενη φάση, το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στη μεθόριό μας.
1: Μάλιστα. Εγώ να έρθω στην εφημερίδα Ποντίκη. 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας.
0: Και το μανιφέστο, τίτλος Οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό. Αυτή η εντυπωσιακή φωτογραφία που σας λέγαμε από τα λίμματα. Έριχνα, λέει, βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό ομβρίων υδάτων.
1: Μάλιστα. Να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.
0: Βεβαίως.
1: Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Air News Radio 105,8, γιατί έχουμε ετοιμάσει πολύ ενδιαφέροντα θέματα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για την εξόρυξη φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Επίσης, μίλησε για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχθούμε απειλές από κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την προσπάθεια για διάλογο με την ανάγκη διατήρησης αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Τοτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Δεν θα γίνει η Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το μέτρο της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια, και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Σπάνια διπλωματική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να υποδεχθεί τον Σι Τζινπινγκ στην αεροπορική βάση Άνδριους. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά την άφηξή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων AI έχουν μετατραπεί από τεχνολογική συζήτηση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για δύο μήνες έως την 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ομιλία του στον ΟΕΕ για να επιπλήξει το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, επειδή τον αποκάλεσε εγκληματία πολέμου, μια διαμάχη που υπογραμμίζει την αυξανόμενη απομόνωση του Ισραηλινού ηγέτη εν ώψη των εκλογών στην πατρίδα του, τις οποίες μπορεί να χάσει. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση επανέναρξή τους. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, ζητώντας αποκλειστικά την οριστική επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης και στην εκπομπή Ανοιχτή Γραμμή. Είναι η εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή αυτή την ώρα και προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε την ειδησιογραφία, τα σχόλια αλλά και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας όπως τα καταγράφουμε καθημερινά. Να σας πω ότι σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Θέκλας της Ισαποστόλου αλλά και της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλά στα Κύθυρα που γιορτάζουν σήμερα αλλά και πολλές ευχές στη Θέκλα, τη Μυρσίνη, τη Μυρτό, τη Μυρτιά, τη Μυρτιδιώτισσα, την Περσεφόνη και την Πέρσα. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 για να σταθούμε στα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας, να σας παρουσιάσουμε συνεντεύξεις με ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν τις τελευταίες ώρες, αλλά και να σας κρατήσουμε καλή μουσική στροφιά. Στο μικρόφωνο είναι η Πέγκη Μπρούσαλη, ενώ στον ήχο είναι ο Νίκος Βιδάκης. Να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στον καιρό, αφού η φθινοπορεινή ησημερία φέρνει μαζί της και έναν καιρό, τον οποίο θα λέγαμε ότι αρμόζει στην εποχή μας, αφού όπως δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά, οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες μας εγκαταλείπουν με την ψύχρα να κάνει την εμφάνισή της, κυρίως τα πρωινά, όπως συμβαίνει τόσο εχθές όσο και σήμερα εδώ στην Τρίπολη. Σε φθινοπορεινούς λοιπόν ρυθμούς ο καιρός, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά, την ίδια ώρα που από αύριο Παρασκευή αναμένεται νέα επιδείνωση του σκηνικού, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Πάντως, σήμερα Πέμπτη, η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα Βόρεια Βαλκάνια και των χαμηλών πιέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, συνθήκες οι οποίες διατηρούν τους βόρειους ανέμους, οι οποίοι στο Αιγαίο αλλά και τα Δωδεκάνησα θα φτάσουν ακόμα και τα 6 μποφόρ. Τώρα, παρά τους ισχυρούς ανέμους, οι πιθανότητες για βροχές σήμερα θα είναι πολύ περιορισμένες. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά τέλος του Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ψύχρα και στο εσωτερικό της υπηρετικής Ελλάδας. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές καταγράφουν ελάχιστες θερμοκρασίες οι οποίες υποχωρούν σε μονοψήφιες θυμές, ενώ από αύριο Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου το σκηνικό αλλάζει κυρίως από το απόγευμα και μετά και οι συνθήκες γίνονται ευνοϊκές για την εκδήλωση βροχών και τοπικών καταιγίδων κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα αλλά και την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Με την πρώτη αυτή αναφορά και την πρώτη καλημέρα μας, να περάσουμε και στην πρώτη μουσική καλημέρα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί σας.

Είμαστε και πάλι εδώ μετά από το μουσικό διάλειμμα. Να καλημερίσουμε όλους εσάς που ήρθαν μόλις τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΡΤ Τρίπολης και με την εκπομπή μας με το τηλέφωνο, με τα τηλέφωνα μάλλον 2710-22-48-57 και 2710-22-25-36. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ertripolis@er.gr. Εμείς θα είμαστε εδώ για να λάβουμε τα μηνύματά μας μία μέρα σαν τη σημερινή, όπου ουσιαστικά κορυφώνονται και οι εκδηλώσεις για την επέτειο της άλωσης της Τρυπολιτσάς. 205 χρόνια μετά, εχθές είχαμε μία εξαιρετική βραδιά, θα μας τα πει σε λίγο και η κυρία Φράγκου, με την πομπή που ξεκίνησε από την είσοδο της πόλης και έφτασε μέχρι και την πλατεία Άρεως. Και βέβαια περιμένουμε ακόμα και αρκετά σημαντικές εκδηλώσεις τις επόμενες ώρες. Τώρα, εχθές είχαμε και τα μηνύματα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του κυρίου Δημήτρη Πτωχού για την άλωση της Τρίπολης, αλλά και του Δημάρχου Τρίπολης, του κυρίου Τζούμη. Ο κύριος Πτωχός αναφέρει ότι 23 Σεπτεμβρίου του 1821, μνήμη, τιμή και ελευθερία, πριν από 205 χρόνια στην Τρίπολη, γράφτηκε μία από τις σημαντικότερες σελίδες της Ελληνικής Επανάστασης. Η άλωση της Τρυπολιτσάς ήταν αυτή που έδωσε δύναμη στον αγώνα και απέδειξε τι μπορούν να πετύχουν οι Έλληνες όταν είμαστε ενωμένοι. Σήμερα θυμόμαστε και τιμούμε όλους εκείνους, αναφέρει ο κύριος Πτωχός, που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας. Η ιστορία τους παραμένει ζωντανή και αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αυτή την ενότητα και την πίστη στις δυνάμεις μας έχουμε ανάγκη και σήμερα. Με ευθύνη απέναντι στον τόπο μας και στους ανθρώπους του, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια Πελοπόννησο που προχωρά μπροστά και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για το μέλλον. Χρόνια πολλά στην Τρίπολη, καταλήγει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, την Αρκαδία και ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο κύριος Τζούμης, στο μήνυμά του αναφέρει: «Αέναος και αδιάκοπος ο αγώνας για την ελευθερία απαιτεί εγρήγορση, επαγρύπνηση, ετοιμότητα. Δεν μας χαρίστηκε η ελευθερία, δεν μας προσφέρθηκε, κατακτήθηκε με αίμα και πόνο, με θυσίες και μαρτύρια. Χρειάστηκε αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια, ομόνοια, δύναμη πίστη. Χρειάστηκαν άνθρωποι που επερέβησαν τους εαυτούς τους και τα ανθρώπινα. Χρειάστηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο γέρος του Μοριά, ο δικός μας Θοδωράκης. Χρειάστηκε η άλωση της Τρυπολιτσάς, αυτό το συγκλονιστικό γεγονός που όρισε και καθόρισε ολόκληρη την Ελληνική Επανάσταση. Κληρονόμοι πράξεων, άφταστων και ακατάληπτων, απόγονοι ηρώων, αγέροχων και αδάμαστων, έχουμε και θα έχουμε πάντα το ιερό καθήκον να διαφυλάξουμε τα κεκτημένα και τη μνήμη. Εδώ, στη γη όπου έπεσε ο πρώτος σπόρος ελευθεριάς, αναφέρει ο κύριος Τζούμης, στη γη που θεμελιώθηκε το σήμερα και το αύριο του λαού μας, στη γη όπου αναπαύεται ο γέρος της Ελλάδας. Με σεβασμό και συγκίνηση καταλήγει το μήνυμα του Δημάρχου Τρίπολης για την επέτειο της άλωσης της Τρυπολιτσάς. Καλωσορίζουμε και φέτος κάθε Αρκά, κάθε Έλληνα, κάθε ελεύθερο άνθρωπο στις επαιτειακές εκδηλώσεις του Δήμου μας. Τώρα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, πάντα η ιστορία είναι αυτή που έχει δύο πλευρές και οφείλουμε να καταγράφουμε τα γεγονότα, τουλάχιστον σήμερα, όπως ακριβώς συμβαίνουν. Έτσι λοιπόν, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, κάθε χρόνο γίνεται αυτό, γίνεται μία δήλωση, μία ανακοίνωση, εξέδωσε ανακοίνωση για την επέτειο αυτή με τίτλο «Οι σφαγές του Μοριά», στην οποία κάνει λόγο για σκόπιμη εκστρατεία καταστροφή σε ολόκληρη την Πελοπόννησο που κράτησε από το 1821 έως το 1830. Αναφέρει αναλυτικά το τουρκικό Υπουργείο σχετικά με την επέτειο της άλωσης της Τρυπολιτσάς ότι ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της Χερσονήσου, του Μοριά, υπέστη συστηματικές σφαγές μεταξύ των ετών 1821 και 1830. Μία σκόπιμη εκστρατεία καταστροφής και ερήμωσης συνόδευσε αυτή την πολιτική εξόντωση, η οποία επεκτάθηκε από χώρους λατρείας και εκπαιδευτικά ινστιτούτα έως νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Στα 205 χρόνια, στην 205η επέτειο της σφαγής της Τρυπολιτσάς, όπως αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, τιμούμε με προσευχές και παθή σεβασμό τους μουσουλμάνους Τούρκους αμάχους που δολοφονήθηκαν βάναυσα. Αυτή είναι η ιστορία και έτσι θα πρέπει ουσιαστικά να την παρουσιάζουμε, δίνοντας όλες τις πλευρές μία μέρα σαν τη σημερινή, που μιλάμε κυρίως για ελευθερία.

Είμαστε και πάλι εδώ στο Ραδιοθάλαμο της Τρίπολης. Για όσους ήρθατε τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα, να θυμίσω ότι μας ακούτε από τους 101,5 στα FM, από τους 91,2, αλλά και διαδικτυακά μέσα από το earthnews.gr και μέσα από το ERTECO. Μένουμε στις εκδηλώσεις για την άλωση της Τρίπολης. Κορυφώνονται αυτές τις μέρες, μέχρι και την Κυριακή, όπου περιμένουμε μάλιστα να βρίσκεται εδώ στην πόλη μας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Τρίπολης τιμά με σεβασμό τους ήρωες και τις πράξεις του μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα και κορυφώνονται αυτή την Κυριακή. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στο πρόγραμμα αυτό η ιστορία, η παράδοση, η τέχνη συνυπάρχουν και συμπράττουν με τελικό σκοπό τη διατήρηση της μνήμης αλλά και τη διάδοσή της στις γενιές του μέλλοντος. Τώρα ξεχωριστά είναι αυτά που γίνονται φέτος. Το πρώτο βεβαίως αφορά την παρουσία της αυτού εξοχώτης του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος θα τιμήσει με την παρουσία του τις φετινές εκδηλώσεις, ένα γεγονός που αποτελεί πράξη υψηλού συμβολισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις δύο εκδηλώσεις του προγράμματος, οι οποίες σχετίζονται με την έξοδο του Μεσολογγίου. Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από το συγκλονιστικό γεγονός της εξόδου και ο Δήμος Τρίπολης, να θυμίσουμε ότι είναι αδελφοποιημένος από το 2012 με το Δήμο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου. Και ένα βέβαια γεγονός ήταν αυτό που ζήσαμε χθες το βράδυ, ανήμερα της 23ης Σεπτεμβρίου, που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη βραδινή εκδήλωση ανήμερα της επετείου, η οποία έγινε σε συνεργασία με τους συλλόγους της

0: πρώτη φορά ανήμερα της επετείου, 23 του μήνα, εχθές.
1: Και κύριε Μπρούσελη, θεωρώ πως θα πρέπει να το καθιερώσουμε και να το κάνουμε με τέτοιους εορτασμούς ανήμερα και τις άλλες γιορτές όποτε ορίσουμε και όποτε γίνονται. Αλλά την 23 πρέπει να την καθιερώσουμε. Εγώ ήμουνα στην εκκίνηση, στη μεταμόρφωση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσος κόσμος ήταν και τι ενθουσιασμός. Παιδάκια νέα εκεί με τα ταμπούρλα τους, με τις σημαίες τους, με τις γάδες. Θεωρώ ότι είναι πρωτόγνωρο. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που στην πόλη μας συμβαίνουν παράλληλα πάρα πολλά πράγματα.
0: Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις, όπως αύριο η έκθεση του Γιώργου Πυρούνια. Έχουμε την Κυριακή το βράδυ τη μεγάλη εκδήλωση, τη μουσική εκδήλωση.
1: Έχουμε και μετά και στην βιβλιοθήκη, με σπουδαίους ομιλητές. Έχουν ένα αφιέρωμα στο 1821 και εκεί μετά την έκθεση. Και προσκαλούμε και καλούμε τους συμπατριώτες μας μετά την έκθεση να πάμε και στη βιβλιοθήκη και μετά πάμε το Σάββατο. Το Σάββατο το πρωί θα πάμε στο Λιμποβίσι. Με τα χορευτικά, ο Δήμος διαθέτει 2 πούλμαν, θα γίνουν εκεί καταθέσεις στεφάνων, θα γίνει χορός και επιστρέφουμε. Το βράδυ, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση στην πλατεία Άρεως σχετικά με το Μεσολόγγι, αδελφοποιημένη με το Μεσολόγγι. Οπότε έχουμε αυτό το Σάββατο. Την Κυριακή το πρωί έρχεται η αυτοεξοχότητα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και θα πάμε στη λειτουργία το πρωί στον Άγιο Βασίλη. Μετά ο πρόεδρος θα έρθει στη θέση των προεστών και θα καταθέσει στεφάνη. Εκεί ο Δήμαρχος θα τον ξεναγήσει. Μετά θα πάμε στον ήρωά μας, τον σπουδαίο στρατηγό μας, στο άγαλμα του Θοδωρή Κολοκοτρώνη. Εκεί θα γίνει μια δοξολογία, θα γίνει πάλι κατάθεση. Και όλοι θα πάμε να παρακολουθήσουμε την παρέλαση. Και μετά το γεύμα για τον πρόεδρο. Το βράδυ όμως, κλείνοντας όλους αυτούς τους εορτασμούς και τις σπουδαίες μέρες στην πόλη μας, θα γίνει η μεγάλη και μοναδική συναυλία με την κυρία Φαραντούρη και τον κύριο Μητσιά, την ΕΡΤ, τη συμφωνική της ΕΡΤ που έρχεται για πρώτη φορά εδώ, και θα συμμετέχουν 90 χοροδοί μαζί με αυτούς και το μουσικό σχολείο, που θεωρώ ότι θα είναι τιμή για τα παιδιά να τραγουδήσουν με τη Φαραντούρη και το Μητσιά. Και θα κλείσουμε έτσι ένα πανέμορφο γεγονός. Εγώ προσκαλώ και παρακαλώ τους συμπατριώτες μας να είναι όλοι σε όλες τις εκδηλώσεις, διότι αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Είναι η γιορτή μας, είναι η άλωση, είναι η απελευθέρωση. Οπότε σας περιμένουμε όλους αυτές τις σπουδαίες ημέρες των εκδηλώσεων. Εγώ θα ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, κυρία Μπρούσαλη, και να είμαστε πάντα ενωμένοι και αγαπημένοι και να συμμετέχουμε όλοι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Φράγκου. Καλή σας μέρα και πραγματικά συγχαρητήρια για τις προσπάθειες που κάνετε.
1: Ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε.
0: Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ και μένοντας στον απόϊχο έτσι, αλλά και στα γεγονότα που συμβαίνουν με την επέτειο της άλωσης Τριπολιτσάς, να πω ότι έχουμε απάντηση στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που αναφέραμε και νωρίτερα για την άλωση της Τριπολιτσάς. Οι ελληνικές διπλωματικές πηγές κατηγορούν την Άγκυρα για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Την ίδια ώρα επισημαίνουν ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα, πάντα στην επικαιρότητα και σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, έχουμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στη Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είμαστε χώρα ηγέτιδα στην αυτιλή, αναφέρει, η προστασία των θαλασσών είναι ευθύνη και προτεραιότητα, και βέβαια πλούσιο ρεπορτάζ και ειδησιογραφία από την πρωθυπουργική επίσκεψη εκεί, στο earthnews.gr, με αναλύσεις από τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική επικαιρότητα και τους αναλυτές μας. Τώρα, από τα υπόλοιπα, φωτιές οι τιμές των καυσίμων για φουλάρισμα σε Σκόπια και Βουλγαρία οι καταναλωτές. Αυτό λένε οι ειδήσεις. Για την ρήπανση στο Κηφισό, δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων και διευρύνεται η έρευνα. Βεβαίως και στην πολιτική επικαιρότητα, εκλογικά διλήμματα και σκληρά πειρά στο δρόμο προς τις κάλπες. Τσίπρας, κυβέρνηση και Πασόκ σε τροχιά με τοπικής σύγκρουσης. Πλούσιο ρεπορτάζ από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Είχαμε και την περίπτωση στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τελικά κατηγορείται ο 30χρονος που πυροβόλησε κατά της πρώην συντρόφου. Το περιστατικό

0: πραγματοποιήθηκε, που έγινε χθες, δημοσιοποιήθηκε τουλάχιστον εχθές στο κέντρο της Καλαμάτας, όπου ένας 38χρονος φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στην σύντροφό του κοντά στο χώρο που εργαζόταν. Και βέβαια είχαμε αυτό το περιστατικό, χωρίς ευτυχώς να την πετύχει ή να την τραυματίσει. Λοιπόν, είναι η ώρα που θα πρέπει να περάσουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικά μηνύματα, αφού σας δώσουμε μία γεύση για το τι θα ακολουθήσει αμέσως μετά τα απαραίτητα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε κοντά μας δηλώσεις από τον Δήμαρχο της Τρίπολης, τον κύριο Τζούμη, και την κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία επισκέφθηκε χθες την πόλη μας, είναι η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αλλά και τι έχουμε καταγράψει από τον απόϊχο της επίσκεψης. Επίσης κοντά μας θα είναι ο κύριος Δήμος Βέρδος, ο πρόεδρος Ευρώτα, γιατί ο Δήμος Ευρώτα έλαβε το βραβείο για την έξυπνη διαχείριση του νερού στο Δήμο Ευρώτα. Και ένα ακόμα θέμα που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα είναι με την ακαδημαϊκό, την κυρία Βίκη Κρεμαστιώτη, σχετικά με τα 3 χρόνια Unistart Hubs, αποτελέσματα και αντίκτυπος, μια ξεχωριστή εκδήλωση, πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Τρίπολη. Όλα αυτά σε λίγο, μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Να καλημερίσουμε όλους εσάς, συνεχίζοντας με τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει να σας παρουσιάσουμε για σήμερα και με τις συνεντεύξεις. Και με τον απόϊχο βέβαια που μένει, να σας πω ότι εχθές σειρά επαφών και συναντήσεων τόσο στην Τρίπολη όσο και στη Μεγαλόπολη είχε η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η κυρία Μαρία Καριστιανού, κατά την επίσκεψή της. Αρχικά, η κυρία Καριστιανού παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση και στην κατάθεση στεφάνων από μαθητές των σχολείων της πόλης, τον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της Τρίπολης, τον κύριο Τζιούμη, όπου τέθηκε μεταξύ άλλων κατά τη συνάντησή τους το ζήτημα της υποστελέχωσης των Δήμων, καθώς και σειρά θεμάτων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την καθημερινότητα των πολιτών. Ακολούθησε συνάντηση με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας, με το Επιμελητήριο και στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Μεγαλόπολη, όπου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της απολιγνητοποίησης και στις επιπτώσεις που, όπως ανέφερε, έχει στην απασχόληση αλλά και στην τοπική οικονομία. Παράλληλα, συνέδεσε το ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής με το κόστος ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός του λιγνίτη δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις. Η κυρία Καριστιανού μίλησε και για την ανάγκη αντιμετώπισης των καρτέλ και των μεσαζόντων, ενώ αναφέρθηκε και στη λειτουργία της ΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται αυστηροί έλεγχοι για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τάχθηκε υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 του Συντάγματος, προκειμένου, όπως ανέφερε, να μην υπάρχει ειδικό καθεστώς δίωξης για υπουργούς. Τώρα, αναφερόμενη και στον πολιτικό σχεδιασμό του κινήματος, δήλωσε ότι στόχος είναι η πρωτιά και ότι το Ελπίδα για τη Δημοκρατία επιδιώκει να αντιμετωπίζεται σε κόμμα εξουσίας. Σε ό,τι αφορά πιθανές πολιτικές συνεργασίες, ανέφερε ότι δεν θεωρεί νέα κόμματα εκείνα που συνδέονται με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ απέκλεισε συνεργασία με πολιτικές δυνάμεις που κατά την άποψή της έφεραν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Περιέγραψε το κίνημα ως δύναμη που κινείται σε έναν ευρύτερο πολιτικό χώρο, ο οποίος, όπως είπε, αφορά τόσο την αριστερά όσο και τη δεξιά, σημειώνοντας ότι δεν επιθυμεί τα πολιτικά άκρα. στο επίκεντρο των δηλώσεών της για την κατάσταση στον χώρο της υγείας, υποστήριξε την ανάγκη στελέχος των κέντρων υγείας με όλες τις απαραίτητες ιατρικές ειδικότητες, έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν τα περιφερειακά νοσοκομεία και να ενισχυθεί η πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας. Η επίσκεψη της κυρίας Καριστιανού στο επιμελητήριο Αρκαδίας συνεχίστηκε, ενώ μετά τη Μεγαλόπολη αναχώρησε από την Αρκαδία. Τώρα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε τόσο ο Δήμαρχος της Τρίπολης, ο κύριος Διούμης, όσο και η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η κυρία Μαρία Καριστιανού.
2: Είχαμε μια διεξοδική και θα έλεγα πολύ ουσιαστική συζήτηση. Η κυρία Καριστιανού μας είπε μερικά πράγματα για το πρόγραμμά της, που είναι αλήθεια ότι εγώ προσωπικά δεν το γνώρισα. Εμείς θέσαμε τα προβλήματα που απασχολούν τους Δήμους συνολικά και κυρίως το Δήμο Τρίπολης. Τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υποχρηματοδότηση, με την ένωση μόνιμου προσωπικού, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν περιοχή, ιδιαίτερα με το ουθενή τομέα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφιμας. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είδα επίκο αότα. Θα τα δώσουμε και γραπτώ στα θέματα που μας απασχολούν για να τα προωθήσουν, κυρία Καριστιανού, με τους συνεργάτες μας. Και ευελπιστούμε σε μια συνεργασία με σκοπό εμείς την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν το Δήμο.
3: Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι Δήμοι μας αναφέρουν τα ίδια, υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση. Γι' αυτό και εμείς μιλάμε για μια, ότι είναι απόλυτη ανάγκη της ειδική ανασυγκρότηση της χώρας, μιλάμε για αποκέντρωση. Είναι δίκαιο και ερωτικό οι δημότες να παίρνουν μέρος των χώρων τους σε έργα και υπηρεσίες. Να γίνονται τοπικές επενδύσεις, έτσι μπορεί να λειτουργήσει και η Ήπεθρος και κάθε περιφέρεια και δήμος. Κατανοούμε πλήρως το θέμα της υποστελέχωσης. Κάναμε και μια συζήτηση κατά πόσο είναι ωφέλιμο και ωφέλιμο κοστολογικά, ενώ το να έχουμε προσλήψεις σε σχέση με το να επενδύουμε σε ιδιωτικές συμβάσεις μονίμως. Μου είπατε και εσείς αυτό που μας λέει και η άλλη Δήμη, ότι δεν συμφέρει να τα δίνουμε όλα σε ιδιωτικές εταιρείες. Αφορώ λοιπόν γιατί υπάρχει αυτή η γραμμή της κυβέρνησης. Βεβαίως τα προβλήματα για τον πρωτογενή τομέα είναι αυτά που ακούμε από όλους, ότι κανένας δεν ενδιαφέρει για τον πρωτογενή τομέα. Μου κάνει εντύπωση και στα προγράμματα τα οποία ακούσαμε από όλα τα κόμματα και κυρίως από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ότι ελάχιστα υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για να λυθούν τα προβλήματα που ταλανίζουν τους ανθρώπους, την Ευρώπη και γενικά τον αγροτικό κόσμο. Δεν μπορεί να υπάρξει χώρα χωρίς πρωτογενή τομέα, αυτό πρέπει να το αντιληφθούν. Επομένως, θα ακούσουμε αυτές τις προτάσεις σας. Πολύ σωστά είπατε ότι εμείς θα τις ακούσουμε, θα τις σεβαστούμε και θα τις αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Να περάσουμε στο επόμενο θέμα, στην επόμενη συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Μια σημαντική διάκριση για το Δήμο Ευρώτα, αλλά και την προσπάθεια που γίνεται για έναν σύγχρονο, ψηφιακό και αποτελεσματικό Δήμο. Απέσπασε βραβείο στην κατηγορία των Byte Awards 2026, ένα έξυπνο σύστημα τηλεελέγχου για ψηφιακή διαχείριση ίδρυψη στο Δήμο Ευρώτα. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στην Αθήνα. Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Ευρώτα από εταιρεία και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του εξωτερικού δικτύου ίδρυψης. Ουσιαστικά, με τη λειτουργία κεντρικού σταθμού ελέγχου και 71 τοπικών σταθμών ελέγχου, παρέχεται η δυνατότητα συνεχού συλλογής και αξιοποίησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και απομακρυσμένης διαχείρισης κρίσιμων λειτουργιών του δικτύου. Παράλληλα, το σύστημα συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη διαρροών, στην παρακολούθηση λειτουργίας του δικτύου, αλλά και στη διασφάλιση της ποιότητας και της απολίμανσης του νερού. Ο Δήμος Ευρώτα είναι αυτός που συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, στην ψηφιακή μετάβαση και στις σύγχρονες υποδομές, με στόχο έναν Δήμο πιο αποτελεσματικό, λειτουργικό και βιώσιμο. Να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Ευρώτα, τον κύριο Δήμο Βέρδο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας για την προσπάθεια αυτή που κάνατε. Πρώτα απ' όλα, να μας πείτε πώς αισθάνεστε με τη διάκριση αυτή και πόσο σημαντικό ήταν αυτό το βραβείο για το Δήμο σας.
4: Αισθάνομαι καταρχάς μεγάλη τιμή. Ένας επαρχιακός δήμος, αγροτικός δήμος όπως ο Δήμος Ευρώτα, να βραβεύεται στα βραβεία Byte Awards 2026 που έγιναν στην Αθήνα στο Anasa City Events μεταξύ εταιριών που είναι κολοσσοί. Τι να πω, τράπεζες, μεγάλες εταιρείες, άκτορας, είναι τεράστια για μας η τιμή να βρεβευόμαστε όπως αναφέρατε για την τηλεδιαχείριση, τηλεχειρισμό. Ένα έργο 1,5 εκατομμύριο περίπου. Είχαμε υποβάλει το αίτημα, εγκρίθηκε στο Φιλόδημο και μετά πέρασε στο Τρίτσι. Υποβάλαμε μέσω πλατφόρμας τη μελέτη μας. Αυτά γίνονται ψηφιακός διαγωνισμός και το πήρε η Κοσμοτέ τότε, τώρα Telecom. Το παρέδωσε το έργο. Ευχαριστώ και την Telecom γιατί ήταν πολύ συνεπής στις υποχρεώσεις της. Και ο Δήμος Ευρώτα απέκτησε ένα ψηφιακό σύστημα τηλεελέγχου που τα διαχειρίζεται και τα βλέπει όλα από μία οθόνη, από έναν υπολογιστή. Εγκαταστάθηκαν συγκεκριμένα σε 72 σημεία σε υδρευτικές υδροληψίες και τις δεξαμενές σύστημα, τα οποία εντοπίζουν γρήγορα τις διαρροές, ελέγχουν την ποιότητα του νερού και παράλληλα απολυμμένουν κιόλας με το κατάλληλο χλώριο.
0: Ουσιαστικά αξιοποιήσατε πλήρως τη τεχνολογία για την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό είναι και το όφελος.
4: Έτσι ακριβώς, αυτό είναι το όφελος για τους πολίτες. Πλέον έχουμε περάσει σε ψηφιακή εποχή. Ο Δήμος Ευρώτα είναι από τους πρώτους δήμους που εκπονεί ψηφιακά εργαλεία, όπως είναι η τηλεδιαχείριση, η τηλεμετρία. Τώρα κάνουμε και ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έχουμε πολλές ψηφιακές ευφυείς εφαρμογές και έπεται συνέχεια.
0: Τώρα εσείς, Δήμαρχε, καταλαβαίνω ότι παρακολουθείτε και τις διαρροές ενδεχομένως που θα προκύψουν εκεί στο δίκτυό σας.
4: Έτσι ακριβώς. Είναι εγκαταστημένο στο κεντρικό δημαρχείο στη Σκάλα αυτό το σύστημα που είναι ένας υπάλληλος και ελέγχει, βγάζει κόκκινο δηλαδή και με τις διακοπές που κάνει η ΔΕΗ αμέσως φαίνεται ότι πέφτει η στάθμη στις δεξαμενές. Και πρέπει να δούμε να πράξουμε τα δέοντα άμεσα για να μην μείνει ένα χωριό χωρίς νερό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα έχουμε οικονομία, γιατί βλέπουμε αμέσως τις διαρροές, ελέγχουμε αμέσως μην υπάρχει νεροκλοπή και κατά συνέπεια έτσι είναι που ελέγχει την ποιότητα και χλωριώνει άμεσα.
0: Και είναι και πολύ σημαντικό, εγώ θα προσθέσω και για τα προβλήματα που εκεί αντιμετωπίζετε κάθε τόσο με τις κακοκαιρίες στην περιοχή της Σκάλας αλλά και το υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου σας, που και πάλι αντιμετωπίζετε ιδιαίτερα προβλήματα. Με την βροχή, με όλο αυτό που υπάρχει, είτε ίδρυψη.
4: Ναι. Ο Δήμος Ευρώτα από τις καρικές συνθήκες βγαίνει συνέχεια σε κατάσταση ανάγκης όπως είμαστε και τώρα ακόμα. Ένας Δήμος σε έκταση τεράστια, σε 700, περίπου 720 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έχουμε ορεινά χωριά που μεταξύ τους είναι 60 χιλιόμετρα και είναι δύσκολο να έχεις πρόσβαση άμεση. Και με το σύστημα αυτό τα ελέγχεις τα πάντα από ένα κεντρικό υπολογιστή.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστήσουμε και πάλι τα θερμά μας συγχαρητήρια. Να είστε καλά.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά που αναδεικνύετε τέτοιες ψηφιακές εφαρμογές.
0: Καλή σας μέρα.
4: Γεια σας. Επίσης καλημέρα.

0: Αλλάζουμε θέμα και μια ξεχωριστή εκδήλωση είναι αυτή η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Παλαιροπούλιο Δημοτικό Θέατρο της Τρίπολης. Είναι 3 χρόνια, Unistart Hubs αποτελούν μια σημαντική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της σύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με το παραγωγικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα της Πελοποννήσου. Γίνονται δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης, υποστήριξης και δικτύωσης. Τα hubs δημιούργησαν ευκαιρίες για φοιτητές, για ερευνητές, για νέους ανθρώπους, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις ιδέες και τις δεξιότητές τους και να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Μετά από 3 χρόνια η εκδήλωση αυτή θα αποτελέσει μια ευκαιρία να παρουσιαστούν συνολικά τα αποτελέσματα αλλά και ο αντίκτυπος και να αναδειχθούν οι δράσεις και οι συνέργειες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου και να αποτυπωθούν ουσιαστικά οι συμβολή στη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την επιχειρηματικότητα και το οικοσύστημα καινοτομίας Πελοποννήσου. Μάλιστα, στην εκδήλωση θα βρίσκεται και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κ. Βλάσης, ενώ το παρόν θα δώσουν και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών και παραγωγικών φορέων και του επιχειρησιακού οικοσυστήματος. Έχουμε κοντά μας την κυρία Βίκη Κρεμαστιώτη, η οποία είναι ακαδημαϊκός, υπεύθυνη για όλο αυτό το εγχείρημα, και να την καλημερίσουμε.
1: Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη σήμερα, γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση για τα Unistart Hubs, γιατί ουσιαστικά θα αποδώσουμε τον αντίκτυπο αυτών των 3 ετών από ένα πάρα πολύ βληματικό έργο που ήταν η πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ουσιαστικά έδωσε σάρκα και οστά στο οικοσύστημα και αποτέλεσε γέφυρα σύνδεσης των φοιτητών με την πραγματική αγορά εργασίας. Μέσα από πάρα πολλές δράσεις που έγιναν όλα αυτά τα 3 έτη, νιώθουμε πολύ περήφανοι που μοιήσαμε τους φοιτητές στο επιχειρησιακό περιβάλλον, κάναμε τις επιχειρήσεις να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία του ΠΑΠΕΛ και προχωράμε δυναμικά για τα επόμενα έργα, να στηρίζουμε την τοπική κοινωνία και το οικοσύστημα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ήταν κάτι πολύ πρωτοποριακό σε μια περιφέρεια η οποία έχει πολύ χαμηλούς δείκτες επιχειρηματικότητας και γι' αυτό το λόγο το έργο είναι πολύ εμβληματικό. Και με χαρά θα φιλοξενήσουμε και το καινούργιο έργο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που είναι το Innovation Office, που ουσιαστικά είναι η συνέχεια του αντίκτυπου των Unistart Hubs.
0: Στην ουσία, κάποιοι φοιτητές που θέλουν να ασχοληθούν και να μάθουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, τι πρέπει να κάνουν?
1: Μπορούν να επισκεφτούν τα Innovation Office πλέον, που είναι στην οδό Χατζηχρήστου και Ομήρων 18. Υπάρχει το στέλεχος του Innovation Office εκεί, η κυρία Ευαγγελία Χασάπη, να πάρουν τις απαραίτητες πληροφορίες και εμείς, σαν επιστημονική επιτροπή και σαν επιστημονική κοινότητα, είμαστε δίπλα τους σε κάθε τους βήμα να τους στηρίζουμε.
0: Από την εμπειρία σας ως ακαδημαϊκός, πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό να προσπαθείτε να προσεγγίσετε τους φοιτητές και να πετυχαίνετε μια τέτοια σχέση?
1: Είναι ένας αγώνας δρόμου, ο οποίος βέβαια μας δίνει συνεχώς εφόδια μέσω των δράσεων και από την επιτυχία των δράσεων μας δίνει όλο ένα και εφόδια να συνεχίζουμε το έργο μας, να μην έχουμε το αυστηρό πλαίσιο του μαθήματος και η σχέση των φοιτητών να μην είναι μόνο μέσα στις αίθουσες, αλλά να αποκτούμε σχέση με τους φοιτητές μας και εκτός των αίθουσών, να τους μειούμε στο επιχειρηματικό περιβάλλον και ουσιαστικά σε αυτό που θα αντιμετωπίσουν στη μελλοντική τους ζωή. Στόχος μας είναι να βγάλουμε επιστήμονες, καλούς ανθρώπους και ουσιαστικά δυνατούς επιχειρηματίες και ανταγωνιστικούς για τη σημερινή εποχή και για τον έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει εκεί έξω.
0: Και το μήνυμα που τους στέλνετε, να τολμούν?
1: Να τολμούν, να ελπίζουν, να μην κάνουν give up και να συνεχίζουν απαράμιλα τον αγώνα τους.
0: Για την ξεχωριστή αυτή εκδήλωση που μόλις μας είπε η κυρία Βίκη Κρεμαστιώτη, ακαδημαϊκός, θα σας το θυμίσουμε και τις επόμενες μέρες. Είναι η εκδήλωση που ουσιαστικά έχει να κάνει με τον αντίκτυπο στην πολύ σημαντική αυτή πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τα Unistart Hubs, που ουσιαστικά συνδέουν την πανεπιστημιακή κοινότητα με την κοινωνία γενικότερα και με την αγορά εργασίας. Μένοντας στα θέματα της επικαιρότητας και οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής, να αναφέρουμε ότι είναι σε εξέλιξη η επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κυρίου Δήμα, μαζί με τον κύριο Σκέρτσο, τον Υπουργό Επικρατείας, βρίσκονται και επισκέπτονται σχολικές μονάδες στην Ορεινή Κορινθία και συγκεκριμένα στο σχολικό συγκρότημα Καλιάνων, στην Καστανιά και στο γυμνάσιο Λύκειο Γκούρας. Είναι σχολεία τα οποία αναβαθμίστηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαρία Ταγιαννάκου, καθώς και αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα εκεί στην περιοχή. Θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε σχετικό ρεπορτάζ στις επόμενες εκπομπές. Και αυτό που θα πρέπει να θυμίσουμε είναι και μια ξεχωριστή εκδήλωση που πρόκειται να γίνει απόψε στο ΒΕΑΚΙΟ, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Μια εκδήλωση που έχει να κάνει πάντα με την Αρκαδία και παρουσιάζει βέβαια ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, για όποιον θέλει να παρακολουθήσει. Και αν θέλετε να φτιάξετε έτσι την ατζέντα σας για τις επόμενες ώρες και μέρες, για 30η συνεχή χρονιά φέτος, το Υπουργείο Πολιτισμού γιορτάζει και συμμετέχει ενεργά στο θεσμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, που σημαίνει ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, στα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Λοιπόν, για τα υπόλοιπα, για τις εκδηλώσεις, τις υπόλοιπες που προγραμματίζονται για την άλωση αύριο αλλά και το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Εμείς εδώ θα σας αφήσουμε, δεν έχουμε παραπάνω χρόνο στη διάθεσή μας. Εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή ανοιχτή γραμμή. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσελη. Μείνετε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα σε όλους.

Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαδόνη. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την ΕΞΟ και μια ελληνική εταιρεία. Παράλληλα, η εταιρεία Σεύρων προγραμματίζει την έναρξη σεισμικών ερευνών για κοιτάσματα υδρογόνων ανθράκων σε περιοχές του Ιωνίου και της Νότιας Ελλάδας εντός του τρέχοντος έτους. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα, διαμηνύοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές από κανέναν. Σήμερα ανεβαίνει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα έχει συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian με αφορμή την άφιξη στη Βρετανία της ταπισερή της Μπαγιέ ενός εμβληματικού έργου της μεσαιωνικής τέχνης. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί την επανένωση της ιστορικής ταπισερή ως παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Δεν θα γίνει Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το μετρό της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Τα δύο πρώτα έργα συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας στην Γκάζα, η οποία ξεκίνησε κατά τη συνάντηση της ομάδας Δωρητών για την Παλαιστίνη στις Βρυξέλλες. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το νότιο-δυτικό Μεξικό, καθώς ο ισχυρός κυκλώνας Πόλο ενισχύθηκε, προκαλώντας ανησυχία για εκτεταμένες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, βορειάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα για σήμερα, 5η, 24 Σεπτεμβρίου 2026. Στον ήχο είναι ο Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης το έργο Βιοκλιματική Αναβάθμιση Οδικού Δικτύου Μεγαλόπολης προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η προτενόμενη πράξη αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων σε υφιστάμενους δρόμους, οι οποίοι παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες ανακατασκευής και αντιποκατάστασης πεζοδρομίων, τεχνικές επεμβάσεις επί του οδοστρώματος, τοποθέτηση του κατάλληλου φωτισμού στα πεζοδρόμια, καθώς και εργασίες πρασίνου και αστικού εξοπλισμού που αναβαθμίζουν το δημόσιο χώρο. Ο στόχος του έργου είναι η βελτίωση του μικροκλίματος, η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας, και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σάκης Κέρτσος, επισκέπτονται σχολικές μονάδες στην Ορεινή Κορινθία και συγκεκριμένα στο σχολικό συγκρότημα Καλιάνων, στην Καστανιά και στο γυμνάσιο Λύκειο Γκούρας, οι οποίες αναβαθμίστηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαρία Ταγιαννάκου, καθώς και σε αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή της Καστανιάς. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, διώκεται ένας 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Καλαμάτας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, ο 38χρονος φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στην 25χρονη πρώην σύντροφό του, κοντά στο χώρο που εργαζόταν. Όταν η νεαρή γυναίκα στάθμευσε το αυτοκίνητό της για να μεταβεί στην εργασία της, ο 38χρονος πυροβόλησε δύο φορές προς το μέρος της, χωρίς ευτυχώς να την πετύχει να την τραυματίσει. Από θαύμα δεν τραυματίστηκε για κάποιος διερχόμενος εκείνη την ώρα. Αμέσως μετά απομακρύνθηκε από το σημείο με το αυτοκίνητό του, ενώ λίγο αργότερα ενεπλάκησε τροχαίο με άλλο όχημα, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Τελικά εντοπίστηκε να κρύβεται σε θαυνώδη περιοχή κοντά στο πάρκο του ΟΣΕ και συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων της Καλαμάτας. Το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό εντοπίστηκε σε σπίτι συγγενικού προσώπου του 38χρονου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κυνηγετικό όπλο ανήκει νόμιμα στον πατέρα του, ο οποίος επίσης συνελήφθη για πλημελή φύλαξή του. Ο 38χρονος δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές ούτε για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ούτε για κάποια άλλη υπόθεση. Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων Καλαμάτας, ενώ ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα, αύριο στις 7 το βράδυ θα γίνει τελετή εγγενείων της έκθεσης ζωγραφικής του Γιώργου Πυρούνια με τίτλο «Μνήμες από την Επανάσταση του 1821» στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης Φίλιππος Τσιχριτζής. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 17 Οκτωβρίου, θα λειτουργεί από Τετάρτη μέχρι και Παρασκευή 10 με 1 και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης οργανώνει εκδήλωση «Τριπολιτσά και ο αγώνας του 1821. Ιστορία, Ορθοδοξία και Εθνική Αυτοσυνειδησία». Αύριο στις 8.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της βιβλιοθήκης. Η εκδήλωση οργανώνεται με αφορμή τον εορτασμό των 205 ετών από την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Εδώ και 30 χρόνια το Υπουργείο Πολιτισμού γιορτάζει και συμμετέχει ενεργά στο θεσμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς από τις 25 έως και τις 27 Σεπτεμβρίου. Έτσι, το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού θα είναι ελεύθερα για το κοινό. Την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου τιμά ο Ιερός Ναός Αγίας Εκατερίνης Τρίπολης με καθιερωμένες λατρευτικές ακολουθίες. Αύριο Παρασκευή, παραμονή της εορτής, θα τελεστεί ο Εσπερινός στις 6 το απόγευμα, ενώ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της εορτής, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί. Το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αναρχητικός Ορειβατικός Σύλλογος Λεωνιδίου και η Πρωτοβουλία για την Προστασία του Κοσμά οργανώνουν διήμερο ενημέρωσης και υπεράσπισης των κορυφών του Νότιου Πάρνωνα από την απειλή της εκβιομηχανοποίησης με την εγκατάσταση βιομηχανικού πάρκου μεγέθους έργων ΑΠΕ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7, στο προάβλιο της Φάμπρικας Πολιτισμού στο Λεωνίδιο, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τα αδειοδοτημένα και εν εξελίξει έργα σε Βασκίνα, Κοσμά και Κυπαρίσι, καθώς και για τη συνολική απειλή της ευρύτερης περιοχής.
Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, μαζί με τον Ενωτικό Φιλοπρόοδο Σύλλογο Κοσμά, θα γίνει συγκέντρωση στις 11.30 το πρωί στην πλατεία του Κοσμά, από την οποία θα ξεκινήσει ομάδα για συλλογή απορριμμάτων που έχουν καταλήξει στη φύση. Ο καιρός από αύριο Παρασκευή θα σημειωθεί νέα επιδείνωση του καιρού, ενώ σήμερα Πέμπτη ο καιρός αναμένεται ποιότερος, καθώς από το απόγευμα θα περιοριστούν οι βροχές και οι καταιγίδες. Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Όπως δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία, θα σημειωθούν νέα έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και στα νότια, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα αποσαφινιστεί αν οι βροχές θα επεκταθούν στην κεντρική και ανατολική Ελλάδα. Ως προς τη θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι και τα 6 μποφόρ στα πελάγη. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκέπτεστε το earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός και οι μουσικές του επιλογές.

0: μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Μαζί θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την σημερινή μας ημέρα με τις μουσικές επιλογές που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για σας. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια. Η Μαρία Ντάντουλη βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε τις σημερινές μουσικές επιλογές. Ήδη έχουμε ακούσει τις καλύτερες μέρες με τον Γιώργο Καραδήμο. Πριν από λίγο ακούσαμε την Αναστασία Μουτσάτσου, το τραγούδι με τον τίτλο «Ιδίος Θεός». Και τώρα ο Βασίλης Καζούλης σε ένα τραγούδι για την Αμοργό.

Παραμύθι ήταν ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από την Τάνια Τσανακλίδου. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, με τον Τάσο Μαλτέζο. Ένα Σαββατοκύριακο δικό μου είναι ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 101,5 στα FM στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο. Θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11 με τη Μαρία Ντάντουλη σήμερα στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο μέρος με το Αμπέλι, ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από τη Λιζέτα Καλημέρη, και τώρα ο Παντελής Θαλασσινός στο προσκυνητής στο χώμα.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Παντελής Θαλασσινός, προσκυνητής στο χώμα, ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε, και μιας και βρισκόμαστε στις αρχές του φθινοπόρου, ας ακούσουμε και την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο ομώνυμο τραγούδι.

Όλα αυτά που μπορούν να συμβούν στις αρχές του φθινοπόρου. Ακούσαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, φύλλα ψυχής ορθάνυχτα με το Γιάννη Χαρούλη.

Πάντα με έντονο το κριτικό παραδοσιακό στοιχείο στα τραγούδια του Γιάννη Χαρούλη, φίλες και φίλοι. Φύλλα ψυχής ορθάνυχτα λοιπόν ήταν ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από αυτόν. Ο χορός μου για τη συνέχεια με τη Γεωργία Νταγάκη.

Αυτή λοιπόν ήταν η Γεωργία Νταγάκη, ο χορός μου, ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Είμαστε περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε με τον Νότης Φακιανάκη στην πιο γλυκιά πατρίδα.

Ήταν η Σούλη Ανατολή, όταν σου χορεύω, ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Φίλες και φίλοι, όμως στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αφήσουμε, μιας και ο χρόνος εκπομπή μας τελειώνει. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ σε 101,5 στα FM, συχνότητα σε Τρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια και αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριέλος και η Μαρία Ντάντουλη ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται, λέω, αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Κούβαλης, φίλες και φίλοι, και η εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει με όλη την αθλητική επικαιρότητα των τελευταίων ημερών και όχι μόνο. Λοιπόν, καλό σας, καλή ο υπόλοιπο, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί, με κουβέρτα ή χωρίς κουβέρτα, θα δούμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός απορρίπτει τα σενάρια δανεισμού των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού για την ταπισερή της Μπαγιέ. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει σε άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Αθήνας για τη μόνιμη επανένωση των γλυπτών, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώρει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Ως μία από τις πλέον επίγουσες προκλήσεις που άπτεται της συλλογικής μνήμης των λαών και των θεμελιωδών ζητημάτων διεθνούς δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης, έθεσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ομιλία της στην παράλληλη δράση που αφορούσε στην προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των μονίμων αντιπροσωπιών και των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας, καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας, αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα με πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξη απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκείνης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με το ενδιαφέρον των αρχών να επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στις ενέργειες των γιατρών κατά τη διάρκεια της κρίσιμης κατάστασης που αντιμετώπισε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Στο μικροσκόπιο, η μαρτυρία νοσηλεύτριας, η οποία βρισκόταν στο χώρο όπου πραγματοποιούνταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης των τραγουδιστή και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει. Η σημερινή απολογία του 27χρονου αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο ertdeco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

otrija. A, vi otrija. A, vi otrija. Etnos, prosesos, gafes.

Για πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα. Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Ξεκινάμε την αθλητική ενημέρωση της ημέρας. Ξέρετε ότι δεν έχει έτσι πολύ σημαντική δράση, αλλά έχουμε και Εθνική Ελλάδος που ξεκινάει τα παιχνίδια για το Nations League σήμερα. Έχουμε και Ευρωλίγκα, αλλά και τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας για σήμερα 5η, ξαναλέω, 24 Σεπτεμβρίου 2026. Εσείς αν μας ακούτε αυτή την ώρα 11 και 14 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Τρίπολης και τους 101,5 στα FM ή την ΕΡΤ Καλαμάτας, γιατί και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ακούγεται η εκπομπή μας ζωντανά ταυτόχρονα, στην ΕΡΤ Τρίπολης όπου ο Παναγιώτης Μαριόλος και η Μαρία Ντάντουλη είναι η τεχνική μας, με τον Παναγιώτη Μαριόλο στο τιμόνι και στη ρύθμιση των ήχων, με Γεώργιο Γαλανό τις μουσικές του επιλογές που πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα και μας φτιάχνει και τη διάθεση, που μπορεί να υπάρχει φθινοπορεινή αύρα και τοπίο. Εντάξει, μια χαρά είναι, σήμερα ο καιρός είναι εξαιρετικός, ανέβηκε η θερμοκρασία και βελτιώνεται από ό,τι φαίνεται, αλλά η διάθεσή μας είναι καλή λόγω και των επιλογών του Γεώργιου Γαλανού. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας, οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. 107,2 και 104,4 για την ΕΡΤ Καλαμάτας και την υπέροχη Μεσσηνία γενικά. Έτσι, δεν το κρύβουμε αυτό, είναι εξαιρετική η Μεσσηνία. Και η Καλαμάτα, η βασίλισσα, η πριγκίπισσα εκεί της Μεσσηνίας. Αλλά εμείς εδώ, η Τρίπολη, από εχθές εορτάζει, ξέρετε, έχουμε και τις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση, όχι άλωση, απελευθέρωση, έτσι λέω εγώ, και έτσι είναι, απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Δεν γιορτάζει μόνο η Τρίπολη, νομίζω όλη η Ελλάδα, γιατί από εδώ ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Εχθές τα είπαμε αυτά, αλλά οι μέρες μέχρι και την Κυριακή, όπου θα κορυφωθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις με πολλά και διάφορα που έχει ετοιμάσει και γίνονται από τον Δήμο Τρίπολης, και εμείς βέβαια έχουμε και τη σημερινή μέρα που βλέπω στο εορτολόγιο μας, 24 Σεπτέμβρη, λέει το εορτολόγιο μας, πρωτομάρτυρος Θέκλης, Οσίου Κόπριος, ανάμνηση θαύματος Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας. Η Θεοτόκος, η Μυρτιδιώτισσα εορτάζει σήμερα, και Αγίας Πέρσης. Εορτάζει λοιπόν η Θέκλα, ο Κόπρος, ο Κόπρης, Μυρσίνη, Μυρτό, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρσό, Αμερίσα, Μέρσα, Αμερισούδα και Αμερισούδα, Αμέρσα, Άμερσα, Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα και Πέρση. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχω δύο Περσεφόνες. Να τους πω χρόνια πολλά και στον αέρα. Έχω δύο Περσεφόνες, και τη μητέρα μου και την κόρη μου, έτσι. Είναι ένα σπάνιο όνομα, εορτάζει σήμερα 5η 24 Σεπτέμβρη. Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά, έτσι. Ο Γεώργιος και ο Παναγιώτης μου τα είπαμε.

Τι θα ακούσετε σήμερα? Για Αστέρα Άκτορ λίγα πραγματάκια, ότι έχει το ρεπορτάζ, αφού είναι σε ξεκούραση όλο το επιτελείο εκεί και οι παίκτες και οι προπονητές και όλο το staff για τον Αστέρα Άκτορ, όπως και για την Καλαμάτα. Θα δούμε ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα ειδησιογραφικά. Θα δούμε τι πρόγραμμα υπάρχει για την εθνική μας, που σήμερα πρέπει να ξεκινήσει με το δεξί των Nations League, και πώς σκέφτεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την εντεκάδα της εθνικής μας για σήμερα το βράδυ. Στις 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσει το παιχνίδι στο Βελιγράδι, στο ιστορικό Μαρακανά. Έχει αλλάξει ονομασία το γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα, έτσι, εκεί που θα γίνει η αναμέτρηση με τους Σέρβους, Σέρβος και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχουμε και πολλούς Σέρβους που παίζουν στην Ελλάδα και θα τους δούμε και στην εντεκάδα, πιστεύω. Και βέβαια μια εθνική που έχει από τα καλύτερα υλικά που μπορεί να φτιάξει μια ομάδα εθνική. Νομίζω αυτό το ξέρουμε όλοι και το βλέπουμε όλοι, όμως το δύσκολο είναι αυτό το υλικό να το παντρέψεις και να μπορείς να βγάλεις το καλύτερο εαυτό από τους παίκτες. Και αυτό είναι το δύσκολο για τον προπονητή. Όχι, έχω καλούς παίκτες και είμαι εντάξει. Πρέπει να φτιάξει και ομάδα. Και θα δούμε πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση σήμερα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στην αρχική εντεκάδα και στην εξέλιξη σε αναμέτρηση 10 παρατέταρτο. Και άλλα παιχνίδια θα τα πούμε στη συνέχεια για το Nations League. Ενώ υπάρχει και η Ευρωλίγκα σήμερα, θα σταθούμε εκεί. Θα σας πούμε και το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ξεκινάει και του Ολυμπιακού φυσικά, γιατί είπαμε για Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει εντός έδρας σήμερα το πρώτο μάτς για την Ευρωλίγκα με την Παρίς σε 9 και 4, ενώ 9 και μισή έχουμε τον Ολυμπιακό που παίζει ένα τέταρτο διαφορά οι ομάδες στη χώρα των Βάσκων με την Μπασκόνια. Είναι το ξεκίνημα των ελληνικών ομάδων. Δούμε γενικά το πρόγραμμα και στην Ευρωλίγκα, μια Ευρωλίγκα που αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η Ευρωλίγκα. Εχθές είχαμε για το UEFA Women's Euro Cup των ΠΑΟΚ, τα κορίτσια στο ποδόσφαιρο γυναικών, να χάνουν από την σλοβάκικη Σπάρτακ Μιγιάβα, και μάλιστα η ήττα ήρθε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, πραγματικά στην τελευταία σχεδόν φάση του αγώνα. Δέχτηκε τον γκολ ο ΠΑΟΚ, ενώ από 2-0 που έχανε, από 0-2 το έκανε 2-2, και εκεί που φαίνεται ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να το κάνει και ολική ανατροπή, τελικά δέχτηκε ένα γκολ και ιτήθηκε. Υπάρχει ρεβάνς όμως που θα γίνει στη Σλοβακία, και εκεί ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι δεν έχει μεγάλη διαφορά από την Σπάρτακ Μιγιάβα, την ομάδα γυναικών. Θα δούμε και εκεί τι έγινε, αν και λεπτομέρειες περισσότερες δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξουν και να πούμε περισσότερα πράγματα, αλλά είδαμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Νομίζω λίγο το γήπεδο του Μακεδονικού ήταν όχι σε τόσο καλή κατάσταση, και πάνω κάτω αυτά θα είναι τα νέα. Θα σας πούμε και το τοπικό πρόγραμμα εδώ για το κύπελο Αρκαδίας το Σαββατοκυριακό, για την δεύτερη αγωνιστική, και έτσι θα φτάσουμε και στην ολοκλήρωση και της σημερινής αθλητικής σας ενημέρωση, 5η 24 Σεπτέμβρη του 2026.

Πάμε να δούμε ό,τι υπάρχει στην δισεογραφία για τον Aster Actor, που δεν υπάρχει κάτι. Ξέρουμε ότι ξεκουράζονται άπαντες, θα επιστρέψουν μεθαύριο, Σάββατο, στις προπονήσεις, αφού πήραν 4 μέρες ρεπό. Λογικό, όλες οι ομάδες, άλλες έχουν πάρει 5, άλλες 6. Υπάρχουν και ομάδες που έχουν πάρει μία εβδομάδα ξεκούρασης. Από Δευτέρα λοιπόν θα ξεκινήσουν οι περισσότερες ομάδες. Στον Αστέρα κρίθηκε ότι 4 μέρες είναι αρκετές, και νομίζω είναι αρκετές για να μπορέσουν να αποφορτιστούν οι παίκτες και να ανακτήσουν έτσι καθαρό μυαλό κυρίως. Οι δυνάμεις, εντάξει, 1-2 μέρες να ξεκουραστείς δεν έχει θέμα, και να μπουν σε πράγματα που πρέπει να δουλευτούν για την επιστροφή μετά, τα παιχνίδια του Οκτώβρη, που μόνο εύκολα δεν είναι, όπως όλο το πρόγραμμα γενικά δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, το ξαναλέμε. Αλλά ένας λόγος ακόμα που πρέπει να εμφανιστεί δυνατός ο Αστέρας Άκτορ είναι ότι δεν έχει κάνει ακόμα νίκη στα 5 παιχνίδια που έχει δώσει. Μία νίκη υπάρχει μόνο για το κύπελο, δεν μιλάμε για πρωτάθλημα, και είναι απέναντι στη Νίκη Βόλου και μένει εκεί ο Αστέρας Άκτορ. Έχει να παίξει τον Οκτώβρη και πρωτάθλημα εννοείται, αλλά και κύπελο με την Κηφισιά, ένα ακόμη μάτς, γιατί απομένει κι άλλο ένα που θα δώσει στην τετράδα των αγώνων για τη League Phase του Κυπέλλου, με την ΑΕΚ εκτός έδρας, και το μάτς με την Κηφισιά θα είναι εντός εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στην περίοδο εκεί του 28ης, κάπου εκεί πέρα μέσα, μπορεί και ανήμερα την 28η να δώσει το παιχνίδι με την Κηφισιά. Θα έχει προηγηθεί όμως το μάτς με τον Ατρόμητο, που είναι η επιστροφή του Αστέρα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας και ο Λεβαδιακός εντός, παιχνίδια που είναι μέσα στο μήνα Οκτώβρη, άμα τη επιστροφή των ομάδων στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Υπάρχει χρόνος, υπάρχει έτσι και η προοπτική, αφού από ό,τι ξέρω δεν υπάρχουν τραυματίες, να υπάρχει κάποιο θέμα, να είναι όλοι μαζί, να δουλέψουν, να ανακτήσουν και κάποια πράγματα, κάποιοι που δεν πρόλαβαν στην προετοιμασία είτε λόγω τραυματισμού, όπως ο Μακέντα, ας πούμε. Ο Μακέντα δεν έχει κάνει προετοιμασία. Έχει πετύχει ήδη 3 γκολ, 2 στο πρωτάθλημα και 1 στο κύπελο, και είναι το βαρύ χαρτί στην επίθεση, εννοείται, του Αστέρα Άκτορ, χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία. Άρα είναι μια ευκαιρία να κάνει μια μίνι προετοιμασία και ο Μακέντα. Δεν ξέρω αν θα πάρει περισσότερα πράγματα να φορτωθεί, γιατί αν φορτωθεί υπάρχει και διαχείριση μετά, πρέπει να ξαναφορμαριστεί, και πότε θα φορμαριστεί. Μια χαρά τον βλέπω εγώ για τα λεπτά που παίζει, 60-70 λεπτά είναι εξαιρετικός ο Μακέντα, με δυνάμεις, με καθαρό μυαλό, με αυτοπεποίθηση, και αν αυτό το βελτιώσει με τις προπονήσεις που θα γίνουν τώρα σε αυτό το διάστημα της διακοπής, νομίζω και ο Μακέντα θα είναι έτοιμος και θα ισορροπήσει σε φυσική κατάσταση και χωρίς να έχει ατέλειες, πάντα μιλάμε για την προετοιμασία, από τους υπόλοιπους που έκαναν κανονικά και τα φιλικά και την προετοιμασία της καλοκαιρινής περίοδου. Ό,τι άλλο υπάρχει και για τον Βελιγιαννίδη, που δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται, αν θα είναι μέσα στις επιλογές στο να επιστρέψει και αυτός και να είναι έτοιμος μετά τη διακοπή και να έχει μία ακόμη λύση στη δεξιά πλευρά ο Αντωνόπουλος, αφού όπως είδαμε ο Γιάννης Κότσιρας είναι αναντικατάστατος, έχει φορτωθεί όλα τα παιχνίδια, παίζει συνέχεια, λογικό είναι ότι θα κουραστεί και θα βγάλει κόπωση, πρέπει να ξεκουραστεί, πρέπει να γίνεται και μια αλλαγή ώστε να μπορεί να ανακτά δυνάμεις, και αν έρθει και ο Δελγιανίδης μπορεί να μοιράζονται και χρόνο αλλά και παιχνίδια. Και βέβαια υπάρχει και ο Νίκος Καλτσάς, που όπως έχει πει και ο ίδιος ο προπονητής ο Αντωνόπουλος,

Αυτά για τον Αστέρα Actor και 5-6 πραγματάκια που είναι μέσα στο ρεπορτάζ αυτή την περίοδο που έχει διακοπεί το πρωτάθλημα. Ο Αστέρας Actor, η πρώτη ομάδα, έτσι, γιατί υπάρχει ο Αστέρας Actor Β, η ομάδα Β που τα είπαμε και χθες, θα τα πούμε και αύριο αναλυτικά, γιατί είναι Παρασκευή και θα σας πούμε το πρόγραμμα και τη Super League 2 για την τέταρτη αγωνιστική αναλυτικά, αλλά και της Γάμα Εθνικής που ξεκινάει το Σαββατοκυριακό. Ενδιαφέρον πολύ για τη Γάμα Εθνική, εννοείται. Με την Μαύρη Θύελλα τώρα που προετοιμάζεται όπως και οι υπόλοιπες ομάδες αφού ξεκουραστεί για να διορθώσει τις ατέλειες που υπάρχουν και τις είδε ξεκάθαρα σε παιχνίδια υψηλού επίπεδου πρώτης κατηγορίας, όπου έχει επιστρέψει και έχει 4 βαθμούς συγκεντρώσει. Έχει κάνει την πρώτη της νίκη και μια ισοπαλία η Καλαμάτα. Ο Αστέρας Άκτορ ψάχνει ακόμα την πρώτη νίκη. Θα έρθει όμως και η πρώτη νίκη, πιστεύω. Η Καλαμάτα λοιπόν που θέλει να ολοκληρωθεί και η κατάσταση με το γήπεδο, και η Καλαμάτα που όπως σκέπτονται οι άνθρωποι της, και οι άνθρωποι της όταν λέμε με επικεφαλής τον Γιώργο Πρασά, τον ιδιοκτήτη, έχει μεγάλες βλέψεις για την Καλαμάτα. Δεν θέλει απλά να είναι μια ομάδα που επέστρεψε, έπαιξε και ξανά υποβιβάστηκε. Θέλει να μείνει και να είναι μια διαχρονική ομάδα της Super League 1, δηλαδή να είναι στην πρώτη κατηγορία αρκετά χρόνια, και εκεί να επενδύσει φτιάχνοντας και γήπεδο, φτιάχνοντας ακαδημίες, βελτιώνοντας πράγματα, να φέρει μεσίνιους παίκτες από τις ακαδημίες, ξεκινώντας από K15, 17 και 19, και να φτάσουν να παίζουν στην πρώτη ομάδα, να γίνονται και μεταγραφές εξαιρετικών ποδοσφαιριστών, όπως το απέδειξε ήδη ο Γιώργος Πρασάς και οι συνεργάτες του, ότι μπορεί να κάνουν καλές μεταγραφές και έχουν γίνει καλές μεταγραφές, φαίνεται ξεκάθαρα αυτό στην ομάδα της Καλαμάτας, και βέβαια να μπορέσει και ο κόσμος να παρακολουθήσει από κοντά την ομάδα για τη φετινή χρονιά, που είναι ένα μεταβατικό στάδιο, μπορώ να το πούμε έτσι, πως θα γίνει η μετάβαση από την Β' κατηγορία στην Α, θα παραμείνει και θα φτιάξει και γήπεδο, θα φτιάξει και τα υπόλοιπα που πρέπει να φτιαχτούν, και όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι πολλά πράγματα πρέπει να τα κάνεις μέσα σε ένα χρόνο. Και αυτό παλεύει να κάνει η Καλαμάτα. Μέχρι στιγμής τα έχει καταφέρει αρκετά καλά, με τα λάθη της, με τις απώλειες βαθμολογικές, αλλά το πάει καλά, βλέπω, με όλα τα θέματα και τα προβλήματα που υπάρχουν σε μια νεοφώτιστη ομάδα που ψάχνεται, σε εισαγωγικά, μην το παρεξηγείτε αυτό, για να δει πώς θα μπορέσει να κατασταλάξει σε κατάσταση που θα είναι συνεχής, διαρκή και επιτυχημένη. Αυτά είναι όλα τα θέλω ομάδων που παίζουν στην πρώτη κατηγορία. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την

0: επικυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε από το καλό στο καλύτερο, μας πάει ο Γιώργος Γαλανός, για να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης, και η ώρα να είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Είναι 24 Σεπτέμβρη, ημέρα Πέμπτη, είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης και ακούτε την αθλητική εκπομπή Μπάλαν και Γυρίζει. Ταυτόχρονα ζωντανά μεταδίδεται η εκπομπή μας και ακούγεται και στην ΕΡΤ Καλαμάτας με Straight by Night, Γιώργο Γαλανέ. Συνεχίζουμε να ενημερώνουμε τους ακροατές μας και ακροάτριές μας λέγοντας τα νέα της Μαύρης Σίερας, και διαβάζω εδώ τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου εχθές, δεν το είδα αυτό, στην ΕΡΤ3 του Ράλλη, του Γιώργου Ράλλη, Αντιπροέδρου της Καλαμάτα, της ΠΑΕ Καλαμάτας, που μίλησε για την πορεία των έργων στο γήπεδο της παραλίας και πότε θα μπει η Μαύρη Θύελλα στο σπίτι της. Αφού ξέρουμε όλοι ότι η Καλαμάτα αγωνίζεται εκτός Μεσσηνίας, έχει παίξει στο Ελπάσο, έχει παίξει στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, έχει παίξει στο Περιστέρι και τώρα πλέον σταθερή έδρα η Νίκαια, στη Νεάπολη εκεί, στο γήπεδο του Ιωνικού, στη Νίκαια. Ο λόγος είναι γνωστός, γιατί δεν παίζει εκεί, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στην παραλία, και όπως φαίνεται και από ό,τι λέει και είπε μάλλον ο Γιώργος Ράλλης, μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να επιστρέψει και να παίξει στη φυσική της έδρα η Καλαμάτα. Να αναφέρουμε για όσους δεν έχουν δει την εκπομπή εχθές στην ΕΡΤ3, τον κόσμο των σπορ μιλάμε, μια εκπομπή πολύ γνωστή, 4 με 4,5 καθημερινά, που βλέπετε και μαθαίνετε όλα τα νέα τα αθλητικά στην ΕΡΤ3, εκεί στην αθλητική εκπομπή με την ονομασία Κόσμος των Σπορ. Όπως ανέφερε λοιπόν εχθές ο Γιώργος Ράλλης, μιλώντας στην εκπομπή ο Κόσμος των Σπορ, το ξαναλέω, η έδρα της Μαύρης Θύελλας θα είναι μετά από σχετική διαβεβαίωση που έλαβαν οι άνθρωποι της ΠΑΕ Καλαμάτα έτοιμη στις αρχές Νοέμβρη. Δηλαδή ανατρέπεται εδώ το σκηνικό, γιατί λέγαμε για 21 Νοέμβρη που θα υποδεχθεί την ΑΕΚ εντός έδρας, αλλά βλέπω εδώ ότι χθες είπε ο Γιώργος Ράλλης ότι έχουν πάρει διαβεβαιώσεις, θα είναι έτοιμη η παραλία εκεί, το εθνικό στάδιο της Καλαμάτας, το δημοτικό στάδιο, στις 2 Νοέμβρη. 2 Νοέμβρη έχει εντός έδρας παιχνίδι Καλαμάτα με τον Ηρακλή. Δηλαδή Καλαμάτα Ηρακλής, έτσι όπως τα αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Καλαμάτα, μπορεί να γίνει στην Καλαμάτα, στο δημοτικό στάδιο της παραλίας, 2 Νοέμβρη. Αναλυτικά λοιπόν είπε ο Γιώργος Ράλλης ότι η ομάδα έχει δώσει εντός έδρας παιχνίδια στην Τρίπολη, το Περιστέρι και την Νίκαια. Ο κόσμος το νιώθει ότι μετά από 25 χρόνια δεν έχει καταφέρει η πόλη να δει την ομάδα με ανταγωνιστικούς αντιπάλους στην πρώτη κατηγορία. Είναι θλιβερό, είπε ο Γιώργος Ράλλης. Αγωνιστικά δεν έχει στοιχήσει, αλλά η μόνη ελπίδα που έχουν είναι να μην στοιχήσει στο τέλος. Αγωνιστικά εννοεί. Δηλαδή μην χάσει κάποιους βαθμούς που αν έπαιζε στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας θα τους έπαιρνε και τους χάσει τους βαθμούς αυτούς. Συνέχισε και είπε ότι το να παίζουμε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα εκτός έδρας είναι κάτι που δεν αντέχεται. Γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά στη διακοπή δεν θα είμαστε έτοιμοι. Με διαβεβαίωσαν ότι το Νοέμβρη θα είμαστε σε κατάσταση να αγωνιστούμε στην έδρα μας, και σας το λέω αυτό με επιφύλαξη όμως. Τραβάμε ένα γολγοθά, γιατί είμαστε μια υποχούμενη ομάδα πια, και σχολίασε στην πρώτη τοποθέτηση ο Γιώργος Ράλλης, και συνέχισε ότι το έργο αφορά την περιφέρεια και τον Δήμο που μας χρηματοδοτούν, και η περιφέρεια δίνει και έδωσε 2 εκατομμύρια ευρώ περίπου και ο Δήμος με 1,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο εργολάβος είναι από την Καλαμάτα και τον έχουμε δοκιμάσει, τον ξέρουμε δηλαδή, για το αν οι ανάγκες μπορούν να προβλεφτούν λίγο νωρίτερα. Μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί λίγο νωρίτερα, ρώτησαν στην ΕΡΤ3. Προβλέφτηκαν, λέει, από τον Ιανουάριο και τα κονδύλια ξεκόλλησαν με παρεμβάσεις. Δεν ξεκινήσαμε αργά. Απλά αυτή είναι η χρόνη. Σας μιλάω και για να πιεστούν κάποιοι. Έχουν συμμετοχή. Βάζω και την ΠΑΕ μέσα για να φτάσουμε κάπου. Η ημερομηνία που άκουσα έξω από την περιφέρεια είναι 2 με 3 Νοέμβρη. Τα έργα της περιφέρειας αφορούν το στέγαστρο, τα δημοσιογραφικά, τους πυλώνες, τα τουρνικέ και τις κάμερες.
Ο Δήμος έχει αναλάβει τις επισκευές των μονώσεων κερκίδων, τα καθίσματα, τα αποδυτήρια και τους υποσταθμούς. Μερικές από τις δουλειές δεν μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα. Όλα γίνονται με πρόθεση γρήγορη, αλλά ανησυχία μας είναι ξεκάθαρη. Ο μεγαλομότοχος έχει βάλει ένα τεράστιο ποσό και ο κόσμος θέλει να δει την ομάδα. Ευτυχώς, αγωνιστικά δείχνουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο, ανέφερε και ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο Γιώργος Ράλης, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Καλαμάτα. Εγώ, και δεν είναι μόνο δική μου εκτίμηση αυτή, κρατάμε την επιφύλαξή μας και εμείς όπως και ο αντιπρόεδρος. Μακάρι να παίξει πιο νωρίς, αλλά και στις 21 Νοέμβρη να είναι, τι στις 2, τι στις 21, τώρα περίμενε τόσο καιρό, θα περιμένει 20 μέρες ακόμα, δεν λέει κάτι, και να υποδεχτεί την ΑΕΚ στο δημοτικό στάδιο της παραλίας εκεί στην Καλαμάτα, που θα είναι αυτό μια τεράστια γιορτή για την ομάδα, με μεγάλο αντίπαλο, την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Γιατί μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα, η πρωταθλήτρια Ελλάδας είναι η ΑΕΚ. Την ομάδα που παίζει στο Champions League, είναι μεγάλη ομάδα, θα είναι πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, κυριολεκτικά εντός έδρας όμως, όχι εικονικά ή σε άλλο γήπεδο που χρησιμοποιεί σαν έδρα. Θα πανηγυριστεί και θα φτιαχτεί μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ο κόσμος θα ψάχνει να βρει εισιτήριο, πιστεύω, αν συμβεί αυτό και είναι το πρώτο μάτς με την ΑΕΚ. Είναι δεδομένο αυτό ότι θα είναι ανάρπαστα τα εισιτήρια και ο κόσμος που θα βρεθεί στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας, αν πράγματι φτάσουμε στις 21 Νοέμβρη, όπου θα υποδεχθεί την ΑΕΚ εντός έδρας κυριολεκτικά η Καλαμάτα. Αν γίνει πιο νωρίς, ευχής έργο είναι να συμβεί και αυτό, όπως δήλωσε και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Καλαμάτα, ο Γιώργος Ράλης.

Αφήνουμε τις ομάδες μας εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Αστέρα Άκτορ και την Καλαμάτα, και πάμε στην εθνική μας των ανδρών, την εθνική Ελλάδας. Η εθνική που σήμερα ξεκινάει την πορεία της στη δύσκολη στο Nations League, και αν θέλει να έχει ευνοϊκές κληρώσεις, να έχει προνόμια, πρέπει να βάλει από κάτω τη Σερβία. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρετε. Πρέπει να βάλουμε στον όμιλο την Σερβία κάτω από εμάς, και θέλουμε να ξεκινήσουμε με νίκη σήμερα απέναντι στους Σέρβους. Η Σερβία που είναι σε μεταβατικό στάδιο, όπως λένε και οι άνθρωποι της, οι προπονητές και οι υπόλοιποι, όμως οι Σέρβοι πάντα μια υπολογίσιμη δύναμη και είναι μια πρόβλεπτη ομάδα. Η Σέρβοι ξεχυλίζει το ταλέντο γενικά σε όλα τα ομαδικά αθλήματα και όχι μόνο, και το ξέρετε ότι μπορεί να είναι στη χειρότερη εμφάνισή τους και να μην βλέπονται, αλλά όταν πιάσουν καλή απόδοση οι Σέρβοι βρίσκεις και αντιμετωπίζεις πολλά προβλήματα. Όμως εμείς πρέπει να έχουμε πλάνο νίκης, και αυτό θέλει να παρουσιάσει ο Γιοβάνοβιτς, και αν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του και να σκεφτούμε κάπως από τις κινήσεις και τις προπονήσεις, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, το πώς μπορεί να ξεκινήσει η ενδεκάδα, ο Τζολάκης νομίζουμε όλοι και πιστεύουμε ότι θα πάρει θέση βασικού στο τέρμα, και ο Μανδάς είναι εξαιρετικός θεματοφύλακας, δεν το συζητάμε, αλλά και η επιλογή που έχει με τον Τζολάκη, και βλέπει ότι το Τζολάκη θα επιλέξει, αυτό καταλαβαίνω, και έτσι λέει και το ρεπορτάζ, βλέπω και εδώ και τους συναδέλφους που γράφουν οι περισσότεροι για τον Τζολάκη. Ο Κωνσταντής Τζολάκης λοιπόν τερματοφύλακας. Στην άμυνα σίγουρος είναι ο Βαγιανίδης δεξιά, δεδομένο αυτό είναι και τραυματίας ο Ρώτα. Ο Μαυροπάνος και ο Τσιμίκας είναι και αυτοί σίγουροι, ενώ δεν ξέρω αν θα παίξει ο Ρέτσος ή ο Κουλιεράκης, αυτό είναι ανοιχτό ακόμα. Θα παίξει ο Κουλιεράκης ή ο Ρέτσος, γιατί είναι και αυτή μια επιλογή ανάλογα και τον αντίπαλο. Τι θα παίξει και ο προπονητής της Σερβίας, ποιον θα βάλει το Γιώβιτς μπροστά, μάλλον ο Γιώβιτς θα παίξει μπροστά, γιατί λείπουν όλοι οι υπόλοιποι. Λείπουν οι υπόλοιποι φόροι της Σερβίας, νομίζω ότι έχει απουσίες και η Σερβία, και βλέπω το Γιώβιτς στην κορφή. Εντάξει, νομίζω μπορεί να τον αντιμετωπίσουν, αλλά έχει τη μία επαφή αυτός, ειδικά με το κεφάλι είναι πολύ επικίνδυνος, στέλνει την μπάλα λες και σουτάρει. Έχει αυτό το άγγιγμα που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο Γιώβιτς, θα δούμε. Κουλιεράκης ή Ρέτσος λοιπόν, με Μαυροπάνο σίγουρο, Βαγιανίδη και Τσιμίκα, αυτή είναι η άμυνα για την εθνική μας. Μεσαία γραμμή Κουρμπέλης και Ζαφίρης είναι δεδομένοι, αυτοί δεν αλλάζουν, είναι οι σίγουροι. Κουρμπέλης, Ζαφίρης, δεν ξέρω τώρα, λογικά θα είναι και αρχηγός ο Κουρμπέλης της εθνικής μας. Δεξιά θα παίξει ο Καρέτσας, αντίθετο πόδι, αριστερά ο Τζόλης, το ίδιο πράγμα, αντίθετο πόδι, να κλείνουν προς τα μέσα, να τελειώνουν ή να πασάρουν ή να παίζουν κάθετα. Αυτοί είναι οι σίγουροι. Στην κορφή θα είναι ο Παυλίδης, και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είναι πίσω από τον Παυλίδη. Ποιος θα είναι ο Παυλίδη πίσω από τον Παυλίδη, ποιο θα βάζεις, Παναγιώτη? Ναι. Ο Δουβίκας είναι λίγο περισσότερο περιοχής παίκτης. Νομίζω ότι εκεί κολλάει κυριολεκτικά και πραγματικά, γιατί και στον Ολυμπιακό τον είχαμε δει, αλλά και τον βλέπουμε στην Brighton, ο Κοστούλας. Νεαρό παιδί, είναι σε καλή κατάσταση και νομίζω θα επιλεγεί αυτός, νομίζω, γιατί έχει και το σουτ, έχει και την θέση, την έχει παίξει, μαρκάρει κιόλας, βγαίνει και πιέζει εκεί στην ανάπτυξη του αντιπάλου, είναι και μικρός νεαρός, έχει και όρεξη, έτσι πιστεύω, και αυτό βλέπω και στα ρεπορτάζ, ότι ο επικρατέστερος είναι ο Κοστούλας. Βέβαια αν θες να πας λίγο πιο αμυντικά, πιο σφιχτά, μπορεί να παίξει και ο Μουζακίτης εκεί, λέμε τώρα. Ο Μουζακίτης όμως νομίζω δεν έχει ρυθμό. Δεν έχει ρυθμό, δεν έχει παιχνίδια. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό το να δούμε εκεί το Μουζακίτη. Τώρα, δεν ξέρω στην πορεία τι θα γίνει. Κάποιοι φέρουν και το Μασούρα για βασικό. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό ισχύει. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό ισχύει για το Μασούρα. Αυτό θα είναι έκπληξη σοβαρή και συζήτηση μεγάλη. Αν γίνει αυτό, θα δούμε.
Αυτά είναι, αυτή είναι η πιθανή δεκάδα, οι περισσότεροι παίκτες που υπολογίζει και έχει στο μυαλό του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το πρώτο μάτς σήμερα απέναντι στη Σερβία. Μια Σερβία που έχει τα θέματά της, έχει απουσίες και κάνει ένα νέο ξεκίνημα, αλλά μην την υποτιμάμε εμείς και όλοι εσείς. Πάντα είναι μια δύναμη στην ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα και χώρα, αν μπορούμε να πούμε την Ευρώπη ότι είναι έτσι μια ξεχωριστή στο ποδόσφαιρο. Η Σερβία πάντα προσπαθεί και είναι από τις καλές ομάδες που πάντα μπορούν να σου βάλουν δύσκολα. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας. Μπορείτε να το δείτε στην Nova αλλά και στο ελεύθερο κανάλι του Α, και νομίζω εκεί είναι το επικρατέστερο να το παρακολουθήσει ο κόσμος. Και υπάρχει και η ραδιοφωνική μετάδοση για όσους δεν βρίσκονται σε τηλεοπτικούς δέκτες από την Era Sport, να ακούσετε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, την περιγραφή του αγώνα Σερβία-Ελλάδα, πρώτη αγωνιστική για το Nations League, και την εθνική μας να δίνει την πρώτη της μάχη. Estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic. Sube, sube.

Αυτά με τον Nations League και την εθνική μας ομάδα. Σήμερα έχουμε και Ευρωλίγκα που έχουμε πρεμιέρα, πρώτη αγωνιστική. Μια πρεμιέρα που θεωρητικά είναι βατή αντίπαλη των ελληνικών ομάδων. Από εκεί ξεκινάμε, από τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων που είναι η Παρή και την υποδέχεται στο Telecom Center ο Παναθηναϊκός σήμερα, την Παρή στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Μπορεί να θεωρείται ένα βατό παιχνίδι και σχετικά εύκολο, όμως ξέρετε ότι τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα και ειδικά οι πρώτες αγωνιστικές δεν είσαι σίγουρος για τίποτα. Κανένας δεν είναι σίγουρος ότι θα κερδίσει με όποιον και αν παίζει και θέλει μεγάλη και ιδιαίτερη προσοχή. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα παίξει με την Παρή που την υποδέχεται 9 και 4 στο Telecom Center Athens, στην έδρα του, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ο Ολυμπιακός ένα τέταρτο μετά, 9 και 4 ξεκινάει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός, στη χώρα των Βάσκων βρίσκεται ήδη ο Ολυμπιακός και σήμερα θα αγωνιστεί σε 9 και μισή ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο κάτοχος της Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Μπασκόνια και αναμένεται φυσικά να έχει και ο Ολυμπιακός εύκολο έργο θεωρητικά, αλλά αυτά πρέπει να αποδειχθούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το πρόγραμμα για την πρώτη αγωνιστική να σας το δώσουμε εμείς και να σας πούμε ότι είναι ένας τεράστιος μαραθώνιος με 38 αγωνιστικές η Ευρωλίγκα φέτος. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα, 38 αγωνιστικές, όλη η Ευρωλίγκα η κανονική διάρκεια όπως λέμε, η regular season. Η regular season λοιπόν 38 παιχνίδια και καταλαβαίνετε πόσους παίκτες πρέπει να έχεις, τι τραυματισμοί μπορεί να υπάρξουν, τι κόπωση, βάλτε και τα παιχνίδια τα ενδιάμεσα που θα παίζουν για τα πρωταθλήματα των χωρών τους όλες οι ομάδες και βέβαια βάλτε και τις εθνικές, τα παράθυρα, τις υποχρεώσεις που έχουν κτλ. Τι καταπώνηση υπάρχει και πόσο δύσκολο είναι να κρατάς μια καλή φόρμα και να έχεις μια ισορροπία στα παιχνίδια που θα δίνεις. Σήμερα λοιπόν η πρώτη αγωνιστική θα ξεκινήσει 7 η ώρα με το Χάποελ Τελ Αβίβ Μπάγερν Μονάχου. 7 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι αυτό. Την ίδια ώρα έχουμε και Ντουμπάι BC με τη Ρεάλ Μαδρίτης. 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης. Το μάτσο θα γίνει στο Βελιγράδι. 9 η ώρα. Σήμερα παίζει και ο Ερυθρός Αστέρας στο Βελιγράδι και παίζει και η Εθνική Σερβίας, έτσι. Βλέπετε την μπέρδεμα υπάρχει εκεί πέρα. Και παίζει στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα η Εθνική Σερβία, στο Μαρακανά. Παναθηναϊκός Παρή, είπαμε 9 και 4 στο Telecom Center Athens. Μπασκόνια Ολυμπιακός 9 και μισή. Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές 9 και μισή. Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ 10 παρατέταρτο. Μπεσίκτας Βαλένθια, αυτό το μάτς θα ξεκινήσει αύριο, γιατί έχουμε και αύριο παιχνίδια, 8 η ώρα. Και τα αυριανά βέβαια που θα τα πούμε αύριο, παιχνίδια που θα γίνουν είναι τρία. Ένα από τα τρία είναι το Μπεσίκτας. Μην ξεχνάτε, Μπεσίκτας έχει κατακτήσει το Eurocup και δικαιωματικά παίζει φέτος στην Ευρωλίγκα. Η Μπεσίκτας απέναντι στη Βαλένθια. Αύριο αυτό το παιχνίδι, όπως αύριο θα γίνει και το Φενέρμπαξε Βίρτους Μπολόνια και Παρτιζάν Αρμάνι Μιλάνο. Όλα αυτά που σας είπαμε τα παιχνίδια είναι για την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα σήμερα και τα τρία τελευταία αύριο. Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη.

Μια γρήγορη αναφορά να πάρετε μια εικόνα πώς ξεκινάνε και πώς σκέφτονται οι ομάδες της Ευρωλίγκα φέτος για τις αγωνιστικές τις πολύ δύσκολες και αυτό το μαραθώνιο του πρωταθλήματος της Ευρωλίγκα. Η Μπάγερν Μονάχου πήγαινε ενισχυμένη, πιο δυνατή και μπορεί να προκαλέσει μπελάδες σε πολλές ομάδες. Έχουμε την ομάδα που η Χάπολ Τελαβίβ με λάμψη και θέληση να φτάσει στην κορφή. Η Χάπολ Τελαβίβ δεν πάει, δεν κατεβαίνει για να είναι ένας κομπάρσος. Θέλει να φτάσει και να μπορέσει να διεκδικήσει Final Four. Είναι πολύ υψηλή η στόχη της Χάπολ Τελαβίβ. Η Μπεσίκτας είναι μια επιστροφή στην ελίτ με Σέρβο προπονητή αλλά και παίκτες από τη Σερβία. Η Ζάλγκυρης ανανεώθηκε και είναι έτοιμη να καθιερωθεί στην ελίτ. Η Αρμάνι Μιλάνο είναι μια ευκαιρία να ξεφύγει από τη μετριότητα η φετινή χρονιά. Η Βιλερμπάν, αλλιώς τα υπολόγιζε ο Πάρκερ, αλλιώς έβγαν πολλοί παίκτες από τη Βιλερμπάν και η λάμψη του NBA πήρε κάποιους παίκτες τώρα τελευταία από το NBA και ίσως βοηθήσουν να σώσει την σεζόν η Βιλερμπάν. Η Μπασκόνια με δυνατή έδρα θέλει να κάνει την έκπληξη ξεκινώντας σήμερα από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι ένας μονόδρομος το να κάνει ένα βήμα παραπάνω και το ψάχνει ο Ερυθρός Αστέρας. Η Παρτιζάν να υποστηρίξει τη δυναμική της έδρας και να κάνει και η Παρτιζάν ένα βήμα παραπάνω. Η Μπαρτσελώνα μια μέτρια ομάδα θα είναι και δεν μπορεί να έχει άλλη επιλογή. Η Παρί έχει πάρα πολλές αλλαγές αλλά έχει ίδια φιλοσοφία. Τρέχω και σουτάρω. Είναι μια ομάδα που παίζει γρήγορα, δηλαδή πάει γρήγορα τις επιθέσεις της, στέκεται να σκεφτεί, σουτάρει, επιστρέφει, σουτάρει, επιστρέφει, σουτάρει, επιστρέφει. Αυτό κάνει, άμα της βγήκε και έχει και κάποιους παίκτες που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Η Ανατολού Εφές είναι ενισχυμένη, είναι και ο Τζέιμς εκεί με το βλέμμα ψηλά, αν καταφέρει να κάνει κάποια έκπληξη. Η Virtus Bologna είναι μια επένδυση μεγάλου ρίσκου, αλλά είναι εξαιρετικό το έργο που θέλει να κάνει και είναι δύσκολο στην Ευρωλίγκα να βρεθεί στις ομάδες που θα παίξουν στο Final Four. Και μη σας κουράζουμε άλλο, υπάρχουν και άλλα πράγματα και την Dubai DBC που έχει τον Πασκουάλ προπονητή και παίκτες από το πάνω ράφι. Ο Ολυμπιακός που ο στόχος του είναι εννοείται να επαναλάβει την περσινή επιτυχία και να ξαναπάρει back to back την Ευρωλίγκα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δείτε και θα τα δούμε από σήμερα ξεκινώντας η Ευρωλίγκα και αναλύοντάς τη μέσα στη σεζόν. Αυτά και για σήμερα. Υπενθυμίζω η εθνική μας στις 10 παρατέταρτο στον Αλφα και στην Νόβα, μπορείτε να παρακολουθήσετε τη ζωντανή αναμέτρηση, πρώτο μάτς για την Nations League απέναντι στη Σερβία. Σερβία-Ελλάδα είναι το παιχνίδι. Και βέβαια η Ευρωλίγκα με τα παιχνίδια που θα γίνουν για την πρώτη αγωνιστική, μέσα σε αυτά και το Παναθηναϊκός Παρί 9 και 4, Μπασκόνια Ολυμπιακός 9 και μισή. Στην Νόβα η Ευρωλίγκα όπως και τις προηγούμενες σεζόν. Αυτά και για σήμερα 5η 24 Σεπτέμβρη. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την ακρόαση. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.

0: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός και καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Σε άρθρο παρέμβαση στον Guardian, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει τέλος σε σενάρια προσωρινού δανεισμού, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού για την ταπισερή της Μπαγιέ. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Τονίζει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Επισημαίνει μάλιστα ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στην κατοχή ή στον νόμιμο τίτλο, αλλά αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ενοιολογικής ακεραιότητας ενός μνημείου παγκόσμιας σημασίας. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί αιτία διχασμού αλλά γέφυρα διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης, τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ομιλία της στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μία από τις πλέον επίγουσες προκλήσεις που άπτεται της συλλογικής μνήμης των λαών και των θεμελιωδών ζητημάτων διεθνούς δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα επέτρεπε κάτι τέτοιο, γράφουν οι Times. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι πριν γίνει Πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Τώρα δηλώνει ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη και ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Κουντέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Συναγερμό στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου που προειδοποίησε για τοποθέτηση βόμβας. Εκενώθηκε το κτίριο λόγω της διενέργειας του ελέγχου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους γυροδρόμους. Νέα στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι έδωσε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο Earth News για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανέφερε, από την έρευνα του ΙΣΑ προέκυψαν στοιχεία που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πλασμαφαίρεσης γινόταν και εκτός δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου. Υποστήριξε μάλιστα ότι από τα ευρήματα προκύπτει πως η δραστηριότητα γινόταν με τρόπο που δυσχέραινε τον εντοπισμό της από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η σημερινή απολογία του 27χρονου αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανατολική Τουρκία. Το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή Καρακιοπρού. Πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, το Ντιγιάρμπακιρ, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ, περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023. Η δόνηση έγινε αισθητή και στη Συρία και το Ιράκ.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Μέχρι το απόγευμα βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί αγροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρυθμίση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Με καραμπίνα πυροβόλησε χθες στην Καλαμάτα ένας 38χρονος κατά της πρώην συντρόφου του. 11 αγρότες στην Καστοριά καταδικάστηκαν στο εφετείο για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις. Αγωγές κατά του δημοσίου κατέθεσαν 2 κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία, διότι δεν έχουν αποζημιωθεί για το σύνολο των ζώων που έχασαν λόγω της ευλογιάς. Περί τα 30 λεπτά αυξήθηκε η τιμή του εγωπρόβειου γάλακτος, το οποίο εμφανίζεται ελλειμματικό σε επίπεδο Θεσσαλίας λόγω της ευλογιάς. Κλειστό και πάλι το δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο. 3 μαθητές τσίμπησαν και πάλι ψήλοι.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στον Βασίλη Σιώμο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στις 11 η ώρα το πρωί, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης από άντρες της ομάδας Δίας, της ομάδας Ζήτας και της ομάδας Πρώτης Καταστολής Εγκληματικότητας και της Ασφάλειας, μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Φυλιατών, που νοσοληβόταν από την πρώτη μέρα, από την Κυριακή το βράδυ, που έγινε το φωνικό και μαχαίρωσε με 14 μαχαιριές την πρώην σύντροφό του, Πινελόπη, ο 27χρονος. Σήμερα οι γιατροί έκριναν ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση υγείας του και έτσι λοιπόν του έδωσαν εξιτήριο και μεταφέρθηκε στο δικαστικό Μέγαρο. Και η απολογία του στον ανακριτή κράτησε λιγότερο από 40 λεπτά. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος. Η απολογία του στον ανακριτή και τώρα βρίσκεται στο γραφείο δίκη του εισαγγελέα. Εκεί είναι αν θα προσθέσει κάτι περισσότερο στην υπόθεση για το τι συνέβη, και εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για το ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, την κατηγορία της ενδοκογενειακής βίας, αλλά και την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Να θυμίσουμε ότι είχε μαζί του ένα μαχαίρι σουγιά 7,5 περίπου εκατοστών και επέφερε θανάσιμα χτυπήματα στο λαιμό της άτυχης κοπέλας και 7 χτυπήματα στην πλάτη της όπλατα. Τη μαχαίρωσε συνολικά 14 μαχαιριές στο κιόσκι, στο παραθαλάσσιο ποδηλατόδρομο της πόλης της Ιγουμενίτσας την Κυριακή το βράδυ. Μάλιστα, ο ίδιος έχει υποστηρίξει αρχικά στην προανάκριση ότι ο λόγος που θόλωσε ήταν οικονομική. Λόγοι ότι η κοπέλα δήθεν του χρώσταγε χρήματα είναι κάτι που δεν το πιστεύει κάποιος, οι αστυνομικές αρχές αλλά και οι συγγενείς είναι δύσπιστοι ότι αυτό ήταν το κίνητρο. Βέβαια, το ζευγάρι Βίκυ, πρέπει να πούμε ότι είχε χωρίσει πριν από ένα μήνα περίπου και ίσως αυτή να είναι η αιτία αυτού του φωνικού, να μην αποδέχτηκε ποτέ ο κατηγορούμενος το χωρισμό και την απόρριψη από την 25χρονη κοπέλα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε τώρα στην Καλαμάτα, όπου είχαμε επίθεση από άντρα εναντίον της πρώην συντρόφου του. 38χρονος επιτέθηκε και πυροβόλησε με καραμπίνα κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, αφού πρώτα την είχε απειλήσει ευθέως για τη ζωή της. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Με αντιθέσει, Βίκυ, από ό,τι ακούγαμε τον συνάδελφο, η συγκεκριμένη 25χρονη εδώ στην Καλαμάτα στάθηκε πολύ πιο τυχερή, και αυτό κυρίως για το λόγο ότι ο 38χρονος πρώην σύντροφός της, χθες το πρωί, όταν της επιτέθηκε με κυνηγητικό όπλο, αστόχησε από περίπου 20 μέτρα, που την πυροβόλησε δύο φορές, στοχεύοντας προς το μέρος της χθες τις 10 λεπτά πριν τις 8. Όλα συνέβησαν λοιπόν σε κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτας, όταν η 25χρονη είχε σταθμεύσει το οχημά της και πήγαινε πεζή προς το σημείο που εργαζόταν. Τότε ο 38χρονος φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι. Την πυροβόλησε δύο φορές αστοχώντας, ενώ νωρίτερα, 10 λεπτά περίπου πριν, της είχε τηλεφωνήσει και της είχε πει χαρακτηριστικά «Η ζωή σου είναι λίγη». Φαίνεται ότι οι δύο τους διατηρούσαν σχέσεις τα τελευταία δύο χρόνια, είχαν χωρίσει από τις αρχές Αυγούστου και αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το αποδεχθεί. Ο 38χρονος μάλιστα είχε προχωρήσει και σε δύο ακόμα περιστατικά έντονης ζηλοτυπίας, ενώ είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και προς την οικογένειά της στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, δεν είχαν γίνει καμία καταγγελία προς τις αρχές. Τώρα ο 38χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, αφού πρώτα ενεπλάκησε τροχαίο από τις αστυνομικές δυνάμεις που έστρεψαν στο σημείο. Βρέθηκε και το όπλο. Να σου πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών, με το πιθανότερο είναι να ζητήσει να λάβει προθεσμία. Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή απειλή, για παράβαση προσωπικών δεδομένων, καθότι φαίνεται ότι την παρακολουθούσε μία μέρα πριν την επίθεση και βρέθηκαν στο κινητό του φωτογραφίες της ίδιας τραβηγμένες χωρίς τη θέλησή της, καθώς και νόμων περί παράβασης των όπλων. Όλα αυτά, Βίκυ, να κλείσω με αυτό λέγοντας, με έχοντας η πόλη τις μνήμες πολύ νοπές από την αδικοχαμένη Βασιλική μόλις στις αρχές του περασμένου Ιουνίου, όταν κατακρεουργήθηκε από τον σύζυγό της, με τα δύο περιστατικά μάλιστα αναλαμβάνοντα χώρα σε πραγματικά πολύ κοντινό σημείο στο κέντρο της πόλης, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, ένα ακόμη επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε και στην Πάτρα, όπου ένας άνδρας χτύπησε την πρώην σύντροφό του που ήταν σε διάσταση. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
3: Βίκυ, πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό ενδοκινειακής βίας με θύμα μια 57χρονη γυναίκα, όπου της επιτέθηκε ο σύζυγός της με τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όταν η γυναίκα βρισκόταν σε ένα κατάστημα εστίασης μαζί με κάποιο άλλο άτομο. Την εντόπισε ο 60χρονος, ο οποίος αρχικά της επιτέθηκε προκαλώντας επεισόδιο. Στη συνέχεια επέστρεψε και άρχισε να την βροχοκοπάει, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρεθεί στο έδαφος. Κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να την παραλάβει και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Παραμένει ακόμα νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών, ενώ ο δράστης αμέσως μετά από την πράξη του εξαφανίστηκε από την περιοχή με δίκυκλο, το οποίο είχε σταθμεύσει λίγο πιο πέρα, με αποτέλεσμα να αναζητείται τώρα από τις αστυνομικές αρχές.
0: Νίκο, τώρα στο Αγρίνιο κατηγορείται και ένας 13χρονος για βιασμό.
3: Υπάρχει μια καταγγελία η οποία έγινε από μια 13χρονη συμμαθήτρια του 13χρονου φερόμενος δράστη για βιασμό. Είναι μια καταγγελία η οποία εξετάζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με ιδιαίτερη προσοχή, βέβαια λόγω του νεαρού της ηλικίας, τόσο του φερόμενος δράστη όσο και της κοπέλας που έκανε την καταγγελία, και ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, έχουμε νεότερα για την υπόθεση με τον Τούρκο με τα όπλα?
4: Ναι, πριν από λίγο το Συμβούλιο Φετών Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την προσφυγή που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα στην απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα να φεθούν ελεύθεροι ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας που είχαν συλληφθεί με βαρύ οπλισμό, και αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο να οδηγηθούν στις φυλακές. Η προσφυγή είχε γίνει από τον εισαγγελέα Φετών, ο οποίος είχε κρίνει ότι η απόφαση να φεθούν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες δεν ήταν σωστή, ήταν λαθασμένη, καθώς και οι υποπτοί θεωρήθηκαν από τον εισαγγελέα να διαπράξουν το ίδιο αδίκημα, δηλαδή της διακεκριμένης κατοχής όπλου, πολεμικού όπλου, που είναι διακεκριμένη μορφή όπλοκατοχής, όπως και ύποπτοι να φύγουν από τη χώρα. Θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι, ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Γραφείου Ανθρωποκτονιών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και είχαν πληροφορίες για διακίνηση βαρέως οπλισμού στις ΙΚΕΣ πριν σχεδόν δύο εβδομάδες, και είχαν στην κατοχή τους ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα που προοριζόταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο ούζι. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις των ελληνικών διοπτικών αρχών ανέφεραν ότι αυτά τα όπλα θα χρησιμοποιούνταν σε εκτέλεση βολέου θανάτου. Άλλωστε και ο ίδιος ο 36χρονος στις απολογίες του, τόσο στην αστυνομία όσο και στην ανακρίτρια, είχε ομολογήσει ότι τα όπλα τα είπαν να τα μεταφέρει και του τα παρέδωσαν μέλη της μαφιόζικης τουρκικής οργάνωσης Daltons, λέγοντας βέβαια ότι ο ίδιος απειλήθηκε για τη ζωή του, γι' αυτό αναγκάστηκε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο δε Έλληνας είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με τα όπλα, γιατί απλώς χορήγησε το διαμέρισμα, το υπόγειο διαμέρισμα του πεθερού του, προκειμένου να μπουν χωρίς να ξέρει ότι είναι όπλα.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε και στην... Έχουμε και τρεις συλλήψεις για την εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας που είχαμε τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό.
4: Ναι, συνελήφθησαν τρεις αλβαπή, 26, 31 και 33 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν με ένταλμα που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή, καθώς είχε ταυτοποιηθεί, ενώ εξακολουθεί να αναζητείται ένας 32χρονος ομοεθνής του. Οι τρεις, τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου 2025, κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν με όπλα στον 32χρονο, και συγκεκριμένα ο ένας τον πυροβόλησε και ο 33χρονος τον πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει. Ο 26χρονος έκανε ακριβώς το ίδιο, πάλι πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ ο 31χρονος φαίνεται ότι του προέταξε απλώς ένα όπλο. Μάλιστα, από τον πρώτο πυροβολισμό τραυματίστηκε ένα άλλο άτομο, ευτυχώς ελαφρά, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, και οι διοικητικές αρχές θεωρούν ότι αυτό ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ομάδων που διακινούν ναρκωτικά. Οι αστυνομικοί του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούν την υπόθεση, τους συνέλαβαν τους οδήγησαν εδώ στον ανακριτή και πήραν προθεσμία να απολογηθούν για την επόμενη Τρίτη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς 11 αγρότες στην Καστοριά καταδικάστηκαν στο εφετείο για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις, Μάρια.
5: Το δικαστήριο Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Καστοριά, διατήρησε την καταδικαστική του απόφαση, μεταβάλλοντας όμως τις ποινές. Συγκεκριμένα, επέβαλε στον καθένα φυλάκιση 3 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 600 ευρώ. Υπενθυμίζεται, Βίκη, ότι πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση 6 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 300 ευρώ. Συγγνώμη. Η δικαστική αυτή εξέλιξη, Βίκη, προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση των εκπροσώπων του πρωτογενού τομέα. Οι ίδιοι σημειώνουν ότι η απόφαση αυτή έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά δικαστικών διώξεων που αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών για τις μορφές διαμαρτυρίας που επέλεξαν τα προηγούμενα χρόνια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Εγκληματική επίθεση καταγγέλει η οικογένεια στην Αμοργό. Μέσα στο σπίτι της οποίας, μάλιστα άγνωστοι, πέταξαν δυναμίτη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αυτή την εγκληματική επίθεση καταγγέλει ότι ήταν μάλιστα και προσχεδιασμένη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως καταγγέλει λοιπόν η οικογένεια, άγνωστοι πέταξαν δυναμίτη μέσα στο σπίτι από το παράθυρο του υπνοδωματίου τα ξημερώματα του Σαββάτου, την ώρα που ο γιος της οικογένειας κοιμόταν μαζί με τη φίλη του. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού άνδρα, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η κοπέλα βρίσκεται, όπως αναφέρει η οικογένεια, σε κατάσταση σοκ από την έκρηξη που έγινε ακριβώς δίπλα της. Η έκρηξη αναφέρουν ότι ήταν τόσο ισχυρή που συγκλώνησε ολόκληρη τη Λαγκάδα, Αμοργού, σκορπίζοντας πανικό σε όλο το χωριό. Αστυνομικές πηγές τώρα αναφέρουν πως για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η έκρηξη προήλθε πιθανώς από κάποια κροτίδα, την οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο νεαρός άνδρας επιχείρησε να απομακρύνει. Έσκασε ωστόσο στα χέρια του και έτσι προκλήθηκε ο τραυματισμός του, για την αντιμετώπιση του οποίου ο άνδρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Νάξου. Από το περιστατικό, όπως αναφέρει η αστυνομία, δεν αναφέρθηκαν άλλες ζημιές, ενώ από την έρευνα των αστυνομικών αρχών έως τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της επίθεσης. Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν είχαν προϋπάρξει επεισόδια, ενώ τα συγκεκριμένα άτομα δεν είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές. Η οικογένεια τώρα υποστηρίζει πως τα στοιχεία δείχνουν δεν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό, αλλά για ένα απολύτως προσχεδιασμένο έγκλημα, εξηγώντας πως το παράθυρο του δωματίου δεν βρίσκεται στο δρόμο και οι δράστες αναγκάστηκαν να αναρριχθούν και να περάσουν μέσα από 3 διαφορετικές ταράτσες για να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο και να πετάξουν την εκρηκτική ύλη. Mm-hmm. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο πατέρας της οικογένειας είναι Αιγύπτιος και η μητέρα Ελληνίδα, ενώ τα παιδιά της οικογένειας γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αμοργό. Η οικογένεια, να πούμε κλείνοντας, ότι καταγγέλει την επίθεση αυτή, τη χαρακτηρίζει δολοφονική επίθεση και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει κανένα να υποβαθμίσει, να αποσιωπήσει ή να θάψει το περιστατικό, ούτε να το παρουσιάσει σαν μια προσωπική διαφορά. Mm-hmm. Και απευθύνει έκκληση σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές να εξετάσουν με σοβαρότητα αν υπάρχει πολιτικό ή ρατσιστικό κίνητρο. Ενώ ζητά φυσικά τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των φυσικών αυτουργών, αλλά και των ηθικών αυτουργών που όπλησαν το χέρι του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να πάμε τώρα στην ΚΟ, όπου συνελήφθη μητέρα μετά το σοβαρό τραυματισμό του 3χρονου παιδιού της στο σταθμευμένο όχημά της. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει πώς ακριβώς προήλθε αυτός ο σοβαρός τραυματισμός του 3χρονου παιδιού της. Χριστίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Τραυματισμένο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, mm-hmm, εντοπίστηκε το 3χρονο παιδάκι στην ΚΟ. Το παιδί φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και υπό συνθήκες που διερευνώνται βρέθηκε να έχει εγκλωβιστεί το κεφάλι του στο παράθυρο οχήματος της οικογένειας με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Ο 3χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου δεν κινδυνεύει η ζωή του. Η μητέρα συνελήφθη μεν για έκθεση ανηλίκου, ωστόσο όπως ενημερωθήκαμε από την αστυνομία δεν προκύπτει αδιαφορία από την πλευρά της έναντι του μικρού παιδιού.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, Χριστίνα. Σε προσφυγή στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα διαμηνεί ότι θα προχωρήσει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος της Ρόδου προκειμένου να δοθούν λύσεις στο χρόνιο πρόβλημα των σοβαρών καταστροφών που προκαλούν τα ελάφια σε όλες τις καλλιέργειες του νησιού.
7: Ακριβώς. Βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι αγρότες και ο πρωτογενής τομέας στην Ρόδο. Το πρόβλημα με τα ελάφια είναι γνωστό. Παρά τις δεσμεύσεις, ωστόσο, για λήψη μέτρων δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος καταγγέλει κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις τεράστιες ζημιές που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες του νησιού. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι θα προσφύγουν στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να καθίσουν ήσυχοι. Το επόμενο διάστημα, δε, θα συγκαλέσουν λαϊκές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις και κινητοποιήσεις. Βίκυ.
0: Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στους κτηνοτρόφους. Αγωγές κατά του δημοσίου κατέθεσαν σήμερα δύο κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία που καταστράφηκαν από την ευλογιά των αγροπροβάτων και μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί για το σύνολο των ζώων που έχασαν. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι η πρώτη, αλλά είναι ακόμη δύο κτηνοτρόφοι που κατέθεσαν αγωγές κάτω του δημοσίου στο διοικητικό πρωτοδικείο, διεκδικώντας αποζημιώσεις για ζώα που πέθαναν από ευλογιά πριν από τη θανάτωση των κοπαδιών τους, καθώς και για αποθηκευμένες ζωοτροφές. Οι δικηγόροι τους ζητούν τη διεξαγωγή πιλωτικής δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να κριθεί το ζήτημα για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας, που έχουν βέβαια αντίστοιχες αξιώσεις. Στο επίκεντρο των αγών βρίσκεται το διάστημα ανάμεσα στην επιβεβαίωση της νόσου και τη θανάτωση των ζώων. Όπως καταγγέλουν, απώλειες που σημειώθηκαν κατά την αναμονή των αρμόδιων υπηρεσιών έμειναν εκτός αποζημίωσης. Και αυτές δεν ήταν ούτε μία, ούτε δύο μέρες, ούτε τρεις, αλλά μπορεί να ήταν και δύο και τρεις εβδομάδες. Η κτηνοτρόφος Μαρία Γκίζα ανέφερε ότι από τα 294 ζώα που έχασε, αποζημιώθηκε για τα 228. Τα υπόλοιπα 66 είχαν ήδη πεθάνει από ευλογιά μέχρι την ημέρα της θανάτωσης και σύμφωνα με την ίδια εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό της αποζημίωσης. Όπως είπε, από την εργαστηριακή επιβεβαίωση της νόσου μέχρι και την παρέμβαση των υπηρεσιών μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς οι κτηνοτρόφοι να ευθύνονται για αυτή την καθυστέρηση. Επίσης, η διεκδίκηση, όπως είπα, αφορά και τις ζωοτροφές που είχαν αποθηκευτεί και να καλύψουν τις ανάγκες του κοπαδιού το χειμώνα. Ο Βασίλης Κόκκαρης, που είναι ο δικηγόρος ενός εκ των δύο, υποστήριξε ότι οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη επειδή δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο αίτημα για πιλωτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικαιωθούν και όσοι έχουν προσφύγει και δεν είναι ένας και δύο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, στη Μαγνησία, με τις δύο σημερινές αγωγές, σχετικές προσφυγές φτάνουν τις τρεις. Είχαμε στις 4 Ιουνίου, θυμίζω, αγωγή για κτηνοτροφική εκμετάλλευση στον Αλμυρό. Κοινός πυρήνας, όπως είπαμε, τον διεκδικήσουν η αποζημίωση για ζώα που πέθαναν πριν από τη θανάτωση του κοπαδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα σταμάτησαν τη συγκομιδή της πράσινης επιτραπέζιας ελιάς στη Χαλκιδική, καθώς οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι οι φετινές τιμές δεν καλύπτουν ούτε το κόστος καλλιέργειας. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο.
9: Οι ελαιοπαραγωγοί στη Χαλκιδική βρίσκονται πλέον στα όρια τους, όπως υποστηρίζουν, διότι οι αυξήσεις των εφοδίων της ενέργειας σε συνδυασμό και με τη χαμηλή τιμή που παίρνουν από τις εταιρείες μεταποίησης φέτος για την πράσινη επιτραπέζια ελιά τους οδηγούν, όπως υποστηρίζουν, στο να σταματήσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους. Η φετινή σοδιά, όπως λένε, είναι μειωμένη από 30 έως 40% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η τιμή του προϊόντος καταγράφει τόση περίπου 40%. Πέρυσι η πράσινη επιτραπέζια ελιά πολλούνταν στα 1,80 ευρώ το κιλό, ενώ φέτος οι τιμές που παίρνουν είναι από 1,10 έως και 1,20. Και με αυτές τις τιμές λένε οι ελαιοπαραγωγοί πως δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι μετά τα έξοδα το ποσό που απομένει μπορεί να περιοριστεί στα 80 με 85 λεπτά το κιλό, όταν το κόστος καλλιέργειας υπολογίζεται, όπως λένε οι ίδιοι, περίπου στο 1 ευρώ έως 1-10 ευρώ ανάλογα με το κτήμα και την παραγωγή τώρα των δέντρων. Συνεταιρισμοί αλλά και οι ομάδες παραγωγών ζητούν από τις επιχειρήσεις μεταποίησης που έχουν ανακοινώσει τιμοκαταλόγους να τους επανεξετάσουν και να προχωρήσουν σε νέες βελτιωμένες τιμές. Καλούν όσους δεν έχουν ακόμη εκδώσει δημοκαταλόγους να μην το πράξουν χωρίς προηγουμένως να υπάρξει συνεννόηση με την πλευρά των ίδιων των παραγωγών. Γι' αυτό και ζητούν να γίνει μια συνάντηση. Δεν έχει οριστεί ακόμη αυτή η συνάντηση. Πιθανόν, όπως λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί, να γίνει τις επόμενες μέρες, δηλαδή στο διάστημα 28, 29 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Περί τα 30 λεπτά αυξήθηκε η τιμή του εγωπρόβειου χάλακτος, το οποίο εμφανίζεται ελλειμματικό σε επίπεδο Θεσσαλίας λόγω των θανατώσεων πολλών ζώων από την ευλογιά. Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί κάνει λόγο για ελλείψεις που εκ των πραγμάτων συμπαρασύρουν προς τα πάνω και την τιμή της φέτας, ενώ οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι ζητούν τη χαλάρωση των μέτρων για περιοχές που δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα ευλογιάς. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισσας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για ένα εξαιρετικά δύσκολο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί όχι μόνο στο Θεσσαλικό κάμπο, αλλά και σε άλλες περιοχές που υπάρχει κτηνοτροφική δραστηριότητα. Η τιμή του γάλακτος, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Μπαλούκας, σήμερα μιλώντας στην Ελλάδα, το εγωπρόβειο γάλακτος έχει διαμορφωθεί στο 1 ευρώ και 90 λεπτά. Είναι οι τιμές που κλείνουν συμφωνίες τώρα οι κτηνοτρόφοι, όταν πριν την ίδια περίοδο πέρσι η τιμή αυτή ήταν μόλις 1 ευρώ και 62 λεπτά με 1 ευρώ και 63 λεπτά στην καλύτερη περίπτωση. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει έλλειψη στην παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος λόγω των θανατώσεων που έγιναν στο ζωικό κεφάλαιο από την ευλογιά αλλά και άλλες ασθένειες όπως η πανόλη των εγωπροβάτων, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε μια πτώση στην παραγωγή γάλακτος συνολικά που φτάνει από το κειμένεται μεταξύ 13 έως και 15%. Μπορεί ποσοστία αυτό το ποσοστό να μην ακούγεται μεγάλο, ωστόσο σε πραγματικά κιλά είναι κρίσιμο το μέγεθος για την παραγωγή, ιδιαίτερα της φέτας, με αποτέλεσμα να έχουμε, να συμπαρασύρονται όλα προς τα πάνω. Κάπως έτσι λοιπόν αναμένεται να οδηγηθούμε να δούμε αυξήσεις στην τιμή της φέτας από 2 έως και 3 ευρώ το κιλό. Και να διευκρινίσουμε, μιλάμε για τη φέτα και όχι για το λευκό τυρί που παράγεται από αγελαδινό γάλα και είναι σαφώς βεβαίως κατώτερης ποιότητας και πολύ πιο φθηνό σε σχέση με τη φέτα που παράγεται από εγωπρόβειο γάλα. Το ζητούμενο βεβαίως αυτό που λένε και οι κτηνοτρόφοι είναι ότι θα πρέπει σταδιακά να αρχίσει η χαλάρωση των μέτρων, τα περιοριστικά μέτρα και στην βόσκηση των κοπαδιών αλλά και στις μετακινήσεις ισχύουν μέχρι και το τέλος του έτους. Με βάση βέβαια τα μέχρι τώρα στοιχεία τουλάχιστον για τη Θεσσαλία, οι κτηνοτρόφοι ζητούν να υπάρξει μια χαλάρωση των μέτρων αυτών ώστε να γίνει εφικτό να μπορέσουν και οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν καλύτερα στην αναδιοργάνωση βεβαίως του ζωικού τους κεφαλαίου. Είναι πολλά τα έξοδα που έχουν κάνει τα τελευταία 2 χρόνια που κρατάνε αναγκαστικά τα ζώα τους εσταυλισμένα και θα πρέπει βεβαίως να δοθεί και η δυνατότητα τουλάχιστον για περιοχές που δεν έχουμε καιρό να σημειωθεί κρούσμα, να παρατηρηθεί

0: σχολείου αλλά και την κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα.
1: Μόλις 4 μέρες πρόλαβα να κάνουν μάθημα τα παιδιά λοιπόν. Μιλάμε για 33 μαθητές, είναι τετραθέσιο το συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. 4 μέρες πρόλαβα να κάνουν μάθημα, καθώς από τη Δευτέρα που δόθηκε το OK από το Δήμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έγιναν συνεχείς και επισταμένοι ψεκασμοί και απεντομώσεις στο χώρο του σχολείου αλλά και στους γυροχώρους από αυτό. Ωστόσο σήμερα είχαμε την επίθεση ψήλων σε 3 μαθητές, να το πω έτσι έστω χαρτολογώντας, οι οποίοι δάγκωσαν 3 μαθητές. Αμέσως λοιπόν η διεύθυνση του σχολείου και οι δάσκαλοι πήραν τα παιδιά από το χώρο και τα πήγαν στην πλατεία του χωριού, στο πνευματικό κέντρο. Στο σημείο έφτασαν το πρωί ο δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας, μέχρι και η αστυνομία. Οι διαμαρτυρίες των γονέων είναι προφανώς έντονες. Το πρόβλημα εντοπίζεται εκεί που είχε εντοπιστεί και την πρώτη φορά, σε αδέσποτα αλλά και δεσποζόμενα ζώα τα οποία αφήνονται ελεύθερα από τους ιδιοκτήτες τους και κυκλοφορούν στο χωριό. Μάλιστα υπάρχει καταγγελία από κατοίκους αλλά και από τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα ότι μόλις χθες είχαμε νέα επίθεση αδέσποτων τα οποία έπνιξαν κάποια 20 τα κυρίως κότες. Και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα προσληφθεί εταιρεία η οποία θα αναλάβει να μαζέψει όσα ζώα είναι αδέσποτα, ατσιπάριστα και σκυλιά και γάτες και θα επιβληθούν πρόστιμα, όπως είπε, και σε εκείνους οι οποίοι έχουν δεσποζόμενα ζώα χωρίς όμως να είναι τσιπαρισμένα ή τα αφήνουν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Τα παιδιά τώρα θα κάνουν προσωρινά μάθημα τα μισά στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Λέοντα, τα άλλα μισά στο κτίριο της κοινότητας, και στην περίπτωση που δεν καταφερθεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τους ψήλους, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μεταφερθούν σε άλλο σχολείο της ορεινής ζώνης, κυρίως στις Βολίμες. Μάλιστα. Μιλάμε για μισή ώρα με αυτοκίνητο από τον Άγιο Λέοντα, προκειμένου να κάνουν εκεί μάθημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, την ανάγκη ανέγερσης νέου κτηρίου για το ειδικό δημοτικό σχολείο Λίμνου αναδεικνύει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με αφορμή την παρουσία τροκτικών στο σχολείο στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Από τη μια έχουμε ψήλους, εδώ έχουμε τροκτικά. Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Μυρσίνη.
2: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων? Ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς το ειδικό δημοτικό σχολείο που συστεγάζεται με το νηπιαγωγείο αντιμετωπίζει πρόβλημα με την παρουσία τροκτικών, και αν και ξεκίνησε από το Δήμο της Λίμνου μειοκτονία, τα ποντίκια συνεχίζουν να εντοπίζονται στους χώρους που τα παιδιά κινούνται, τρώνε, ακουμπάνε τα πράγματά τους. Ζητήθηκε από το Δήμο να κλείσει το σχολείο μέχρι το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί, κάτι όμως που δεν έγινε, όπως λένε οι γονείς, καθώς θεωρήθηκε ότι το θέμα έχει λυθεί. Όμως συνεχίζει το προσωπικό να βρίσκει ποντίκια ή τις ακαθαρσίες τους, με αποτέλεσμα οι γονείς να μην στέλνουν τα 14 παιδιά στο σχολείο. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μιλώντας στην ΕΡΤ Αιγαίου, αναφέρθηκε και στο χρόνιο, όπως είπε, αίτημα το ειδικό σχολείο να αποκτήσει τη δική του αξιοπρεπή στέγη και όχι μια αίθουσα που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών. Ανέφερε ακόμα την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού και προσωπικού ειδικής αγωγής για τουλάχιστον 7 θέσεις. Επικοινωνήσαμε με τη Δήμαρχο της Λίμνου, την κυρία Γεώργα, η οποία μας είπε για το θέμα της παρουσίας τροκτικών στο σχολείο ότι κάναμε ό,τι προβλέπεται και αυτή τη στιγμή το σχολείο δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πρόκειται, είπε, για ένα τυχές γεγονός με κάποιο ποντίκι που μπήκε από αφύλακτη πόρτα ή παράθυρο. Ο Δήμος έχει κάνει από πιστοποιημένο συνεργείο 3 μειοκτονίες, θα κάνει και μια επαναληπτική σήμερα. Και στη συνέχεια καθαρίστρια, κάθε φορά που γίνεται μειοκτονία, παραδίδει το σχολείο έτσι όπως προβλέπει η διαδικασία. Όσον αφορά το θέμα της μετεγκατάστασης του σχολείου ή αναγέρσης νέου, η Δήμαρχος σημείωσε ότι σε πρόσφατη συνάντηση οι γονείς ενημερώθηκαν ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα μετεγκατάστασης, ενώ έχουν γίνει και ουσιαστικές παρεμβάσεις το καλοκαίρι για τη βελτίωση της εικόνας του σχολείου και διαμόρφωση χώρων ανάλογα με τις ανάγκες του δικού σχολείου, όπως ράμπα, αμαία για τουαλέτες κτλ. Ενώ όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας σχολείου σε νέο κτίριο, υπάρχει ένα όμορφο οικόπεδο 4 στρεμμάτων και υπάρχει στον προγραμματισμό μελλοντικό του Δήμου της Λίμνου να δημιουργηθεί εκεί νέο σχολείο. Και πριν να κλείσουμε, Βίκη, να αναφερθούμε λίγο και στις εξελίξεις στοιχείο, από τη Λίμνο να πάμε στοιχείο.
0: Όπου και εκεί έχουμε θέματα, ναι.
2: Έτσι, ναι. Είχαμε ενημερώσει τους ακροατές μας στην αρχή της εβδομάδας για την κατάληψη που πραγματοποιούν οι γονείς στο σχολείο, γιατί δεν υπάρχουν δρομολόγια μαθητικά να μεταφέρουν από τα γύρω χωριά στο πυργί. Αύριο 9 η ώρα το πρωί, γονείς του σχολείου, του πυργίου, καλούν γονείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς, στοιχείο μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα μεταφορά.

0: μαθητών στα σχολεία, όχι μόνο για το πυργί που αφορά 30 μαθητές, αλλά για 208 παιδιά από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο στην Αχείο, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη μεταφορά τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στη συνάδελφο Κατερίνα Πολύζου. Καθώς, Κατερίνα, έχουμε κινητοποίηση στη διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, την οποία διοργανώνει ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών του Ιδρύματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής εκεί, έτσι δεν είναι?
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε σχετική ανακοίνωσή τους αλλά και με βίντεο που δίνουν στη δημοσιότητα, οι φοιτητές καταγγέλνουν ότι οι εγκαταστάσεις εστίες και κυρίως στην πρώτη φάση παραμένουν χωρίς απεντόμωση, με αποτέλεσμα να έχουν κατακλειστεί από κατσαρίδες. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τράβηνε καθυστέρηση οφείλεται στη γραφειοκρατία που προϋποθέτει ο διαγωνισμός για τη σχετική σύμβαση. Από την πλευρά τους, οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι η ίδια γραφειοκρατία ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα με την επιβολή 100 ευρώ για την εισδοχή στις εστίες, ενώ παράλληλα τα δωμάτια που παραχωρούνται γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες και δικαστικά μέτρα όταν ένας εστιακός κρίνεται μη δικαιούχος, επιβάλλεται αμέσως η έξωση. Να πούμε ότι εκτός από τη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν οι φοιτητές την Κυριακή 27 του μήνα, αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εκθέσουν τα προβλήματά τους.
1: Τώρα, Κατερίνα, να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς όπως φαίνεται ένας 50χρονος με καταγωγή από τον Μήλοπόταμο Ρεθύμνου, που συνελήφθη χθες το μεσημέρι, περιποιόταν φυτεία κάναβη σε χώρο εκτός των οριών της φυλακής στα Χανιά.
3: Σε όμορφο χώρο, πρόκειται για τις αγροτικές φυλακές, που δίνουν τους κρατούμενους τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε καλλιέργειες, προσκή κουβαδιών, γλυπτική και άλλα. Σε όμορο χωράφι, λοιπόν, είχε φροντίσει να φυτέψει 30 δεντρίλια κάναβης. Εκτός όμως αυτό, 35 συνολικά δεντρίλια κάναβης, έχει ένα μεγάλο παρελθόν. Αφού το 2008 είχε συλληφθεί στο Μηλοπόταμο για φυτεία κάναβης με σκοπό το εμπόριο, καταδείξεται από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, φτάνοντας μαλάδες, είχε πυροβολίες κατά τριών αστυνομικών. Ο ένας, μάλιστα, αστυνομικός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ισόβια κάθειρξη και 30 επιπλέον χρόνια για τις τρεις ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίες, καθώς και για τα δικήματα που αφορούσαν τα όπλα. Του είχε επίσης επιβληθεί τότε εφηματική ποινή 151.000 ευρώ και ισόβια στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Φαίνεται ότι ο γνωστός για τη δράση του κακοποιός αρχές δεν έχει σωφρονιστεί, αντιθέτως φροντίζει να επιχειρεί να παραβατεί ακόμα και δίπλα από τον χώρο όπου σωφρονίζεται.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Εμείς τώρα να πάμε στον Πύργο και στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, καθώς από όσο φαίνεται οι τηλεφωνικές απάτες στην Ηλία έχουν εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα. Στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού εξαπατήθηκαν 16 πολίτες, κυρίως της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι έχασαν χρήματα και κοσμήματα αθρηστικής αξίας που υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Αναφέρω τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου ανυποψίαστοι πολίτες έχασαν 80, 60 και 50 χιλιάδες ευρώ καθένας μετρητά που είχαν στο σπίτι.
1: Μετρητά που είχαν στο σπίτι μιλάμε για 80 χιλιάδες ευρώ.
4: Πολιτών. Δεν ξέρω να ακούγουμε.
1: Ναι, Παναγιώτη, σε ακούμε κανονικά.
4: Έπεσαν θύματα επιτίδιων οι οποίοι επικαλούμενοι την ιδιότητα του λογιστή με το πρόσχημα της οφειλής στην ΑΒΕ ή στην εφορία, κατάφεραν να αποσπάσουν μετρητά συνολικής αξίας 260.000 ευρώ και κοσμήματα περίπου 50.000 ευρώ αξίας. Μέχρι στιγμής έχουν τελεστεί 16 απάτες, οι απόπειρες είναι καθημερινές, είναι δεκάδες καθημερινά. Από αυτές έχουν εξιχνιαστεί 9 και είχαμε και μία σύλληψη, διότι ένας από τους πολίτες αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη, με αποτέλεσμα να προλάβει να ειδοποιήσει την αστυνομία και ο δράστης να συλληφθεί. από την αστυνομία επισημαίνεται, αλλά και από τους εκπροσώπους των λογιστών, ότι δεν πρέπει να δίνουν κανένα στοιχείο, είτε τραπεζικό κωδικό, είτε να δίνουν χρήματα τηλεφωνικά, και το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να κλείνουν το τηλέφωνο και να τηλεφωνούν οι ίδιοι στο λογιστή τους ή συγγενικά τους πρόσωπα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους κάτοικοι των Αθανάτων και της γύρω περιοχής στο Ηράκλειο Κρήτης, στέλνοντας νέο μήνυμα αντίδρασης στη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούβι. Η χθεσινή κινητοποίηση μάλιστα πραγματοποιήθηκε μετά την άκαρπη τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης, από την οποία δεν προέκυψε εναλλακτική λύση για τη χωροθέτηση της δομής. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, και δεν προέκυψε, Βίκη, κανένα ουσιαστικό νεότερο από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των δημάρχων, παρά το γεγονός ότι όταν έγινε η συνάντηση πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, στο Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου, είχαν πάρει τελεσίγραφο ουσιαστικά από τον Θάνο Πλεύρη να προτείνουν ως αυτοδιοίκηση άλλο χώρο ικανό να φιλοξενήσει τη δομή, προκειμένου το Υπουργείο να την εξετάσει και να μην γίνει τελικά στους Αθανάτους. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχε δοθεί ένα περιθώριο, κανένας δεν θέλει να αναλάβει προφανώς το πολιτικό κόστος, να πάρει δηλαδή την πολιτική ευθύνη και να προτείνει μία δομή, διότι αυτόματα θα ξεσηκωθούν οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής. Αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για να μην πούμε χρόνια, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θέλει κανείς, ούτε Δήμος ούτε η Περιφέρεια, να αναλάβει το όποιο πολιτικό κόστος, και γι' αυτό αυτή η υπόθεση σέρνεται. Και όπως φαίνεται, όπως δείχνουν τα πράγματα, η δομή θα γίνει στους Αθανάτους. Αυτό άλλωστε έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός, όσο η αυτοδιοίκηση δεν προτείνει μία εναλλακτική. Είχαν εξεταστεί στο παρελθόν και άλλοι χώροι, δεν προχώρησε κανείς. Βρισκόμαστε πιο κοντά παρά ποτέ στο να γίνει η προσωρινή δομή στους Αθανάτους, εκεί δηλαδή όπου θα συγκεντρώνονται οι άνθρωποι που φτάνουν με τις βάρκες νότια του Ηρακλείου και του Λασιθίου, θα καταγράφονται και στη συνέχεια θα προωθούνται σε δομές της υπηρετικής χώρας. Οι κάτοικοι αντιδρούν. Χθες το βράδυ έκλεισαν για μία ακόμα φορά το δρόμο, τον κλείνουν περιστασιακά. Κάποιες ώρες ανοίγουν προφανώς για να περάσουν ασθενοφόρα ή άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Μένει να δούμε σε ποια μορφή θα αποφασίσουν να γίνει αυτή η κλιμάκωση. Προφανώς και δηλώνουν απογοητευμένοι, διότι θα είχαν πάρει είτε φανερά είτε on the record κάποιες υποσχέσεις ότι οι αυτοδιοικητικοί, ενδεχομένως και κάποιοι βουλευτές, να πίεζαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βλέπουν ότι δεν γίνεται τίποτα. Και γι' αυτό, πέρα από την απογοήτευση, εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Να σας πω κλείνοντας ότι πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι είχαμε ακόμα μία άφιξη μεταναστών προσφύγων νότια της Κρήτης. Μάλιστα, υπήρξε και επιχείρηση απεγκλωβισμού τους από την περιοχή του Αγίου Φάραγγου. Μιλάμε για 36 άτομα, εκ των οποίων 3 γυναίκες και ένα κορίτσι 5 ετών, αποβιβάστηκαν πριν από λίγο με ασφάλεια στους Καλούς λιμένες, και σε περίπου μία ώρα, σύμφωνα με το σχεδιασμό και τις πληροφορίες που έχουμε, θα βρίσκονται στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, έναν άκρος ακατάλληλο χώρο και για τους ίδιους, αλλά και για το προσωπικό, Βίκη, που έχει την ευθύνη για τη φύλαξή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη βήμα προς την αποξήλωση εγκαταστάσεων του ατμοελεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου έγινε με την έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της μελέτης για τις πρόδρομες εργασίες καθαίρεσης και απομάκρυνσης τμήματος των εγκαταστάσεων του σταθμού. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη βρίσκονται και οι 5 πύργοι ψύξης των μονάδων, 1 έως 5, μαζί με τα συνολικά.
1: Φωτεινή, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην γραμμή, από όσο καταλαβαίνουμε.

0: σε κρίσιμη παράμετρο τώρα εν ώψη του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3 αναδεικνύεται το απόθεμα των διαθέσιμων κατοικιών στην περιφέρεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κομωτινή, όπου οι κατοικίες για οικογένειες άνω δηλαδή των 80 τετραγωνικών μέτρων είναι περισσότερες από τις μισές της συνολικής προσφερόμενης αγοράς. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος τώρα θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Ναι, Δίκη, καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύεται το πραγματικό απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών, αφού τα εισοδηματικά κριτήρια από μόνα τους δεν αρκούν, αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα σπίτια σε προσιτές τιμές. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι λοιπόν τα ευρήματα έρευνας του πανελλαδικού δικτύου η Real Estate, η οποία χαρτογραφεί την προσφορά ακινήτων σε 10 δήμους της χώρας για οικογενειακές κατοικίες, δηλαδή από 80 ως 150 τετραγωνικά μέτρα, με τουλάχιστον 2 υπνοδωμάτια και έτος κατασκευής ως το 2007. Ο Δήμος Κομωτινής λοιπόν αναδεικνύεται πρωταθλητής σε πραγματική δεξαμενή επιλογών. Ειδικότερα, οι κατοικίες του συγκεκριμένου μεγέθους αντιπροσωπεύουν το 52,5% της συνολικής αγοράς προς πώληση. Μάλιστα, για κατοικίες άνω του πρώτου ορόφου με τιμή ως 300.000 ευρώ, το διαθέσιμο ποσοστό ανέρχεται στο 33,68% του συνόλου της τοπικής αγοράς, ενώ εξαιρετικά υψηλό, στο 26%, είναι και το μίνιμουμ οικονομικό όριο των 150.000 ευρώ. Όσον αφορά δε την παλαιότητα στην Κομωτινή, το 73,80% των επιλέξιμων ακινήτων έχει κατασκευαστεί ως 1990, το 25,9% την περίοδο 1991-2007. Τα στοιχεία δηλαδή σημαίνουν ότι μία στις τέσσερις κατοικίες πληρεί σορευτικά όλα τα κριτήρια του προγράμματος. Βέβαια, υπολογίσιμη παράμετρος είναι και το κόστος που συνεπάγεται η αναγκαιότητα για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών οικημάτων. Στον αντίποδα τώρα, έντονη στεγαστική ασφυξία καταγράφεται στην Κρήτη, Χανιά η πραγματική δεξαμενή επιλέξιμων κατοικιών με τιμή ως 150.000 ευρώ περιορίζεται στο 0,20% μόλις της συνολικής αγοράς και στο Ηράκλειο 0,84%. Παρόμοια είναι η κατάσταση σε Βόλο, Λάρισα, Γιάννα, Καλαμάτα και Ναύπλιο. Ελαφρώς καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν Πάτρα και Κόρινθος. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε και πάλι στη Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, μιλούσαμε για την αποξήλωση εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου.
2: Έτσι ακριβώς, Βίκη, να συνεχίσω εκεί που είχαμε σταματήσει, ότι στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη βρίσκονται και οι 5 πύργοι ψύξης των μονάδων, 1 έως 5, μαζί με τα συνοδά κτίρια και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η ΔΕΗ έχει γνωστοποιήσει στις 16 Μαΐου την οριστική πάυση λειτουργίας των μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την οριστική απόσυρσή τους. Από τις εργασίες υπολογίζεται ότι θα προκύψουν περισσότερες από 51.000 τόνοι σκυροδέματος και περίπου 7.300 τόνοι σιδήρου και χάλιβα, ενώ προβλέπεται ειδική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει μεταξύ άλλων να ελεγχθεί ο χώρος για πιθανή παρουσία αμιάντου, ραδιανεργών πηγών και ρυπασμένων εδαφών. Παράλληλα, προβλέπεται μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης και του θορύβου. Η απόφαση του Υπουργείου ισχύει έως το 2031. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέχρι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι καταδαφίσεις. Η εξέλιξη έρχεται μετά την πρόσκληση της ΔΕΗ τον περασμένο Μάιο για την κατεδάφιση και αποξήλωση των 5 πύργων ψύξης του κτηρίου, το αποστητήρα και άλλων συνοδών εγκαταστάσεων, καθώς και του συστήματος αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου. Την ίδια ώρα η υπόθεση βρίσκεται και ενώπιον της δικαιοσύνης. 50 πολίτες έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατατέθοντας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά τη ΔΕΗ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΡΑΗ. Η αίτηση αναστολής αναμένεται να εκδικαστεί στις 20 Οκτωβρίου. 2 λεπτά βγήκε τώρα και η βουλευτική παρέμβαση για το θέμα έχει καταθέσει ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος της Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Με αίτηση κατάθεση εγγράφων ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προσκομιστούν στη Βουλή όλα τα έγγραφα στα οποία έχουν αναφερθεί και στηρίχθηκε η απόφαση για τις καταδαφίσεις. Και βέβαια, παράλληλη έντονη ανησυχία. Παράλληλα, έντονη ανησυχία εκφράζει και το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι η αποξήλωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων και ειδικά των 5 πύργων ψύξης περιορίζει τις δυνατότητες αντίδρασης σε ένα ενδεχόμενο δυσμηνές ενεργειακό σενάριο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. πολύ πιεστικές καταστάσεις για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης, αποχέτευσης και τους καταναλωτές, διαβλέπουν οι διοικήσεις των δημοτικών επιχειρήσεων, η ΔΕΙΑ, που θεωρούν ότι το μέτρο της υποχρεωτικής επιβολής προστίμου για ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι μόνο η αρχή όσων έρχονται από το 2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, καλό σου απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, Βίκη, και καλό μεσημέρι. Είναι ανησυχία και μεγάλη πίεση δημιουργεί στις ΔΕΙΑ αυτή η υποχρεωτικότητα που επιβάλλει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για τα πρόστιμα στις οφειλές καταναλωτών, όταν αυτές είναι αρρύθμιστες και ξεπερνούν το εξάμηνο, αλλά και η αποστολή τους στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Τα πράγματα σφίγγουν με τον νόμο που θεσπίστηκε μέσα στο καλοκαίρι και δεν μας επιτρέπεται πλέον να διατηρήσουμε την όποια ελαστικότητα μπορούσαμε να έχουμε ως τώρα, αλλά και τα όποια περιθώρια είχαμε να ασκούμε κοινωνική πολιτική, σχολίασε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, ο κ. Τσομπανίδης, ο οποίος διέβλεψε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή διοικιώσεων σχεδιάζονται για μέσα από το 2027 και μετά για το νερό. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η οικονομική κατάσταση των ΔΕΙΑ όλης της χώρας, ειδικά από το 2021 και μετά που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως εξαιτίας της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν απέκλεισε να οδηγηθεί η ΔΕΙΑ και σε μικρές αυξήσεις στο νερό. Mm-hmm. Ο ίδιος πάντως μετέφερε τη βεβαιότητα ότι από το 2027 έρχονται κι άλλες αποφάσεις για τις ΔΕΙΑ, όπως οι συγχωνεύσεις, και σημείωσε ότι εάν περάσουν όλα αυτά που φαίνεται ότι σχεδιάζονται, η τελική φάση, στο βάθος δηλαδή, διαφαίνεται η ιδιωτικοποίηση του νερού και αυτό, όπως είπε, θα είναι ανεπίτρεπτο. Τώρα κλείνοντας να σας πω ότι η ΔΕΙΑ είναι σαν αμένα κάρβουνα, συνεννοούνται μεταξύ τους και προαναγγέλνουν συντονισμένη αντίδραση σε αυτά τα σχέδια και μιλάω τώρα για τις ΔΕΙΑ όλης της χώρας. Έχουν ένα κοινό αίτημα σίγουρα και αυτό είναι να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Μία από τις καλύτερες τουριστικές σεζόν των τελευταίων ετών εκτιμάται ότι διανύει φέτος η Σάμος, με τον αντιπρόεδρο της Τοπικής Ένωσης Ξενοδόχων να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της ξενοδοχειακής δυναμικότητας του νησιού, καθώς, όπως ανέφερε, οι διαθέσιμες κλίνες δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση που διαμορφώνεται. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και έτσι είναι τα πράγματα, διότι καταλαβαίνετε ότι ο κύριος όγκος της ζήτησης είναι μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στην full season που λέμε. Και εκεί λοιπόν η Σάμος έχει δυστοκία στο να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες, διότι δεν επαρκούν οι κλίνες. Και αυτό που λένε τώρα είναι η μόνιμη εποδός από όλους τους πράκτορες, από όλους τους ηθήνοντες του τουρισμού, που διαρκώς λένε να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα, να προχωρήσουν στην αντικατάσταση και την αξιοποίηση όλων των κλινών που μπορούμε να διαθέσουμε για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε και το ποσοστό. Όπως σημείωσε η πραγματική όμως αποτίμηση της φετινής τουριστικής σεζόν θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή της, δηλαδή περίπου σε κανένα μήνα από ό,τι υπολογίζουμε, δηλαδή στα τέλη του Οκτώβρη, υπογράμμισε την ανάγκη να επικρατήσει αισιοδοξία για να μην κυριαρχεί η αρνητική προσέγγιση, επισημένοντας πως η Σάμος θα πρέπει να αξιοποιήσει την δυναμική που έχει αναπτύξει. Να σας πω ότι ιδιαίτερη αναφορά έχει γίνει και για την παρουσία της Jet 2 στη Σάμο, η οποία δραστηριοποιείται για πρώτη φορά φέτος στο νησί. Μιλάμε για τους Άντλους πάντα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, Βίκη, και στις προηγούμενες συζητήσεις μας. Να σας πω ότι οι πτήσεις για του χρόνου έχουν την προοπτική να φτάσουν τις 7. Εκτίμηση ότι οι αεροπορικές εταιρείες και οι τουριστικοί πράκτορες δεν έχουν κίνητρο να πραγματοποιούν πτήσεις με χαμηλές πληρότητες. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι χρειάζονται περισσότερες κλίνες. Και τώρα να πω ότι το μεγάλο στίχημα για τη Σάμο είναι πλέον να αξιοποιήσει τη θετική δυναμική της φετινής χρονιάς, ενισχύοντας τις υποδομές και αυξάνοντας τις διαθέσιμες κλίνες. Παράλληλα, ζητούμενο είναι να παραμείνει η διατήρηση του ενδιαφέροντος από τις σημαντικές αγορές του εξωτερικού, ώστε η αναδεκτή πορεία του σαμιωτικού τουρισμού να έχει συνέχεια και τα επόμενα χρόνια. Και μια τέτοια προσπάθεια γίνεται και προς την πλευρά τώρα της Ιταλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θα επαναλειτουργήσουν τα λουτρά ελευθερών από την περιφέρεια τώρα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να μας πει ο Σάκης Ασβεστάς τώρα από την ΕΡΤ Καβάλας περισσότερα. Σάκη.
5: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά είναι το μεγάλο στοίχημα αυτό για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, η επαναλειτουργία τους, όπως το δήλωσε χτες και ο Περιφερειάρχης ο κύριος Τοψίδης. Από την πλευρά του, αντιπεριφερειάρχης της Καβάλας ο κύριος Μαρκόπουλος, σημείωσε ότι υπάρχει ένας μισθωτής, ο οποίος ήταν κακοπληρωτής και είχε αναλάβει να πλάσει τα λουτρά, δεν προχώρησε τη διαδικασία και τώρα προσπαθούν να λύσουν αυτή τη μίσθωση, έτσι ώστε να προχωρήσουν στην αξιοποίησή τους. Να υπενθυμίσουμε ότι τα λουτρά ελευθερών είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα, όχι απλώς στην περιοχή, πλην όμως είναι ανενεργά εδώ και τουλάχιστον μία πενταετία. Κάτι το οποίο έχει εκνευρίσει ιδιαίτερα τους ανθρώπους του τουρισμού της περιοχής. Και κάτι άλλο, μια που μιλάμε για τουρισμό. Χτες και σήμερα η Καβάλα υποδέχτηκε δύο μεγάλα υπερσύγχρονα κρουαζιερόπλια που έφεραν 4.200 τουρίστες συνολικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σειρά εκδηλώσεων οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννησή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, και των 250 χρόνων από την γέννησή του. Να πάμε στο Λικουργό Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤΑ Κέρκυρας. Λικούργε. Λικούργε, μας ακούς? Από όσο φαίνεται, μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν έχουμε τον Λικούργο. Με την ευκαιρία λοιπόν να πούμε, καθώς από όσο φαίνεται προφυλακίστηκε ο 27χρονος στην Ιγουμενίτσα για την δολοφονία της πρώην συντρόφου του, της 25χρονης, καθώς ολοκληρώθηκε η απολογία του. Θα με ενημερώσετε αν έχουμε τελικά το Λικούργο ή θα προχωρήσουμε κάπου αλλού? Μάλιστα.

0: Τώρα την τραγωδία του Ευρυπίδη, η Ιφηγένεια η Εναυλίδη θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το θεατρόφιλο κοινό απόψε στην Ιθάκη στο πλαίσιο του φετινού θεατρικού φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο νησί. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Ιθάκη λοιπόν είναι ο τελευταίος σταθμός στη μεγάλη περιοδία σε πόλεις της περιφέρειας που πραγματοποίησε φέτος η ομάδα Σημείο 0 με την παράσταση αυτή μετά τη θερμή ανταπόκριση των θεατών στο θέατρο Άτης της πρωτεύουσας. Η μετάφραση του έργου είναι του Παντελή Μπουκάλα, η σκηνοθεσία του Σάβα Στρούμπου, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Κατερίνας Παπαγεωργίου, ενώ τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Ζήσης Σέγγλιας. Επί σκηνής, μια ομάδα αξιόλογων ηθοποιών δίνει ζωή στην τραγική ιστορία της Ιφηγένειας που θυσιάζεται από τον ίδιο της τον πατέρα για να ξεκινήσει ένας πόλεμος. Στην Ιφηγένεια Εναυλίδη διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη «Ο κόσμος βαδίζει στο χείλος της Αβύσσου, χωρίς αέρα και χωρίς διέξοδο από τον παραλογισμό του επερχόμενου μεγάλου πολέμου». Ο Ευρυπίδης είναι σύγχρονός μας, γράφει εντός της εποχής μας, στο δικό μας καιρό της παρακμής, όπου το ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο κατακριμνίζεται στην άβυσσο της βαρβαρότητας των πολέμων, της αλλίωσης κάθε έννοιας δημοκρατίας και της γενικευμένης βαρβαρότητας σε όλο το φάσμα της ζωής. Το κοίταγμα του Ευρυπίδη, λέει ο σκηνοθέτης, είναι ομό, σαρκαστικό, οργισμένο. Δεν εξειδανικεύει, δεν συγχωρεί, δεν καθησυχάζει. Αντιθέτως, αποκαλύπτει τις στιβάδες των καταστροφών που συσσωρεύονται σε ένα κόσμο που ούτε μπορεί να γυρίσει πίσω σε ένα ιδανικό ή ηρωικό παρελθόν, ούτε μπορεί να προχωρήσει προς ένα κάποιο μέλλον, εθελοτυφλώντας για την τωρινή του κατάσταση όπου άνθρωποι και κυρίως παιδιά μετατρέπονται χωρίς κανένα έλεος σε κρέας για κανόνια. Απόψε λοιπόν στις 9, στο πλαίσιο του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης, η παράσταση αυτή που μεταφέρει ένα τραγικά επίκαιρο και σαφώς διαχρονικό μήνυμα κατά της φρίκης του πολέμου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο και από τα βόρειο-δυτικά με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν τις πρωινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν νοτιότερα επηρεάζοντας επιπλέον τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά, όλο το Ιόνιο και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Τοπικά τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι ισχυρά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 23 με 25 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές θα σημειώσουν μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει έως 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ο Κύβο ερήφθη, οι ημερομηνίε ανακοινώθηκαν, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνηση θα ανακοινωθούν 30 του μηνό, 6 μέρε από τώρα. Όπω συμβαίνει κάθε φορά, με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση να αφορά το επόμενο 15 ημέρο, λόγω τη μεταβλητότητα στι διεθνεί τιμέ του πετρελαίου. Το είπε νωρίτερο κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημειώνοντα ότι στι 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέε ανακοινώσει, οι οποίε θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, αφού η διάθεσή του ξεκινά στι 15 του ίδιου μήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντήρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως σημείωσε ο ίδιος. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, δεν μπορεί να γίνει υποδεκτή καμία ρυθμίση που θα αναγνώριζε την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του Μνημείου, ξεκαθαρίζει σε άρθρο του στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στο ανακριτή 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης στην Οικουμενίτσα. Σε ιστορικό υψηλό την περασμένη εβδομάδα έφτασε η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγγίζοντας τα 2,23 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο Brent ενισχύεται κατά 3% στα 106,24 δολάρια το βαρέλι. Νέες απειλές από την Τεχεράνη. Η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέων επιθέσεων των ΗΠΑ, σύμφωνα με σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Και τέλος, αραιές νεφώσεις σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 25 βαθμοί στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με αφορμή καταρχάς την επιστροφή της ταπισσερίας της Μπαγιέ στη Βρετανία. Ένα πολύ διάσημο, πολύ φημισμένο μεσαιωνικό έργο τέχνης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, για τα επιχείρηματα της Αθήνας, τι λένε οι Βρετανοί, ποιες αντιδράσεις έχουμε το Λονδίνο και όλες τις σχετικές πληροφορίες. Σε λίγο όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα διαδραματίζονται στη Νέα Υόρκη, καθώς στην Αμερικανική Μεγαλούπολη είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Σημαντικές συναντήσεις με άλλους ηγέτες και εκπροσώπους κορυφαίων Αμερικανικών τραπεζών πραγματοποίησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απόψε, ή μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδος πιο σωστά, πρόκειται να απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται να παρουσιάσει ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγεβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ποια είναι τα μηνύματα, Άγη, και σε ποιους αναμένεται να στείλει τα μηνύματα αυτά ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι για μένα. Να σημειώσουμε πως στις 2.30 τα ξημερώματα θα είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Λίγο νωρίτερα, στις 12 ώρα Ελλάδος, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κ. Κουτιέρες. Όπως είπες και εσύ, το στίγμα των όσων θα πει ο κ. Μητσοτάκης το έδεσε και εχθές, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, σύμφωνα με πληροφορίες. Στο επίκεντρο της υποσύνδεσης ομιλίας του Πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθούν σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, το διεθνές δίκαιο, η περιφερειακή ασφάλεια αλλά και η ενεργειακή θέση της Ελλάδας στον κόσμο, ειδικά για τα ελληνοτουρκικά. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός θα επαναλάβει από το Δήμο του ΙΕ την ελληνική θέση υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά με σαφή αναφορά στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να ενταχθούν τα θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως η Αθήνα υπογραμμίζει πως πρόκειται για πρωτοβουλίες που ουσιαστικά προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο, και αυτό θα είναι μια σαφής αναφορά του Πρωθυπουργού. Ειδικά για το Κυπριακό, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός θα επαναθέσει θέση υπέρ της επανέναρξης διαπραγματεύσεων στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ. Το ίδιο θέμα αναμένεται να συνδεθεί και με τη συνάντηση που έχει, όπως είπαμε, προγραμματιστεί λίγο πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο βήμα, από το βήμα του ΟΗΕ, ενώ δεν θα είναι τυχαίες οι αναφορές για την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέλειας, της διπλωματίας και του χάρτη των ΗΕ, με αφορμή βέβαια τη διεθνή αστάθεια. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος άξονας συνδέεται με τις διεθνείς κρίσεις αλλά και με την προσπάθεια της Ελλάδας να παρουσιαστεί η χώρα ως παράγοντας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νότια-Ανατολική Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και οι επαφές που είχαν και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τις προηγούμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.
0: Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν για αυτές τις επαφές υπάρχουν και πολλά θετικά σχόλια από τις κυβερνητικές πηγές, οι οποίες λένε ότι υπήρχαν θετικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από τους επικεφαλείς των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων στις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη.
2: Ακριβώς. Και έτσι και η ενέργεια είναι από τα βασικά ζητήματα και για την οικονομία αλλά και συνολικά για την ενεργειακή ασφάλεια. Είναι ένα ζήτημα που θα βρεθεί ψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού. Οι αναφορές, πιθανόν έχουμε αναφορές για τις έρευνες για υδρογονάθρακες και τον ευρύτερο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακό κόμβο στην περιοχή. Ενώ στο διεθνές πλαίσιο αναμένεται να γίνει και η συζήτηση με αναφορά του Πρωθυπουργού για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση αλλά και τις νέες διεθνείς προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά συνολικά για ολόκληρο τον κόσμο, και βέβαια στο πλαίσιο αυτό να παρουσιαστεί η χώρα μας ως ισχυρότερη οικονομική και με ισχυρότερη οικονομική και επενδυτική θέση, όπως πολλές φορές έχει τονίσει τελευταία ο Πρωθυπουργός. Όπως είπαμε, το στίγμα έδωσε χθες ο κ. Μητσοτάκης με ομιλία στην ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, λίγο μετά τις συναντήσεις με τον πρόεδρο Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, μιλώντας στην εκδήλωση ομογενειών στη Νέα Υόρκη, αναφέρθηκε και στα αλληλεγγύα, λέγοντας πως η Ελλάδα είναι μια ελληνική χώρα. Επιδιώκουμε, είπε, πάντα να διατηρούμε καλές και επικοδομητικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ιδίως με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Για την αμυντική θωράκιση της χώρας, τόνισε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης που έχει αναλάβει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, με στόχο, όπως είπε, την οικοδόμηση αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Ενώ ιδιαίτερη έμφαση έγινε και για την ενέργεια, με την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία να αποτελούν, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως. Μάλιστα, δήλωσε πως πιθανότατα την άνοιξη του 27 θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από την κοινοπραξία της Exxon και της ελληνικής εταιρείας.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτή η αναφορά στο χρονοδιάγραμμα για τις γεωτρήσεις στο Αιγαίο, που μιλάμε στο Ιόνιο, με συγχωρείς, είναι οι πρώτες μετά από 45 χρόνια, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
2: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεί πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, εξού και οι δυνατότητες να προχωρήσει σε αυτές τις γεωτρήσεις αλλά και τις συμφωνίες. Αναφέρεται στην ταχύτερη ανάπτυξη σε σχέση με αρκετούς Ευρωπαίους εταίρους και στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας, ενώ έβαλε και καθαρά πολιτικό πρόσημο με την παρουσία της ΗΠΑ, όταν αναφέρθηκε στις επόμενες εκλογές, λέγοντας πως δεν έχει να κάνει με το αν θα σπάσουμε το ρεκόρ, άρα πρόκειται για πραγματικά που έχει να κάνει για την αλλαγή της χώρας, προσθέτοντας πως αυτό που τονωθεί είναι να συνεχίσουμε, όπως είπε, να εργαζόμαστε σκληρά για την βελτίωση της ζωής των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχυθεί η γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας και στο εξωτερικό.
0: Πέρα από τα οικονομικά, λοιπόν, από αυτά που είπες, κρατάμε το μήνυμα για τα εθνικά θέματα, ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα, το μήνυμα προς την Άγκυρα προφανώς, αλλά δεν θα δεχθεί και καμία απειλή από κανέναν. Σωστά το έχουμε κωδικοποιήσει έτσι?
2: Ακριβώς. Είναι ζητήματα τα οποία θα ακούσουμε και με τον Πρωθυπουργό εμέσως ή ακόμα και με σαφήνεια να αναφέρεται και το βήμα του ΙΕ στα συγκεκριμένα ζητήματα.
0: Κρατάμε και την αναφορά του στις κάλπες, στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, και στο διακύβευμα των εκλογών αυτών για τη βελτίωση καθημερινότητας των Ελλήνων. Ήταν η αναφορά που έκανε στις συναντήσεις που είχε με τους Έλληνες ομογενείς.
2: αντιγνωστέντος και στόχο την συνέχιση μεταρρυθμίσεων που πρέπει να πούμε, λέγοντας πως υπάρχει και πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει και ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως όλα όσα έχουν γίνει, όσο έχουν επιτευχθεί, θα είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμα, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα ξημερώματα λοιπόν, περιμένουμε να δούμε την ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να ακούσουμε τι είπε τώρα νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την παρουσία και τις επαφές του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη.
3: Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός έχει συμμετάσχει σε σειρά εκδηλώσεων και έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Μεταξύ άλλων, μίλησε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye στη Νέα Υόρκη. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε ομιλία σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ενώ έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομάι Φάι, και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν. Σήμερα το μεσημέρι, στις 2.30 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε round table με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια, στις 4 ώρα Ελλάδας, θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe Gulf Forum. Ακόμη θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Στις 10:15 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Στις 12:30, ώρα Ελλάδας, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και έπειτα στις 2.30 το βράδυ, τα ξημερώματα, θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Και ενώ αυτά γίνονται, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Υόρκη, περιμένουμε και τις επίσημες ομιλίες. Τώρα στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα επανέρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στον Guardian, με αφορμή την επιστροφή της ταπιστερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, τον δανεισμό μάλλον από τη Γαλλία στη Βρετανία του διάσημου αυτού έργου της ταπιστερή της Μπαγιέ. Ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει τη σημασία της επανένωσης έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και επαναλαμβάνει τη θέση της Αθήνας για τη μόνιμη επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Νεοφωτίστου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο άρθρο του και στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, ζητώντας να αξιοποιηθεί αυτή η συγκυρία για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, απορρίπτοντας φυσικά ταυτόχρονα σενάρια δανεισμού. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι ακριβώς όπως τα λες, γιατί στην κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου αρχικώς ανήκουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εντάξει, δεν είναι της κυβέρνησης, αλλά λέει και κάτι άλλο σημαντικό. Βάζει σε ευρύγωση, αν θέλουμε, τροποτινά και την Βρετανική κυβέρνηση. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι κάνουν συντονισμένες κινήσεις τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επαναφέροντας στη διεθνή επικαιρότητα το θέμα της επιστροφής. Η ταπισερή της Μπαγιέ, στην οποία αναφέρθηκε, είναι ένα πολιτιστικό κόσμο με 70 μέτρων τον 10ο αιώνα που καταγράφει την νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας και η οποία μεταφέρθηκε για πρώτη φορά και μάλιστα με πολύ έτσι. Ήταν ο Μακρόν, ήταν η Πάντας, ύστερα από χίλια χρόνια.
0: Με κάθε επισημότητα, ύστερα από χίλια χρόνια. Πολύ σημαντικό γεγονός αυτό.
4: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα χέρι, αν θέλει, σύμπλευσης Γαλλίας-Αγγλίας. Ήταν πραγματικά το απτό παράδειγμα προς μίμηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο άρθρο του στην βρετανική εφημερίδα The Guardian για να επαναφέρει στο διεθνές προσκήνιο την πάγια θέση της Ελλάδας, δηλαδή την επιπτών του Παρθενώνα, αλλά και το νόημα που έχουν τα πολιτιστικά αγαθά όταν αυτά διατηρούνται στην ολότητά τους. Εδώ λοιπόν, ας μου επιτραπεί να θυμηθούμε τον αείμνηστο πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης, τον Δημήτρη Πατερμαλή, που έλεγε έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι ο ζωοφόρος του Παρθενώνα είναι ένα φιλμ, είναι κάτι σαν φιλμ. Του λείπουν πολλά καρέ. Και κάπως έτσι χάνεται η ιστορία. Η ζωφόρος του έργου του Φιδία των 160 μέτρων που καταγράφει την Μπουμπή των Παναθηναίων είναι ακροτεριασμένα. 75 μέτρα από αυτό το δημιούργημα με τη ροή μιας ιστορίας βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί κατά τον Πρωθυπουργό μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου κοινού παγκόσμιας αξίας. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής, τονίζοντας ακόμη μια φορά ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού, υπενθυμίζοντας σε άλλο σημείο του άρθρου την παράνομη απόσπαση και μεταφορά των γλυπτών, τη γνωστή ιστορία με τον Λόρδο Έλγιν. Υπογραμμίζει ότι η υπόθεση της επανένωσης δεν συνιστά επιχείρημα υπέρ του να αδειάσουν τα μουσεία του κόσμου. Ο Παρθενώνας αποτελεί συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθυμίζει το διεθνές κλίμα στήριξης της επανένωσης, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι ο νυν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, προτού γίνει πρωθυπουργός, είχε ζητήσει να επιστραφούν τα γλυπτά, χωρίς όρους. Μάλιστα, ο κ. Μπέρναμ είχε πει συγκεκριμένα, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, ας αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε την εικόνα της Βρετανίας ανά τον κόσμο. Κλείνοντας το άρθρο του.
0: Είναι σημαντικό αυτό που ανέφερες, κάνουμε μια παρένθεση για τη στάση του Βρετανού πρωθυπουργού. Βέβαια, ο οποίος ακριβώς δεν είναι ο πρώτος που το κάνει αυτό, αλλά έχει σημασία γιατί πριν από λίγο καιρό, μέχρι πριν να εκλεγεί στον πρωθυπουργικό θόκο, ήταν υπέρ της επιστροφής των γλυπτών και τώρα άλλαξε στάση και λέει, σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει: εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα, το Βρετανικό Μουσείο ξέρει.
4: Εδώ λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας το άρθρο του, στέλνει το μήνυμα που είναι πάρα πολύ καθαρό. Όχι προς το Βρετανικό Μουσείο, στην κατοχή του οποίου είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά προς την πολιτική ηγεσία της Βρετανίας, λέγοντας πολύ σαφέστατα: σε μια εποχή που οι δημοκρατικές αρχές δοκιμάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο, η αποκατάσταση της ενότητας ενός μνημείου τόσο στενά συνδεδεμένου με τη γέννηση της ίδιας της δημοκρατίας θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα. Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική βούληση και το σθένος για το αποφασιστικό βήμα. Την επανένωση των γλυπτών. Όπως βλέπεις, πραγματικά τώρα είναι σε ευθεία γραμμή. Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση και δεν είναι μόνο, δεν πρέπει να παραμένουμε στο Βρετανικό Μουσείο. Παρότι η νομοθεσία βέβαια της Βρετανίας, ναι, όντως τα γλυπτά του Παρθενώνα παραμένουν στην δικαιοδοσία του Βρετανικού Μουσείου.
0: Καλά, ήταν χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα που έφερε ο Πρωθυπουργός στο Guardian, δηλαδή με αφορμή την επιστροφή αυτή, το δανεισμό, να το διευκρινίσουμε. Μιλάμε για δανεισμό, έτσι.
4: Έτσι είναι, δανεισμός είναι. Αυτό είναι στη Νορμανδία ανήκει, είναι μια ταπεισερή, τη λέμε ταπεισερή, είναι κέντημα επί της Σοφίας και καταγράφει όλη την νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας.
0: Είναι ένα εμβληματικό έργο του μεσαίων, της μεσαιωνικής τέχνης και λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός σε ελεύθερη μετάφραση, διόρθωσε με να κάνω λάθος, ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα κομμάτι να μένει στη Γαλλία και το άλλο στο Λονδίνο.
4: Είναι να κόβεις πραγματικά την ταπεισερή της Μπάι, όπως είπε ο Πετερμαλής. Κόβεις καρέα από τη Ζωφόρο και κάπου εξαφανίζεται η πομπή του Παναθηναίου. Ξέρουμε δηλαδή πώς ήταν η Αθήνα εκείνη τη εποχή. Είναι πολύ σαφές. Ναι. Υπάρχει και υπουργό πολιτισμού όμως, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς, η οποία μίλησε και αυτή ανέβηκε στο βήμα. Στο βήμα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και επανέλαβε τη θέση τη Αθήνα ουσιαστικά.
4: Ακριβώς, είπε ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν ως αναπόσπαστα μέλη ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού και νεολογικού συνόλου. Επομένως, η επανένωσή τους δεν αποτελούν για την Ελλάδα απλό ζήτημα κυριότητα επιμέρους έργων, αλλά ζήτημα αποκατάστασης της ακεραιότητας. Ήταν σαφές λοιπόν το μήνυμα της Υπουργού Πολιτισμού στην ομιλία της στην παράλληλη δράση που αφορούσε την προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, η κυρία Μενδώνη, και μετά την κίνηση επιστροφής αρχαιοτήτων στην Ελλάδα, που είχε προηγηθεί, Γρηγόρη, ήθελα να υπενθυμίσουμε στους ακροατές, τις προηγούμενες μέρες από την εισαγγελία του Μανχάταν, αρχαιότητες οι οποίες ήταν απόρρια παράνομης διακίνησης, είπε μεταξύ άλλων: στρατηγική θέση της Ελλάδας αποτελεί αρχή ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο παράνομης διακίνησης ή εκμετάλλευσης, και έδωσε το παράδειγμα της συνεργασίας που έχουμε χρόνια τώρα με την Ιταλία.
0: Έτσι ακριβώς. Υπάρχει μια κινητικότητα, να δούμε που θα οδηγήσει. Είχαμε και πριν από λίγες ημέρες και την Αμάλα Λαμουντίν που είχε έρθει στην Αθήνα για το λόγο αυτό. Συναντήθηκε και με την πολιτική και την πολιτική ηγεσία. Είναι η Βρετανίδα δικηγόρος, υπέρμαχος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία ασχολείται, είχε ασχοληθεί με το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πού θα καταλήξει όλο αυτό.
4: Πολλές δεκαετίες πλέον.
0: Βέβαια. Έτσι. Έλενα, με φωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Είχε προηγηθεί ωστόσο το δημοσίευμα της Telegraph, άλλης βρετανικής εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες της Αθήνας με το Βρετανικό Μουσείο έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, με την εφημερίδα να υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα είχαμε και το δημοσίευμα της Telegraph, είχαμε και το δημοσίευμα των Times. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
5: Στην ουσία δεν έχουν μεγάλες, δεν αποκλίνουν σε αυτά που αναφέρονται στα δύο άρθρα. Καθώς η Telegraph στην ουσία μας λέει ότι έχουν παγώσει οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει, λέει, χαρακτηριστικά, και δεν διεξάγονται συνομιλίες και δεν αναμένεται να επαναληφθούν, παρόλο το ότι η διάβλη επικοινωνίας είναι ανοιχτή. Αναφέρει η Telegraph ότι έχει εξεταστεί μια ευρυδική συμφωνία που δεν θα ήταν ούτε η μόνιμη επιστροφή ούτε δανεισμός και δεν βρέθηκε καμία λύση, και έχει συζητηθεί και η αποστολή ελληνικών αρχαιοτήτων στη Βρετανία εκ περιτροπής. Η Times αναφέρεται στο πολιτικό κομμάτι, που παρά το ότι ο Άντι Μπέρμαν παλαιότερα ήταν πιο ανοιχτός στην επανένωση των γλυπτών σε αυτό, ωστόσο πλέον η στάση του έχει αλλάξει. Στην ουσία ακολουθεί τις θέσεις των πρωθυπουργών της χώρας, που σημαίνει ότι δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα την επέτρεπε. Και αναφέρει η εφημερίδα επίσης ότι πριν γίνει πρωθυπουργός, όπως σας είπα, είχε ταχθεί υπέρ. Και το ζήτημα, κατά τη γνώμη του νέου πρωθυπουργού, πλέον αφορά τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου, που γνωρίζουμε φυσικά τις θέσεις τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν υπάρχουν, επισημαίνει αυτό που λέει και επιβεβαιώνει αυτό που λέει και η Telegraph, δεν έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες.
0: Είναι μεγάλη αλλαγή στάση αυτή πάντως για τον Βρετανό πρωθυπουργό.
5: Βρίσκεται σε αδιέξοδο, ενώ πριν από δύο χρόνια λέγαμε ότι είναι πολύ κοντά, ότι υπάρχουν εντατικές διαπραγματεύσεις, ότι έχουν βρεθεί τα σημεία, πολλά κοινά σημεία που υπάρχει ομοφωνία στο πώς θα διεκπεραιωθεί αυτό.
0: Ωραία.
5: Και υπήρχε μια αισιόδοξη νότα, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό το τελευταίο.
5: Τα δημοσιεύματα όμως, αναιρούν αυτές τις τελευταίες εξελίξεις τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από αυτή την κοινικότητα. Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Δεν είναι το τέλος της συζήτησης για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, εκτιμάει συγγραφέας και μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, Βικτόρια Χίσλοπ. Μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, τόνισε ότι ένας νόμος μπορεί να αλλάξει, καλώντας παράλληλα τους Έλληνες να μην χάσουν την ελπίδα τους και επισημένοντας την ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος Ελλάδας και Βρετανίας.
6: Το Telegraph είναι μια πάρα πολύ συντηρητική εφημερίδα και είναι γενικά αναντίο την επιστροφή. Λοιπόν, νομίζω όπως γίνεται με εφημερίδες, είναι κάτι που δεν θέλει το Telegraph και κάνει, έχει γράψει αυτό το άρθρο.
7: Άρα λέτε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με αυτό το δημοσίευμα.
6: Ναι, κατά την γνώμη μου. Αλλά στην ίδια στιγμή είναι πολύ σωστό που έχει πει ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να προχωράμε. Δεν είναι το τέλος. Έχει κουβέντα ακόμα που πρέπει να γίνει. Δεν θέλω να χάσουν ελπίδα οι Έλληνες λόγω του άρθρου στο Telegraph, γιατί νομίζω είναι πάντα λίγο παιχνίδι με το Βρετανικό Μουσείο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αυτά λοιπόν αναφορικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Πάμε τώρα εμείς να επιστρέψουμε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εκεί είναι στραμμένα τα φώτα όλης της παγκόσμιας κοινότητας. Πολύ ψηλή τόνη χρησιμοποιούν στις ομιλίες τους οι πρόεδροι της Ουκρανίας και του Ιράν, καθώς τα δύο πολεμικά μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι στο παγκόσμιο επίκεντρο, επιτείνοντας την ενεργειακή κρίση. Πάμε στην αυτοσύνταξη για να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις ομιλίες, ενώ σε εξέλιξη, Έλενα, βρίσκεται, είναι και ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό παρασκήνιο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως συνηθίζεται βεβαίως σε τέτοιες συνόδους, αλλά αυτή την περίοδο έχει και ιδιαίτερη σημασία αυτό το διπλωματικό παρασκήνιο, Γρηγόρη, όπως είπες, λόγω της γεωπολιτικής κρίσης και μάλιστα σε δύο μέτωπα. Να ξεκινήσουμε από την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος, λοιπόν, όπως είπες, χρησιμοποίησε πολύ υψηλούς τόνους. Αποκάλυψε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ασθενή μηδέν, εννοώντας ότι από εκεί ξεκινάει όλο το κακό και είναι επικίνδυνος για όλο τον κόσμο. Είπε επίσης ότι.
0: Είναι μια ορολογία που χρησιμοποιούσαμε στην περίοδο του κορονοϊού.
8: Ακριβώς, στον COVID, ακριβώς. Για τον ασθενή μηδέν, από όπου ξεκινάει η νόσος. Ακριβώς. Είπε λοιπόν ότι ο κόσμος θα πρέπει ουσιαστικά να στερήσει από την Ρωσία την οικονομική δυνατότητα να συνεχίζει τον πόλεμο, ενώ είπε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και ατελείωτο όπως εξελίσσεται πόλεμο. Παράλληλα, δήλωσε ότι το Κίεβο είναι ανοιχτό σε μια κατάπαυση του πυρός όσον αφορά το ενεργειακό κομμάτι, μια ενεργειακή εκεχηρία και στην Μαύρη Θάλασσα, κάτι που έχει ζητήσει και ο Αμερικανός πρόεδρος, αν πράξει βεβαίως το ίδιο και η Ρωσία. Όσο διαρκούσε η ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βεβαίως συνεχίζονταν οι ρωσικές επιθέσεις. Χτυπήθηκαν μεταξύ άλλων και τα γραφεία του κόμματος του Ζελένσκι στο Κίεβο, ενώ και τη νύχτα υπήρξαν σφοδρές επιθέσεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 6 τραυματίες, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομολόγο του Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στο διάλογο, ωστόσο δεν πρόκειται να σταματήσει τις επιθέσεις, όπως άλλωστε φαίνεται και από αυτό που γίνεται στο πεδίο. Επίσης, υπάρχουν αναφορές ότι ο Κίριλ Δημητρίεφ, ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για συνομιλίες με την Αμερικανική κυβέρνηση, ενώ την ίδια ώρα πριν από λίγο υπήρξε και αντίδραση του Κρεμλίνου μέσω του Δημήτρη Πεσκόφ στην πρόσκληση των ΗΠΑ μέσω του Μάρκο Ρούμπιο προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των G20 το Δεκέμβριο που θα γίνει στην Φλόριντα και πιθανώς και μια σύνοδο κορυφής ανάμεσα στους δύο ηγέτες, τον Τραμπ και τον Πούτιν. Είπε, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την ευγενική αυτή πρόταση και είπε ότι το Κρεμλίνο θα το σκεφτεί. Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, να σου πω

0: Το ρωσοουκρανικό μέτωπο, ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όλοι περίμεναν όμως τι θα έλεγε και ο Μαζούντ Μπεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε ενδεχόμενες νέες αμερικανικές επιθέσεις. Είναι η ομιλία του Ιρανού πρόεδρου αμέσως μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ουσιαστικά προς την Τεχεράνη: ή θα συμφωνήσετε ή θα σας εξαφανίσω.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, και εκεί πάρα πολύ ψηλή τόνη. Ο Μαζούντ Μπεζεσκιάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τρομοκρατία και κρατούσε στα χέρια του φωτογραφίες παιδιών που σύμφωνα με τον ίδιο έχασαν τη ζωή τους σε αμερικανική επίθεση στην πόλη Μινάπ σε σχολείο. Επίσης, ο Μπεζεσκιάν είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να γονατίσει και πρόκειται να απαντήσει σε ενδεχόμενες αμερικανικές επιθέσεις. Ωστόσο, εμφανίστηκε ανοιχτός στο διάλογο και όντως υπάρχει ένα διπλωματικό παρασκήνιο και με τις συναντήσεις Αμερικανών, των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ και του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν στη Νέα Υόρκη, αλλά και γενικότερα με τη μεσολάβηση και του Κατάρ υπάρχει μία κινητικότητα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται οι δύο πλευρές και συγκεκριμένα το Ιράν να κάνουν πίσω. Ο Μασούντ Μπεζεσκιάν αναφέρθηκε και στο αναφέρετο δικαίωμα του Ιράν να συνεχίσει το πολιτικό, όπως είπε, πυρηνικό του πρόγραμμα.
0: Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντα περιμένουμε σήμερα τι θα πει από το ίδιο βήμα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ο Νετανιάχου, Έλενα.
1: Ναι, αναμένουμε να δούμε τι θα πει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, γιατί υπάρχει και αυτό το κλίμα της έντονης αντιπαράθεσής του με τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μαμντάνη τις προηγούμενες ημέρες. Η επίσκεψη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Νέα Υόρκη θα είναι ιδιαίτερα σύντομη και θα έχει προηγηθεί της ομιλίας του και η ομιλία του Μαχμούντ Αμπάς, του πρόεδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, μέσω βίντεο βέβαια, γιατί δεν δόθηκε βίζα ούτε φέτος στην Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία να μεταβεί στη Νέα Υόρκη.
0: Και να κλείσουμε με την ομιλία του Κύπριου Πρόεδρου Χρυσοβουλίδη, η οποία επίστανσε πολύ ψηλούς τόνους προς την Άγκυρα, Έλενα.
1: Ναι, ο Κύπριος Πρόεδρος κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν για υποκρισία αναφερόμενος στην χθεσινή ομιλία, στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο κύριος Χρυσοδουλίδης είπε επίσης από το βήμα του ΟΗΕ ότι αν ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να επικαλείται το χάρτη του ΟΗΕ και για την εδαφική ακαιρεότητα θα πρέπει να πράξει το ίδιο στην Κύπρο, γι' αυτό τον κατηγόρησε για υποκρισία. Επίσης είπε ότι είναι έτοιμος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που σταμάτησαν το 2017 και στα πλαίσια των συμφωνηθέντων του ΟΗΕ και επίσης ότι η μόνη λύση είναι μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
0: Έλενα Λεβίσου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα αυτά πώς μεταφράζονται στην αγορά και τι αντανάκλαση έχουν στις αγορές των καυσίμων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να κινείται κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα οι τιμές στα δηληστήρια έχουν υποχωρήσει, όμως η μείωση αυτή δεν έχει φτάσει ακόμα στην Αντλία. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές αυτή την ώρα, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,8, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,3 και το φυσικό αέριο έχει ανακάμψει ελαφρώς και είναι στα 74,43 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχει γενικώς μια μεγάλη αστάθεια στις αγορές. Γι' αυτό είδαμε και ότι η κυβέρνηση είναι πολύ συγκρατημένη στο να προχωρήσει ανακοινώσεις πριν φτάσει και η τελευταία ώρα. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Μαρινάκη να μιλάει για ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή μία μέρα πριν την έναρξη κυκλοφορίας του καυσίμου. Όπως είπες και εσύ, η αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 2,199, δηλαδή σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνηση έχει περάσει στα 2,20 και είναι στα 2,226. Όλο αυτό το περιβάλλον ανησυχεί την κυβέρνηση, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ταυτοχρόνως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και με τα δηληστήρια, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων σε όλα τα καύσιμα. Φαίνεται ότι εκτός όμως του όλου του πλάνου μένει η αμόλυβδη βενζίνη, καθώς επιδιώκεται να υπάρξει μεγάλη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Αυτά τα σκαμπανεβάσματα δημιουργούν, αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα και την εικόνα στην. Είναι ρευστή εικόνα έτσι κι αλλιώς στις διεθνείς αγορές. Νέα άνοδος, για παράδειγμα, του Brent στις διεθνείς αγορές δημιουργεί νέα δεδομένα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστώ. ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο εσωτερικό περιμένουμε όλοι τις οριστικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, με το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκεται στο επίκεντρο ενόψει της έναρξης της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο και πάλι τον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί

0: Ναι, ρωτήθηκε αρκετές φορές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα κατά ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και πάμε για το τέλος του μήνα τις ανακοινώσεις να τις μάθουν άγιοι.
1: Ακριβώς οι πρώτες ανακοινώσεις. Καταρχάς, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως όλα τα κόμματα είναι υπέρ της μείωσης του φόρου, του ειδικού φόρου στα καύσιμα και οποιοδήποτε άλλο φόρο, αλλά και τη διαβίωση ότι θα υπάρξουν μεταστήριξη των πολιτών για τις αυξημένες τιμές, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως οι ανακοινώσεις, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω του μετάβλητου παγκόσμιου σκηνικού, θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, την παραμονή ουσιαστικά έναρξης της διάθεσης στους πολίτες. Ωστόσο, όπως είπε, απαντώντας την ευκολία με την οποία η αντιπολίτευση καλείται λόγω μέτρο, η οποιαδήποτε μείωση φόρων γίνεται με βάση όσα επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Ανέφερε δε πως απαιτείται τόσο εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ειδική εξαίρεση από τις οροφές δαπανών, ενώ υποστήριξε πως παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των δηληστηρίων, όπως συνέβη και το προηγούμενο διάστημα, και με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας από τυχόν παρεμβάσεις αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια πάντα τις διεθνείς τιμές. Σημείωσε ο κ. Μαρινάκης πως ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη στήριξη των πολιτών.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Έτσι και αλλιώς εκεί είναι στραμμένα όλα τα φώτα σήμερα της δημοσιότητας. Να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Εκεί μια ασυνήθιστη κίνηση σε επίπεδο πρωτοκόλλου από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε προσωπικά το Xi Jinping, το Κινέζο πρόεδρο στη στρατιωτική βάση Άντριους, κατά την έναρξη της κρατικής επισκέψης του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται οι εμπορικές σχέσεις, αλλά και η αντιπαράθεση των δύο χωρών για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή θέματα και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Νατάσα, ποια είναι τα μηνύματα από την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, ακριβώς σε επίπεδο συμβολισμού ήταν πολύ σημαντική η υποδοχή που επεφύλαξε ο Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο για πρώτη φορά από το 1962, που ένας Αμερικανός πρόεδρος καλωσορίζει προσωπικά ένα ξένο ηγέτη. Σήμερα
0: σπάει το πρωτόκολλο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, πάει ο ίδιος προσωπικά να υποδεχθεί τον Xi Jinping, ο οποίος εμφανίζεται με έναν αέρα, με έναν άλλον αέρα σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του πια στις ΗΠΑ.
2: Έτσι ακριβώς, και ήταν οι πρώτες κυρίες στο πλευρό τους. Και να πούμε ότι την ώρα που υποδεχόταν ο Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωνε ότι κατέληξαν σε συμφωνία οι δύο υπερδυνάμεις για την παράταση της εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι έλεγε τον Νοέμβριο και παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Είναι έτσι μια πρώτη θετική ένδειξη για τις συνομιλίες που θα ακολουθήσουν σήμερα.
0: Και αυτό όλο κάτι σηματοδοτεί αυτό που μας περιέγραφες νωρίτερα με το σπάσιμο του διπλωματικού πρωτοκόλλου. Κάτι σηματοδοτεί αυτή η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να υποδεχθεί ο ίδιος προσωπικά το Xi Jinping. Και προφανώς έχει να κάνει με τις συνομιλίες για την οικονομία.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Να δούμε τι θα γίνει σε επίπεδο ουσίας, γιατί σε επίπεδο εικόνας.
0: Όλα καλά είναι εκεί.
2: Όλα καλά είναι ακριβώς. Να πούμε ότι στις 5 ώρα Ελλάδος θα γίνει επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Οίκο σήμερα. Στις 6.30 θα συναντηθούν και κλεισμένων των θυρών οι δύο ηγέτες. Και τα ξημερώματα της Παρασκευής θα είναι και το επίσημο δείπνο, στο οποίο θα λάβουν μέρος και κορυφαία στελέχη της AI από τη Silicon Valley.
0: Περιμένουμε λοιπόν, είναι πολλά, είναι τα οικονομικά, είναι τα γεωπολιτικά, έτσι έχει ρόλο και λόγο και η Κίνα και στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Και από τον ανταγωνισμό τώρα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο για τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, πάμε σε μια εξέλιξη που πραγματικά αναδεικνύει τις νέες προκλήσεις στον κυβερνοχώρο. Σήμερα γίνεται γνωστή η πρώτη παραβίαση κυβερνητικού συστήματος στον κόσμο από τεχνητή νοημοσύνη. Η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι ένας πράκτορας AI της εταιρείας OpenAI κατάφερε να διεισδύσει σε ιστότοπο της κυβέρνησης τον Ιούνιο και απέκτησε χωρίς άδεια πρόσβαση σε αρχεία με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ένα παράδεκτο περιστατικό και να εγκαινιάζει να ανακοινώνει μια έρευνα. Τι ακριβώς αποκαλύφθηκε στην Αυστραλία για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και πώς έγινε η συγκεκριμένη επίθεση?
2: Λοιπόν, να πούμε ότι όλα έγιναν. Το περιστατικό συνέβη στις 18 Ιουνίου, αλλά η εταιρεία OpenAI το αντιλήφθηκε τον Αύγουστο και ενημέρωσε με τη σειρά της την κυβέρνηση της Αυστραλίας στις 10 Σεπτεμβρίου μέσω email. Να πούμε ότι οι αρχές λένε ότι δεν έχουν παραβιαστεί προσωπικά ιατρικά δεδομένα, αλλά ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης απέκτησαν πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία. Τι ακριβώς είναι πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης? Είναι αυτόνομο πρόγραμμα υπολογιστή που με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ολοκληρώνει ανθρώπινες εργασίες. Να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κεντρικό θέμα στην ατζέντα των συνομιλιών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και συμβαίνει η παραβίαση αυτή, αυτό το hacking, την ώρα που συζητούν οι ισχυροί του κόσμου το πώς ακριβώς θα βάλουμε όρια και φραγμούς σε αυτές τις νέες τεχνολογίες που προφανώς μας απειλούν. Να θυμίσω ότι τον περασμένο μήνα ένας ερευνητής της Anthropic παρετήθηκε καθώς είπε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι φόβοι ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να αφανίσει την ανθρωπότητα.
0: Και πραγματικά είναι τρομακτικό τώρα να σκέφτεσαι ότι ένα τέτοιο κατασκεύασμα, ένα τέτοιο ρομπότ μπορεί να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες και να κάνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή να μπορεί να μπει, να σπάσει πρωτόκολλα, να σπάσει κωδικούς ασφαλείας και να έχει πρόσβαση σε πολύ ευαίσθητα δεδομένα. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, τους κινδύνους που προκύπτουν από την ταχύτατη εξέλιξη τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από τη δυνατότητα των σύγχρονων μοντέλων να αναλαμβάνουν αυτόνομες δράσεις, ανέδειξε ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του MIT και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Newsred 105,8 και στην Έλενα Καραγιάννη για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της νέας τεχνολογίας.
3: Δεν είναι πεπισμένος ότι τα κινητρά τους είναι αγνά. Νομίζω είναι εταιρείες οι οποίες είναι τώρα που είτε θα πετύχουν είτε όχι αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν κάψει πάρα πολύ κεφάλαιο για να αναπτύξουν αυτή τη τεχνολογία και είναι έτοιμοι να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Και αφενός μεν φοβούνται ότι αν γίνει κάποια κυβερνοεπίδηση με τα μοντέλα τους θα έχουν θέμα νομικό. Απ' την άλλη θέλουν να στείλουν και ένα σήμα για το πόσο ισχυρά είναι τα μοντέλα τους. Και συνολικότερα ο λόγος που δεν πείθαμε για το επιχείρημά τους είναι ότι υπάρχουν ήδη ανοιχτά μοντέλα τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τέτοια πράγματα. Μάλιστα υπάρχουν και επιθέσεις που μπορείς να κάνεις, που μπορεί ας πούμε να ρωτήσεις τα μοντέλα της OpenAI για 10 πολύ αγνά πράγματα να σου κάνουν και μετά να πάρεις ένα ανοιχτό μοντέλο και να συνδυάσεις αυτά τα 10 πολύ αγνά πράγματα που σου έδωσε το μοντέλο της OpenAI και να φτιάξεις κάτι πολύ κακό. Οπότε δεν με πείθει ότι αν επιβραδύνουμε την ανάπτυξη ότι κάτι θα γίνει, γιατί η τεχνολογία έχει πλέον ξεφύγει ούτως ή άλλως. Η δικιά μου οπτική είναι ότι αν έχουμε super intelligent agents, δηλαδή πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να χακάρουν, πρέπει να φτιάξουμε και πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να αμυνθούν.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και από τους κινδύνους και τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, να περάσουμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζητά την εξέταση νέων μαρτύρων που, σύμφωνα με την πλευρά της, μπορούν να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Παράλληλα, έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο για τον έλεγχο των τοξικολογικών εξετάσεων. Πάμε στην Άννα Νικολάου, την δικαστική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα νέα πρόσωπα να μπαίνουν στο κάδρο της έρευνας. Τι γνωρίζουμε καταρχάς για την υπάλληλο του ιατρείου που, σύμφωνα με την οικογένεια, δεν έχει μέχρι σήμερα καταθέσει στις αρχές? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια υπάλληλο του ιατρείου η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και να διαπίστωσε ότι η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή είχε αρχίσει να επιδεινώνεται. Η εργαζόμενη αυτή ως τώρα δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά στην αστυνομία, αλλά ούτε έχει κληθεί στο πλαίσιο της ανάκρισης. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, η υπάλληλος αυτή θεωρείται κρίσιμη μάρτυρα, καθώς έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες που τη θέλουν να έχει προειδοποιήσει τη γιατρό ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Με τον Γιώργο Μαζονάκη, με συγχωρείτε, και η γιατρός να της απαντά ότι εκείνη είναι αρμόδια να αποφασίσει το τι θα πράξει με τον τραγουδιστή. Επειδή όλα αυτά, όπως είπαμε, προς το παρόν δεν έχουν κατατεθεί σε καμία αρμόδια αρχή, γι' αυτό το λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη ζητεί να καταθέσει στον ανακριτή συγκεκριμένη υπάλληλος, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή όχι αυτές τις πληροφορίες. Την ίδια ώρα, η οικογένεια Μαζονάκη ορίζει έναν ακόμα τεχνικό σύμβουλο, τον κύριο Φιτιάλο, στο πλαίσιο των τοξικολογικών ερευνών, των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται. Ενώ, κλείνοντας, να σας πω ότι σήμερα το πρωί ο Ιατρικός Σύλλογος δήλωσε παρά κατάσταση υποστήριξη τη κατηγορία στην ανάκριση που διενεργείται σε βάρο των δύο γιατρών, ουσιαστικά στρέφεται εναντίον του, λέγοντα πω οι δύο γιατροί με τι πράξει και τι παραλήψει του προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα.
0: Ανά Νικολάου, αφού σε ευχαριστήσουμε πολύ, παίρνουμε πάσα από αυτό το τελευταίο που είπε για την παράσταση διαμαρτυρία που δήλωσε ο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, γιατί για του ελέγχου που είχε πραγματοποιήσει ο Σύλλογο στο Ιατρείο τη Οδού Καρνιάδου στο Κολονάκι, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο τη έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει γύρω από την υπόθεση, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη, και πραγματικά προκαλούν αίσθηση τα στοιχεία που αποκάλυψε.
5: Πρώτον, στις 28 Αυγούστου, η μέρα Παρασκευή, ναι, το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε κάποιον ασθενή στις 11:33 το βράδυ.
6: Άρα λέτε ότι ήτανε Παρασκευή 28 Αυγούστου, 11:30 το βράδυ.
5: Ενώ η εταιρεία αυτή, το συγκεκριμένο ιατρείο, υποτίθεται ότι λειτουργούσε σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν στο διαδίκτυο 9 με 9 το πρωί.
6: Ναι.
5: Θα δείτε λοιπόν ότι ενώ αναφέρουν ότι δεν λειτουργούσαν Σαββατοκύριακο, ναι, και στις 29 Αυγούστου,
6: δηλαδή
5: που είναι η μέρα Σάββατο.
6: 29 Αυγούστου είναι Σάββατο.
5: Ακριβώς, είναι η μέρα Σάββατο.
6: Άρα 6 και 21 πάλι χρησιμοποίησαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
5: Επίσης στις 30 Αυγούστου, δείτε, ναι, έχουν γίνει 3 ιατρικές πράξεις.
6: Κυριακή
5: η μέρα
6: τώρα.
5: Κυριακή.
6: Άρα αυτό που λέτε ότι δούλευαν Σαββατοκύριακο, δηλαδή θέλαν να κρυφτούν.
5: Θέλαν να κρυφτούν. Αυτό αυτοί ήξεραν ότι δεν έχουν την έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο, παρά τα ψέματα που έχουν αναφερθεί, μέσα στα πλαίσια ουσιαστικά να φανεί ότι είχαν πάρει έγκριση. Ποτέ δεν έλαβαν έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο.
6: Δηλαδή...
0: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες για την υπόθεση αυτή. Εν τω μεταξύ, σε μια άλλη παράμετρο, στη διάκριση μεταξύ ψυχίατρου, ψυχολόγου και συμβούλου ψυχικής υγείας, αλλά και στην ανάγκη καλύτερου ελέγχου στον χώρο της ψυχικής υγείας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Νίκος Μακρύς. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, τόνισε ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει την εκπαίδευση και την επαγγελματική ιδιότητα του ειδικού στον οποίο απευθύνεται, επισημένοντας ότι ψυχίατρος, ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας έχουν διαφορετική εκπαίδευση, διαφορετικές αρμοδιότητες και διαφορετικές ευθύνες.
7: Το πρόβλημα υπάρχει όταν κανείς επικαλείται τίτλους και προσόντα τα οποία πραγματικά δεν έχει. Μια πολύ σύντομη διάκριση λοιπόν. Ψυχίατρος είναι απόφυτος ιατρικής σχολής με ειδίκευση στην ειδικότητα στην ψυχιατρική. Ας μην μπούμε τώρα να συζητήσουμε το πόσα χρόνια παίρνει αυτό. Ψυχολόγος είναι απόφυτος τμήματος ψυχολογίας είτε της χώρας μας είτε του εξωτερικού. Σύμβουλος ψυχικής υγείας είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πτυχίο ψυχολογίας, έχει κάτι άλλο και που έχει πραγματοποιήσει κάποιες περαιτέρω σπουδές με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι 3 διαφορετικά πράγματα με 3 διαφορετικές αν θέλετε επαγγελματικές δυνατότητες ή και ευθύνες. 2 πράγματα θα πρέπει να συμβούν. Από τη μια μεριά ο πολίτης να μην έχει κανένα άγχος ή καμία ενοχή στο να ρωτήσει αυτόν που έχει απέναντί του τι σπουδές έχεις, τι ειδικότητα έχεις, τι βασικό πτυχίο έχεις,
0: ναι,
7: και από την άλλη μεριά όμως και εμείς οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, όπως το είπατε, όχι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, αλλά και η πολιτεία να βοηθήσει τον πολίτη ώστε να ξεκαθαριστούν αυτά τα πράγματα. Και προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, κινείται το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαβούλευση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. 3 περιστατικά βίας με θύματα γυναίκες βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών. Ξεκινάω από την Καλαμάτα τώρα, εκεί όπου μια 25χρονη βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά την επίδεση που σύμφωνα με τις αρχές δέχθηκε από τον 38χρονο πρώην σύντροφό της. Ο άντρας φέρεται να την είχε απειλήσει και στη συνέχεια να πυροβόλησε εναντίον της με καραμπίνα. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, πώς είναι η κοπέλα, πώς είναι η 25χρονη, σε τι κατάσταση βρίσκεται, Κώστα?
8: Ωστόσο, Γρηγόρη, δεν τραυματίστηκε η 25χρονη, ωστόσο από θαύμα πραγματικά δεν έχασε τη ζωή της ή δεν υπέστη κάποιο τραυματισμό, καθότι ξέρετε ότι αστόχησε ο 38χρονος πρώην σύντροφός της που την πυροβόλησε χθες 10 λεπτά πριν τις 8 όταν αυτή είχε σταθμεύσει το όχημά της και πήγαινε να πάει πεζή στη δουλειά της. Όλα αυτά συνέβησαν σε κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτας χθες το πρωί. Με τον συγκεκριμένο 38χρονο διατηρούσαν σχέση για περίπου 2 χρόνια. Είχαν χωρίσει τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου. Αυτός φαίνεται ότι δεν μπορούσε να το αποδεχθεί. Έτσι λοιπόν προχώρησε σε αυτή του την πράξη, αφού νωρίτερα, 10 λεπτά νωρίτερα, την είχε απειλήσει, λέγοντας της χαρακτηριστικά «Η ζωή σου είναι λίγη». Τότε της έστεισε καρτέρι στο σημείο που παρκάρει για να πάει στη δουλειά της, σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης, όπου είναι πολύ διερχόμενη εκείνη την ώρα. Την πυροβόλησε 2 φορές, στοχεύοντάς τη, ωστόσο από απόσταση περίπου 20 μέτρων, ωστόσο για καλή τύχη της κοπέλας, αλλά και των περίοικων εκεί, αστόχησε χωρίς να τραυματιστεί κάποιος. Ο ίδιος στη συνέχεια έφυγε, νεπλάκησε τροχαίο με το όχημά του, συνελήφθη να κρύβεται στο πάρκο σιδηροδρόμων της Καλαμάτας και πλέον, όπως αντιλαμβάνεσαι, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς και για παράβαση των νόμων περιόπλων. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για τις βαρύτατες κατηγορίες όλες αυτές την προσεχή Δευτέρα. Η γυναίκα έχει καταθέσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει τη Δευτέρα των Καταρχών. Αυτή τη στιγμή δικάζεται για το αυτόφορο, για το τροχαίο ουσιαστικά που προκάλεσε στη συνέχεια στην προσπάθειά του να διαφύγει.
0: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε την Καλαμάτα, πάμε στην Οικουμενίτσα, ενώ είπε τον ανακριτή ο 27χρονος που είχε ομολογήσει τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης. Πάμε στον Βασίλη Σιώμο. Ο 27χρονος βρίσκεται πλέον ενώπιον του ανακριτή. Τι αναμένουν, τι περιμένουν από την απολογία του, Βασίλη? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 27χρονου. Η απολογία του κράτησε κοντά στα 40 λεπτά. Βρέθηκε στο γραφείο του κυρίου ανακριτή και στη συνέχεια τον είδε ο εισαγγελέας. Στο γραφείο του εισαγγελέα δεν είχε να προσθέσει κάτι ο κατηγορούμενος. Όμως, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι με έβρισε η άτυχη κοπέλα. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα, έβγαλα το μαχαίρι από το τσαντάκι μου και άρχισα να τη χτυπάω. Δεν κατάλαβα τι έκανα, ήμουν νευριασμένος. Αυτές είναι λίγες από τις κουβέντες που μάθαμε σύμφωνα με πληροφορίες. Επικαλέστηκε δηλαδή ότι ήταν θολωμένος, ότι ήταν νευριασμένος. Δεν απάντησε σε πολλές ερωτήσεις του ανακριτή. Κρίθηκε προφυλακιστέως και θα οδηγηθεί στις φυλακές, στο κέντρο κράτησης των φυλακών, στο Δομοκό. Τις επόμενες ώρες θα γίνει η μεταγωγή του στις φυλακές αυτές. Να σου πω ότι το πρωί, μέχρι και το πρωί, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Φιλιατών λόγω των τραυμάτων που έφερε στο θώρακα. Κάποια από αυτά τα τραύματα ήταν πιο βαθιά. Όμως οι γιατροί που τον εξέτασαν το πρωί έκριναν ότι είναι πολύ καλύτερη η πορεία της υγείας του. Και έτσι λοιπόν το έδωσαν
0: εισιτήριο, αλλά ουσιαστικά εισιτήριο για τη φυλακή.
9: Εισιτήριο για τη φυλακή με δραχόδια μέτρα. Αστυνομική της ΟΠΚ και της ομάδας βίας και της ασφάλειας τον συνόδευσαν μέχρι το δικαστικό μέγαρο της Ιγουμενίτσας. Υπήρχε ο φόβος να υπάρχει συγκεντρωμένος κόσμος. Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά και ολοκληρώθηκε χωρίς πρόβλημα αυτή η διαδικασία.
0: Βασίλη Σιώμο, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε την Ιγουμενίτσα. Πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου μια 50χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό τη κοντά στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το περιστατικό αυτό, Νίκο?
10: Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, είναι πρώην σύντροφοι και ο 60χρονος άνδρας εντόπισε την γυναίκα χθες το βράδυ σε ένα ζαχαροπλαστείο κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όπου η γυναίκα καθόταν με μια παρέα. Τότε ο άνδρας μπήκε μέσα, προκάλεσε ένα επεισόδιο, βγήκε έξω και στη συνέχεια επέστρεψε πίσω χτυπώντας με γροθιές και κλωσίες την γυναίκα, την οποία μάλιστα την πέταξε και στο πάτωμα με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Κράτησε αναστάτωση στην περιοχή. Οι θαμόνες προσπάθησαν να ηρεμήσουν τον 60χρονο άνδρα, ο οποίος διέφυγε από το σημείο με ένα μοτοποδήλατο το οποίο είχε πριν προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικοί στην περιοχή. Ασθενοφόρο παρέλαβε και την έφερε στο νοσοκομείο προκειμένου να τις παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες, όπου παραμένει νοσηλευόμενη χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή της. Και μάλιστα οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχει αιτηθεί και panic button, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη προκειμένου να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
0: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Την επιστροφή σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους σηματοδοτεί η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, καθώς εμφανίστηκε αποφασισμένος για τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επόμενες εθνικές εκλογές, θέτοντας μάλιστα δημόσια το εκλογικό του δίλημα.
11: Άρα αυτό λέω αφορά ότι και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα που λέτε.
12: Θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, να έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
11: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
12: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
11: Σε μια προοπτική.
12: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
11: Ή εσείς, ή κανείς.
12: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτό ακριβώς το δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, το «Είμαι ικανής πυροδότηση σειρά αντιδράσεων» και προκαλεί πολλώσεις έτσι και αλλιώς στο ήδη πολλωμένο και τεταμένο πολιτικό κλίμα. Πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις τόσο εκτός όσο και εντός του λεγόμενου προοδευτικού χώρου για το συγκεκριμένο δίλημα, Αντρέα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στο ακροατήριο μας. Πράγματι, η αντιπαράθεση του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της κεντροαριστεράς καλά κρατεί και όπως βαίνεται όμως με βάση τις δημοσκοπήσεις, τελικά το φαίνεται ότι αυτή η διαμάχη να εξυπηρετεί δημοσκοπικά τουλάχιστον τη Νέα Δημοκρατία, καθώς οι δύο πολιτικές δυνάμεις δίνουν μάχη για το ποιος θα βρεθεί απέναντι ως δεύτερος, αλλά και με στόχο την νίκη σε εκλογές απέναντι στο κυβερνών κόμμα. Το δίλημα το οποίο έφερε ο πρώην Πρωθυπουργός ότι ο ίδιος ότι η Ελλάς θα κερδίσει το Μητσοτάκι ή όχι, φαίνεται έχει πυροβοτήσει έντονη αντιπαράθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία του Πασόκ. Και μάλιστα σε λίγη ώρα αναμένουμε για την ομιλία του Νίκου Αμβρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, ο οποίος ενδεχομένως εμέσως πίσω να αναφερθεί σε αυτή την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι μετά το Μητσοτάκι σι χάος, σήμερα μας προέκυψε και το δίλημα Τσίπρα σι χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που τύχθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρονικά της μεταπολίτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να πούμε ότι ιδιαίτερα αιμηρός εμφανίστηκε και ο Παύλος Χριστίδης μιλώντας στο Ερντ Νιούς, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, όποια τα τακτική και αν χρησιμοποιήσει, στρέφοντας τον ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά, στα δεξιά ή στο κέντρο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο τελευταίος που μπορούσε να μιλήσει για το ποιος μπορεί να φέρει την νίκη στο κέντρο αριστερά είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έστρωσε το γαλί στον κύριο Μητσοτάκη. Από την πλευρά της Αμαλίας και από την πλευρά της Αμαλίας και του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα στα εκεί γραφεία σημειώνεται ότι ουσιαστικά κλείνει με το ζήτημα που έθεσε ο κύριος Τσίπρα στο ντέρμπι Ελλάς Πασόκ για να ξεκαθαρίσει, καθώς ξεκαθαρίζει με κάθε τρόπο ότι αντίπαλός του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μάλιστα σε ποσοστό άνω του 70% είναι ποιος μπορεί πράγματι να επιτύχει στρατηγική και κρατική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεόνη Κουφο-Νικολάκου μιλώντας στο Κόντρα Νιούς.
0: Ανδρέα Μαραθιά, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε αυτό το δίλημα ο ημισικανής, ο βουλευτής του Πασόκου Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς Ρέντ 105,8, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
14: Ξέροντας ότι έχουν προγραμματίσει τη συνέντευξη, ξέρετε τι σκέφτηκα. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Το «Η εμείς ικανείς».
11: «Η εμείς ικανείς».
13: Είναι πάλι και το δίλημα που είχε θέσει ο κύριος Μητσοτάκης και στελέχη θύπαν του κύριο Μητσοτάκη, ότι ή Μητσοτάκης ή χάος.
11: Όχι, αυτό δεν το πω Μητσοτάκης, το είπανε κάποιοι άλλοι, όχι Μητσοτάκης.
13: Οι Μητσοτάκης θα κάνουν ντου οι Τούρκοι και διάφορα άλλα τα οποία έχουμε ακούσει.
14: Ο κύριος Φλωρίδης το είπε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας το είπε μόνος του πάντως.
13: Προσπαθώντας να θέσουν διλήμματα. Και νομίζω ότι το δίλημα αυτό ο κύριος Τσίπρας, αν δεν απατάει η μνήμη μου, το είχε θέσει πάλι και το 2023.
14: Η εμίση αυτή είχε πει τότε.
13: Όταν πάλευε να επανέλθει στη διακυβέρνηση και κατάφερε το εξής πρωτοφανές.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δρόμο της δικαιοσύνης περνά πλέον η υπόθεση της σοβαρής ρύπανσης στον Κηφισό. Βιτιοφόρο φέρεται να άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Η διαδικασία, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε επαναληφθεί τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών, με τα λίμματα να καταλήγουν στην Κήτη του Κηφισού και στη συνέχεια στην θάλασσα. Σοβαρές ενδείξεις ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικής από βιομηχανικά απόβλητα, λοιπόν, καταγράφουν μετρήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου. Ο καθηγητής Νίκος Τωμαίδης μίλησε πριν από λίγο στο Ερνιούς Ρέντ 105,8. Να τον ακούσουμε.
15: Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, πολλά χημικά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις που δείχνουν επιβάρυνση από βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό χρονολογείται πίσω 2-3 χρόνια η μελέτη αυτή, αυτό το πρόγραμμα, αλλά η δικιά μας υπεποίθηση είναι ότι η παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, είναι διαχρονικό. Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρεμιέρα κάνει απόψε στην πρώτη κατηγορία του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Σερβία στο Βελιγράδι. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. 10:15 είναι ο αγώνας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Θέλει ένα καλό αποτέλεσμα. Νομίζω μια ισοπαλία απέναντι στην Σερβία θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά δεν κάνει και για την νίκη. Είναι στο πρώτο παιχνίδι της εθνικής, παράλληλα στις 9:15 στο κλειστό του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται για την Ευρωλίγκα την γαλλική Παρί, ενώ ένα ταρτάκι αργότερα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Μπασκόνια και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη στο πρώτο παιχνίδι της Ευρωλίγκας για τη φετινή χρονιά.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
17: Για την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με επιδείνωση από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς, στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία που νωρίς το πρωί θα είναι σε χαμηλά επίπεδα, το μεσημέρι θα ανέβει ως τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με βροχές από τη νύχτα. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυριανιάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Μαριέτα Κόντο Γιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
18: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει τον περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν βασικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε αρνητικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διαβούλευση υψηλού επίπεδου με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλύπτουν περίπου το 50% των ευρωπαϊκών εισαγωγών ντίζελ με βάση τα τελευταία στοιχεία του Αυγούστου. Προς το παρόν πάντως, δεν καταγράφεται έλλειψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο, ενώ την ερχόμενη Τρίτη συνεδριάζει αντίστοιχη ομάδα για το πετρέλαιο, προκειμένου να αποτιμήσει την κατάσταση στα κράτη-μέλη.
5: Στην Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που έχει αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο σκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των Σαουδαραβικών πόλεων Ταΐφ και Γιανμπού. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, με την οποία καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει ο ίδιος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος είναι προγραμματισμένη η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην Ουάσιγκτον σήμερα αναμένεται η βαρυσήμαντη συνάντηση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ σε ανάρτησή του πάντως ανέφερε ότι θέλει να συζητήσει με τον Κινέζο ηγέτη το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επιθυμεί προς το παρόν τα πράγματα να μείνουν όπως είναι. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν δύο μηχανήματα. Επίσης, η άνευ ειδικότητας γιατρός ψευδός γνωστοποίηση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Στις φυλακές Δομοκού αναμένεται να μεταφερθεί ο δράστης ο οποίος αφαίρεσε με 15 μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης βιολόγου στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας μετά την ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για την προφυλάκησή του. Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν οι δύο άντρες που εγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών σε χώρο συνάθρησης κοινού στο Γουδί. Οι πυροσβέστες τους εντόπισαν ενώ είχαν τις αισθήσεις τους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ στο σημείο μετέβη προληπτικά και μηχανή του ΕΚΑΒ. Οι δύο άντρες μεταφέρθηκαν για προληπτικές εξετάσεις στο νοσοκομείο Σωτηρία.
18: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά, βαθμιαία στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο κυρίες και κύριοι στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
18: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer και Τέρμα Οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
20: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
18: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Η ώρα είναι 3:10, η εκπομπή είναι σε διάδραση μέχρι τις 4 εδώ μαζί Earth News Radio. Με την ταπισερή της Μπαγιέ συνδέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτά σε άρθρο του που δημοσιεύεται σήμερα στον βρετανικό Guardian. Η αφορμή είναι η επιστροφή αυτής της περίφημης ταπισερής στη Βρετανία για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 1000 χρόνια και έχει τη δική του σημασία το γεγονός ότι τώρα βρίσκεται στο Λονδίνο. Γιατί έχει σημασία? Γιατί αυτή η ταπισερή δανείστηκε από τη Γαλλία στο Βρετανικό Μουσείο, επειδή το Μουσείο της Μπαγιέ, όπου φυλάσσεται, έχει κλείσει για εργασίες ανακαίνησης. Έτσι, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα, το περίφημο αυτό έργο του 11ου αιώνα θα εκτίθεται στο Λονδίνο σε έναν προσωρινό δανεισμό. Και κάπου εδώ αρχίζει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Παρά το όνομά της, αυτή η ταπισερή της Μπαγιέ δεν είναι ακριβώς ταπισερή, είναι ένα τεράστιο κέντημα. Ένα κέντημα μήκους περίπου 68 μέτρων, φτιαγμένο με κλωστές πάνω σε λινό ύφασμα, και πάνω του ξετυλίγεται σκηνή τη σκηνή η ιστορία που οδηγεί στο 1066, τη σύγκρουση του Γουλιέλμου της Νορμανδίας με τον Χάρολντ και τελικά στη μάχη του Χέινγκστιγκς. Ναι, και θα μου πείτε τώρα, okay, πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά τι μας νοιάζει? Όχι, μας νοιάζει. Γιατί? Γιατί έχουν περάσει σχεδόν 1000 χρόνια και το έργο αυτό έχει επιβιώσει. Και το σημαντικό είναι ότι έχει επιβιώσει ως ένα ενιαίο έργο. Δηλαδή ο επισκέπτης μπορεί να δει ολόκληρη την αφήγηση και να καταλάβει τη σύνδεση ανάμεσα στις σκηνές. Ακριβώς αυτή την έννοια λοιπόν της ενότητας αξιοποίησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως επιχείρημα για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Λέει ουσιαστικά, κανείς δεν θα σκεφτόταν να κόψει την ταπισερή στα δύο, να κρατήσει δηλαδή το ένα κομμάτι στο Λονδίνο, για παράδειγμα, και να στείλει το άλλο στη γαλλική Μπαγιέ. Γιατί έτσι χάνεται η συνολική εικόνα του έργου. Και τα γλυπτά, υποστηρίζει, δημιουργήθηκαν επίσης ως ένα ενιαίο σύνολο. Μόνο που σήμερα τα σωζόμενα τμήματά του βρίσκονται χωρισμένα, κυρίως ανάμεσα σε Αθήνα και Λονδίνο. Μια ιστορία λοιπόν 1000 ετών γίνεται σήμερα αφορμή για μια πολύ σύγχρονη συζήτηση. Τι σημαίνει να επιστρέφει ένα έργο στον τόπο του και κυρίως τι σημαίνει να μπορείς να το βλέπεις ξανά ολόκληρο. Και η ιστορία αυτής της ταπισερής της Μπαγιέ έρχεται να μας θυμίσει κάτι, έτσι, ότι ορισμένα έργα δεν αποκτούν την πραγματική τους αξία αν τα κοιτάξουμε αποσπασματικά. Χρειάζεται να τα δούμε ως σύνολο για να καταλάβουμε τη σύνδεση των κομματιών και κυρίως την ιστορία που αφηγούνται. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα ή τη Βρετανία, αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πολιτιστική κληρονομιά. Αν τα βλέπουμε απλά ως ένα αντικείμενο που απλώς βρίσκονται κάπου σε ένα μουσείο ή ως ένα κομμάτι μιας ευρύτερης ιστορίας. Αυτά κυρίες και κύριοι για την έναρξη της εκπομπής. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η
την πίτα στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, ήθελα επίσης να σας πω ότι αν θέλετε να ακούσετε περισσότερα με αφορμή την ταπισερή της Μπαγιέβ, με αφορμή βεβαίως την επικαιρότητα και το σχετικό άρθρο του Πρωθυπουργού, μπορείτε να το ακούσετε στη συνέχεια του προγράμματος στην εκπομπή της Έλενας Καραγιάννη. Τώρα, από τη μία ακούμε για έναν τουρισμό που συνεχίζει να κινείται δυναμικά και από την άλλη για προορισμούς που γεμίζουν. Στην πραγματική αγορά όμως φαίνεται ότι υπάρχουν περιοχές που κάνουν σιγά σιγά τον φετινό απολογισμό και δεν χαμογελούν ιδιαίτερα. Για παράδειγμα στη Μαγνησία. Στη Μαγνησία οι ξενοδόχοι μιλούν για μια δύσκολη σεζόν, με την κίνηση στα ξενοδοχεία να εκτιμάται μειωμένη σε σχέση με πέρσι, και το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι και πόσα χρήματα άφησαν πίσω τους, γιατί μπορεί κάποιος να ταξίδεψε, να έκανε τις διακοπές του, να γέμισε ένα δωμάτιο, αλλά να έκοψε εξόδους, ταβέρνες, ψώνια, δραστηριότητες, και όπως καταλαβαίνετε, τότε η τουριστική κίνηση μπορεί να φαίνεται καλή στα χαρτιά, αλλά η τοπική οικονομία να μην το αισθάνεται. Πάμε να κάνουμε μια συζήτηση τέτοια με τον κύριο Γιώργο Ζαφύρη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας. Χαίρετε κύριε Ζαφύρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, κάπου διάβαζα να λέτε για πτώση ακόμα και 30% στην ξενοδοχειακή κίνηση της Μαγνησίας, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, θέλω να πω. Ποια είναι η εικόνα, πού εντοπίζεται περισσότερο η μείωση?
1: Μέχρι στιγμής φαίνεται έτσι. Υπάρχει όπως μπροστά ένα Σεπτέμβρης και ένα Οκτώβρης, ο οποίος φαίνεται να πηγαίνει καλά και με προσφορές που κάνουν τα ξενοδοχεία και με τον κοινωνικό δεσμό, ο οποίος στη δική μας την περιοχή είναι πολλές μέρες χωρίς καμία συμμετοχή του εργαζομένου, του δικαιούχου. Οπότε αυτό μας δίνει κάποια ελπίδα ότι θα βελτιωθούν λίγο τα πράγματα. Ήταν ένας άσχημος Μάιος, Ιούνιος. Φυσικά Ιούλιος και Αύγουστος, αλίμονο, όπως λέω πολλές φορές, αν η Μαγνησία, ο Βόλος και το Πύλε δεν ήταν γεμάτα. Αλλά αυτό δεν, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ολοκληρώσει την καλοκαιρινή σεζόν.
0: Δεν μπορεί να το ισορροπήσει δηλαδή.
1: Φυσικά. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια περιοχή η οποία έρχεται μετά από μια δεκαετή καταστροφική κατάσταση, με πάρα πολλά προβλήματα, με Ντάνιελ, με όλα αυτά που έχουν συμβεί στην περιοχή μας. Οι επιχειρήσεις δεινοπάθησαν. Δυστυχώς φαίνεται, δεν ξέρω όλες οι πληροφορίες, ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα έχει μια μείωση. Υπάρχει, το βασικότερο απ' όλα είναι αυτό που είπατε πολύ σωστά, ότι υπάρχει μείωση των εσόδων. Με μια αύξηση κόστους λειτουργίας των ξενοδοχείων πάνω από 40% βάσει με έρευνα του ΟΞΕ. Έτσι, εγώ είμαι μέλος και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εταιρείου Εποδό Θεσσαλία και μιλάω με όλους τους συναδέλφους. Η έρευνα που έκανε το ΟΞΕ έδειξε αύξηση κόστου λειτουργία 40%. Αντιλαμβάνεστε ότι με μια αύξηση των τιμών μέχρι 10% που έχει συμβεί κατά μέσο όρο στην Ελλάδα, αυτό πάλι δεν αντιστοιχίζεται.
0: Τώρα, επειδή τουρισμός δεν είναι μόνο και ένα κρεβάτι, μιλήσατε και για την τοπική οικονομία. Εσείς τι διαπιστώσατε από την επισκέπτη που ήρθε φέτος, έκοψε πράγματα?
1: Και οι Έλληνες και οι ξένοι έχουν μειωμένη αγοραστική δύναμη. Φάνηκε αυτό στα βέβαια, στα εστιατόρια, στα εστιατόρια των ξενοδοχείων. Υπήρξε μια μείωση. Έμπειροι εμείς τόσα χρόνια καταλαβαίνουμε πώς ξοδεύει ο άλλος. Υπάρχει μια επιφύλαξη και ξέρετε από τις έρευνες και τις συζητήσεις που κάναμε εμείς, φαίνεται ότι ο κόσμος δεν ήταν τα 10 ευρώ βενζίνη που πιθανόν ή πετρέλαιο που χρειαζόταν για να έρθει στην περιοχή μας, σε κάθε περιοχή της Ελλάδας. Ήταν το αβέβαιο μέλλον, το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώνεται με αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου, όπου θα είναι τα νούμερα απίστευτα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλοι κάνουμε το κομμάτι μας ως πολίτες για το τι μεριγενέστε. Αυτό δημιούργησε και το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Τώρα, για ένα μικρό ξενοδοχείο στην Μαγνησία, πόσο δύσκολο να αντέξει μία σεζόν με χαμηλότερη κίνηση και ταυτόχρονα να έχει και αυξημένα λειτουργικά κόστα και να βλέπει και ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά κόστη, γιατί είναι και ένας χειμερινός προορισμός η περιοχή σας?
1: Είναι πολύ δύσκολο, είναι χειμερινός προορισμός, είναι αγαπητός προορισμός, θα έχουμε επισκεψιμότητα. Όμως πραγματικά οι μικρές επιχειρήσεις και οι μεγάλες, γιατί ξέρετε, σε αντιστοιχεία και αυτές έχουν τα ίδια προβλήματα, με πάρα πολύ προσωπικό, με πάρα πολλά λειτουργικά έξοδα και αυτοί. Κάποιοι θα μειώσουν το προσωπικό, κάποιοι θα προσπαθήσουν να το παλέψουν όπως πρέπει. Ευτυχώς στην περιοχή μας είναι πολλά τα μικρά ξενοδοχεία τα οποία θα δώσουν τη μάχη τους. Ξέρετε, ο επιχειρηματίας, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας στην Ελλάδα, πέρα από τον ξενοδόχο, είναι μια μάχη επιβίωση τα τελευταία χρόνια. Με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, με τις αυξήσεις, με τις περίεργες απαιτήσεις πολλές φορές των κρατών, οι ξενοδόχοι επιβαρύνονται και με άλλα πράγματα. Θα σας πάω την εκπομπή, να αρχίσω για όλα τα πνευματικά, συγγενικά δικαιώματα, όλα αυτά τα οποία πρέπει να κρατούν. Οι μικρές επιχειρήσεις, σε αυτό είναι πολύ δύσκολο να κρατήσουν τα καινούργια μέτρα περί αποθήκης, περί παρόχων, οι οποίοι πρέπει να πληρώνουμε για μια παραγγελία που θα πάρουμε μια φορά τη εβδομάδα, πρέπει να σκανάρουμε. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο περιβάλλον.
0: Σήμερα, από σήμερα ισχύει και το Thessaly Pass, αν δεν κάνω λάθος, που ενεργοποιείται. Αυτό έχει φανεί στην πράξη να κάνει κάποια διαφορά στην κίνηση?
1: Την προηγούμενη χρονιά έκανε και φαίνεται ότι αυτά είναι χρήματα. Δηλαδή, στις πολλές περιπτώσεις αυτά τα 200 ευρώ μπορεί να είναι και τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο. Οπότε ήδη ξεκινάς με μια δωρεάν διανομή, διαμονή, ας το πούμε έτσι. Ή με το φαγητό. Το καλό είναι ότι μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει σε οτιδήποτε τουριστικό. Την προηγούμενη χρονιά λειτουργήσε, όπως και ο κοινωνικός τουρισμός λειτουργήσε. Και επαναλαμβάνω, στην περιοχή μας, μετά από συνάντηση που είχαμε και με την ΣΔΥΠΑ, είναι χωρίς συμμετοχή των εργαζόμενων, των δικαιούχων. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να το ακούσουν οι ακροατές μας, ότι ξεκινάμε με δωρεάν διακοπές, με δωρεάν διαμονή.
0: Αυτές οι δωρεάν διακοπές ισχύουν για ποιο διάστημα?
1: Ισχύουν για όλο τον χρόνο και για την περίοδο των Χριστουγέννων, για την περίοδο, την περίοδο μέχρι το επόμενο Πάσχα, αν θυμάμαι καλά. Πέρσι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Σαφώς και εμείς έχουμε το προτέρημα να μπορεί κάποιος να κάνει μέχρι 12 μέρες δωρεάν διακοπές. Δύσκολο το εγχείρημα αυτό, νομίζω ότι πολύ
0: δύσκολο και σε σχέση και με την αγοραστική δύναμη που λέγαμε νωρίτερα.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτές οι 4-5 μέρες που κάποιος μπορεί να ξεκλέψει είναι δωρεάν. Εκεί υπάρχουν και πάρα πολλές προσφορές από τα ξενοδοχεία. Το μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία, και αυτό που ακούμε τελευταίο καιρό, γιατί γίνεται πολλή κουβέντα και για τον υπερτουρισμό σε κάποιες περιοχές κλπ., είναι ότι η βραχυχρόνια μίσθωση καλά κρατάει. Καλά κρατάει και δεν είναι μόνο, ξέρετε, ανταγωνισμό από τα ξενοδοχεία. Εμείς πιστεύουμε ότι οι παροχές υπηρεσιών δικές μας δεν έχουν καμία σχέση, και φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις βραχυχρόνιες μίσθωσης. Είναι απώλεια εσόδων για το κράτος, είναι απώλεια εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία. Ένας ανταγωνισμός ο οποίος, ακόμη και για τους νόμιμους, υπάρχουν αρκετοί νόμιμοι προς Θεού, οι οποίοι ανταγωνίζονται χωρίς όρια την αγορά. Όλα αυτά δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση που πρέπει οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες άλλη μια φορά να αντιμετωπίσουν.
0: Σε ό,τι αφορά, κύριε Ζαφύρη, αφού σας έχω εδώ μαζί μου, το θέμα των υποδομών, για παράδειγμα. Υπάρχουν ακόμα κάποιες παρεμβάσεις τέτοιες που πρέπει να γίνουν άμεσα, ενδεχομένως για να μπορέσει η περιοχή να διεκδικήσει μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς?
1: Θα σας πω, θέμα πρόσβασης στην περιοχή δεν υπάρχει. Θέμα επικινδυνότητας δεν υπάρχει. Παλέψαμε πάρα πολύ την πρώτη χρονιά, έχουν λυθεί όλα αυτά τα θέματα, δεν κινδυνεύει εντός εισαγωγικών κανείς. Υπάρχουν κάποια έργα αποδομής που πρέπει να γίνουν, τα οποία είναι βελτιωτικά και θα είναι για την πιθανή ομιγέννητο αντιμετώπιση ένα τέτοιο φαινομένο πάλι. Υπάρχουν πολλά έργα, έχουν καθυστερήσει πολλά εξ αυτών. Δυστυχώς και οι εξαγγελίες για το τέλος διανυκτέρευσης που πληρώνουν τα ξενοδοχεία μας, ένα υπερβολικά μεγάλο ποσό που πληρώνει επισκέπτες και επιβαρύνει τη δαπάνη, δεν έχουν έρθει στην περιοχή μας, δεν έχουν έρθει στη Θεσσαλία γενικότερα, και σας επαναλαμβάνω και μιλώ και στη Θεσσαλία. Όμως θέματα πρόσβασης νερού, όλα αυτά που υπήρχαν τις επόμενες μέρες του Ντάνιελ, δεν υπάρχουν στην περιοχή μας, είναι όλα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Απλώς έργα που πρέπει να γίνουν και τα θέλουμε και εμείς, έργα καλύτερης υποδομής για την αντιμετώπιση πιθανότητα για προβλημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Που ευχόμαστε να ξανάρθουν φυσικά.
0: Λοιπόν, κύριε Ζαφύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα είπαμε, και υπενθυμίζω και εγώ όσους μας ακούν ότι από σήμερα έχουν τη δυνατότητα, άνοιξε πλατφόρμα δηλαδή για τις αιτήσεις, με τους δικαιούχους, με τις προθεσμίες, οπότε μπείτε, περιηγηθείτε, κοιτάξτε για το Thessaly Pass. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαφύρη.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή
0: συνέχεια. Να είστε καλά. Γιώργος Ζαφύρης, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, σημείωσε. Ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόουν από την Ιεμένη. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του Μνημείου, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνάντηση σήμερα του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον. Επιτάπητος θα τεθεί το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα, το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, παίρνει το δρόμο για τις φυλακές Δομοκού ο 27χρονος που αφαίρεσε με 15 μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης βιολόγου στην Ιγουμενίτσα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο λιμογάρδι Φθιώτιδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά περίπου μετά τις 3 και είναι η ώρα να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, να δούμε τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου Παντελή.
1: Αρεντή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σοκ στις αγορές και συναγερμό στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τόσο τις κεντρικές τράπεζες όσο και τις κυβερνήσεις, φαίνεται να προκαλεί το αυξανόμενο κόστος δανεισμού των χωρών. Αυτό που έχουμε επισημάνει εδώ και σχεδόν 2 μήνες από την δική μας έτσι, ραδιοφωνική επικοινωνία. Το είχαμε επισημάνει εδώ και καιρό, νομίζω πάνω από 2 μήνες έχουμε πει ότι θα πρέπει να δώσουμε αυξημένη προσοχή στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος δανεισμού των χωρών. Σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση του ΟΣΑ, η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων αποτελεί σημαντική πηγή ανησυχίας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων και ο επικεφαλής οικονομολόγος, ο Στέφανος Καρπέτα, παρουσιάζοντας την ενδιάμεση έκθεση. Η μέση απόδοση τώρα των δεκαετών κρατικών ομολόγων, σύμφωνα με τον ΟΣΑ, των χωρών της G7, των 7 δηλαδή πλουσιότερων χωρών του κόσμου, ανήλθε στο 4% φέτος για πρώτη φορά από το 2008. Επίσης, σύμφωνα με τον ΟΣΑ, μόνο στις χώρες μέλη του οργανισμού, πέρυσι, το 2025, για την εξυπηρέτηση των τόκων του χρέους δαπανήθηκαν 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Και αναμένεται αυτό το κόστος να αυξηθεί φέτος λόγω και της συνεχιζόμενης αύξησης των αποδόσεων των ομολόγων. Από χθες ήδη το δεκαετές ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών κινείται πάνω από το 5%. 5,13% ανέβηκε πριν από λίγο η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης πάνω από 5% και ακόμη υψηλότερα και σε σχέση με χθες κινείται το δεκαετές ομόλογο του Ηνωμένου Βασιλείου. 5,36% απόδοση αυτή τη στιγμή. Επανέρχονται σε πολυετή υψηλά επίπεδα και οι αποδόσεις των χωρών μελών της Ευρωζώνης. 3,57% το γερμανικό δεκαετές. 4,68% ανέβηκε η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας. Με 4,53% αυτή τη στιγμή δανείζεται η Ιταλία από τις αγορές για 10 χρόνια. Έχει ανέβει πάνω από το 4% και η απόδοση των ισπανικών δεκαετών ομολόγων, που ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από αυτό το επίπεδο, 4,06% αυτή τη στιγμή, 3,95% η απόδοση των πορτογαλικών δεκαετών ομολόγων και στο 4,40% πήγε και η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Βλέπουμε δηλαδή συνεχώς να αυξάνεται το κόστος δανεισμού και αυτό έχει να κάνει με τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό που ανανεώνονται συνεχώς και αναθεωρούνται προς τα πάνω, με αποτέλεσμα έτσι εκτιμήσεις να μιλούν και για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, ενώ μέχρι πριν από ένα χρόνο πίστευαν οι επενδυτές ότι θα πάμε σε μείωση και χαλάρωση του κόστους δανεισμού. Το αντίστροφο, το ακριβώς αντίθετο θα λέγαμε, γίνεται φέτος λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των υψηλών τιμών ενέργειας, όπου σήμερα το πετρέλαιο επιστρέφει πάνω από τα 100, πάει προς τα 105 το Brent, με κέρδη 1,53% αυτή τη στιγμή, είναι στα 104,90 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και στα 93,60 δολάρια το βαρέλι πήγε το αμερικανικό αργό αυτή την ώρα, ενώ έχουμε επίσης ενίσχυση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος, νέα ενίσχυση, έχει αυξηθεί σημαντικά το δολάριο σε σχέση με το ευρώ, το γεν και τη στερλίνα το τελευταίο διάστημα. Το ευρώ με το γεν είναι 1,1370, το ευρώ με το δολάριο είναι 1,1370, ενώ το δολάριο με το γεν στα 158,76 και μία στερλίνα είναι στα 1,3222 δολάρια. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τις αγορές μέχρι στιγμής, Αρέτη.
0: Μάλιστα, πραγματικά πολύ αβέβαιο όλο αυτό που περιέγραψε στην αρχή με τα ομόλογα και μάλιστα από ό,τι κατάλαβα υπάρχουν και περιπτώσεις κρατών που αυτή τη στιγμή τα κρατικά τους ομόλογα βρίσκονται σε τέτοιο επίπεδο που μπορεί να παραπέμπουν σε περιόδους παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.
1: Ναι, και στην Ασία έχουμε αναλογική κίνηση, δηλαδή επειδή αυτά κλείνουν νωρίτερα, γι' αυτό δεν τα αναφέρουμε αυτά που είναι σε εξέλιξη. Νωρίτερα σήμερα το πρωί στην Ιαπωνία, το 17ο ομόλογο της Ιαπωνίας πήγε πάλι πάνω από το 3%, πήγε στο 3,02%, που είναι το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών, από το 1996.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή με αυτά τα επίπεδα κόστος εξυπηρέτησης των τόκων, γιατί αυτό είναι το κόστος εξυπηρέτησης των τόκων, σε συνδυασμό όμως με τα υψηλά επίπεδα χρέους, δημιουργούν ένα κλίμα ανησυχίας.
0: Παγκόσμιας πίεσης σχεδόν.
1: Για την βιωσιμότητα του παγκόσμιου χρέους.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα αν συνεχιστούν αυτές οι υψηλές αποδόσεις, που σχετίζονται βέβαια με τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων στις κεντρικές τράπεζες. Εάν δεν πέσει ο πληθωρισμός για να μειωθούν τα επιτόκια στις κεντρικές τράπεζες, θα πέσουν και οι αποδόσεις των ομολόγων. Είναι μια αλυσίδα.
0: Είναι
1: κρίκη της ίδιας αλυσίδας αυτά.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλό απόγευμα.

0: Πάμε να πιάσουμε τώρα ένα άλλο θέμα, πολύ ουσιαστικό κατά την άποψή μου, με αφορμή ένα φόρουμ. Αν θέλουμε να καταλάβουμε πώς θα είναι η δημοκρατία τα επόμενα χρόνια, για παράδειγμα, ίσως πρέπει να κοιτάξουμε αυτή τη στιγμή λίγο τους εφήβους. Όχι μόνο τι ψηφίζουν από τη στιγμή που κλείσουν τα 18, δηλαδή όταν έρθει η ώρα, αλλά από πού ενημερώνονται, τι βλέπουν στις οθόνες τους, ποιος είναι αυτός που αποφασίζει τι θα εμφανιστεί μπροστά τους και πόσο εύκολα μια πληροφορία, μια άποψη ή ακόμα και μια παραπληροφόρηση μπορεί να γίνει δική τους πεποίθηση. Γιατί κακά τα ψέματα, τα social media αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν γίνει για μια ολόκληρη γενιά ο βασικός χώρος ενημέρωσης πέρα από επικοινωνίας και έκφρασης. Και καταλαβαίνετε ότι μαζί με τις δυνατότητες φέρουν και σοβαρά ερωτήματα όλα αυτά, δηλαδή για τους αλγόριθμους που ενισχύουν την πόλωση, για το τέλειο scrolling που μπορεί να επηρεάζει την κρίση και την προσοχή. Αυτή λοιπόν είναι μία από τις συζητήσεις που ανοίγει το Athens Democracy Forum για το 2026 που ξεκινά την ερχόμενη Τρίτη στην Αθήνα. Σήμερα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την Γενική Διευθύντρια του The Democracy Foundation για να μιλήσουμε όχι μόνο για το φόρουμ αλλά και για τη δημοκρατία στην εποχή του TikTok, των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης. Κυρία Ελίνα Μακρύ είναι μαζί μας. Χαίρετε κυρία Μακρύ.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα έχουμε περάσει σε μια εποχή, βρισκόμαστε σε μια εποχή που έχει και αυτή το ενδιαφέρον της υπό την έννοια ότι η δημοκρατία δεν δοκιμάζεται μόνο στην κάλπη ή μέσα στους θεσμούς, δοκιμάζεται και στην οθόνη του κινητού μας. Και θέλω να ρωτήσω ότι αφού έχει μεταφερθεί και ένα σημαντικό κομμάτι της συζήτησης από την πλατεία, την εφημερίδα, την τηλεόραση στην οθόνη του κινητού, τι συνεπάγεται άραγε αυτό για τη δημοκρατία σήμερα σε σχέση με 10, 20, 30 χρόνια πριν?
1: Πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Βεβαίως και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Έτσι εγώ απλά λέω ότι δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε τον άνεμο. Τα κοινωνικά δίκτυα, οι οθόνες, οτιδήποτε περιγράψατε είναι ένα κομμάτι πλέον, ένας ίσως για πάρα πολύ κόσμο τρόπο με τον οποίο πληροφορείται και έτσι ίσως ψηφίζει κιόλας. Εμείς το θέτουμε αυτό, γιατί κάνατε και την εισαγωγή για τους εφήβους, τους οποίους τους θεωρούμε ένα αναπόσπαστο πλέον κομμάτι του Athens Democracy Forum, ενός φόρουμ που ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια από την αμερικανική εφημερίδα New York Times. Και εμείς δεν θέλουμε να συζητάμε μόνο με όσους συμφωνούμε ή μόνο με πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες, αλλά θέλουμε και για πράγματα και για πολιτικές που αφορούν τα παιδιά, να είναι και τα παιδιά στο τραπέζι.
0: Και μιλάμε τώρα για μια γενιά που δεν γνώρισε τον κόσμο χωρίς social media.
1: Όχι ακριβώς. Και να σας πω κάτι, και το όνομα του φόρουμ, φέτος ο τίτλος που έχουμε επιλέξει είναι «Χτίζοντας τάξη μέσα από το χάος». Με έναν τρόπο να δείξουμε ότι έχουν αλλάξει πλέον όλα όσα θεωρούσαμε δεδομένα και ποιες είναι οι σημερινές προκλήσεις έτσι, που καλούμαστε να διαχειριστούμε. Για το συγκεκριμένο θέμα βρίσκουμε εμείς και σαν Democracy and Culture Foundation, δηλαδή ο φορέας ο οποίος διοργανώνει το Athens Democracy Forum μαζί με την Αμερικανική Εφημερίδα, ότι συγκρούονται και αρκετά δικαιώματα. Δηλαδή να προστατεύσουμε ναι μεν τα παιδιά, αλλά μήπως τα περιορίζουμε.
0: Ναι, δηλαδή έχουν και δικαίωμα να έχουν φωνή, πρόσβαση στην ενημέρωση που επιλέγουν.
1: Βεβαίως, και μάλιστα και πριν μερικούς μήνες είχαμε δημοσιεύσει και ένα έγγραφο θέσης, αφού είχαμε κάνει μια διαβούλευση των παιδιών. Είχαμε ζητήσει από τα παιδιά, αφού ακούσουν κάποιους ειδικούς, γιατρούς, ακαδημαϊκούς, αστυνομικούς, για τους κινδύνους, για το πώς πρέπει να προστατεύονται. Μετά ζητήσαμε τα παιδιά να ορίσουν τα σημαντικά θέματα και τι θα θέλανε από την πολιτεία.
0: Και αυτά τα παιδιά θα έχουν και λόγο και στις 29 Σεπτεμβρίου εκεί στο φόρουμ. Δηλαδή θα πάρουν το λόγο και το ενδιαφέρον είναι τι περιμένετε να ακούσετε.
1: Τα παιδιά θα έχουν στις 29 Σεπτεμβρίου όλη την ημέρα, θα βρίσκονται σε μία αίθουσα και θα διαβουλεύονται. Αφού ακούσουν πάλι, το θέμα μας είναι media literacy, αυτή τη στιγμή πάμε στην εκπαίδευση και όχι στην απαγόρευση.
0: Είναι η παιδεία των μέσων που λέμε. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Είναι αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε έφηβος για να μπορεί να ξεχωρίζει, για παράδειγμα, την πληροφορία από την παραπληροφόρηση.
1: Ακριβώς. Και αυτό δεν είναι μόνο τα κοινωνικά μέσα και ίσως γενικά τα μέσα ενημέρωσης. Αγγίζει πάρα πολλούς τομείς. Και βεβαίως είναι εδώ, έχουμε επιλέξει συγκεκριμένα το θέμα γιατί ακριβώς δείχνει, είχαμε καταλάβει και από την προηγούμενη διαβούλευση των παιδιών ότι ζητάνε όχι περιορισμούς, αλλά περισσότερη παιδεία. Ζητάνε από την πολιτεία να ενημερώσει τους καθηγητές τους, να ενημερώσει τους γονείς τους, να βάλει τέτοια ειδικά μαθήματα στα σχολεία. Οπότε ακολουθούμε τη διαδικασία, δεν κατευθύνουμε τα παιδιά, μια δημοκρατική διαβούλευση όπου τα παιδιά θέτουν τις σημαντικές ερωτήσεις και εκείνα στο τέλος της ημέρας μας λένε προτάσεις πολιτικής. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε, το κάνουμε για αρκετά χρόνια και έχουμε καταφέρει να παρουσιάσουμε και τις προτάσεις μας και στην Υπουργό Παιδείας, τα ίδια τα παιδιά. Και βεβαίως τα παιδιά παρουσιάζουν και στους σύνεδρους, στους δημοσιογράφους και σε οποιονδήποτε παρακολουθεί το φόρουμ. Έχουν πρωταρχικό ρόλο.
0: Και από τα άλλα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας σφαίρας, ποια έχετε επιλέξει να σταθείτε στο φόρουμ?
1: Έχουμε πάρα πολλές θεματικές, αγγίζουμε όλα τα θέματα, τα οποία, τους πολέμους, αλλά αγγίζουμε και τις λύσεις. Δεν βρίσκουμε μόνο ότι η δημοκρατία μας πρέπει να την υποστηρίξουμε ή υποφέρει, αλλά έχουμε πάρα πολλά sessions, μπορεί να μπει κανείς στην ιστοσελίδα μας να δει την ατζέντα που ανανεώνεται συνέχεια. Φέρνουμε και ανθρώπους που έχουν να προτείνουν λύσεις. Και οργανώνουμε και όχι μόνο πάνελς αλλά και κάποια κλειστά εργαστήρια όπου εκεί παρουσιάζονται από μεγάλους φορείς και ιδρύματα κάποιες προτάσεις πολιτικής για την επόμενη, μέρα. Αν από χαρακτηριστικά το Ίδρυμα Αλιάνς θα παρουσιάσει μία προσομοίωση ενός παιχνιδιού, τι γίνει αύριο αν η χώρα μας έχει θέμα πολιτιακό. Ξεφύγει. Πώς οι διάφοροι φορείς μπορούν να προετοιμαστούν? Σας λέω ένα παράδειγμα, ότι έχουμε debates. Ανέφερα πριν ότι εμείς δεν δίνουμε τον λόγο μόνο σε όσους συμφωνούμε και έχουμε πάνω κάτω την ίδια άποψη, αλλά πολλές φορές και με ανθρώπους που μπορεί να διαφωνήσουμε ή να μην έχουμε την ίδια εικόνα για τη δημοκρατία.
0: Και είναι και ενδεικτικό ότι θα βρίσκονται εκεί ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι κοινωνίας των πολιτών από διαφορετικές χώρες και θα συζητούν και θα διαβουλευτούν για το παρόν και το μέλλον, φαντάζομαι, όλων αυτών που περιγράφετε κι εσείς. Και ξεκινάει πότε, την Τρίτη?
1: Ξεκινάει την Τρίτη, 29 του μήνα. Είμαστε στο Οδείο Αθηνών με κάποιες δραστηριότητες και εκδηλώσεις και στην Ακαδημία Αθηνών και στη ΣΤΟΑ του Ατάλου. Αλλά οι κυριότερες εργασίες του συνεδρίου θα γίνουν στο Οδείο Αθηνών μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου.
0: Κυρία Μακρύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσατε ένα στίγμα λίγο για όλο αυτό που έχετε ετοιμάσει εκεί και βρίσκεται στο επίκεντρο του φόρουμ φέτος. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Λίνα Μακρύ, η Γενική Διευθύντρια του Athens Democracy Foundation.

τους έχει έφηβο στην οικογένεια, νομίζω κατανοεί πλήρως αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή ότι ένας έφηβος μπορεί να περνάει ώρες βλέποντας ένα περιεχόμενο που έχει επιλεγεί από έναν αλγόριθμο που ο ίδιος μπορεί να μην το καταλαβαίνει καν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει γιατί του εμφανίζεται αυτό το περιεχόμενο. Μπορεί να συναντήσει στο διάβα του scrolling μια πληροφορία ψευδή, μια ακραία άποψη, μια θεωρία συνωμοσίας και θα πιστεύει τέλος πάντων ότι είναι αληθινή ή μπορεί να την βλέπει και να την ξαναβλέπει μέχρι να μοιάζει αληθινή αυτή η πληροφορία. Από την άλλη, okay, δεν μπορούμε να απαγορέψουμε τα social media στους εφήβους. Έτσι κι αλλιώς μέσα αυτόν τον κόσμο βρίσκονται. Παρόλα αυτά, το πιο το σημαντικό, το κλειδί είναι αυτό που λέμε media literacy. Δηλαδή είναι η παιδεία των μέσων. Είναι να μάθουμε στα παιδιά να καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που βλέπουν, πώς ελέγχουν μια πληροφορία, να ακούν την άλλη άποψη και να διαφωνούν χωρίς να θεωρούν εχθρό όποιον σκέφτεται διαφορετικά. Γιατί αυτό τελικά, κυρίες και κύριοι, είναι μία από τις πιο βασικές δεξιότητες της δημοκρατίας σήμερα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς σήμερα. Η ώρα πλησιάζει 4, θέλουμε άλλα 2-3 λεπτά. Θα οδηγηθούμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης από τον Θάνο Τσιμέκα, λοιπόν, που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, από την Λουίζα Μαραβελάκη, που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και την Αρετή Μπίτα, που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο. Αύριο, λίγο μετά τις 3, και πάλι εδώ. Γεια. 'Cause you knew

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνές τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα αρχίσει στις 15 του μήνα. Στο μεταξύ, έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει τον περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν βασικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε αρνητικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαβουλεύσεις υψηλού επίπεδου με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλύπτουν περίπου το 50% των ευρωπαϊκών εισαγωγών ντίζελ με βάση τα τελευταία στοιχεία του Αυγούστου. Προς το παρόν, πάντως, δεν καταγράφεται έλλειψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο, ενώ την ερχόμενη Τρίτη συνεδριάζει η αντίστοιχη Ομάδα για το Πετρέλαιο, προκειμένου να αποτιμήσει την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που έχει αποσταλεί από τη χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρωμένο σκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των Σαουδαραβικών πόλεων Ταΐφ και Γιανμπού. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, με την οποία καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας αναμένεται να απευθύνει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των επαφών του, θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουντέρες. Στην Ουάσιγκτον σήμερα αναμένεται η βαρυσήμαντη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του πάντως ανέφερε ότι θέλει να συζητήσει με τον Κινέζο ηγέτη το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επιθυμεί προς το παρόν τα πράγματα να μείνουν όπως είναι. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν δύο μηχανήματα. Επίσης, η άνευ ειδικότητας γιατρός, ψευδός, γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλεία που αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήρων ομαδών από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομερία 50.000 άνθρωποι. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτζούμπας χαρακτήρισε τη ρύθμιση πρόκλησης ζητώντας την απόσυρση των άρθρων 71 και 74, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για απόπειρα αμνίστευσης των εμπλεκομένων και ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Η Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσε επίσης ένσταση αντισυνταγματικότητας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά εχθρίος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στο Ιόνιο. Την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά, βαθμία στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.
0: John Adams.

Τζον Άνταμς λοιπόν σήμερα. Ένα διαφορετικό αφιέρωμα και απρόβλεπτο. Όπως απρόβλεπτη είναι αυτή η εκπομπή εδώ και 52 χρόνια. Ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή Αμερικανούς συνθέτες, επειδή κατάφερε να συνδυάσει τον μινιμαλισμό με την ρομαντική εκφραστικότητα, την συμφωνική παράδοση με την σύγχρονη δραματουργία. Είναι από τους λίγους συνθέτες μετά το 1970 που έχουν δημιουργήσει έργα τα οποία ήδη έχουν μπει μόνιμα στο διεθνές ρεπερτόριο. Ο Τζον Άνταμς που γεννήθηκε το 1947. Αν δεν τον γνωρίζετε, θα ακούσετε ένα πολύ μικρό μέρος από το έργο του, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει γράψει όπερες όπως το απόσπασμα που ακούσαμε και που θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα μέρος από το έργο του, που είχε τίτλο «Ένα ανθισμένο δέντρο». Ένα έργο που το έγραψε το 2006 και η ιστορία βασίζεται σε ένα αρχαίο ινδικό λαϊκό παραμύθι με τον ίδιο τίτλο. Πολύ σπουδαίος. Και γιατί είναι σπουδαίος? Γιατί δεν έμεινε στον αυστηρό μινιμαλισμό έτσι του Ράιχ ή του Φιλίπ Γκλάς. Αντίθετα, εμπλούτησε αυτό το ύφος με πλούσια αρμονία, κορυφώσεις έντονες και πολύ μεγάλη ορχιστική φαντασία. Έγραψε όπερες που ασχολούνται με πραγματικά ιστορικά γεγονότα, όπως το ακούσετε και ένα απόσπασμα από το περίφημο Nixon in China σε λίγο, για σύγχρονα πολιτικά ζητήματα, κάτι που είναι σπάνια για τη σύγχρονη όπερα. Η μουσική του είναι απαιτητική, αλλά παραμένει πάντα επικοινωνιακή. Έχει αρκετούς φίλους, έχουν παρουσιαστεί έργα του και στη χώρα μας. Τα μηνύματά σας σε αυτό το περίεργο αφιέρωμα για τους ακροατές ίσως που δεν τους έχουμε συνηθίσει σε τέτοια, αλλά έχουμε παίξει και άλλα στα αφιερώματα ανάλογα. Φιλίπ Γκλάς, εντάξει, και διάφορα άλλα. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει σήμερα αποσπάσματα από όπερες του Τζον Άνταμς.

ακούσαμε δύο αποσπάσματα από το έργο του John Adams που έκανε πρεμιέρα στις 14 Νοεμβρίου του 2006. Το έργο είναι το A Flowering Tree, βασισμένο σε ένα ανθισμένο δέντρο, ιστορία μιας γυναίκας. Ένα ινδικό παραμύθι, όπως σας είπα. Δεν θα μπω σε επιμέρους πληροφορίες για το κάθε έργο, γιατί τότε θα πρέπει να παρουσιάσουμε, θα πρέπει να είχαμε 2-3 ώρες για το καθένα, ας πούμε, όπως είναι το Nixon in China που θα παρουσιάσω τώρα 2-3 αποσπάσματα, για να πούμε περισσότερες πληροφορίες στο τι είναι η κάθε πράξη και η κάθε σκηνή. Απλά παίρνουμε μία γεύση από τρία, νομίζω, ναι, τρία μπορούμε, παρόλο που έχω και άλλα CD εδώ με έργα του John Adams, τρία έργα του John Adams. Έτσι τώρα περνάμε σε αυτό το ένα από τα κορυφαία του έργα, που είναι ο Nixon στην Κίνα, μια όπερα σε τρεις πράξεις. John Adams με λιμπρέτο Alice Goodman. Η πρώτη όπερα του Adams, εμπνευσμένη από την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας το 1972, ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός τότε αυτό, σε μια εντελώς διαφορετική εποχή. Το έργο έκανε πρεμιέρα το φθινόπωρο του 1987. Είναι μία από τις ελάχιστες σύγχρονες όπερες μετά το 70 που παίζονται πλέον σχεδά συχνά, πολύ συχνά θα έλεγα μάλιστα, μέσα στις εκδηλώσεις που γίνονται για τις όπερες σε αυτήν την νέα εποχή της κλασικής μουσικής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόουν από την Ιεμένη. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του μνημείου, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνάντηση σήμερα του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του στην Ουάσιγκτον. Επιτάπητος θα τεθεί το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή με αιχμή το άρθρο 74 που αφορά τις επιδοτήσεις του ΕΠΕΚΕΠΕ. Με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι, απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα, το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται. Ακούσαμε αποσπάσματα από την όπερα Nixon in China. Βλέπω σε αρκετά μηνύματα και λεπτομέρειες για αυτό το πανέξυπνο λιμπρέτο, όπως μου γράφει ένας φίλος, για το λιμπρέτο αυτής της όπερας. Είμαστε όμως σε μια εποχή που δεν ξέρω πόσο με το streaming μπορεί αυτά τα έργα να μεταδοθούν και να αγαπηθούν από το νεότερο κοινό. Οι παλαιότεροι πήγαμε και παίρναμε τους δίσκους κλασικής μουσικής, την Deutsche Grammophon, τις Decca κτλ. Και αργότερα και μέχρι το 2000, γιατί αυτός έβγαλε πράγματα τη δεκαετία του 90. Αυτά όλα που ακούτε είναι σε CD, έχουν κυκλοφορήσει και σε βινίλια. Άλλη μία πτυχή της εξέλιξης της σύγχρονης μουσικής και πώς μεταδίδεται στον κόσμο. Θα ακούσουμε τώρα για τα επόμενα 25 λεπτά μία σύνδεση για ορχήστρα και μεικτή χοροδία του John Adams με τίτλο «Περί της μεταμορφώσεως των ψυχών». Ο Adams άρχισε να γράφει το κομμάτι στα τέλη του Ιανουαρίου του 2002. Αυτό το έργο αποτελείται από ένα μόνο μέρος, διαρκεί 25 λεπτά. Τι είναι αυτό περί μεταμορφώσεως των ψυχών? Και βέβαια, γράφτηκε στη μνήμη των θυμάτων της 11η Σεπτεμβρίου, στην τρομοκρατική επίθεση που έγινε στη Νέα Υόρκη και αλλού τότε. Για ορχήστρα, χοροδία και ηχογραφημένες

Ναι, πήρε το βραβείο Πούλιτζερ. Θα ακούσετε, είναι δύσκολο έργο. Αποτελείται, όπως σας είπα, από ένα μέρος. Έχει προηχογραφημένες φωνές, αλλά ένα και πιο παραμορφωμένες. Ακούγονται και ονόματα ορισμένων από τα θύματα. Και μετά ακολουθεί η λέξη missing μετά από κάθε όνομα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Περί της μεταμορφώσεως των ψυχών. John Adams.

0: Frederick Gabler, my brother.
1: Hector Tamayo,
0: my son.

Τζον Άνταμς. Για τα γεγονότα ενώ Σεπτέμβρη πριν αρκετά χρόνια, το 2001. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη φέρεται να εισέφερε νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι κατά την πολύωρη κατάθεσή της στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας ανέφερε ότι στον καλλιτέχνη χορηγήθηκε μέθη και ότι τη ζητήθηκε το αντίδοτο, ενώ η ίδια επικοινώνησε με αναισθησιολόγο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από το προσωπικό να ακολουθήσει κοινή γραμμή στις καταθέσεις του. Όπως είπε, στο γιατρείο πραγματοποιούνταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια, ενώ συγκατηγορούμενος γιατρός κοιμόταν στον καναπέ. Νωρίτερα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με δελτίο τύπου ανέφερε ότι προτίθεται να ζητήσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν δύο μηχανήματα. Επίσης, η άνευ ειδικότητας γιατρός ψευδώς γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μετά από αίτημα των Ισραηλινών, θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 6.30 το απόγευμα, στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στην βρετανική εφημερίδα Guardian, με την οποία καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Για σχετικά δημοσιεύματα που αναφέρονται στις διαπραγματεύσεις της ελληνικής πλευράς με το Βρετανικό Μουσείο, εκπρόσωπος του Μουσείου δήλωσε ότι η θέση και η διάθεση της διοίκησής του παραμένει αμετάβλητη υπέρ μιας συμφωνίας. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που έχει αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο σκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των Σαουδαραβικών πόλεων Ταΐφ και Γιανμπού. Αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλεία που αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πυρόμαδων από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι. Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας καθημερινή πρόκληση τις δημόσιες παρεμβάσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, καταλογίζοντας αλαζονία, περιφρόνηση στους πολίτες και άσκηση προπαγάνδας που δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο. Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και για το νομοσχέδιο για τα αγροτικά, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαχειρίστηκε τον πρωτογενή τομέα ως ένα πεδίο πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει στις 15 του μήνα. Στο μεταξύ, έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει τον περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν βασικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι μια τέτοια απόφαση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαβουλεύσεις υψηλού επίπεδου με την Ουάσιγκτον.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά, βαθμία στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλό απόγευμα. Καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε εδώ στο Ethnos Radio 105,8. Μαζί μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μέχρι τις 6. Πολλές συναντήσεις, πολλές δηλώσεις, πολλά ταξίδια, πολλές υποδοχές, πολλά πηγενέλα. Σας το είπα από χθες ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και όλα όσα εκεί λέγονται και διαμείβονται. Αλλά φυσικά και στην Ουάσιγκτον η υποδοχή και η τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου, του Xi Jinping, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και το τι θα βγει από εκεί. Δεν είναι και εύκολο πράγμα, ενώ δεν το βλέπεις και κάθε μέρα, δεν συμβαίνει κάθε μέρα ο Αμερικανός Πρόεδρος να συναντάται με τον Κινέζο ομολογό του, και το κυριότερο, το αντικείμενο, η ατζέντα των συνομιλιών και το ποιος θα έχει το πάνω χέρι σε αυτή.

Για να είμαι και πιο ακριβής, να μην λέμε και ότι να είναι, ο Σι Τζινπίνγκ είναι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, έτσι. Και ο άλλος είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως πολλοί από χθες νομίζω έχετε ακούσει, πολλοί με ένα λάμδα και ύψιλον και με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα, ποσοτικά και ποιοτικά. Και οι δύο άνδρες είχαν ανταμώσει λοιπόν και το Μάιο στο Πεκίνο. Οι αναλυτές έλεγαν από τότε ότι αυτός που ήταν ο κερδισμένος σε όλες τις διαπραγματεύσεις ήταν το Πεκίνο. Δηλαδή τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήθελε από τον Σι Τζινπίνγκ τις σπάνιες γαίες και ο Σι Τζινπίνγκ ήθελε από τον Τραμπ ημιαγωγούς. Πολλοί πήραν και οι δύο ό,τι ήθελαν μέσω της διατήρησης ενός πλαισίου σταθερότητας, μιας εκεχηρίας κατά κάποιο τρόπο. Τώρα όμως ο Τραμπ θέλει τη δική του νίκη, επειδή είναι και μόλις λίγες εβδομάδες χρονικά απέχει από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Και αυτά περισσότερο σας τα λέω χωρίς να είναι το πρώτο και το κύριο θέμα της επικαιρότητας. Δηλαδή για κάποιους μπορεί και να είναι, αλλά είναι μια ιεράρχηση λίγο πιο προσωπική, επειδή πολλοί ή λίγοι νομίζω ότι έχουν πάρει χαμπάρι ότι όλη η δυναμική ισχύως μεταξύ των δύο ανδρών και μεταξύ των δύο μεγάλων του πλανήτη, ΗΠΑ και Κίνας, θα παιχθεί γύρω από τον Τζίμι Λάι. Τον Τζίμι Λάι, πόσοι ξέρουν τον Τζίμι Λάι, τον έχουν ξεχάσει φυλακισμένο, τον φιλοδημοκρατικό εκδότη και ακτιβιστή του Χονγκ Κονγκ. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αν ο Τραμπ θα κάνει αυτό που δεσμεύτηκε, θα ζητήσει δηλαδή από τον Σι να απελευθερώσει τον Λάι.

Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, είναι το Μένουμε εδώ στο Air News Radio 105,8 όπως είπαμε και στη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε από παντού και παντού και οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας και στο airteco.gr, www.airteco.gr ή γενικά στην εφαρμογή airteco.

0: 5 και 4 η ώρα. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αξιδαξία και το μικρόφωνο, και απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόρα και η Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική παραγωγή αυτής. Όλοι εσείς και στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα για την επικοινωνία μας. Angel, σε πρόλαβα, έτσι. Πρόλαβα τη διόρθωση της ιδιότητας και σε ευχαριστώ πολύ. Και εκτός από τις συνόδους κορυφής, εκτός από την τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον, και το αντικείμενο των συζητήσεων, εκτός από τη συνέλευση του ΟΗΕ, εκτός από τα ανοιχτά μέτωπα και εκτός από τις απειλές από διάφορα μέρη που εκτοξεύονται, όπως για παράδειγμα τώρα ένα πολύ καινούριο είναι ότι το Ιράν απειλεί με επέκταση της σύγκρουσης μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, δηλαδή όλη η ιστορία και γενικότερα στη Μέση Ανατολή, εκτός, Πέμπτη δεν είναι σήμερα, το ότι θα έχουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να μιλάει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ήρθε η σειρά του ο κύριος Μητσοτάκης, να ακούσουμε τι θα πει σε αυτή την ομιλία. Σε ένα βήμα από όπου ακούγονται, ξαναλέω, πολύ σημαντικές απόψεις, θα έχει ενδιαφέρον η δική του και η δική του ομιλία. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά και τα δικά μας εδώ γύρω, δηλαδή σχετικά με το τι θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου, με το πλαφόν, στις τιμές των καυσίμων και τι θα ανακοινωθεί και όλα αυτά, εκτός από την υπόθεση Μαζονάκη, με όλες τις παραμέτρους που έχει αυτή λάβει, κυρίως τις δικανικές, τις ποινικές, αλλά και τις υπόλοιπες που θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τώρα εδώ στο πρώτο μέρος, κυρίες και κύριοι, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Τάσο Τανούλα. Ο κύριος Τανούλας είναι τέος πρόεδρος και νυν μέλος του Συμβουλίου ΙΚΟΜΟΣ, υπεύθυνος για τις εθνικές υποθέσεις που αφορούν στα μνημεία και τις τοποθεσίες τους. Αν δεν το γνωρίζετε, αυτό ακριβώς κάνει το ΙΚΟΜΟΣ ή το, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, ΑΙΚΟΜΟΣ, κύριε Τανούλα. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ναι, ΙΚΟΜΟΣ θα το λέγαμε, γιατί έτσι προφέρουν όλο με τον γαλλικό τρόπο.
0: Και, με τον λατινικό, είπατε.
1: Ναι. Με τον λατινικό,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Σωστά. Σημασία έχει ότι είστε ένας άνθρωπος, πως ως αρχιτέκτον ξεκινώντας και πάντως σε όλη σας την δραστηριότητα ασχολούμενος με τις εθνικές υποθέσεις που αφορούν μνημεία και τοποθεσίες. Σας έχουμε λοιπόν μαζί μας για τον εξής λόγο. Αρθρογράφησε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, στην εφημερίδα The Guardian για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ουσιαστικά συγκρίνοντας και συνδέοντας τα γλυπτά του Παρθενώνα ως μνημείο πολιτιστικής και παγκόσμιας κληρονομιάς με το άλλο επίσης σημαντικό μνημείο, την ταπισερή της Μπαγιέ, που αυτή τη στιγμή υπάρχει ως δάνειο, εκτίθεται ως δάνειο στο Βρετανικό Μουσείο, ταξιδεύοντας για πρώτη φορά από τη Γαλλία στην Αγγλία. Θέλαμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα αν υφίσταται, ποιο είναι το θέμα, δηλαδή γιατί ο Πρωθυπουργός θέλησε να κάνει αυτή τη σύγκριση και μάλιστα υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα θέλει να κρατήσει την κυριότητα και σε καμία περίπτωση να μην αποδεχθεί την όποια σκέψη του Βρετανικού Μουσείου ή της Βρετανικής Κυβέρνησης ή και της Βρετανικής Κυβέρνησης να μας δώσει ως δάνειο δικά μας κλεμμένα γλυπτά.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν θεωρώ θετικό ότι από ό,τι κατάλαβα δεν έχει υποχωρήσει στην διεκδίκηση της Ελλάδας για την πλήρη κυριότητα των γλυπτών της Ακρόπολης και των αρχιτεκτονικών κομματιών, ας πούμε, μελών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Δεν έχει υποχωρήσει. Αυτό το θεωρώ πολύ θετικό, γιατί ακριβώς αυτό ζητάνε πάντοτε οι Βρετανοί, να κάνουμε ανταλλαγή και διάφορα τέτοια, να τα έχουμε ως loans που λένε, δάνεια. Απ' την άλλη μεριά, γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι και η σύγκριση, η αναφορά με το πέτασμα, ας πούμε, της Μπαγιέ, δεν είναι, γιατί η ταπισερή είναι η φαντό, ας πούμε, ενώ αυτό είναι και έντιμα. Τώρα, για τα ελληνικά και οι δύο λέξεις δεν είναι, νομίζω, να πει το κέντημα της Μπαγιέ. Αυτά δεν ξέρουμε και πώς χρησιμοποιούνται, αν ήταν απλωμένο σε ένα τείχο ή αν κρεμόταν κάπου. Ταπισερή γενικώς λέμε πράγματα τα οποία διαμόρφωναν τον αρχιτεκτονικό χώρο με διακοσμητικά αποτελέσματα και επίσης προβάλλοντας εικόνα εικόνες οι οποίες ήταν, πώς να το πούμε, φαντάζομαι ότι εξυπηρετούσαν και μια πολιτική ρητορική της εποχής, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Μια αντίληψη του ανθρώπου που το είχε παραγγείλει, ας πούμε, και είχε βάλει και το εικονογραφικό πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, σε αυτό και από την άλλη μεριά είναι κάτι το οποίο αυτό είναι φορητό. Εμείς τα δικά μας επιχειρήματα για την επιστροφή των γλυπτών ή την διεκδικών, για να διεκδικήσουμε την πλήρη ιδιοκτησία, ας πούμε, των γλυπτών της Ακρόπολης που είναι εκεί, και βεβαίως το κύριο κομμάτι και το πιο διάσημο είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αυτά διεκδικούμε πράγματα που είναι παρμένα από αρχιτεκτονική. Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση οι ταπισεροί, mm-hmm. όπως γράφεται και τα λοιπά, ή τα πετάσματα αυτού του τύπου, τα έργα τέχνης, τα οποία διαμορφώνουν μια προσωρινή, ας πούμε, διαμόρφωση του χώρου, και άρα προσωρινή αρχιτεκτονική διαμόρφωση, είναι πράγματα τα οποία ακριβώς ήταν ο σκοπός τους. Τα διπλώνανε, τα βάζανε, τα κρεμούσανε στα μπαλκόνια, τα κρεμούσανε μέσα στους ναούς, σε κάποιες θέσεις, και μετά τα μαζεύανε και τα φυλάγανε, γιατί καταρχήν καταστρέφονταν και από τον ήλιο και έπειτα
0: μπορούσαν
1: να μεταφερθούν. Mm. Αυτά γινόταν και δώρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: δεν μπορούσε να πάρει τα γλυπτά του Παρθενώνα ή τα αρχιτεκτονικά μέλη του Ερεχθείου ή των mm-hmm. Προπηλαίων να τα πας στην αυτή. Εντάξει, και να τα κάνεις δώρο, mm-hmm. γιατί ήταν κομμάτια ριζιμιά, πώς να το πούμε.
0: Ναι.
1: Ήταν μέλος από το σώμα
0: του συνόλου.
1: Αυτό ήταν κομμάτι το οποίο
0: μπορεί να μεταφερθεί. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς,
0: συγγνώμη, να διευκρινίσω.
1: Κιόλας, ναι.
0: Κύριε Τανούλα, με συγχωρείτε, να διευκρινίσω για τους ακροατές μας περισσότερο ότι η όλη κουβέντα λοιπόν είναι επί τη βάση των αξιώσεων ή των ισχυρισμών του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου πρόσφατα, που είχε πει ότι, να ορίστε, εμείς πήραμε ή θα πάρουμε το κέντημα της Μπαγιέ και θα το έχουμε να το εκθέτουμε. Ορίστε, η Γαλλία μας το έδωσε ως δάνειο. Γιατί η Ελλάδα δεν θέλει να τα στείλουμε τα γλυπτά για 5-10 μήνες, ξέρω εγώ, να τα δουν εκεί όλοι και μετά να τα ξαναπάρουμε. Αυτό συζητάμε τώρα. Και η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν ακριβώς αυτή που λέτε, ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Άρα η λάθος σύνδεση, ο λάθος συνειδημός και ο λάθος παραλληλισμός, ας πούμε, ξεκινάει από τους Άγγλους.
0: Βέβαια. Και θα είναι, επιτρέψτε μου.
1: Πιστεύω και σε αυτό θα μπορούσε να το σχολιάσει, ότι μα τι μας λέτε, αλλά αντάλλον.
0: Αυτό κάνει. Αν διαβάσει κάποιος λεπτομερώς το άρθρο του κυρίου Μητσοτάκη, αυτό το συμπέρασμα θα εξαγάγει.
1: Στα φορητά έργα τέχνης, η αλήθεια, πολλές φορές έχουν κοπεί και έχουν μεταφερθεί και εξακολουθούν σε διαφορετικά μουσεία. Το ξέρουμε αυτό. Όπως τα altar pieces, αυτά τα... Πώς το πούμε, τα διαφράγματα ιερού από την Ιταλική Αναγέννηση και τα λοιπά, ξέρουμε ότι υπάρχουν κομμάτια σε άλλα μουσεία, γιατί έχουν κλαπεί, πουληθεί, απαχθεί σε περίοδους πολέμου και τα λοιπά, και βρίσκονται σε άλλες συλλογές. Αυτό δεν θεωρείται πάντοτε αθέμητο.
0: Παρόλα αυτά, ακούστε, έχω κάποια ερωτήματα ακροατών, κύριε Τανούλα, και επειδή εσείς είστε πολύ βαθύς γνώστης, να μας εξηγήσετε αν μπορείτε αυτό το κέντημα της Μπαγιέ.
1: Εγώ είμαι αρχιτέκτονας πάντως και δεν είμαι ειδικός της ταπισερή.
0: Όχι, αλλά είστε του Συμβουλίου Οίκομος, επομένως εφόσον θεωρείτε και το κέντημα της Μπαγιέ ένα τέτοιο, ας πούμε, κομμάτι της κληρονομιάς της παγκόσμιας. Πάντως, και με απλά λόγια, να μας εξηγήσετε για τον κόσμο, αφού γίνεται τόσος ντόρος, τι είναι αυτό το κέντημα, αν θέλετε.
1: Το κέντημα του Μπαγιέ, αλλά εγώ αυτό δεν το ξέρω υπό την ιδιότητά μου ως αρχιτέκτονος και μέλους του οικομός, διότι δεν εμπίπτει ένα τέτοιο φορητό έργο τέχνης στις ιδιότητες. Απλώς από την γνώση μου και τα διαβάσματά μου γύρω από την... Γιατί είμαι, ας πούμε, βασικά η καριέρα μου ήταν αναστηλώσει των Προπηλαίων στην Ακρόπολη.
0: Ναι, το
1: οπότε
0: ξέρω,
1: ασχολούμαι με όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε και η ιστορία της τέχνης είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ. Και το, πώς να το πούμε, το πέτασμα του Μπαγιέ είναι ένα από τα πολύ γνωστά, κυρίως για την κεντητική τέχνη, δεξιοτεχνία μάλλον, και την απεικόνιση αυτών των σκηνών από μια ιστορία, η οποία εδώ που τα λέμε είναι μια ιστορία προπαγανδισμού της κατάληψης της Αγγλίας από τους Νορμανδούς.
0: Σωστά. Δηλαδή, να το πούμε τώρα λίγο πιο λαϊκά, κύριε Τανούλα, είναι και λίγο προβοκατόρικο τώρα να πηγαίνει ένα ένα τέτοιο έργο που διαφημίζει την κατάληψη από τους Νορμανδούς της Βρετανίας τότε, τον 10ο αιώνα, πότε έγινε, να εκτίθεται στη Βρετανία. Ε?
1: Εντάξει, δεν το διεκδικούν ως δικό τους. Η αλήθεια είναι.
0: Ποιοι το διεκδικούν ως δικό τους, πάλι οι Άγγλοι, οι Βρετανοί πάλι.
1: Κοιτάξτε, το μόνο που σε όλα αυτά που έχω διαβάσει όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που θυμάμαι και τώρα λίγο τα ξεσκόνησα πριν, περιμένοντάς σας, είναι ότι αυτό που έχει, είναι, θεωρείται βέβαιο, δηλαδή είναι σχεδόν βέβαιο, είναι ότι έγινε από κεντίστρες της Αγγλοσάξονες, δηλαδή των Βρετανικών νήσων εκεί. Διότι αυτοί, λέει, είχαν τότε αναπτύξει μια τεράστια, ας πούμε, ικανότητα. Υπήρχαν πολλές κεντίστρες που κεντούσαν πολύ σπουδαία και ακόμα παίρνουν και παραγγελίες και από την Ευρώπη. Οπότε το να γίνει εκεί ήταν, τι έγινε. Δηλαδή οι Νορμανδοί κατακτούν την Αγγλία και βάζουν τις ντόπιες κεντίστρες να κεντήσουν ένα αφήγημα που εξυπηρετεί τη δική τους πολιτική ρητορική. Ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα, άρα, το καταλάβαμε τώρα.
1: Δεν ξέρουμε αν είχαν κιόλας πάρει θέση ότι ήταν, υπακούσαν στις...
0: Και τι απεικονίζει, κατά κύριο λόγο, τι απεικονίζει, κυρία Τανούλα?
1: Απεικονίζει είναι το αφήγημα της κατάκτησης της Αγγλίας. Είναι μια ιστορία από ό,τι θυμάμαι. Βασιλιάς της Αγγλίας που ήταν τιμωθάνατος έστειλε έναν εκπρόσωπό του και ήθελε να τον διαδεχθεί ένας Βίλιαμ που ήταν Βίλιαμ. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ.
0: Καλά,
1: γιατί όλα τα άρθρα είναι στα
0: αγγλικά, τι, γιατί σας ρωτώ.
1: Αν έχουν και ονόματα Γκιγιόμ, δηλαδή, που είναι το αντίστοιχο γαλλικό.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Εγώ διαβάζω, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ταπιτομάνια, ταπισερομάνια ανά την Ευρώπη και πηγαίνουν σχολεία, επισκέπτες, δηλαδή το Βρετανικό Μουσείο που το εκθέτει πάλι είναι διπλά ωφελημένο, γιατί μιλάμε για ένα ο πολύς ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην είχε ακούσει καθόλου για το κέντημα της Μπαγιέ και ήρθε, όπως λέτε τώρα, στην επικαιρότητα και λόγω της αναφοράς του στο άρθρο του Πρωθυπουργού ή του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου. Οπότε προφανώς έχει πολύ μεγάλο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, προφανώς.
1: Να σας πω, έχει πολύ μεγάλο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον και βεβαίως και ως εργοτέχνης είναι, δηλαδή γνωρίζουμε πόσα υπήρχαν τέτοια κεντήματα και είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Φαίνεται ότι του λείπει μάλλον το τελικό, δηλαδή η τελική σκηνή της νίκης της τέψης του Γουλιέλμου, ξέρω εγώ, που αυτή ήταν, γι' αυτό έγινε όλη η ιστορία. Αυτό λείπει, δεν ξέρω αν υπήρχε, αλλά πιθανότητα έχει φύγει. Δηλαδή αν βρεθεί κάπου είναι ήδη κομματιασμένο.
0: Κατάλαβα.
1: Από την άλλη μεριά, ναι, είναι κάτι, ξέρετε τι γίνεται, ότι φαντάζομαι ότι η διεκδίκηση της Αγγλίας είναι μέσα στο πλαίσιο όλης αυτής της η πολιτική, ας πούμε, πολύ συχνά χρησιμοποιεί τα έργα τέχνης και τα μνημεία ως για να εξυπηρετήσει την πολιτικές επιδιώξεις.
0: Βεβαίως.
1: Και την πολιτική ρητορική.
0: Έχετε δίκιο.
1: Επίσης στους εθνικισμούς και διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Είναι η πολιτιστική διπλωματία που λέμε, που μπορεί να γύρει προς την πλευρά την θετική, μπορεί να έχει όμως και αρνητικές.
1: Δηλαδή, αν κάποτε επιτευχθεί να επιστρέψουν τα μέρη της Ακρόπολης στην Αθήνα, αυτό θα είναι κάτι που θα το πιστωθεί βεβαίως η κυβέρνηση, που θα είναι κάτι θετικό. Με την έννοια αυτή, φαντάζομαι ότι και η αγγλική κυβέρνηση, η αγγλική ομάδα, τέλος πάντων, η οποία κατόρθωσε να κάνει το deal, ας πούμε,
0: τη
1: διαπραγμάτευση με τους άλλους, θέλει να το χρησιμοποιήσει προς οφελός της.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι από τα αγαπημένα μου θέματα αυτό να τα συζητάμε.
1: Νομίζω
0: πως ναι, είναι ωραία και γενικότερα όλα αυτά τα κομμάτια, δάνεια, παίρνω, παίρνει, σου δίνω κλπ.
1: Είναι μεγάλο λυσβερίσι, ναι.
0: Ναι, είναι. Και πολλά τα λεφτά, κύριε Τανούλα, για να κατέβουμε λίγο κατηγορία.
1: Σωστά,
0: είναι, τελικά σωστά. Είναι τρομερά τα κέρδη για το μουσείο που εκθέτει

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγους εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στα Ιωάννινα. Ένας τραυματίας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στις 6.30 το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Στον Γιώργο Μαζονάκη χορηγήθηκε μέθη. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι και πρόσθεσε ότι τη ζητήθηκε το αντίδοτο, ενώ η ίδια επικοινώνησε και με αναισθησιολόγο για οδηγίες. Ελληνικοί πάτριοι στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόνς από την Ιεμένη. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Γεια σας και πάλι εδώ είμαστε μετά την μικρή διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων στις 5.30 Earth News Radio 105,8 μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας. Βλέπω λοιπόν λίγο νωρίτερα στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ απίφθινε το δικό του χαιρετισμό και μια σύντομη ομιλία και τώρα ο Σιν Τζινπίνγκ, ο ομολογός του Κινέζος ηγέτης, παρουσιάζει τη δική του ατζέντα. Όλα τα θέματα αφορούν ενέργεια, δασμούς και εμπόριο, αυτά δηλαδή που τους καίνε όπως καταλαβαίνετε, και έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα λέγονται εκεί. Νωρίτερα συνομιλούσαμε με τον κύριο Τάσο Τανούλα, μέλος του Συμβουλίου ΙΚΟΜΟΣ και τέος πρόεδρος του και πρόεδρο του οργανισμού, υπεύθυνος για τις εθνικές υποθέσεις που αφορούν στα μνημεία και τις τοποθεσίες τους. Η όλη ιστορία ήταν αυτή, το κέντημα της Μπαγιέ, η ταπισερή της Μπαγιέ, αυτό το συγκλονιστικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει χρονολογείται στον 11ο αιώνα, μεσαιωνικού δηλαδή, μεσαιωνικής χρονολόγησης, και το οποίο αυτή τη στιγμή έχει δοθεί ως δάνειο από τη Γαλλία στην Βρετανία, εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο και θα εκτίθεται για περίπου 10 μήνες. Γίνεται μεγάλος χαμός, ουρές ολόκληρες επισκεπτών, σχολείων, φορέων κτλ. Και μάλιστα από ό,τι είχα διαβάσει, επειδή είναι ολόκληρο 70 μέτρα όλο αυτό και δείχνει και τη μάχη του Hastings και την ήττα τελικά της Βρετανίας, την κατάκτηση της Βρετανίας από τους Νορμανδούς, υπάρχουν και πολλές περιγραφές της πολεμικής ζωής, των στιγμών ανάπαυσης. Δηλαδή μόνο αυτό το σημείο θα έλεγα ότι είναι λίγο κοινό με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και συζητούσαμε λοιπόν με αφορμή το άρθρο του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Κυριάκου Μητσοτάκη, συγγνώμη, στην εφημερίδα The Guardian, σχετικά με το ότι δεν διαμελίζεται, όπως δεν διαμελίζεται, δεν κόβεται σε κομμάτια αυτό το κέντημα για να μεταφερθεί ας πούμε το μισό ή το 1/3 σε ένα άλλο μουσείο, σε μια άλλη χώρα, ώστε να εκτεθεί εκεί αποσπασματικά. Έτσι δεν γίνεται και με τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία ακριβώς την αντίθετη πορεία, την αντίστροφη πορεία έχουν ακολουθήσει. Δηλαδή είναι διαμελισμένο αυτή τη στιγμή το μνημείο, εκτίθεται μια χαρά σε πολλά εισαγωγικά, στο Βρετανικό Μουσείο ως δικό του κτήμα, και υπάρχει η άρνηση να επανέλθουν και να ενωθούν, αυτό είναι στην ουσία, η επανένωση των γλυπτών με το ίδιο το μνημείο, δηλαδή τον Παρθενώνα. Αγαπητέ μου Χρήστο, σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Εγώ δεν είπα ότι έκανε σύνδεση, παραλληλισμό των έργων έκανε. Άμα διαβάσετε το άρθρο, μοταμό, λέξη-λέξη,

Έκανε και πολύ καλά έκανε. Αλλά με αυτή τη λογική, με το διαμελισμό που είπατε, ότι και ήταν πολύ παραστατικό αυτό. Λέει λοιπόν ο Χρήστος, ο ακροατής μας, ότι θα ήταν τραγικό να διαμελίσει ή να κλέψει κάποιος κομμάτι από το κέντημα, που είναι ένα ενιαίο έργο. Το ίδιο ισχύει για τον Παρθενώνα, σε πολύ υψηλότερο βαθμό βέβαια. Θα συμφωνήσω για τον υψηλότερο βαθμό, από άποψη βέβαια και χρονολόγησης και αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας. Το αν για μας, τους Έλληνες, τον ελληνισμό γενικότερα, είναι μια υπόθεση εθνική και σοβαρή, είναι και αυτό πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Και ακόμα και ο Angel, το λέω γιατί δεν το έχω ότι θα το έλεγε, λέει μπράβο στο Μητσοτάκη για το συλλογισμό, αν τον σκέφτηκε ο ίδιος. Δεν ξέρω. Υπάρχει ολόκληρη ομάδα διαπραγμάτευσης, έχει γίνει και προς τα έξω, όπως ξέρετε, διασύνδεση και με γραφεία που ασχολούνται με το θέμα του επαναπατρισμού και της επανένωσης αρχαιολογικών κοιμηλίων κλπ. Γεράσιμε, μήπως γνωρίζουμε ποιος είναι ο κειμενογράφος του άρθρου του Πρωθυπουργού? Το συγκεκριμένο δεν το γνωρίζω, αλλά δεν θα το έλεγα κιόλας, ούτε έχει σημασία. Τι άλλο, πού είμαστε? Είχαμε λοιπόν αυτή τη live συνάντηση ανάμεσα σε Τραμπ και Σι Τζινπινγκ, τον οποίο τον βλέπω ακόμα να μιλάει στο Βήμα εκεί στο Λευκό Οίκο. Νομίζω ότι αυτός ο ηγέτης είναι ο μόνος τον οποίο σέβεται τόσο πολύ και κάθεται τόσο φρόνημα, αν τον δείτε και από τη γλώσσα του σώματος, ο Ντόναλντ Τραμπ, και όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους.

0: Στο μεταξύ γυρίζουμε σελίδα, όπως λέμε. Γυρίζουμε σελίδα γιατί η σελίδα και τα κεφάλαια που τώρα τελευταία διαβάζουμε λίγο περισσότερο και ασχολούμαστε δυστυχώς με μια πολύ οδυνηρή αφορμή, δηλαδή το θάνατο ενός διάσημου προσώπου, ενός αγαπημένου καλλιτέχνη, έχουν να κάνουν με το βιβλίο που ονομάζεται «Δημόσια υγεία, υγεία και ευζωία, μακροζωία, ελιξίρια νεότητας». Το πάω και λίγο πιο μακριά. Και επειδή και διαβάσαμε πολύ και ασχολούμαστε και καλώς κάνουμε και ασχολούμαστε, όχι βέβαια όπως έχω ξαναπεί με τη λογική της κλειδαρότρυπας ή των ροζ ή άλλων αποκαλύψεων, πολύ μακριά από μας όλα αυτά, αλλά με τη λογική του πώς μπορεί η επιστήμη με το έψιλον κεφαλαίο να βοηθήσει τον άνθρωπο ακόμα και σε θέματα που δεν άπτονται μόνο της παθολογίας, δηλαδή όταν είναι άρρωστος να τον βοηθήσει να γίνει καλά με μια εγχείρηση, με μια φαρμακευτική αγωγή, αλλά και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν πιθανόν με την ποιότητα ζωής, με την επιμήκυνση της, της βιολογικής ας πούμε ύπαρξης και γιατί όχι και της ευζωίας, της ευεξίας. Μαζί μας είναι η κυρία Εύη Χατζιανδρέου, διδάκτορ Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και συνιδρύτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι μεγάλη μας τιμή. Καλησπέρα σας.
1: Χαρά δική μου και τιμή και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Χατζιανδρέου, πραγματικά φαντάζομαι ότι ακριβώς επειδή είστε σε αυτό το αντικείμενο αφιερωμένοι, με όλα αυτά που ακούτε και διαβάζετε τον τελευταίο καιρό γύρω από την τραγική υπόθεση Μαζωνάκη, κάνετε τις δικές σας σκέψεις, αν θα θέλατε, είτε επί του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης υπόθεσης, είτε γενικότερα, να μοιραστείτε μαζί μας αυτές τις σκέψεις.
1: Βεβαίως και με χαρά, και δυστυχώς είναι μια πολύ κακή αφορμή που δεν θα έπρεπε να υπήρχε καταρχήν. Είναι ο χώρος, καταρχήν δεν χρησιμοποιούμε πια επιστημονικά τον όρο αντιγύρανση και ελιξίριο. Μιλάμε για την υγιή μακροζωία, γιατί υπάρχει πια καταγεγραμμένο και τεκμηριωμένο ότι κατά μέσο όρο ζούμε στην Ελλάδα, αυτό μετρημένο, γύρω στα 11 χρόνια μεταξύ προσδόκιμου επιβίωσης και προσδόκιμου υγιούς ζωής. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό όπου είναι περίπου 11 χρόνια που θα το περάσουμε με μειωμένη λειτουργικότητα, είτε σωματική είτε ψυχική. Αυτό το κενό είναι που έρχεται καταρχήν να συμπιέσει ο χώρος ο επιστημονικός που δημιουργείται σιγά σιγά με όλη αυτή τη ραγδαία εξέλιξη που έχουμε στην επιστήμη και στην AI και στην τεχνητή νοημοσύνη, και ξέρουμε πια πολλά πώς μπορούμε να συμπιέσουμε αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Μιλήσατε για ευζωία πριν. Είναι ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Να ζήσουμε καλύτερα, ναι, όσο μπορούμε περισσότερο.
0: Είναι το ζητούμενο. Και επιτρέψτε μου να πω, είναι και θεμητό. Δηλαδή, γιατί να έτσι δεν είναι, γιατί να καταδικάσουμε.
1: Επιστημονικά
0: θεμητό. Γιατί να καταδικάσουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν, αν θέλετε, εδώ πάμε, είναι και λίγο ταξικό το θέμα, δική μου διατύπωση, που έχουν τη δυνατότητα, μακάρι να μπορέσει να γίνει και κτήμα για περισσότερους ανθρώπους. Έχουν λοιπόν τη δυνατότητα την οικονομική να πάνε στους ειδικούς, σε εσάς τους επιστήμονες, και να πούνε ότι ξέρετε, εγώ μπορώ να κάνω αυτό, θέλω να κάνω αυτό. Αυτό το κενό που το είπατε πολύ ωραία, το κενό εσείς, συμπιέζετε το κενό. Αλλά από εκεί...
1: Θα διαφωνήσω μαζί σας λοιπόν.
0: Πείτε μας.
1: Ευχάριστα.
0: Ναι, γιατί, παρακαλώ.
1: Γιατί αυτά που γνωρίζουμε, και εδώ είναι η παρανόηση, έτσι, αυτά που γνωρίζουμε τεκμηριωμένα, επιστημονικά, δυνατά, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην καθημερινότητα της ζωής μας, χωρίς να χρειαστεί αυτά τα δίθεν, σε μεγάλο βαθμό και αυτό, δίθεν παρεμβάσεις όπως οι πλασμαφαρέσεις και οι ενδοφλέβιες ενέσεις πεπτιδίων και όλα τα άλλα τα δίθεν, mm-hmm, και το λέω με κεφαλαία δίθεν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι απόλυτα τεκμηριωμένο πια ότι με 5 πυλώνες που είναι στο χέρι μας σε μεγάλο βαθμό να τους επηρεάσουμε, όσο μπορεί ο καθένας, ένας καλός ύπνος, μια σωστή διατροφή, μια διαχείριση του στρες που πρέπει να μάθουμε πια πώς μπορεί να γίνεται. Και κυρίως κίνηση, δεν λέω γυμναστήριο, λέω κίνηση,
0: κίνηση
1: μέχρι
0: ναι.
1: τη διάρκεια της μέρας. Και αυτό που όλο και περισσότερο πια και είναι απόλυτα αποδεδειγμένο, είναι η καλλιέργεια σύνδεσης και κοινωνικών σχέσεων.
0: Μάλιστα.
1: Η ύπαρξη ενός σκοπού στη ζωή. Mm. Όσοι ξυπνάνε το πρωί με ένα σκοπό στη ζωή τους και έχουν κοινωνική σύνδεση, έχουν πλεονεκτήματα και ζουν περισσότερο από αυτούς που δεν το έχουν.
0: Εγώ τα σημείωσα,
1: δεν το λέω έτσι,
0: εγώ τα σημείωσα και τα πέντε. Εννοείται, κυρία Χατζηανδρέου, είμαι σίγουρη ότι δεν το λέτε έτσι, διότι από το πανεπιστήμιο που προέρχεστε και από το Ινστιτούτο δεν θα τα λέγατε έτσι. Άρα πέντε πράγματα που αν κάποιος προσπαθήσει να τα υπηρετεί σωστά μπορεί να τον βοηθήσουν. Ύπνος, σωστός ύπνος, διατροφή, διαχείριση στρες.
1: 6 με 8 ώρες τη μέρα με συνέπεια την ώρα που πέφτουμε για ύπνο και πότε ξυπνάμε, παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Η σωστή διατροφή, η γνωστή μεσογειακή μας, αυτή που είχαμε παλιά με λίγο κρέας, πιο πολύ και ψάρια και πολλά λαχανικά και φρούτα. Ξέρετε, είναι τα φυτά. Για να αντισταθούν στους... έχουν και τα φυτά τους εχθρούς τους, έτσι, από τα έντομα και όλων των ειδών. Παράγουν ορισμένες ουσίες που είναι προστατευτικές. Λοιπόν, αυτές οι ουσίες, όταν τα τρώμε εμείς αυτά τα φυτά, ενεργούν για μας προστατευτικά. Είναι καταπληκτικό, το βρίσκω υπέροχο, γιατί είναι τα superfoods που... Στην κυριολεξία, με αυτά τα αμυντικά συστήματα που τα παίρνουμε από τα φυτά, μπορούμε να επηρεάσουμε τη δικιά μας τροχιά.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Όπως και αυτό το περικίνησης μας έλεγε εδώ, το έχω πει πολλές φορές στους ακροατές, κυρία Χατζηανδρέου, δεν πειράζει που μιλάμε λίγο βιωματικά, εγώ δηλαδή. Είχαμε έναν καταπληκτικό γιατρό εδώ στην ΕΡΤ, τον Χρήστο Πιέτρη, τον Αείμνηστο, ο οποίος μας έλεγε αυτό με την κίνηση. Λέει, ο άνθρωπος είναι βαδιστικό όν. Μην κάθεστε στην καρέκλα. Να σηκώνεστε και να πηγαινοέρχεστε στην καθημερινότητά σας, έστω 3 δεκάλεπτα, 5 δεκάλεπτα. Μην κάθεστε στην καρέκλα. Και άλλα πολλά. Αυτό με την κοινωνικοποίηση, ας πούμε, μου το είχε πει ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας, για μένα προσωπικά. Ότι μην κλίνεσαι, μην είσαι εσωστρεφής, μίλα με φίλους, βγες κλπ. Αλλά όμως τώρα θα γίνω λίγο η κακιά της ιστορίας. Διότι αυτά είναι τα πολύ σωστά, τα αντιλαμβάνομαι και δεν είναι και πολύ εύκολο να τα τηρήσει κανείς, τουλάχιστον με διάρκεια και συνέπεια. Δεν είναι εύκολο.
1: Μια αλλαγή στη συμπεριφορά.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και πάλι οι μελέτες έχουν δείξει ότι κάνοντας μικρά βήματα με συνέπεια και χτίζοντας πάνω σε αυτά τα μικρά βήματα, δηλαδή βάλε 10 λεπτά περπάτημα αντί 20. Κάν το επί 2-3 μήνες, θα σου γίνει συνήθεια.
0: Σωστά.
1: Μετά προχώρα παραπάνω.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αυτό είναι το μυστικό για να αλλάξουμε συμπεριφορά.
0: Όμως.
1: Δεν
0: όμως,
1: είναι εύκολο,
0: το ξέρω,
1: αλλά υπάρχει τρόπος.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο αλλά που το έφερε στη δημόσια συζήτηση τόσο πολύ ευρέως που νομίζω ότι το ξεχυλώσαμε. Σχετικά, καλά, ας πούμε ότι η πλασμαφαίρεση, τη μάθαμε όλοι, είναι μια απότερη θεραπεία για συγκεκριμένους λόγους κτλ. Ένα σωρό άλλες θεραπείες ή προτινόμενα, όχι ακριβώς σκευάσματα, που μπορεί να τα κάνουν γιατροί ή ιονοί γιατροί, δεν το ξέρω αυτό, εκεί τώρα είναι άλλο ζήτημα. Λέει ο άλλος, ο κοινός είναι τόσο μέσος πολίτης. Εγώ γιατί με το που πάω να κάνω κάτι κουράζομαι και ο τάδε ας πούμε ηθοποιός, καλλιτέχνης, αθλητής που έχει και κάποια ηλικία φαίνεται να είναι υπεράνθρωπος.
1: Ναι.
0: Μήπως αυτός απευθύνεται σε ένα κομμάτι της επιστήμης, της ιατρικής στην οποία μπορεί να απευθυνθεί και του δίνουν πράγματα και του κάνουν πράγματα που φυσικά εγώ δεν έχω ποτέ την πρόσβαση σε αυτά.
1: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια ελιξίρια. Και αν υπάρχουν, ξέρουμε ότι μπορούμε να διορθώσουμε τη μειωμένη ενέργεια. Αλλά αυτό απαιτεί η γνήσια ιατρική της μακροζωίας. Ξέρετε, αρχίζει από την διάγνωση, από τη μέτρηση. Άρα πρέπει να μετρήσουμε σωστά, να καταλάβουμε τι είναι αυτό που λείπει και μετά να πάμε να το συμπληρώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτή την περίπτωση, όταν θα συμπληρώσεις, θα αισθανθείς και θα γυρίσεις στην προτέρα κατάσταση. Mm. Λοιπόν, δεν γίνεται με το έτσι θέλω. Βλέπω τώρα, υπάρχουν διάφορα σκευάσματα που είναι και πολύ της μόδας και στους influencers,
0: ναι,
1: και νέα
0: πολύ
1: παιδιά να πάνε να κάνουν ενέσεις ή να παίρνουν συγκεκριμένα. Δεν χρειάζεται και κυρίως δεν ξέρουμε τις μακροχρόνιες συνέπειες.
0: Ναι, αυτό
1: γιατί
0: ναι,
1: ξέρετε, ο οργανισμός μας δεν είναι καθετοποιημένος, είναι ένα ενιαίο βιολογικό σύστημα. Και όταν πειράζουμε κάτι, επηρεάζονται όλα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε μακροχρόνια τι γίνεται με όλα αυτά. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους για την πλασμαθαίρεση, που δεν, για το κομμάτι της μακροζωίας μιλάω,
0: ναι,
1: δεν υπάρχουν μελέτες που έχουν μετρήσει μακροχρόνια τι επίπτωση μπορεί να έχει όταν αλλάζεις το πλάσμα σου σε τακτική βάση.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
0: Όχι, και έχει μία λογική αυτό που λέτε. Έχει δηλαδή και αυτός που είναι και ο μη υποψιασμένος το καταλαβαίνει αυτό. Αν φτάνεις, ναι, να, ναι, κάνεις τόσο επεμβατικές ενέργειες και θεραπείες. Από την άλλη πλευρά, εσείς που είστε μία γιατρός και μία επιστήμον που πραγματικά νομίζω ότι δεν μπορείτε να αμφισβητηθείτε ως προς το βιογραφικό και την δραστηριότητά σας, πώς αντιμετωπίζετε το γεγονός ότι υπάρχουν εντός εισαγωγικών συνάδελφοί σας που διαφημίζουν και πραγματοποιούν τέτοιες θεραπείες?
1: Τι να πω τώρα, αντιδεντολογικό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί υπάρχουν σε μας, ξέρουμε σαν γιατροί, το μαθαίνουμε αυτό, ότι υπάρχουν βαθμίδες τεκμηρίωσης για το κάθε τι. Για να μπει κάτι στην κλινική πράξη πρέπει να περάσει την καλύτερη και την πιο υψηλή βαθμίδα της τεκμηρίωσης μέσα από τις μελέτες. Και για όλα αυτά τα περισσότερα που ακούγονται, πιστέψτε με, η τεκμηρίωση είναι είτε πάρα πολύ χαμηλή, δηλαδή έχει γίνει σε ζώα και δουλεύει και υπάρχει και ένας βιολογικός μηχανισμός και βλέπουμε στα ποντίκια να κάνει θαύματα,
0: ναι, ναι,
1: αλλά δεν έχουμε τις αντίστοιχες μελέτες στον άνθρωπο.
0: Στον άνθρωπο.
1: Λοιπόν, τα περισσότερα από όλα αυτά είναι χαμηλού επίπεδου ή και ανεπαρκής τεκμηρίωση. Και επειδή ο όρκος λέει, ναι, λέει να μην, το μη βλάπτην είναι πρώτο, πριν τη χρησιμότητα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν βλάπτουμε.
0: Τρομερό αυτό που λέτε. Ενώ ακούγεται απλό, είναι και τρομερό. Γιατί τελικά υπάρχουν οι σιρήνες του χρήματος. Καταλάβαμε
1: δεν
0: όλοι,
1: το συζητώ.
0: Καταλάβαμε δεν το συζητώ, όλοι ότι, ναι, καταλάβαμε όλοι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επιτίδη που τελικά δήθεν στο όνομα της επιστήμης, αλλά παρόλα αυτά πουλάνε τέτοιες θεραπείες και υπάρχουν και πολλά θύματα βέβαια, έτσι.
1: Είναι, αν μπορούμε να είμαστε και λίγο χρήσιμοι και πρακτικοί, ναι, για τους ακροατές μας,
0: ναι,
1: θα έλεγα ότι όταν προτείνονται οτιδήποτε από τους γιατρούς, η ερώτηση πρέπει να είναι, είναι τεκμηριωμένο, είναι σε μελέτες, σε άνθρωπο. Μπορείς να μου εξηγήσεις, γιατρέ, τους κινδύνους και τις πιθανές παρενέργειες? Πρέπει να ζητάμε ενημέρωση. Να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε. Είναι υποχρέωση να έχουμε αυτές τις πληροφορίες πριν, για οτιδήποτε ιατρική πράξη.
0: Mm-hmm.
1: Όσο πιο πολύ όταν είναι στις αμφιλεγόμενες ή έστω με λυπή τεκμηρίωση.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ναι στην υγιή μακροζωία, όχι στην αγορά της ως προνόμιο, όπως πολύ σωστά γράφετε σε αρθρογραφία σας.
1: Είναι, ναι, δεν μπορείτε έτσι σε συνεδρίες. Σας είπα, είναι σε αυτή τη φάση ο τρόπος ζωής, το τι πίνουμε, πώς κινούμαστε, τι σκεπτόμαστε, πώς αναπνέουμε, σε τι περιβάλλον ζούμε, μπορεί να προσθέσει με το σωστό τρόπο έως και 12 και 14 χρόνια υγιού ζωής.
0: Λοιπόν, τώρα μας γίνατε πολύ συγκεκριμένοι και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Και το επιπλέον είναι, για να μην τα, ναι, μιλήσατε και για ταξική, ναι, όλα τα καινούργια που έρχονται, γιατί έρχονται, πιστέψτε με, γίνονται μελέτες αυτή τη στιγμή και έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα που θα, όταν θα είμαστε πια σίγουροι θα τα επικοινωνήσουμε.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν αυτά θα έρθουν, στην αρχή θα είναι ακριβά. Αλλά όπως όλα τα πράγματα, με το πέρασμα του χρόνου, όπως η αποδικοποίηση του γονιδιώματος κόστιζε 100 εκατομμύρια και τώρα με 500 ευρώ μπορείς να κάνεις αποδικοποίηση του γονιδιώματος πλήρη, έτσι θα γίνει και με τις μελλοντικές θεραπείες που θα εισαχθούν, τι να σας πω, τα επόμενα 10-15 χρόνια.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε σε θεραπείες για τα πολύ σοβαρά νοσήματα που ως τώρα είναι σχεδόν μη ιάσιμα. Αυτό καταλαβαίνω και δεν αναφέρεστε
1: και
0: τόσο θεραπείες, πολύ.
1: Θεραπείες, ναι, που δείχνουν μείωση, όπως είναι μια πρόσφατη, σε 6 βιολογικά ρολόγια που μετράνε με 6 διαφορετικούς τρόπους την βιολογική ηλικία και που έδειξαν σε πρώτο στάδιο μείωση βιολογικής ηλικίας και στα 6 ρολόγια. Που σημαίνει ότι έχουν πιάσει, μειώνουν την βιολογική ηλικία σε ένα φάσμα παραγόντων που επηρεάζει τη γύρανση.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό με τα 6 ρολόγια, να σας πω την αλήθεια.
1: Η βιολογική ηλικία μετριέται με ένα ρολόι, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Η βιολογική ηλικία είναι η κυταρική μας ηλικία.
0: Μάλιστα,
1: έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο ρυθμός γύρανσης και σε τι βαθμό
0: γύρανσης
1: είναι.
0: Μπορεί εγώ να δείχνω 30, αλλά
1: όχι
0: ή να είμαι 50.
1: Ναι. Ναι. Όχι μόνο αυτό, αλλά και τα όργανά μας γερνάνε με διαφορετικό ρυθμό.
0: Ναι.
1: Αλλιώς ο εγκέφαλος, αλλιώς τα νεφρά, αλλιώς το σηκώτι. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν αυτά τα ρολόγια που μετράνε την βιολογική ηλικία οργάνων και του οργανισμού. Υπάρχουν λοιπόν τώρα όλο και σε περισσότερες κλινικές μελέτες, μετράνε με αυτά τα βιολογικά ρολόγια τη βιολογική ηλικία για να δουν αν αλλάζει με την συγκεκριμένη παρέμβαση, είτε ένα χάπι είτε οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν, και όσο πιο πολλά ρολόγια, επειδή σας είπα είμαστε πολύ πολύπλοκος οργανισμός, τόσο καλύτερο, γιατί δεν φτάνει ένα. Λοιπόν, και το πιο πρόσφατο έδειξε, που είναι τώρα σε κλινική μελέτη, ότι μείωσε σε 6 ρολόγια συστηματικά την βιολογική ηλικία, που σημαίνει ότι έχει μία δράση, να το πω, αντιγυραντική, καθυστερώντας ή αναστρέφοντας τη γύρανση. Είναι ένα πολύ πρώιμο αυτό που σας λέω, αλλά είναι ήδη σε κλινική μελέτη. Άρα σε 3, 4, 5 χρόνια θα ξέρουμε πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Πόσο ασφαλές είναι και αν το πετυχαίνουμε αυτό.
0: Και αν θα έχουμε πρόσβαση σε αυτό.
1: Μπορεί να είναι ακόμα πιο φθηνό. Ακριβώς, μα είναι φάρμακο. Αν είναι φάρμακο, άρα θα έρθει η ώρα που θα πάει να πάρει έγκριση.
0: Πω, κυρία Χατζηανδρέου, όσο πάτε και με τσιγκλάτε περισσότερο και όχι τίποτα άλλο, αλλά πάμε στις 6 παρα 5. Οπότε σας δεσμεύω, το βλέπω εδώ και στα απανοτά μηνύματα που στέλνουν οι ακροατές. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο υποχρεωτικά θα διακόψω, αλλά δεσμεύομαι ότι θα σας ξαναέχουμε, συζητήσουμε πράγματα. Έχω σημειώσει εγώ πάρα πολλά και
1: με
0: απορίες.
1: Πολύ χαρά. Με πολύ χαρά, γιατί πρέπει να διασπείρεται η γνώση.
0: Βεβαίως.
1: Και όλοι έχουμε μία δύναμη στα χέρια μας να κάνουμε κάτι καλύτερο για μας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Είναι δική μου χαρά και τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Οπότε τώρα έχουμε λίγο, όλοι εδώ είμαστε λίγο, ξέρετε, τι ακούσαμε τώρα, τι μάθαμε. Είναι ωραίο να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και μάλιστα από επίσημα χείλη, όχι από τίποτα, να μην πω χαρακτηρισμούς.

Όλα τα μηνύματά σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Angel, σε ευχαριστώ. Θανάση, και σένα πάρα πολύ που είσαι ακριβώς μέσα στο νόημα περί ελιξηρίων. Ο Γεράσιμος, ναι, βεβαίως και δεν είναι απόρριτα ονόματα, είναι γνωστοί, εγώ δεν τους ξέρω, δεν έχει τύχει να τους ξέρω. Γιάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Δημήτρη, δεν έχω προλάβει το θέμα Κόνιτσα, έχει όντως αναζωπηρωθεί, το είδα και εγώ πριν από 2-3-24 ώρα νομίζω, θα το κοιτάξω.

Καλησπέρα Βασίλη, χαίρομαι που ακούς και που προφανώς είσαι καλύτερα. Ηλιόλουστη και δροσερή η δράμα λοιπόν, πήραμε και την πληροφορία μας. Αν κάποιο μήνυμα δεν διάβασα είναι γιατί αυτή τη στιγμή η εφαρμογή Viber δεν ανταποκρίνεται, αυτό βλέπω εγώ μπροστά μου και με νευριάζει λίγο τέλος πάντων. Και τι άλλο, από το Λευκό Οίκο μέχρι στιγμής έχουμε τα εξής. Ο Χριστός και η Παναγία, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει μίλησε κινέζικα. Χουν χο σημαίνει συνεργασία. Αν το λέω σωστά, μπορεί να μην το προφέρω σωστά, σίγουρα δεν το προφέρω σωστά. Γκουνκ χο σημαίνει συνεργασία. Είπε, ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος. Και ο Σι Τζιν Πινκ είπε υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όχι, δεν μίλησε αμερικάνικα αυτός.

Λοιπόν, ήταν η κυρία Εύη Χατζιανδρέου, επειδή ρωτάτε, διδάκτορ δημόσιας υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, συνιδρύτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας και στενή συνεργάτης του κυρίου Γεωργίου Χρούσου. Είναι όλη αυτή η καταπληκτική ομάδα των επιστημόνων για την υγιή μακροζωία, λοιπόν. Σας αφήνω, σας χαιρετώ. Αναλυτικό δελτίο, δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά πολύ το σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Εμείς πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας υπό τον Πρόεδρο Τραμπ με την Κινέζικη Αντιπροσωπεία υπό τον Πρόεδρο Σιν Τσινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Στις ομιλίες τους οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη στενή προσωπική φιλία τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο και εργάζονται για μια πιο ισορροπημένη εμπορική σχέση. Όπως ανέφερε, στις συνομιλίες θα εξεταστούν ζητήματα ασφάλειας, τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος τόνισε ότι υπάρχει ευρύ πεδίο συνεργασίας και εξέφρασε την πρόθεσή του να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις. Υπογράμμισε ότι η Κίνα παραμένει ανοιχτή στις αμερικανικές επενδύσεις, ενώ τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και την επιβολή του νόμου. Τόνισε επίσης ότι οι δύο υπερδυνάμεις πρέπει να συνομιλούν και τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει πάντα να βρίσκεται υπό ανθρώπινο έλεγχο. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μετά από αίτημα των Ισραηλινών θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 6.30 το απόγευμα στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες. Σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Φέρεται να εισέφερε νοσηλεύτρια του γιατρίου στο Κολωνάκι κατά την πολύωρη κατάθεσή της στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας ανέφερε ότι στον καλλιτέχνη χορηγήθηκε μέθη και ότι τη ζητήθηκε το αντίδοτο ενώ η ίδια επικοινώνησε με αναισθησιολόγο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από το προσωπικό να ακολουθήσει κοινή γραμμή στις καταθέσεις του. Όπως είπε, στο γιατρείο πραγματοποιούνταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια, ενώ ο συγκατηγορούμενος γιατρός κοιμόταν στον καναπέ. Νωρίτερα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με δελτίο τύπου ανέφερε ότι προτίθεται να ζητήσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλεία που αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήρων ομαδών από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκηνά να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι. Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας καθημερινή πρόκληση τις δημόσιες παρεμβάσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, καταλογίζοντας αλαζονία, περιφρόνηση στους πολίτες και άσκηση προπαγάνδας που δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο. Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και για το νομοσχέδιο για τα αγροτικά, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαχειρίστηκε τον πρωτογενή τομέα ως ένα πεδίο πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, με την οποία καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου. Όπως συμβαίνει κάθε φορά, ωστόσο θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του μήνα. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας, ο οποίος μετέβει στο νοσοκομείο. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ εστάλληκε μήνυμα από το 112 για τους καπνούς. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τις παρακείμενες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά, βαθμία στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

Αχ, και να αρμενίζαμε έτσι τώρα που κρατάει ακόμα ο καιρός, ε. Βέβαια θα αρμενίσουμε στα ραδιοκύματα, είναι η αλήθεια. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα συντονισμού. Καλώς επιβιβαστήκατε στο ραδιοφωνικό μας σκάφος που το λέμε απολύτως σχετικό. Και θα αρμενήσουμε σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Μηχανοδηγός στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Ελπίδα Παπουτσή στο κατάρτι και πάνω στη βίγλα να ελέγχει, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλινού θα απαντήσει και στις τηλεφωνικές σας κλήσεις. Υπεύθυνη δημοσιογραφικού καταστρώματος η Μαρία Σφυρόερα. Καθαρισμός καταστρωμάτων, γενικές επισκευαστικές εργασίες στο σκάφος και μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Έχω τρίψει τα μπρούτζινα εδώ του σκάφους να γυαλίσουν για να κάνουμε ωραίο ταξίδι.

σήμερα είναι Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, φεύγει και αυτό σιγά σιγά. Ήρθε, είπε, είμαι προήμιο του φθινοπόρου, μας έδωσε έτσι μια πολύ ήπια γεύση, είναι η αλήθεια. Και μετά θα φύγει. Μόλις τελειώσει στις 30 του μηνός θα μάθουμε τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με βενζίνες, καύσιμα κτλ. Μετά 14 Οκτωβρίου, λίγο πριν ξεκινήσει το η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τις ειδικές τιμές κτλ, θα μάθουμε και τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας στη διάθεσή σας. 210-6009-604 και 210-6009-605.

Αυτός ο ήχος στα πλήκτρα δεν μπορεί παρά να είναι John Lord, παιδιά. Μου έχετε βάλει, βλέπω, και κλασικές ορχήστρες για να με μπερδέψετε. Ο πλοίαρχος, λέει, εκείνο το βράδυ των Deep Purple, παρότι επειδή είχε κλασική παιδεία, αυτό το εγχείρημα που αποφάσισαν οι Deep Purple τότε να παίξουν με μια κλασική πλήρη ορχήστρα, παρτιτούρες ποιος να γράψει. Ούτε η Ελπίδα, ούτε εγώ μπορούσαμε, είπε ο John Lord. Αφήστε, παιδιά, εγώ έχω κάνει τις σπουδές στο οδείο, ας τον ακούγεται. Γιατί ήταν 24 Σεπτεμβρίου τότε του 1969 στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, αποφάσισαν να υλοποιήσουν ένα πείραμα οι Deep Purple, να φτιάξουν ένα έργο μουσικό με κλασική ορχήστρα και rock group. Rock group ήταν η Deep Purple, η κλασική ορχήστρα νομίζω ήταν η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, έπαιξαν μαζί. Ηχογραφήθηκε ζωντανά, δεν πήγε πολύ καλά, εννοώ σε πωλήσεις, σε τέτοια το εγχείρημα. Ήταν τότε πολύ στοιχημένοι όλοι. Ξέρετε, παλιά που λέγαμε οι ροκάδες, οι καρεκλάδες, οι του κλασικού, ο καθένας το μετερίζει του. Οι οπαδοί της ροκ είπαν, τι είναι αυτά που κάνετε, πάτε και μου παίζετε εκεί με τους κλασικούς. Οι λάτρεις του κλασικού τραγουδίου μας φέρατε τους ροκάδες εδώ, τους μαλλιάδες με τις ηλεκτρικές κιθάρες και τα αρμόνια και τα τέτοια. Και δεν πολύ περπάτησε, είναι η αλήθεια, αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ. Εντάξει, και μεγάλη διάρκεια, ήταν γύρω στα 53 λεπτά, ένα ολόκληρο έργο. Αν έχει κι άλλο, θα ακούμε. Α, κάνει ορχήστρα τώρα τα δικά της, πολύ ωραία. 30 χρόνια μετά όμως, ο Ολλανδός συνθέτης Μάρκο Ντεχούι, από την παρτιτούρα αυτή που είχε αφήσει ο Λόρτ, έκανε ανασύνθεση του έργου και μια μέρα μετά, δηλαδή 24 Σεπτεμβρίου του 1969, έγινε η πρώτη αυθεντική ηχογράφηση. 25 Σεπτεμβρίου, 30 χρόνια μετά, ανεβαίνουν πάλι οι Deep Purple στη σκηνή του Royal Albert Hall και αυτή τη φορά του συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Αυτή η δεύτερη επανεγγραφή και επανεκτέλεση έτυχε καλύτερης υποδοχής. Έλεγα λοιπόν πως αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-60-09-604 και 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, η Μαριάτζελα θα σας απαντήσει. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News και No Radio, δύο λεξούλες, και στέλνετε τα μηνύματα. Αν είστε τώρα στα Facebook για τις διάφορες κοινωνικές διεργασίες, εργασίες και ποιος ξέρει τι άλλο, μην αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές και τα λοιπά. Μπαίνετε στη σελίδα της εκπομπής, απολύτως σχετικό, λέγεται και η σελίδα, με ελληνικούς χαρακτήρες, και μέσω του Messenger στέλνετε τα πολύ ωραία σας, όπως συνήθως, μηνύματα. Διάβαζα εδώ ότι σύμφωνα με το ελληνικό ορθόδοξο εορτολόγιο η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην Αγία Πέρση, άρα γιορτάζει η Περσεφόνη, Πέρσα και ο Πέρσης, και μαζί με την Περσεφόνη ονομαστική εορτή έχουν Θέκλα, Μυρσίνη, Μυρτό, Μυρτιά, γιατί είναι της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας.

αέρα ναυτιλία στην ώρα πάνη γαπανιά, έτσι. Και ένα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στη Μυρτιά, λοιπόν. Αλλά σήμερα δεν γιορτάζει μόνο η Μυρτιά. Σας είπα ότι έχουμε... είναι πλούσια ημέρα σε εορτάζουσες.

0: Η Μυρσίνη τα σπραβάζει, η Μυρσίνη που γιορτάζει. Χρόνια πολλά και στη Μυρσίνη. Έχουμε πολλές εργασίες όμως να κάνουμε και πρέπει να προχωρήσουμε σε μια εποχή που, ξέρετε, ίσως μας λείπουν οι πολύ μεγάλες μορφές και δεν έχουμε τους ήρωες που θα θέλαμε και τραβάμε, ξέρετε, τα τραβάμε όλα, τα κάνουμε λάστιχο και κατασκευάζουμε ήρωα, ας πούμε, για να πούμε ότι έχουμε κι εμείς. Σε τι αναφέρεστε θα μου πεις, δεν θέλω να σας πω. Εσείς ξέρετε. Τα τετώνουμε όλα. Άλλο να πεις καλός αυτός, πολύ καλός, μ' αρέσει, και άλλο να δημιουργείς μεγέθη που δεν υπάρχουν. Για παράδειγμα, η Κλάουντια Καρντινάλε, τεράστια μορφή του σινεμά. Τώρα δεν έχουμε ίσως τόσο... τουλάχιστον δεν ξέρω, εδώ στη χώρα μας το αφήνω. 2025, η Κλάουντια Καρντινάλε έχει φύγει από τη ζωή την προηγούμενη μέρα, 23 Σεπτεμβρίου, αλλά οι εφημερίδες, η ανακοίνωση και τα λοιπά για την απώλειά της γίνεται την επόμενη μέρα, 24 δηλαδή Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα. Η Κλάουντια Καρντινάλε, που διέγραψε μια πολύ λαμπερή διαδρομή στο σινεμά, και την ακούτε εδώ να τραγουδάει. Τότε η δίσκο δεκαετία του 70 ήταν στα πάνω της. Το 77 κυκλοφόρησε το Love Affair και έκανε αίσθηση. Καρεκλάδες, που λέει εδώ και η Ελπίδα. Τα κιουράπια, υπήρχαν πολλές προσφωνήσεις. Από το Get Up and Boogie ήταν τραγούδι που ήταν μεγάλη επιτυχία, και από το Get Up έγινε κιουράπια. Λοιπόν, επειδή σε λίγο θα πάμε και μια βόλτα από το ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί και οι εξελίξεις και η επικαιρότητα είναι φυσικά στα ενδιαφέροντά μας. Βέβαια, τα βλέπω τα μηνύματα, μην ανησυχείτε. Εκεί μετά τους τίτλους, ξέρετε ότι είναι το δικό μας ραντεβουδάκι. Και για κάνα φίλο όπως ο Χρήστος χθες, που παρεξηγήθηκε για την ώρα που μίλησε ο Ιρανός πρόεδρος και έκανε και λάθος. Δηλαδή, το ωραίο είναι να την κάνεις την κριτική, δεν πειράζει. Από ό,τι είδα και από προηγούμενες αναρτήσεις του σε άλλες εκπομπές που στέλνει μηνύματα, είναι μια στεναχώρια όλα. Δηλαδή, όλα εδώ είναι τραγικά, είναι έτσι. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά επειδή με ρώτησε στα αλήθεια ένας φίλος ακροατής, έστειλε το μήνυμα, δεν θα μεταδώσουμε τώρα απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού, γιατί δεν μιλάει ακόμα, παιδιά. Θα μιλήσει σήμερα, μάλλον όχι σήμερα, ώρα Ελλάδος, θα μιλήσει αύριο στον ΟΗΕ. Ξέρετε, είναι αυτή η διαφορά της ώρας. Μετά τη 1:30. Νομίζω τοπική ώρα Νέας Υόρκης θα είναι 5η βράδυ. Αλλά σε δική μας ώρα είναι μετά τη 1:30. Τώρα, σε ώρα Ελλάδας, έχει ραντεβού, πρέπει να είναι σε λίγο αυτό, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πολλούς, για πολλούς λόγους και από πολλές πλευρές. Και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, πάλι ώρα Ελλάδας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος διανύει την τελευταία του θητεία. Αλλά επειδή θα πάμε Βουλή και νομίζω ότι όλο αυτό είναι απολύτως σχετικό με αυτά που θα συζητήσουμε, έκανε μεγάλη αίσθηση η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, που δεν είναι ατυχαίο στέλεχος στη Νέα Δημοκρατία, και όταν λέει κάτι έχει βαρύνουσα σημασία. Μια δήλωση που έκανε, που είπε: «Βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε και άμεσα». Και όλοι λέγανε για ποιο χτυπάει η καμπάνα και τα λοιπά, αλλά αυτό ήταν κάτι που συζητήθηκε πάρα πολύ. Και διαβάζω σήμερα ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κουλπουδίνας, ήταν καλεσμένος στο κανάλι της Βουλής και της Βουλής κιόλας, που θα πάμε σε λίγο, και επειδή του είπαν η ακρίβεια, τα καύσιμα κτλ, με το καταπληκτικό επιχείρημα ότι η Συγκρού είναι γεμάτη, άρα λέει δεν υπάρχει πρόβλημα για να είναι όλα αυτά τα αυτοκίνητα και να έχει ας πούμε τέτοια κίνηση, δεν υπάρχει, και αν υπάρχει λέει, αν κάποιος δεν αντέχει να βάλει 10 ευρώ βενζίνη για να πάει και να έρθει στη δουλειά του, να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν θέλω να πω αν συμφωνώ με τα καταπληκτικά του επιχειρήματα, αλλά δεν έχει πει κάποιος στο βουλευτή ότι το αργότερο την άνοιξη του 27 έχουμε εκλογές. Δεν τα λένε έτσι αυτά σε τέτοιες εποχές. Γιατί 10 ευρώ την ημέρα, εξαρτάται και τι μεροκάμα το παίρνεις, εξαρτάται αν σε εξυπηρετεί ή αν μπορείς να ανταποκριθείς με τη συγκοινωνία, γιατί υπάρχουν διάφορα προβλήματα, αλλά και τα 1000 δίκια του κόσμου να έχεις, γιατί σήμερα παίζει παντού μπροστά. Άνοιξη του 27, επαναλαμβάνω, το αργότερο, έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα το εξαντλήσω, είναι οι εκλογές. Και εδώ γίνεται της κακομοίρας στην Ευρώπη, για την ενέργεια, στα... Δεν βγαίνεις να πεις άμα δεν έχεις 10 ευρώ. Νομίζω εγώ, έτσι. Επειδή είπε η κυρία Μπακογιάννη για τους υπουργούς. Δεν είναι μόνο οι υπουργοί. Αλλά ο Μπόμπι Μακφέριν μας συμβουλεύει. Μην ανησυχείς, λέει. Να είσαι χαρούμενος, να είσαι χαρούμενη. Don't worry, be happy. Ήταν... 24 Σεπτεμβρίου του 1988, όταν αυτό το τραγούδι έγινε το πρώτο ακαπέλα, λέει, τραγούδι που ανέβηκε στο νούμερο 1 του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες. Ακαπέλα, εντάξει, δεν έχει ενορχίστρωση, δεν έχει ακόρντα, έχει αυτό το κρουστό, το σφυριγματάκι, και στην ουσία η φωνή, γι' αυτό το λένε. Ακαπέλα σημαίνει αυτό, όταν τραγουδάει κάποιος χωρίς μουσική υπόκρουση. Εδώ είναι στοιχειώδης, αλλά είναι ωραία η προτροπή. Don't worry, be happy. Don't. Και άμα δεν έχεις και 10 ευρώ αν βάλεις τώρα στα Max, πάρε και ένα λεωφορείο. Κάτσα μάθω, Μαραθιάς, με τι πάει στη Βουλή. Εδώ είναι τα κρίσιμα ερωτήματα. Καλά, στη Βουλή πάει. Γιατί σήμερα είχαμε, νομίζω, μια προαναγγελθήσα ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Θα μας τα πει ο Ανδρέας τώρα. Ανδρέα Μαραθιά, καλό σου απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Πάντως για τον κύριο Κουλκουβίνα, φαίνεται να ισχύει και τη πρόσφατη ρίση της κυρίας Μπακογιάννη, που μάλλον η πρόσφατη ρίση της κυρίας Μπακογιάννη δεν αφορά μόνο τους υπουργούς, φαίνεται να αφορά, ναι, και βουλευτές. Εγώ λέω,
0: δεν την πρόσεξαν πάντως, αυτό
1: πρέπει
0: βλέπω.
1: Να ξεκαβαλικέψουν, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, αναφερόμενοι σε υπουργούς της κυβέρνησης, mm-hmm, για φαινόμενα λαζονίας και εν πάση περιπτώσει έπαρσης, τα οποία κάνουν κακό στο κυβερνών κόμμα και μάλιστα λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Τώρα όσον αφορά την Ολομέλεια, είναι σε εξέλιξη ακόμη, όπως λέμε, η συνεδρίαση που αφορά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το νέο αλλιευτικό κώδικα. Κυρίως που έχει παρισφρήσει και ένα άρθρο, το συλλεγόμενο το άρθρο 74, ναι, που έχει να κάνει με τις ενισχύσεις αγροτών για την περίοδο, για την επίμαχη περίοδο 2018-2022, που αφορούν, ενισχύσεις αγροτών για εκείνη την περίοδο, μια περίοδος
0: που ερευνά και ακόμη... Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το ακριβώς σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, και αυτό έχει ξεσηκώσει φύελλα αντιβράσεων από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που κάνουν για λόγο για θεσμική εκτροπή και ότι θα πρέπει να αποσυρθεί συγκεκριμένη. Υπευλήθη ένσταση αντισυνταγματικότητας, η οποία απορρίφθηκε όμως από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, στη στήριξη όλη η αντιπολίτευση, την είχε καταθέσει η πλεύση Ελευθερίας. Αυτό που έχει προκαλούσει πάντως, θα πρέπει να σου πω, μεγάλη εντύπωση, είναι η ιδιαίτερα δυναμική εμφάνιση του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του Μαργαρίτη Σχοινά,
0: μάλιστα,
1: ο οποίος έκανε την παρθενική του εμφάνιση σήμερα στην Ολομέλεια, στη Βουλή, 6 μήνες μετά την ανάληψη του καθηκόντος του. Και μάλιστα εμέσως πλήρως σαφώς άδειασε τους προκατόχους του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εγώ δεν εκφράζω το παλιό, εγώ είμαι ο εγγυητής του νέου συστήματος. Εντάξει. Και θα πολεμήσω τα λαμόγια και τους φιασότες που θέλουν το παλιό σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Σε μια σε παρεμβάσεις ιδιαίτερα δυναμικές που δεν τις περιμέναμε από τον κύριο Σχοινά, ο οποίος θα πρέπει να πω και εγώ ότι μάλλον γαλουχημένος, παρά το γεγονός ότι είναι γαλουχημένος στα σαλόνια των Βρυξελών.
0: Άλλο οι Βρυξέλλες, άλλο Αθήνα.
1: Άλλο η εσωτερική πολιτική αρένα. Φαίνεται ότι το ήξερε.
0: Καλά, δεν είπε και τίποτα πάντως κακό άνθρωπος.
1: Όχι,
0: δεν ήταν,
1: αλλά ναι. Απάντησε σε αν να ήξερε πολύ καλά τις απόψεις των κομμάτων. Αυτό προκάλεσε αίσθηση και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο κύριος Σχοινάς ότι είπε ότι δεν μπορούν να το αποδίδονται κατηγορίες ότι βράω κολυμπήφα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με αφορμή το άρθρο 74, λέγοντας ότι σε έντονο έφερε ότι όσο είμαι εγώ στην Αχαρνών, που είναι η έβρα του Υπουργείου, οι μόνοι που έχουν να φοβούνται είναι τα λαμόγια.
0: Μάλιστα.
1: Οι τόνοι ανέβηκαν, έγινε μια αντιπαράθεση με τον κύριο Δουδονή, τον Παναγιώτη Δουδονή, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
0: Έτσι διδάσκει η Οξφόρδη ότι γίνεσαι βουλευτή στη Λέσβο, στι Βρυξέλλε, μάθα τι προσβολέ. Ωραία, αυτά είναι.
1: Ναι, είναι ωραία παραπολιτικά, ίσως. Ναι. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί όλο το βράδυ σήμερα. Έχουν γραφτεί 53 ομιλητές.
0: Έγινε κάποια τροποποίηση στο άρθρο 74.
1: Έκανε κάποιες τροποποιήσεις, νομοτεχνικές βελτιώσεις ο κύριος Σχοινάς, κάτω και από την πίεση, θα έλεγα, της αντιπολίτευσης, προκειμένου να διασκευάσει εντυπώσεις και να πει ότι αυτή η ρύθμιση δεν αφορά όσους εμπλέκονται.
0: Τις ελεγχόμενες περιπτώσεις,
1: ναι,
0: αλλά κάποιους άτυχους που δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους ενώ τα δικαιούνται, έτσι λέει.
1: Έτσι λέει, και οι οποίοι κακώς συνδέθηκαν με τους βασικούς χάρτες εκείνη την περίοδο. Τώρα πραγματικά είναι ένα άρθρο το οποίο θέλει ιδιαίτερη μελέτη, το οποίο για την αντιπολίτευση θεωρούν ότι μαζί με τους νόμιμους αγρότες ουσιαστικά καλύπτονται και παράνομοι αγρότες εκείνη την περίοδο, και αυτό ουσιαστικά επεδίωξε η πολιτική
0: εδώ του πάει το μαζί ανάπτυξη. Με τα χλωρά καίγονται και τα ξερά, πάει ανάποδα η ρίση,
1: ναι. Αυτό θα συνεχιστεί. Έχουν γραφεί 53 ομιλητές από σχεδόν όλη τη χώρα. Περισσότεροι, αν όχι όλοι, είναι βουλευτές της περιφέρειας. Mm-hmm. Είναι ένα νομοσχέδιο που. Α, και το άλλο δεν είναι σημαντικό νομοσχέδιο είναι ότι καταργούνται πλήρως και εντελώς οι Βιτζότρατες. Είναι κάτι το οποίο.
0: Ενδιαφέρον και μεγάλη κουβέντα που δεν την προλαβαίνουμε
1: βέβαια,
0: τώρα.
1: Οι κοινοβουλευτικοί φορείς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιτίθενται σε αυτή την κατάργηση με αφορμή τον ανταγωνισμό που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Κάποιοι άλλοι πιο οικολόγοι, ίσως να το πω εγώ, πιο πράσινοι.
0: Χαίρονται γι' αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό μέτρο, γιατί έτσι προστατεύουμε το θαλάσσιο.
0: Εντάξει, Ανδρέα, σε διώχνω, γιατί θα μας πάνε φυλακή. Έχουν βάλει το Jailhouse Rock εδώ, κατάλαβες, μας κλείσουν μέσα, αν προλάβουμε να ακούσουμε τίτλους.
1: Εντάξει, τα πάμε λίγο, εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Δώσαμε ερεθίσματα εμείς και τροφή για σκέψη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και να το σκεφτείς εσύ που εφράζεις το παλιό και
0: ναι, εγώ αργώ να σκεφτώ. Άσε να σκεφτούν άλλοι.
1: Και του 40.
0: Ναι, με συγχωρείς. Θα βάλω μετά μοντέρνα. Γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Σαν σήμερα το 1957 η RCA Victor κυκλοφόρησε το θρυλικό single Jailhouse Rock του Elvis Presley. Είχε γραφτεί ειδικά για την ομώνυμη ταινία. Το βάζουν μέσα εκεί το καημένο, εκεί μαθαίνει κιθάρα, αρχίζει και παίζει και κάνει, και μετά όταν βγαίνει έξω και ελευθερώνεται από το σχολείο της φυλακής γίνεται rock και pop star. Αυτή είναι η ιστορία της ταινίας με τον βασιλιά Elvis.

0: 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξη για τα καύσιμα, ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Στα δικαστήρια προσφεύγουν ξανά Πολίτικο, MS Now και CNN, αφού δεν τους επιτράπηκε η είσοδο στο Λευκό Οίκο παρά τη δικαστική απόφαση. Αραιές νεφώσεις, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
1: Χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκριτος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Όχι μόνο σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, αλλά τέτοια μέρα το 1977 οι Styx κυκλοφόρησαν αυτό το single με τίτλο Come Sail Away. Πάμε να σαλπάρουμε, να πάμε μακριά. Θεωρείται και είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος. Και το My Boat on a River των Styx δεν είναι? Νομίζω είχανε μια αγάπη με το υγρό στοιχείο. Πολύ τους καταλαβαίνω. We'll search for tomorrow and every show. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολύ ωραία δουλειά να κάνουμε και μετά τα αθλητικά, γιατί λέμε πολλές φορές, λέμε για την κακοποίηση των γυναικών, για αυτό το όνειδος, για το ένα, για το άλλο. Όταν προβάλλουμε κάποιες πολύ ωραίες και σημαντικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την αποτροπή φυσικά της κακοποίησης των γυναικών, νομίζω ότι συμβάλλουμε στο λιγάκι κι εμείς στη μείωση αυτού του φαινομένου. Και επειδή κάποιοι και κάποιες τρέχουν χιλιόμετρα επί χιλιόμετρων για να μπορέσουν να βοηθήσουν ένα ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών στα Χανιά, θα φιλοξενήσουμε λίγο αργότερα και την κυρία Μάνια Μπικόφ, μια πρωταθλήτρια και του αθλητισμού αλλά και της αλληλεγγύης, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, να μάθουμε περισσότερα επ' του παρόντος. Η αγαπητή Αλεξάνδρα: θα ήθελε ο Κινέζος Πρόεδρος να έλεγε στον Τραμπ «μα δεν έχεις τα χαρτιά». Ναι, και πολλά θα θέλαμε να του πει. Και ωραία επιλογή ο Ρόντ Στιούαρτ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πάμε στην Πέπη. Καλό απόγευμα. Α, ήρθε πεινασμένο και δείχνει ένα περιστέρι. Τώρα εκεί τι είναι, χώρο σε καφέ ή σε σπίτι που πλησίας ανέβηκε στη βεραντούλα? Ποιος ξέρει. Πάντα περιμένεις μετά τους τίτλους, Μαριάτζελα. Μου τα δίνεις πριν να διαβάζω, γιατί δεν ξέρω να διαβάζω και καλά. Να ξέρω τι λένε οι άνθρωποι που τηλεφωνούν. Πάω στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλησπέρα, Πέτρο από την Ελαφώνησο. Φώτη από την Καλαμάτα. Τι, η παραγωγή λέει μπάφου της Καλαμάτας πάει όλη στα coffee shop του Άμστερνταμ? Δεν ξέρω, θα ρωτήσει τον υπουργό γι' αυτό. Σωτήρης από Θεσσαλονίκη: η Αντουανέτα έχει πει το «αν δεν έχετε ψωμί να φάτε παντεσπάνι», και έχει μείνει λέει αυτό. Αναφέρεσαι στη ρίση του υπουργού για τα 10 ευρώ. Έχω ένα σχετικό μήνυμα, θα το διαβάσω σε λίγο. Το ζήτημα όμως

0: Να το πω από τώρα του καλού φίλου, του Σίμου. Σίμου μου, γιατί λες, να υποθέσω, λέει, ότι εσείς αγαπητέ είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι οι μισθοί τελειώνουν στις 10 του μήνα και ότι πεινασμένοι να μην υποθέσεις τίποτα. Πρώτα απ' όλα, να μην υποθέσεις τι θα έλεγα. Να ακούς τι λέω και να σχολιάζεις αυτό που λέω. Εγώ δεν είπα αν έχει δίκιο ή άδικο βουλευτής, αλλά δεν το πρόσεξες, γιατί μόλις άρχισα να μην είμαι θετικός, λέω αυτός είναι με τους άλλους. Τέρμα. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι πρέπει να προσέχεις, ακόμα και δίκιο να έχεις, το πώς εκφράζεις κάτι και πώς μπορεί να προκαλέσεις τον κόσμο. Γιατί μη μου πεις, αγαπητέ μου Σίμω, εγώ δεν θα υποθέσω ότι εσύ δεν ξέρεις ότι για να πληρώσουμε βενζίνη με βάση τις αποδοχές μας είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη. Αυτό να μην το υποθέσεις, είναι πραγματικότητα. Ότι οι αποδοχές μας με βάση αυτά που κοστίζει ένα νίκη και το καύσιμο, είμαστε στη χειρότερη θέση από αγοραστική δύναμη. Δεν ξέρω αν περνάμε λίγο τους Βούλγαρους. Αυτό δεν είναι υπόθεση. Όταν είσαι λοιπόν βουλευτής και εκπροσωπείς τον ελληνικό λαό, δεν τα πετάς έτσι. Εγώ αυτό είπα. Αλλά εσύ λες για να λέει αυτό, αυτός θα εννοεί που οι τέτοιοι και οι μπήξε. Όχι, Σίμω μου. Εδώ έχουμε έναν άλλο τρόπο. Δεν υποθέτουμε από ποιους είμαι κατάντια της δημόσιας τηλεόρασης. Αν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το ραδιόφωνο από τη τηλεόρασή μου, επίσης είναι πρόβλημα. Εδώ είναι ραδιόφωνο, ακόμη και αν δεν σου αρέσει. Η άλλη είναι καλή πάντως. Άμα δεν θες, δεν ακούς εμένα, αλλά το πρόγραμμα είναι εξαιρετικό του Air News Radio 105,8. Αλλά μη μου μπερδεύεις την τηλεόραση με το ράδιο και μετά υποθέτεις κιόλας. Γιατί κι εγώ υποθέτω πολλά, αλλά δεν γίνονται με υποθέσεις αυτά. Τότε να πάει στην κυρία Μπακογιάννη να το στείλει το μήνυμα που είπε για τους υπουργούς της κυβέρνησης. Να πεις, υποθέτω κυρία Μπακογιάννη ότι είστε με αυτούς. Δεν είναι έτσι. Μην το κάνουμε οπαδικό καφενείο. Το ζήτημα είναι να έχουμε ένα κριτήριο που να ισορροπεί τα πράγματα. Τι λέει εδώ ο Χρήστος. Αχ, αυτή τη στιγμή ζωγραφίσω και θα περάσει μια ώρα ευχάριστη. Είστε καταπληκτικός. Είσαι σίγουρος, Χρήστο μου, ότι ακούς? Χαίρομαι αν μπορείς και ζωγραφίσεις και κάνει από ό,τι βλέπω και κάτι. Α, αγιογραφίες, πολύ ωραίες. Εντάξει, εσύ ξέρεις, Χρήστο μου, αν μπορείς και ακούς και την εκπομπή και αυτό και σε εμπνέει και δεν σε ταράζει και αυτά, να τα πεις στο Σίμω που υποθέτει. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα. Κωνσταντίνος. Επειδή, μια που αναφερθήκατε, λέει, στην Κλάουντια Καρντινάλε, και μια και εγώ είμαι μουσχουρόπληκτος, μου στείλε ένα βίντεο, βεβαίως το έχει στείλει στη σελίδα, οπότε μπορώ να το δω και μετά, γιατί λάβετε υπόψη ότι τα μηνύματα στο Viber μπορώ να τα βλέπω στην οθόνη που είναι εδώ, δεν μπορώ εκτός. Είναι του πρώτου το Viber, δεν είναι της εκπομπής για να μπορώ να τα κουβαλάω εγώ μαζί μου. Οπότε αν καμιά φορά δεν μπορώ στη συνέχεια κάτι να ανταποκριθώ, είναι για πρακτικούς λόγους. Ποιος παίρνει βότανα από τα Ζωνιανά? Ο υπουργός. Είσαι σίγουρος, Κώστα? Γιατί δεν το ξέρω αυτό. Πήγα για καφέ, λέει, το πρωί και ήρθε, όχι για καφέ, στην καφετέρια η Πέπη που έστειλε το περιστέρι. Άσπρο περιστέρι, μαύρο μου φτερό. Για να δούμε. Έχω διαβάσει αυτά από το τηλεφωνικό κέντρο, αλλά υπάρχει το γνωστό θέμα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου έστειλε και στο Facebook ότι σαν σήμερα κυκλοφόρησαν η Nirvana το Nevermind, σαν σήμερα το 91, δεν θα προλάβω να παίξω κάτι. Ξέρω ότι το Like a Teen Spirit έγινε μεγάλο σουξέ, μπήκε σε διαφημίσεις και αυτά, αλλά σήμερα δεν θα το προλάβουμε. Σε ευχαριστώ όμως γιατί δίνεις πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το μουσικό ημερολόγιο. Τι λέει ο Δημήτρης, τι γίνεται με τη φωτιά στην Κόνιτσα? Υποτίθεται ότι είχε κατασταλεί. Θα το κοιτάξω, ο Δημήτρη από τα Γιάννηνα. Ο Άγγελος γράφει τώρα το μήνυμά του. Η Μάρθα, τις ευχές και την αγάπη μου στη φίλη μου Μυρτώ στη Θεσσαλονίκη. Πώς μου αρέσει να είμαστε έτσι. Και τώρα μια που το πες, βρε Μάρθα, σαν σήμερα το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργάνωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία για να μπορούν να επικοινωνούν. Πρώτα είχε γραφεία στο Άργος, προσέξτε, όχι Αθήνα, Επίδαυρο, Τρίπολη και Σύρο. Ο Γιώργος, για το άλμπουμ των Megadeth, σωστό, το Rust in Peace που κυκλοφόρησαν σήμερα το 90. Συμφωνώ, λίγο βαρύ μου έπεφτε τώρα για να βάλω κάτι, όπως να, δεν πρόλαβα να βάλω και το άλλο. Τι λέει, τι λέει, τι... μου έχει πολύ ωραίες πληροφορίες. Αξίζει να μελετηθεί και να ακουστεί. Κάτσα το ακούσω πιο προσεκτικά. Ο Σίμος που υπέθεται εγώ από ποιους είμαι και με ποιους είμαι. Ο Αλέξανδρος, η άνοδος στη Συγκρού είναι γεμάτη γιατί πριν το φίξ στην οδό Αμβροσίου Φρατζή δεν πρέπει να παρκάρει κανένας και πρέπει να διορθωθεί. Όχι, και είμαι και υπέρ της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς, δεν το συζητώ. Αλλά είναι πώς το λες και πώς το προτείνεις. Ο Μάκης, ο Έλληνας τεχνικός που ανέλαβε το καλοκαίρι τον Άρη, μίλησε για τις μεταγραφές που έγιναν και δεν θα ενισχυθεί ο σύλλογος. Α, μεταγραφές λέει ή μετεγγραφές. Εντάξει. Μετεγγραφές είναι πιο, πώς να το πω τώρα, δόκιμο, αλλά εμείς μεταγραφές κάναμε το λέμε και καλό είναι και αυτό, ωραίο. Η Μαριάννα, είναι πραγματικότητα να μην βγει λέει κανείς για τσακωμό βουλευτές σε αυτό το ραδιόφωνο με έναν ογιλέκα. Έχει κουβεντιαστεί αυτό πάρα πολύ, Μαριάννα μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Η Χρυσή, για τις αποδοχές, αυτές είναι οι δηλωμένες, παραοικονομία είναι 60 δις ετησίως και μου έχει στείλει για τους hypermilers από τους New York Times. Αν μπορείς αυτό το σύνδεσμα τον στείλεις στη σελίδα της εκπομπής, γιατί όταν βγω από εδώ δεν θα μπορώ να το ανοίξω στο Viber. Ωραία φωτογραφία ο Αντώνιος, αχ, πολύ ωραίο. Και η Κατερίνα, καλησπέρα, δεν προλαβαίνω άλλα παιδιά.
1: Που γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και ας μην τα βάλει σήμερα, να μην βάλει ούτε μισό ο Γιώβιτς της ΑΕΚ, γιατί σήμερα θα παίζει με τη Σερβία και αφού παίζει η Σερβία με την Εθνική Ελλάδος, μπορεί να είναι παίχτες της ομάδας μου, αλλά θέλω να μείνει άσφερος και να βάλουμε τα 3 γκολ εμείς. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά.
2: Ένα γκολ αρκεί. Δεν ξέρω, 3-4. Ένα γκολ αν βάλει ο
0: Έχεις
2: ο
0: δίκιο. Μην τρελαινόμαστε. Έχεις δίκιο, αλλά εγώ ξέρεις. Πάω για τα πολλά.
2: Το πιθανότερο σενάριο είναι να μην κερδίσουμε, έτσι, το πιθανότερο σενάριο.
0: Γιατί ρε σε, Δημήτρη. Εντάξει, είναι καλή η Σέρβη, αλλά...
2: και εκτός έδρας, έτσι, αυτό λέω.
0: Δεν πειράζει.
2: Αν παίζαμε στην έδρα μας...
0: Εμείς θα ευχόμαστε για το καλύτερο, εντάξει.
2: Μαζί σου, αλλά...
0: 10 η ώρα παίζουμε.
2: 10 παρά 4.
0: Αχ, και θα, καλά θα το δω μετά, ελπίζω να πάμε καλά γιατί θα πάω σε μια συναυλή απόψε, ήταν κλεισμένο το ραντεβού και δεν θέλω να βγάζω ακουστικάκι τώρα μέσα στη συναυλία στο Κατράκιο για να ακούω τι κάνει.
2: Δεν είναι και το πιο ωραίο.
0: Όχι, δεν είναι ωραίο και είναι και πολύ όμορφη συναυλία, ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τώρα και είναι πολύ... καλή δουλειά.
2: Ήμουν διακοπές και ήταν προκριματικά Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Και πρέπει να δω το παιχνίδι, είτε για λόγους έτσι
0: δουλειάς, είτε επειδή αγαπάς.
2: Ναι, ας ήμουν σε άδεια.
0: Ναι.
2: Και παράλληλα ακούγα Ερασπορ, γιατί ήμουν πολύ μακριά, οπότε έβαλε και το ραδιάκι. Στο ράδιο τρέχει πιο γρήγορα, μάλλον γενικότερα τρέχει πιο γρήγορα ο ήχος.
0: Ναι.
2: Οπότε εγώ τις φάσεις τις προλάβαινα.
0: Τα FM είναι πιο γρήγορα από το streaming. Ναι.
2: Δεν φώναζα γραφικός, έτσι, να πω αυτά και έτσι, αλλά σε κάποιες λες γκολ, όχι ρε, σε αυτή τη φάση, και ο διπλανός μου έλεγε ρε φίλε,
0: που τα άκουγε μετά, σου έλεγε αυτός, δεν είναι απλός ρεπόρτερ, αυτός είναι μάγος, έπρεπε να του πεις, θα σου κάνω και μια κβαντική αθλητική ενημέρωση, με βλαστοκύτταρα, να τα φτιάξουμε.
2: Επειδή έχεις καλά θέματα, για να φύγουμε, εκτός από την εκεί, έχουμε παράλληλα Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός παίζει 9:15. Εδώ στο ΆΚΑ, κοντά στην Παρή, και 15 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός εκτός έδρας κοντά στην Πασχόνια.
0: Ωραία, και εμείς θα φιλοξενήσουμε, να ξέρεις, σε λίγο τη Μάνια Μπικόφ, ξέρεις, την διεθνή μας στο πόλο.
2: Βεβαίως, ναι.
0: Τη σπουδαία αυτή αθλήτρια για μια διαδρομή 126 χιλιομέτρων, χιλιομέτρων αλληλεγγύης για τον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών.
2: Σε ευχαριστούμε. Και πολλά μπράβο της.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.

προλάβουμε να πάρουμε μια γεύση από το Ρόδο της ερήμου. Είναι 24 Σεπτεμβρίου του 1999 και ο Sting κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ, το Brand New Day, και ξεχωρίζει βέβαια το Desert Rose σε συνεργασία με τον Αλγερινό, τον Σεμπ Μάμι.

0: πολύ ωραίο το ρόδο της ερήμου, αλλά τα τριαντάφυλλα της αλληλεγγύης θέλουν προσπάθεια για να ανθίσουν. Για να μην σας τα πω εγώ, θα καλωσορίσουμε την πρώτη μας καλεσμένη, την κυρία Μάνια Μπικόφ, πρωταθλήτρια, διεθνής, μια διακεκριμένη αθλήτρια, αλλά και μια διακεκριμένη παρουσία στο χώρο της αλληλεγγύης. Ίσως θυμάστε και από τη Λέσβο με ναυαγοσωστική ομάδα για να σώνουν ανθρώπους. Μια τεράστια διαδρομή, 126 χιλιόμετρα, θα τρέξουν νομίζω διαδοχικά κάποιοι αθλητές, αθλήτριες, και όλο αυτό για να ενισχυθεί μια πολύ σημαντική προσπάθεια ο ξενώνας κακοποιημένων γυναικών. Κυρία Μπικόφ, πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσουμε, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε για όλα αυτά.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εσείς κάνετε όλη τη δουλειά και δεν μπορεί μόνο να λέμε «Α, η κακοποίηση το ένα». Κάτι πρέπει ο καθένας και η κάθε μία να κάνει ένα κομμάτι από αυτό που μπορεί. Εσείς μπορείτε να τρέξετε πολλά χιλιόμετρα, εγώ δεν μπορώ. Όλοι όμως πρέπει να κάνουμε κάτι, δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία.
1: Έτσι ακριβώς. Η κακοποίηση σε κάθε μορφή της. Εμείς τώρα, εγώ προσωπικά έχω εστιάσει στο κομμάτι της έμφυλης βίας.
0: Μάλιστα.
1: Και στη βία, την ενδοοικογενειακή βία, γιατί τα στατιστικά αυτό αποδεικνύουν.
0: Τρομακτικά.
1: Ακριβώς. Προσπαθώ μέσω του αθλητισμού να περάσω αυτό το μήνυμα, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι υπάρχουν αυτές οι δομές. Ο ξενώνας φιλοξενίας στα Χανιά παράγει σπουδαίο έργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ένας άνθρωπος νιώθει ότι κινδυνεύει να μπορεί να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του και να φύγει. Δηλαδή να ξέρει ότι υπάρχει κάπου που μπορεί να πάει και να προστατευτεί, ειδικά όταν μιλάμε για μία μάνα με ανήλικα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι η δεύτερη φορά που ξεκινάω ένα εγχείρημα για να στηρίξω τις ανάγκες της δομής.
0: Αυτό το εγχείρημα τι ακριβώς είναι?
1: Είναι, όπως είπατε, όλα αυτά τα χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Είναι 6 ημιμαραθώνοι. Θα τους τρέξω μόνη μου.
0: Mm-hmm.
1: Απλώς είναι σε διαφορετικές ημερομηνίες.
0: Α, μάλιστα.
1: Και μέσα από κάθε αγώνα, όπως και τώρα εμείς μιλάμε, θα εκμεταλλευόμαστε σε εισαγωγικά και χωρίς το βήμα που θα μας δίνετε.
0: Και τη δημοσιότητα για να
1: ακριβώς
0: ενισχύσετε και τον ξενώνα, αλλά και αυτή την υπόθεση. Δηλαδή
1: κυρίως έχετε δίκιο, η ενημέρωση είναι το πιο σημαντικό. Μεγαλώσαμε έχοντας όλοι μας ιστορίες τέτοιες στο μυαλό μας. Έχουμε κάνει παιδιά, οι γενιές αλλάζουν και η οικογενειακή βία παραμένει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και μπορεί να χειροτερεύει κιόλας, ή απλώς μαθαίνουμε περισσότερο. Είναι δύσκολο εδώ να καταλήξει κάποιος. Ίσως το μαθαίνουμε πιο πολύ, αλλά είναι απαράδεκτα τα επίπεδα, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Διάβαζα λίγο πριν βγούμε στον αέρα ότι το 2025 υπήρχαν καθημερινά 56 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.
0: Mm-hmm.
1: Ανά ημέρα.
0: Ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο υπουργός, είπε ότι κάθε βράδυ συγκεντρώνονται 100 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, από τις οποίες οι 50-55, όπως είπατε, πάνε και στα δικαστήρια. Είναι τρομακτική αριθμή αυτή. Ημερήσια, έτσι, δεν λέμε τώρα σε ένα χρόνο.
1: Ακριβώς. Είναι ημερήσια στατιστικά. Δυστυχώς κλιμακώνονται προς τα πάνω. Νομίζω ότι είναι ελλιπής και η προστασία, η πραγματική προστασία από το κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Διότι όποια γυναίκα τώρα ακούει, και κατανοώ απόλυτα ότι ο όρος γυναικοκτονία προκαλεί πολλές αντιδράσεις συνήθως στους άνδρες, αλλά δυστυχώς.
0: Καλά, μην μείνουμε στα λόγια.
1: Όχι, θέλω να πω ότι όποια γυναίκα ακούει και έχει βιώσει τη βία, γνωρίζει πόσο πολύ φτάνει στον εαυτό σου, ειδικά όταν είσαι μητέρα.
0: Mm-hmm.
1: Φτάνει στον εαυτό σου στα απόλυτα όρια σου, γιατί φοβάσαι για το πού θα πας. Είσαι σίγουρη ότι θα σε βρει ο κακοποιητής σου.
0: Και ειδικά αν έχεις και παιδί, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Το να προστατέψεις και ένα άλλο πλάσμα, δεν τολμώ να, δεν μπορώ εγώ να αντιληφθώ, ξέρετε, το μέγεθος αυτής της πίεσης.
1: Έτσι,
0: και
1: ακριβώς.
0: Γι' αυτό πρέπει να το εξαφανίσουμε.
1: και το panic button και όλα αυτά δεν λειτουργούν πάντα. Αυτό το αποδεικνύει η πράξη, οι περισσότερες. Ωστόσο είναι κάτι, εμείς θέλουμε προσωπικά και νομίζω όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι να ενθαρρύνουμε, να ξέρουν οι γυναίκες ότι καμία δεν είναι μόνη.
0: Και ότι πρέπει να προσφύγουν κάπου να ζητήσουν βοήθεια.
1: Ακριβώς,
0: όχι στο έλεος του συχα... Καλά, δεν πρέπει να μιλάτε.
1: Ακριβώς, ναι,
0: όχι στο έλεος αυτού τέλος πάντων. Πείτε μου αυτό, κυρία Μπικόβια.
1: Θέλω... Και ως γονείς, τα παιδιά που μεγαλώνουμε, πραγματικά να εξαλείψουμε αυτή την οτροπία της βίας από άνθρωπο σε άνθρωπο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να προσπεράσουμε.
0: Θυμάμαι
1: μια
0: κάτι
1: κατάσταση.
0: Που μας το λέγανε στα δικά μου παιδικά χρόνια και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ένα στερεότυπο μένα, αλλά πολύ ωραίο, ότι ένα κορίτσι λέει δεν το χτυπάς ούτε με τριαντάφυλλο. Και επειδή ήταν έτσι λίγο ρομαντικό, λίγο... αυτό σου μένει, σου κάθεται, δηλαδή είναι ένα φρένο σε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω και θέλω να προλάβω να μας πει δύο λόγια και η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Χανίων. Α, αφού μου πείτε, κυρία Μπικόφ, έχετε τρέξει τον πρώτο από τους 6 ημιμαραθωνίους.
1: Ναι, την επόμενη στις 10 του, στις 4 του μήνα, συγγνώμη, τρέχω στην Ουαλία τον επόμενο.
0: Κάπου στη μέση θα τα ξαναπούμε, για θα με διώξουν σε λίγο και θα με κυνηγήσει η κυρία Ζερβουδάκη και εμένα δεν θα
1: είναι
0: με δεχτείτε στον ξενόνάμα
1: του. Και την ευχαριστώ και για τη συνεργασία και για όλα αυτά που κάνει στην πόλη των Χανίων.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπικόφ. Κυρία Ζερβουδάκη. Σας αδικό μένα, αλλά δεν είχα τέτοια πρόθεση.
1: Θέμα. Προτεραιότητα έχει η κυρία Μπιπκό και όχι εγώ.
0: Γιατί το αναδεικνύει, αλλά χρειάζεται και η θεσμική στήριξη και εσείς εκπροσωπείτε αυτό. Πόσο καιρό λειτουργεί ο ξενώνας κακοποιημένων γυναικών στα Χανιά?
1: Είναι 10 χρόνια. Στα 12 χρόνια είμαστε τώρα που λειτουργεί ο ξενώνας.
0: Και αντί να φτάσει να μην χρειάζεται, να πούμε το κλείνουμε για δεν υπάρχει θέμα, μάλλον αυξάνουν οι ανάγκες σας ή κάνω λάθος?
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει μια αυξητική τάση, δυστυχώς. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, τα 7 που εγώ είμαι στη θέση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, αυτή είναι η τάση. Με τα λύπης μου το λέω. Το ανέφερε και η Μάνια και εσείς επίσης για τα περιστατικά που καταγράφονται καθημερινά. Το δυστύχημα είναι ότι ενώ οι κοινωνίες ευημερούν κατά κάποιο τρόπο, παρόλα τα αυτά και η μόρφωση και το επίπεδο της μόρφωσης έχει αυξηθεί στον κόσμο, εντούτοις τα κρούσματα βλέπουμε ότι εκτός του ότι πολλαπλασιάζονται, γίνονται και πιο δυνατά και πιο επικίνδυνα.
0: Όχι
1: και
0: όμως
1: φτάνουμε πολύ συχνά σε δολοφονίες.
0: Όχι όμως της κοινωνικής μόρφωσης, κυρία Ζερβουδάκη, γιατί περνάνε πολύ πια από το χυλό του διαδικτύου, διωγγώνονται σκέψεις και φαινόμενα στα οποία δεν υπάρχει έλεγχος. Και πρέπει να δούμε μια εναλλακτική προσέγγιση. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τα παιδιά μας ανυπεράσπιστα, τα κορίτσια. Αν και υπάρχει και μεγάλη μερίδα πια κοριτσιών που αρχίζει και μοιάζει στα άσχημα στα αγόρια. Αντί να μειώσουμε τη βιότητα και τα λοιπά, όλο αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή και πολύ δουλειά. Αλλά επειδή υπάρχει το φαινόμενο, ο ξενώνας κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Γιατί πάντα ο κίνδυνος, πρέπει πρώτα η γυναίκα να διαφύγει από το κίνδυνο. Είδαμε πάλι χθες, προχθές, σήμερα προφυλακίστηκε αυτός που στη Βόρεια Ελλάδα σκότωσε μια γυναίκα, ο άλλος πυροβόλησε. Δηλαδή...
1: Το δυστύχημα είναι, κύριε Παπασταματίου, ότι είναι νέα παιδιά τα οποία προβαίνουν σε αυτές τις απάνθρωπες ενέργειες.
0: Και δηλαδή, λέγαμε κοιτάξτε, θα γίνουν καλύτερα, θα φύγουν από τα στερεότυπα τα δικά μας.
1: Δυστυχώς αναφέρατε και εσείς τη δύναμη του ισχυρού όπλου που λέγεται τώρα διαδίκτυο, με όλα τα αρνητικά τα οποία το περικλείουν και αυτό καταλαβαίνετε ότι εξωθεί ένα παιδί το οποίο μπορεί να έχει και δύσκολα παιδικά χρόνια ή να είναι σε μια οικογένεια η οποία δεν είναι τόσο υποστηρικτική να φτάνει σε αυτά τα άκρα.
0: Μάλιστα. Να διαβάσω ένα σχετικό μήνυμα. Βέβαια δεν έχει να κάνει με κακοποίηση, ίσα ίσα έχει να κάνει με αθλητισμό, γιατί ο Άγγελος περιμένει ας πούμε να πάρει την κόρη του που κάνει προπόνηση στο Στίβο και μάλιστα στην ομαδάρα του ΠΑΟΚ, στην ομάδα έγραψε, εγώ είπα στην ομαδάρα. Και είναι αυτό ότι πόσο κοντά είμαστε στα παιδιά μας, αλλά για να τους περάσουμε κάποια άλλα πρότυπα πρέπει πρώτα απ' όλα να τα υιοθετούμε εμείς. Δεν αρκεί δηλαδή να νουθετούμε, α αυτό παιδί. πρέπει εμείς να δείχνουμε με τη στάση μας ότι η
1: ούτως
0: βία...
1: Ούτως ή άλλως ο γονιός, κύριε Παπασταματή, με συγχωρείτε που σας διακόψα.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι το πρότυπο των παιδιών. Ναι. Το πρώτο πρότυπο μίμησης για τα παιδιά είναι οι γονείς. Ναι. Η πρώτη φωλιά, λοιπόν, από την οποία το παιδί θα ρουφήξει τη συμπεριφορά είναι το γονεϊκό.
0: Να κόψουμε το διαδίκτυο πρώτα στους γονείς, λοιπόν, γιατί ούτε στα παιδιά δεν τολμήσαμε. Έχουμε ναι. βγει με κάτι γενικότητες, η ελευθερία της επικοινωνίας και τα λοιπά, που εγώ νομίζω ότι είναι κατασκευές όλα αυτά τα πράγματα. Συμφωνώ. Όταν ένα παιδί αναπτύσσεται χρειάζεται έναν έλεγχο. Αυτό μόνα τους θα... Αλλιώς θα τα αφήναμε και τα παρατάγαμε στο δρόμο, που όπως στη ζούγκλα, ας πούμε, μεγάλη. Αλλά ακόμα και εκεί τα θηλαστικά μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Δηλαδή έχουμε πέσει εμείς σε κάποια στερεοτυπικά πράγματα που είναι δίθεν ελευθερία και τα λοιπά, και έχουμε χάσει το μέτρο. Γιατί εκεί είναι το όριο.
1: Εγώ θέλω να σας πω μόνο μία πρόταση πάνω
0: Παρακαλώ.
1: Σε αυτό που τόσο σωστά τοποθετήσετε. Οι ψυχολόγοι λένε ότι το φάρμακο των παιδιών είναι το όχι. Οι γονείς πλέον έχουν πολύ ελαστικά όρια, μέχρι που φτάνουν σε σημείο να μην υπάρχουν αυτά τα όρια, και να. Αυτό είναι έγκλημα για τα παιδιά.
0: Γιατί φοβούνται ότι θα είναι παλιωμοδίτες άμα πούνε και όχι.
1: Οι ίδιοι τα παιδιά τους. Να. Έχουν φόβο και ανασφάλεια με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους. Επιτρέψτε μου να γνωρίζω λίγο περισσότερα στο θέμα αυτό. Εούσα εκπαιδευτικός 38 χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Έχετε τεράστια εμπειρία.
1: Ναι, βλέπω και ζω καθημερινά όλο αυτό που λέγεται οικογενειακό περιβάλλον και το τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια πλέον.
0: Μάλιστα. Κυρία Ζερβουδάκη, μας διώχνουν, όχι για δεν τα είπαμε ωραία.
1: Όχι, δεν ίσα, πειράζει, ίσα.
0: Αλλά έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ναι, ναι, πείτε
1: ένα
0: μου.
1: Μεγάλο ευχαριστώ στη Μάνια Τιμπικόφ. Στέκεται δίπλα στις γυναίκες, πραγματικά σαν μαχήτρια, πραγματικά σαν αθλήτρια, μα πάνω απ' όλα σαν μια ανθρώπινη ψυχή.
0: Άξια.
1: Που θέλει να δώσει όλο της το κοινωνικό έργο διά του αθλητισμού.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζερβουδάκη. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας. Χρυσή και κάποιοι άλλοι φίλοι και φίλες που στείλατε τώρα τα μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε στη ραδιοεφημερίδα, για τη δική σας ενημέρωση έρχεται. Για τον Άντωνι Νιούλεϊ που έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι, να σας πω ότι γεννήθηκε τέτοια μέρα το 1931. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Θάνος Χιαφάκας τώρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγαλειώδης η υποδοχή του Προέδρου της Κίνας Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολεμικά μέτωπα, Ταϊβάν, δασμοί και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ. Παρατείνεται έως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Δημοσιονομική πολιτική, επενδύσεις και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ. Τα μηνύματα που θα εκπέμψει για τα ελληνοτουρκικά. Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά. Η CIA προειδοποιεί ότι η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις με drones στη Μεσόγειο, γράφει η ισπανική El Mundo. Στα 2,2 ευρώ η μέση πανελλαδική τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Οι συγκρούσεις στα στενά αυξάνουν τις τιμές. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα. Στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μειώστε άμεσα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα για να ανασάνουν οι πολίτες, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Άρθρο του Πρωθυπουργού στον Guardian. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Να επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Γιατί ένα κέντημα χιλίων ετών μπήκε στη συζήτηση για τα γλυπτά. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από την νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο χώρο όπου ο τραγουδιστής υποβαλόταν σε θεραπεία. Του χορηγήθηκε μέθη, μου ζήτησαν αντίδοτο, φέρεται να είπε. Οι τρελές ταρίφες που ζαλίζουν και οι επισκέψεις τη νύχτα. Στις φυλακές Δομοκού ο 27χρονος για την δολοφονία της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Δεν κατάλαβα τι έκανα, με νευρίασε, είπε στις αρχές. Και τέλος, AI εκτός ελέγχου. Πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης χάκαραν ιστότοπο της κυβέρνησης της Αυστραλίας για πρώτη φορά στον κόσμο. Παγκόσμιος συναγερμός για την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας η οποία ξεπερνά τον άνθρωπο. Η ενεργειακή ασφάλεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι επενδύσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών και συναντήσεων που έχει στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος άκουσε και ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από επικεφαλής μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων. Ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για τα ελληνοτουρκικά όσο και για τις επικείμενες εκλογές, μιλώντας εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Αυτή την ώρα έχει την συνάντηση, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα του αναλυτικού δελτίου, με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου. Πάμε ευθύς αμέσως στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Όπως είπες και εσύ, η συνάντηση με τον κ. Νετανιάχου, να το πείτε, έπειτα από έτοιμα της Ισραηλινής πλευράς, έχει ξεκινήσει γύρω στις 6.30 ώρα Ελλάδος, ενώ είναι χαρακτηριστικά η σημερινή αναφορά του κ. Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, όπου ουσιαστικά έδωσε και το γεωπολιτικό και πολιτικό στίγμα της παρουσίας του στις ΗΠΑ, με αιχμές για Τουρκία, άμυνα, ενέργεια, οικονομία, αλλά και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση στα βασικά ζητήματα. Τα διεθνή ζητήματα αναμένεται να αναφερθεί και στην ομιλία του. Θα ξεκινήσει στις 2.30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ενώ στις 12 θα είναι και η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Να σημειώσουμε πως
2: ο Πρωθυπουργός... Η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το ραδιόφωνο μας, έτσι, Earth News Radio 105,8.
3: Ακριβώς, και αύριο το πρωί θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες της ομιλίας. Να πούμε λοιπόν πως ο Πρωθυπουργός χθες για τα ελληνοτουρκικά το μήνυμά του ήταν σαφές, πως η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα. Επιδιώκουμε, είπε, πάντα να διατηρούμε καλές σχέσεις και επικοδομητικές με τους γείτονές μας, ιδίως με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Θέλω σε αυτό να είμαι σαφής, είπε ο Πρωθυπουργός. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στην αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, λέγοντας πως πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης που έχει αναλάβει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, με στόχο, όπως είπε, την οικοδόμηση αξιόπιστης και αποτελεστικής ικανότητας. Και μιλώντας, συνεχίζει να μιλούσε στους ομογενείς, αναφέρθηκε και στα ζητήματα της ενέργειας, προσθέτοντας πως η ενέργεια, η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία και της γεωπολιτικής ισχύως, δηλώντας ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από την κοινοπραξία της Exxon και της ελληνικής εταιρείας. Ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τα οικονομικά, υποστήριξε πως η Ελλάδα πλέον αποτελεί πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Αναφέρθηκε στην ταχύτερη ανάπτυξη σε σχέση με πολλούς Ευρωπαίους εταίρους και την αποκατάσταση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας. Και βέβαια έβαλε και ένα πολιτικό πρόσημο στην παρουσία της ΗΠΑ όταν αναφέρθηκε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Όπως είπε, δεν έχει να κάνει με το να σπάσουμε ρεκόρ. Πρόκειται για μια πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Εργαζόμαστε, είπε, και θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τη ζωή των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό.
2: Άγι, είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός θέλησε και θα θελήσει να στείλει μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Είναι σαφές αυτό. Φαντάζομαι και η συνάντηση με τον Νετανιάχου έχει έναν ιδιαίτερα, αποκτά έναν ιδιαίτερα σημαντικό συμβολισμό. Και μάλιστα λίγο πριν την δική του ομιλία, την έναρξη της δικής του ομιλίας στον ΟΗΕ.
3: Βεβαίως. Γίνεται αυτή την ώρα αυτή η συνάντηση, και βέβαια όλα τα ζητήματα και κυρίως η ασφάλεια στην περιοχή και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πολύ σημαντική. Αναμένεται βέβαια και σε αυτό το ζήτημα να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός.
2: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει συνάντηση γύρω στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Λίγη ώρα, όπως είπαμε, πριν ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την ομιλία του, τα ξημερώματα που θα μεταδοθεί απευθείας από το Earth News Radio 105,8. Ο απεσταλμένος μας τώρα στη Νέα Υόρκη, Νίκος Μελέτης, έχει τις πληροφορίες για το πού θα εστιάσει στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης θα έχει την ευκαιρία να αναφερθεί και στα ελληνοτουρκικά, απαντώντας και σε όσα έχουν γίνει τελευταίο διάστημα και όσα ανέφερε και ο κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός επισημάνει ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Και το πλαίσιο αυτό είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά βεβαίως και η αποδοχή της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας ως βάση για την αντιμετώπιση του προβλήματος οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Ο Πρωθυπουργός επισημάνει επίσης ότι αυτή η προσπάθεια διαλόγου δεν μπορεί να συμβαδίζει με απειλές όπως αυτές που εκπέμπονται εναντίον της χώρας μας για το θέμα άσκησης κυριαρχικών της δικαιωμάτων, ούτε και με ενέργειες μονομερείς που είναι εκτός του πλαισίου διεθνούς δικαίου. Ο Πρωθυπουργός αναφερθήκε στο Κυπριακό, λέγοντας ότι μετά από τόσα χρόνια Το ότι παραμένει άλυτο το Κυπριακό αποτελεί μια μεγάλη δοκιμασία για την αξιοπιστία του οργανισμού. Θα αναφερθεί στις περιφερειακές κρίσεις και το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Και στο AI βεβαίως, το οποίο στην τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα μεγάλο θέμα στις συζητήσεις που γίνονται εδώ στο Ηνωμένα ΕΕ, ζητώντας και επιμένοντας την ανάγκη να υπάρξει ρυθμιστικό πλαίσιο. Θα υπάρξει συνάντηση εδώ αργότερα σήμερα και με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil και επίσης νωρίτερα σήμερα συναντήθηκε με 30 εκπροσώπους μεγάλων θεσμικών επενδυτών οι οποίοι έχουν επενδύσει ή σχέδιον επενδύσει στη χώρα μας. Αυτοί όλοι συνολικά διαχειρίζονται κεφάλαια 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έκανε μια ειδική αναφορά που αξίζει να τη μεταφέρω ότι υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας και μιας κυβέρνησης με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επισημένοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή εξαίρεση σε σύγκριση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά ως προϋπόθεση για το οικονομικό σταθερό περιβάλλον.
2: Και να περάσουμε τώρα στο θέμα των καυσίμων και της ενεργειακής κρίσης εξαιτίας των πολεμικών μετόπων. Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων για τη στήριξη των πολιτών περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στις 30 του μήνα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις για την πρώτη φάση αναφορικά με ντίζελ και αμόλυβδη. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το πακέτο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας Πινελόπη Μητρούλια για να μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα στην αγορά καυσίμων. Πινελόπη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θάνο, να ξεκινήσουμε από τη διεθνή αγορά όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα ανεβαίνει και είναι στα 107,9 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο παρουσιάζει και το αργό στα 96,2, ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έκλεισε στα 75,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 4,8%. Γενικώς έχουμε μιλήσει για τη μεταβλητότητα που υπάρχει στην αγορά και αυτή ώρα με την ώρα, μέρα με την ημέρα.
2: Ένα σανσέρ πράγματι. Αλλά δεν, δύσκολα πάει κάτω από τα 100, δηλαδή και αν πάει για λίγο και επανέρχεται.
5: Ακριβώς, για λίγο, χτες ή προχτές, δεν θυμάμαι καλά γιατί έχω πια χάσει το... χτες ή προχτές είχε πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μάλλον προχτές είχε πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν συνεχεία ξανά πιέσε τα 100 δολάρια το βαρέλι και συνεχίζει να ανεβαίνει. Όλο αυτό βεβαίως έχει αντίκρισμα στην εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη πωλείται στα 2 ευρώ και 199 λεπτά.
2: 2,20 πες.
5: 2,20 ακριβώς. Το πετρέλαιο κίνησης πωλείται πάνω από τα 2,20, 2 ευρώ και 226 λεπτά. Υπάρχει μια ελπίδα ότι η πτώση των προηγούμενων ημερών θα αποτυπωθεί τις επόμενες ημέρες στην λιανική αγορά. Μάλιστα υπάρχει μια εικόνα από την πλευρά των δηληστηρίων ότι έχουμε μια πτώση στις χοντρικές τιμές η οποία θα αρχίσει να αποτυπώνεται αύριο. Η πτώση είναι της τάξης των 7 λεπτών στη χοντρική τιμή, την τιμή δηλαδή δηληστηρίου. Τώρα θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί από αύριο οι τιμές στην Αγγλία. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το μεσημέρι ρωτήθηκε για το ποιες θα είναι οι κινήσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα.
2: Εδώ, μια νοτελεία. Ενώ ο Πρωθυπουργός, επί της ουσίας, το είχαμε συζητήσει και μαζί, είχε προαναγγείλει ουσιαστικά αυτά τα μέτρα για Δευτέρα Τρίτη, την εξειδίκευση, φαίνεται πως οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι συγκρούσεις στην περιοχή των ασθενών πήγαν τα μέτρα αυτά, τις ανακοινώσεις αυτές παρακάτω, έτσι.
5: Πράγματι αυτό συμβαίνει, ενώ περιμέναμε ότι ήδη την προηγούμενη εβδομάδα θα ανακοινώνονταν τα μέτρα. Εχθές είχαμε μία συνάντηση και μία άτυπη ενημέρωση με τον Υφυπουργό Ενέργειας, ο οποίος μας είπε ότι παρακολουθούμε μέρα-μέρα τις εξελίξεις. Άρα η κυβέρνηση περιμένει να δει πώς θα διαμορφωθεί το διεθνές περιβάλλον για να μπορέσει να διαμορφώσει ένα πακέτο ενίσχυση των καταναλωτών όσο το δυνατόν υψηλότερα, σε συνδυασμό βεβαίως πάντα με τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας. Για τον λόγο αυτό λοιπόν και το πακέτο σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα θα ανακοινωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου για να ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει επιδότηση από την πλευρά του κράτους στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ επιδιώκεται και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τα δηληστήρια έτσι ώστε να συνεχίσουν και εκείνα από τη δική τους πλευρά, ίσως ακόμα και να αυξήσουν τις εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης αλλά και στην αμόλυβδη. Τώρα στις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη.
2: Μία μέρα πριν.
5: μια μέρα πριν, γιατί στις 15 είναι η επίσημη έναρξη της χειμερινής περίοδου, όπου ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο μειώνεται, έτσι ώστε να ονομαστεί πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 14 λοιπόν, όχι στις 15, θα ανακοινωθεί το πακέτο για τη στήριξη των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη θέρμανση, και μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι θα περιλαμβάνει δύο πράγματα. Ένα, αύξηση των χρημάτων που δίνονται ως επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων, θα παραμείνουν δηλαδή στο 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές, οι οποίοι θα επιδοτηθούν για κάθε είδους καύσιμο που χρησιμοποιούν, δηλαδή είτε χρησιμοποιούν πετρέλαιο, είτε ηλεκτρισμό, είτε φυσικό αέριο, είτε ξύλα και πέλετ. Και παράλληλα θα επιδιωχθεί να υπάρξει επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, και επίσης εδώ γίνεται μια διαπραγμάτευση με τα διελιστήρια, έτσι ώστε να, μαζί με την όποια επιδότηση υπάρξει από την κυβέρνηση, να υπάρξει και έκπτωση από την πλευρά των διελιστήριων. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και περιμένουμε. Να πω κάτι ακόμα κλείνοντας, ότι σήμερα είχαμε ένα νέο ρεκόρ του τελευταίου διαστήματος στην αγορά ηλεκτρισμού, η οποία έκλεισε τιμή για αύριο, η χονδρική, στα 213 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πριν από δύο μέρες είχαμε δει στα 211, εχθές έπεσε και για αύριο είναι πάλι αυξημένη.
2: Κουράγιο και ψυχραιμία. Να υποθέσουμε ότι σε όλο αυτό υπάρχει και είναι σε εξέλιξη και ένα παιχνίδι με τις τιμές. Δεν μπορεί να το αποκλείσει, εν πάση περιπτώσει, κανείς.
5: Σίγουρα, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, υπάρχει ένα παιχνίδι.
2: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
6: Καταρχάς, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 39, όπως συμβαίνει
2: με τον Παύλο Μαρινάκη.
6: Καταρχάς, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 39, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διελιστηρίων, όπως έχει συμβεί και το προηγούμενο διάστημα. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Δεν μπορώ εγώ να προβώ ούτε η κυβέρνηση σε ανακοινώσεις για λογαριασμό των εταιριών, το αντιλαμβάνεστε. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της συνολικής ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας και από τυχόν παρεμβάσεις της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς τιμές που θα επικρατήσουν αυτή την περίοδο. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση, να στηρίξουμε τους πολίτες, ούτε ο σχεδιασμός. Το περίγραμμα ήδη έχει δοθεί από τον Πρωθυπουργό, άρα θα κινηθούμε πάνω σε αυτό το οποίο έχει περιγράψει ως ένα γενικό πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε κλίμα. Τα γλυπτά του Παρθενώνα αφορά το επόμενο θέμα μας. Σε ηχηρή παρέμβαση για την επανένωση προέβη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στον Βρετανικό Guardian. Με αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στην Βρετανία, ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει τη σημασία της επανένωσης έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και επαναλαμβάνει τη θέση της Αθήνας για την μόνιμη επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Η Έλενα Νεοφωτής του έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα. Υπάρχει από ό,τι φαίνεται μια εγρήγορση από την δική μας την πλευρά και από την δική μας, παρά τις δυσκολίες και τα προσκόμματα, έτσι.
7: Υπάρχουν πολλαπλές κινήσεις, έτσι. Θα λέγαμε είναι ίσως συντονισμένες οι κινήσεις τόσο του Πρωθυπουργού, ο οποίος βρίσκεται και αυτός στη Νέα Υόρκη, όσο και της Υπουργού Πολιτισμού, η οποία επίσης είναι στη Νέα Υόρκη. Και όλη αυτή η συντονισμένη κίνηση δεν είναι, αποβλέπει στην επαναφορά, αν θέλουμε, στη διεθνή επικαιρότητα το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Λοιπόν, μιας και ανέφερες την ταπισερή της Μπαγιέ, πρόκειται για ένα πολιτιστικό κόσμημα του 11ου αιώνα και που καταγράφει την νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας και η οποία μεταφέρθηκε για πρώτη φορά ύστερα από 1000 χρόνια στη Βρετανία ως καλή κίνηση και αναζωογόνηση μιας πολιτιστικής σχέσης μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα το κατέγραψε ο Πρωθυπουργός προς μίμηση με άρθρο στη βρετανική εφημερίδα Guardian για να παραφέρει στο διεθνές προσκήνιο την πάγια θέση της Ελλάδας. Δηλαδή, την επιστροφή των γλιτών του Παρθενώνα, αλλά και το νόημα που έχουν τα πολιτιστικά αγαθά όταν αυτά διατηρούνται στην ολότητά τους. Εδώ λοιπόν θέλω να κάνω μία παρένθεση και να θυμηθούμε μαζί, για όσους δεν το έχουν ακούσει, τουλάχιστον εγώ το έχω ακούσει από τον αείμνηστο πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης, τον καθηγητή τον Δημήτρη Πατερμαλή, mm-hmm. που έλεγε ότι η ζωφόρος του Παρθενώνα είναι πραγματικά σαν ένα φιλμ που του λείπουν πολλά καρέ. Και κάπως έτσι χάνεται η ιστορία. Η ζωφόρος, το έργο του Φιδία των 160 μέτρων που καταγράφει την πομπή των Παναθηναίων, είναι ακροτηριασμένη. 75 μέτρα από αυτό το δημιούργημα με τη ροή μιας ιστορίας βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Η περίπτωση του Παρθενώνα λοιπόν αποτελεί κατά τον Πρωθυπουργό μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν σαφής, τονίζοντας ακόμα μια φορά ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλιτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού, κάτι που έχει επιχειρηθεί

0: πολλές φορές από το Βρετανικό Μουσείο, υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι σε άλλο σημείο του άρθρου την παράνομη απόσπαση και μεταφορά των γλυπτών από την γνωστή ιστορία του Έλγιν. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα υπογραμμίζει ότι η υπόθεση της επανένωσης δεν συνιστά επιχείρημα υπέρ του να αδειάσουν τα μουσεία του κόσμου. Ο Παρθενώνος όμως αποτελεί μια συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθυμίζει το διεθνές κλίμα στήριξης της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα σε αυτό το άρθρο, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι ο νυν Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, αυτό είναι γνωστό πλέον, ο Άντι Μπέρναμ, πρωτού γίνει Πρωθυπουργός, ήταν υπέρμαχος της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα, των γλυπτών του Παρθενώνα, και μάλιστα ο κ. Μπέρναμ είχε πει συγκεκριμένα στο παρελθόν ότι αν αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε την εικόνα της Βρετανίας ανά τον κόσμο. Αυτό ήταν το ζητούμενο γι' αυτόν. Τώρα έχει αλλάξει από ό,τι φαίνεται και πετάει το μπαλάκι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στο Βρετανικό Μουσείο, εκεί δηλαδή όπου ανήκουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Βέβαια όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωρίζοντας ακριβώς αυτή την κίνηση του Μπέρναμ, θέτει ένα άλλο θέμα αυτή τη φορά και θέτει την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη, την πολιτική μάλλον βούληση απέναντι σε ένα πολύ σοβαρό πολιτιστικό θέμα. Σε μια εποχή, γράφει στο τέλος ο Πρωθυπουργός, που οι δημοκρατικές αρχές δοκιμάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο, η αποκατάσταση της ενότητας ενός μνημείου τόσο στενά συνδεδεμένου με τη γέννηση της ίδιας δημοκρατίας θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα. Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική βούληση και το σθένος για το αποφασιστικό βήμα, την επανένωση των γλυπτών και τη μετατροπή μιας διαφωνίας με μακρά διαδρομή σε μια μοναδική πράξη πολιτιστικής φιλίας. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Ναι, αλλαγή πλεύσης και από τον Πρωθυπουργό.
1: Κατανοητό, και νομίζω ότι γίνεται μια όντως συντονισμένη προσπάθεια για την επανένωση των γλυπτών. Να θυμίσω, Έλενα, την ομιλία, την ιστορική ομιλία της Μελίνας Μερκούρη το 1986, αν θυμάμαι καλά, που
0: πολύ
1: είχε
0: καλά
1: κλείσει
0: θυμάσαι
1: την ομιλία της στο όνομα της δικαιοσύνης και της ηθικής. Παρακαλώ, δώστε τα πίσω. Ειλικρινά πιστεύω ότι μια τέτοια χειρονομία εκ μέρους της Μεγάλης Βρετανίας θα τιμούσε πάντα το όνομά της.
0: Το ίδιο μήκος κύματος, έτσι για να μην ξεχαστούμε, κινήθηκε και η ομιλία της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη σε ένα παράλληλο συνέδριο που έγινε για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών, και αυτή τόνισε ότι το αναπόσπαστο μέλος ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού και ενοιολογικού συνόλου, ότι είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα, και βεβαίως όλοι το αναγνωρίζουν αυτό, και επομένως η επανένωσή τους δεν αποτελεί για την Ελλάδα απλό ζήτημα κυριότητας επιμέρους έργων, αλλά ζήτημα αποκατάστασης ακεραιότητας ενός μοναδικού μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η κυρία Μενδώνη πραγματικά και αυτή συνέβαλε, αν θέλουμε, προς αυτή την κίνηση. Είναι μια συντονισμένη κίνηση, νομίζω, από πολλές και διαφορετικές πλευρές.
1: Έλενα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, είχε προηγηθεί το δημοσίευμα της Telegraph, σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες της Αθήνας με το Βρετανικό Μουσείο έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, με την εφημερίδα να υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Σύνδεση με το Λονδίνο και την Ευδοξία Λιμπέρη που έχει το ρεπορτάζ. Ευδοξία, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Ναι, όντως, αυτό το δημοσίευμα εμφανίστηκε χθες το απόγευμα στην Telegraph ως αποκλειστικό. Και δίνει μια νέα τροπή, δείχνει ότι αυτή η μακρόχρονη διαπραγμάτευση για τα γλυψά του Παρθενώνα παίρνει νέα τροπή. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα, υπάρχει πλέον, γίνεται λόγος για ουσιαστική κατάρρευση, όπως συγκεκριμένα την ονομάζει η εφημερίδα, των συνομιλιών ανάμεσα στην Αθήνα και το Βρετανικό Μουσείο. Σύμφωνα με την Telegraph, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συνομιλίες, η τακτική επικοινωνία έχει σταματήσει και η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προβλέπει άμεση επανέναρξή τους. Ωστόσο, οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί και η ίδια η Telegraph αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει κατάσταση. Στην καρδιά του αδιεξόδου βρίσκεται και πάλι το ιδιοκτησιακό. Το Βρετανικό Μουσείο μπορεί με το σημερινό νομικό πλαίσιο να, συζη...

0: λύση δανεισμό, ενώ η Ελλάδα δεν αποδέχεται λύση που θα προϋπέθεται αναγνώριση της κυριότητας του δημοσίου. Η εικόνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μόλις πριν από λίγες εβδομάδες οι Times φιλοξενούσαν τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, τον Νίκολα Στάλιναν, να δηλώνει ότι η επιτυχία του δανεισμού της ταπεισερίας της Μπαγία μπορούσε να προσφέρει μια χτίδα δυνατότητας και για τα γλυπτά. Ακούσαμε βέβαια την απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού.
1: Το είπες ούτως ή άλλως ότι ο δανεισμός προϋποθέτει κυριότητα, αναγνώριση κυριότητας. Έτσι.
0: Ναι. Και εδώ είναι...
1: Μιας και, μας πήγε στο δημοσίευμα των Times, σύμφωνα με το οποίο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών, έτσι.
0: Όχι, αλλά ωστόσο απέκλεισε και αλλαγή του νόμου του 63 που απαγορεύει τη διάθεση των αντικειμένων, να το πω έτσι γενικά, που έχει το Βρετανικό Μουσείο προς οπουδήποτε. Οπότε, αν δεν αλλάξει αυτή η νομοθεσία, υπάρχει αδιέξοδο. Το ίδιο λέμε χρόνια και χρόνια, ξανά και ξανά και ξανά. Σε αυτές τις συνομιλίες που προσπαθούσαν να βρουν μια λέξη που να υπερβαίνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν οδηγήθηκαν πουθενά. Δεν κατάφεραν να βρουν μια λύση που να υπερβαίνει και τη λέξη δανεισμός και την κάθε έννοια ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Και τώρα είμαστε πάλι εκεί. Ο Μπέρναμ είπε ότι δεν θα παρέμβει, αλλά ωστόσο είπε επίσης ότι δεν θα αλλάξει τον νόμο. Ενώ παλιά έλεγε, πριν γίνει πρωθυπουργός, έλεγε ότι δώσε τα πίσω χωρίς τον νόμο. Ενώ παλιά έλεγε, πριν γίνει πρωθυπουργός, έλεγε ότι δώσε τα πίσω για πάντα. Το ίδιο το Βρετανικό Μουσείο πάντως απαντά τώρα ότι η θέση του και η διάθεσή του για συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες, ότι οι διάβλοι επικοινωνίες είναι ανοιχτές, παραμένουν ανοιχτές και τα λοιπά, αυτά που ακούμε και λένε όλα αυτά τα χρόνια. Και τέλος να σου πω ότι ιδιαίτερα αιχμηρή είναι αντίδραση της Dame Janet Sussman, η οποία είναι πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση, και σε δήλωση της στην ΕΡΤ λέει ότι το ζήτημα παραμένει αγκάθι στο πλευρό, όπως λέει, και πετραδάκι στο παπούτσι του Διευθυντή του Μουσείου, και καλεί τον Κάλινα να βρει το θάρρος να κάνει το σωστό.
1: Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ευδοξία Λιμπέρη, μας έδωσε το ρεπορτάζ από το Λονδίνο. Τώρα, στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, αναφέρθηκε η συγγραφέας και μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, Βικτόρια Χίσλοπ, μέσα από τον σταθμό μας και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Το Telegraph είναι μια πάρα πολύ συντηρητική εφημερίδα, και είναι γενικά αναντίο την επιστροφή. Λοιπόν, νομίζω όπως γίνεται με εφημερίδες, είναι κάτι που δεν θέλει το Telegraph και κάνει, έχει γράψει αυτό το άρθρο.
3: Άρα λέτε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με αυτό το δημοσίευμα.
2: Ναι, κατά την γνώμη μου, αλλά στην ίδια στιγμή είναι πολύ σωστό που έχει πει ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να προχωράμε. Δεν είναι το τέλος. Έχει κουβέντα ακόμα που πρέπει να γίνει. Δεν θέλω να χάσουν ελπίδα οι Ελληνές λόγω του άρθρου στο Telegraph, γιατί νομίζω είναι πάντα λίγο παιχνίδι με το Βρετανικό Μουσείο.
1: Τώρα, στο τι είναι η ταπισερή της Μπαγιέ και στην αξία του συγκεκριμένου έργου στο χώρο της αρχιτεκτονικής, αναφέρθηκε μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, ο τέος πρόεδρος και νυν μέλος του Συμβουλίου ICOMOS, Τάσος Τανούλας.
4: Ταπισερή γενικώς λέμε πράγματα τα οποία διαμόρφωναν τον αρχιτεκτονικό χώρο με διακοσμητικά αποτελέσματα και επίσης προβάλλοντας εικόνες οι οποίες εξυπηρετούσαν και μια πολιτική ρητορική της εποχής, ας πούμε. Mm-hmm. Το πέτρασμα του Μπαγιό είναι ένα από τα πολύ γνωστά, κυρίως για την κεντητική τέχνη, δεξιοτεχνία μάλλον, και την απεικόνιση αυτών των σκηνών από μια ιστορία, η οποία εδώ που τα λέμε είναι μια ιστορία προπαγανδισμού της κατάληψης της Αγγλίας από τους Νορμανδούς.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: το φάσμα των θεμάτων στην οικονομία και το γεωπολιτικό πεδίο. Να ακούσουμε τι μεταδίδει η ανταποκρίτριά μας Λένα Αργύρη από τον Λευκό Οίκο.
1: Έχουν ήδη γίνει δηλώσεις των δύο πρόεδρων. Ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να αναφέρεται στις ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών, στη συνεργασία που, όπως είπε, ενισχύθηκε το Μάιο και υπάρχει πρόθεση να γίνει ακόμη ισχυρότερη, αλλά και στα βασικά ζητήματα που θα βρεθούν στο τραπέζι των σημερινών συνομιλιών. Τον ΣΥ τον ακούσαμε να λέει με λίγα λόγια, θα το πω, έχουμε διαφορές, αλλά μέσα από το διάλογο μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερο ένας τον άλλον. Έχουμε την ευθύνη, είπε, να δημιουργήσουμε έναν κόσμο με ασφάλεια. Έγινε ανταλλαγή δώρων, η επίδειξη του αγήματος του σώματος πεζών αυτών με τον απόλυτο το συγχρονισμό των κινήσεων και των σχηματισμών του, η επιθεώρηση του τιμητικού αγήματος και η κρίσιμη διμερής συνάντηση. Οι δύο πρώτες κυρίες θα πάνε στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Το βράδυ έχουμε το κρατικό δείπνο. Αυτά σε ό,τι αφορά στο επίσημο πρόγραμμα και στο τελετουργικό. Επί της ουσίας τώρα είναι αυτό που λέει ποια θέματα θα συζητηθούν. Το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος. Ασφάλεια, τεχνολογία και βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη. Την είπε υπερνοημοσύνη για μια ακόμη φορά. Όπως είπα, αυτά τα ζητήματα θα επηρεάσουν τη σχέση των δύο χωρών και την παγκόσμια ασφάλεια για τις επόμενες δεκαετίες. Ο ΣΥ έχει φτάσει στην Ουάσιγκτον, έχει επιστρέψει στη Ουάσιγκτον με ένα διαφορετικό προφίλ, μεγαλύτερο βάρος ως ηγέτης αυτή τη φορά μιας διαφορετικής Κίνας, οικονομικά και τεχνολογικά ισχυρότερης, με μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή σκηνή, με περισσότερα συνεπώς, καταλαβαίνετε, διαπραγματευτικά εργαλεία απέναντι στον Τραμπ, ο οποίος έχει ανοιχτά μέτωπα στο εξωτερικό, έχει εκλογές σε λίγες εβδομάδες. Επομένως, αναζητεί και θέλει χειροπιαστά αποτελέσματα για να μπορέσει να τα παρουσιάσει ως κέρδος τόσο στους Αμερικανούς πολίτες που πάνε στις κάλπες σε λίγες εβδομάδες, όσο και για την εθνική ασφάλεια της χώρας γενικότερα. Έτσι, αυτή η σημερινή συνάντηση είναι κάτι πολύ περισσότερο από το ένα θέμα ή από το άλλο θέμα. Είναι γενικότερα μια συνάντηση ιστορική, την είπε ο πρόεδρος Τραμπ, στην οποία θα επανακαθοριστεί, αν θέλετε, η δυναμική των σχέσεων Ουάσιγκτον-Πεκίνου και θα διαμορφωθούν και όροι της νέας ισορροπίας ισχύως.
0: Ακούσαμε λοιπόν την Λένα Αργύρη από τον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό, απειλεί το Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του. Περισσότερα ακούμε από την Κατερίνα Ιωαννίδου, είναι κοντά μας. Καλησπέρα, Κατερίνα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Δεδομένου ότι η σύγκρουση έχει εξαπλωθεί από τον Περσικό κόλπο και τα στενά του ορμού στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι πιθανώς απάντηση σε περισσότερες επιθέσεις στο μέτωπο να επεκταθεί ακόμη περισσότερο, φτάνοντας στον Ινδικό ωκεανό και ίσως και πέρα από αυτόν. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Γιαχία Ραχίμ Σαβάρη, του Συμβούλου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, σε βίντεο που δημοσίευσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Θάνο, είναι η πρώτη φορά πάντως που ένας σύμβουλος του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη αναφέρει ρητά τον Ινδικό ωκεανό, γιατί ως γνωστόν εκεί βρίσκεται η Αμερικανοβρετανική στρατηγική στρατιωτική βάση Diego Garcia. Το Μάρτιο του το Ιράν είχε εξαπολύσει δύο βαλιστικούς πυράβλους μέσου βεληνικούς κατά της βάσης αυτής. Ο ένας βαλιστικός πύραυλος έπεσε σε μεγάλη απόσταση, όμως ο δεύτερος χρειάστηκε, Θάνο, να αναχαιτιστεί με πύραυλο SM-3 που εκτοξεύθηκε από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο αεροδρόμιο του νησιού, να πούμε ότι σταθμεύουν βομβαρδιστικά B-52, δεξαμενόπλια, αναγνωριστικά και μεταγωγικά αεροσκάφη, ενώ υπάρχουν σημαντικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων και εγκαταστάσεις ραντάρ. Η στρατηγική του θέση βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα τόσο από το στενό Bab el-Mandeb, στο στόμιο της Ερυθράς Θάλασσας, όσο και από το στενό της Νότιας Ινδικής Θάλασσας. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο αυτό.
0: Διευρύνει, προσπαθεί ή απειλεί με διεύνηση της έντασης στο Ιράν. Κατερίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον πρόεδρο Πούτιν στην σύνοδο της G20 τον Δεκέμβριο. Η Ρωσία εκτιμά πραγματικά την πρόσκληση, δεν έχει αποφασίσει αν θα μεταβεί ο Πούτιν, τόνισε ο κύριος Πεσκόφ.
2: Ναι, η Ρωσία πραγματικά εκτιμά την πρόσκληση των ΗΠΑ προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι και της αποδίδουμε μεγάλη σημασία, ανέφερε ο Πεσκόφ. Ωστόσο, είναι πρόωρο, όπως είπε, να μιλήσουμε γι' αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση. Παράλληλα, να πούμε ότι η ρωσική πλευρά υπογράμμισε ότι η Μόσχα σκοπεύει να συνεχίσει να συμμετέχει στις εργασίες της G20 αλλά και σε όλα τα διεθνή φόρουμ που πραγματοποιούνται, θα είναι στο πλαίσιο της ομάδας.
0: Η Ρωσία τώρα ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόνς κατά Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Mundo. Μάλιστα αναφέρει ότι η Λιθουανία γνωρίζει εδώ και καιρό αυτά τα συγκεκριμένα σχέδια.
2: Ακριβώς. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας, πηγές στην κυβέρνηση της Λιθουανίας ανέφεραν

0: ότι τα drones θα είναι μάλιστα κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ. Και πίσω ότι η Λιθουανία γνώριζε τα συγκεκριμένα σχέδια από τον περασμένο Αύγουστο, πριν δηλαδή από την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA John Ratcliffe στη Μόσχα. Η εφημερίδα επίσης αποκάλυψε ότι η CIA έχει προειδοποιήσει τις κυβερνήσεις της Ισπανίας, Γαλλίας και της Ιταλίας για ένα πιθανό ρωσικό σχέδιο επίθεσης με ντρόνους μεγάλης εμβέλειας εναντίον μίας από αυτές τις χώρες. Υπενθυμίζει επίσης ότι στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία θα πραγματοποιηθούν το 2027 βουλευτικές και προεδρικές εκλογές και πως θα πάρουν μέρος σε αυτές και πολιτικές δυνάμεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από φιλορωσικές θέσεις. Βέβαια, ήδη αψεύδει η Ιταλία. Ωστόσο, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, με ανάρτησή του στο X, υπογράμμισε ότι οι πληροφορίες για επιθέσεις κατά τριών μεσογειακών χωρών από ρωσικά ντρόνς και πλοία δεν επιβεβαιώνονται και πως το να ρίχνει κανείς κι άλλο λάδι στη φωτιά, αυτό πια δεν εξυπηρετεί κανέναν.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σφοδρή αντιπαράθεση, αλλάζουμε θέμα. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε στην Βουλή με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλεία που αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήρε ομαδών από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι. Ακούμε τον Μαργαρίτη Σχοινά.
2: Δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Είναι κανένας εδώ την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου, γιατί η ελληνική δημοκρατία δεν είχε τους δασικούς χάρτες τότε? Πριν λίγο χρόνια η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούσαν από τους προκατόχους μου να το διευθετήσουν. Είναι μια λύση που δίνει διέξοδο σε 50.000 Έλληνες πραγματικούς γεωργούς που για το λάθος της ελληνικής δημοκρατίας δεν μπορούσαν να απεικονίσουν τα χωράφια.
1: Κριτική σε υψηλούς τόνους άσκησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντσος και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
3: Πάει πολύ να ελέγχεται η αντιπολίτευση για δόλο στον κοινοβουλευτικό της έλεγχο. Αφήνεται ευρύτατα περιθώρια ερμηνεών για τις άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες, για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, για τις εκτάσεις χωρίς νόμιμους τίτλους κτήσης.
4: Το ΚΚΕ απαιτεί την απόσυρση των απαράδεκτων άρθρων 74 και 71. Τα πάνω από 1 δισεκατομμύρια ευρώ που στερήθηκαν η πραγματική παραγωγή να δοθούν τώρα στους βιοπαλαιστές αγρότες.
1: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης στάχθηκαν επίσης κατά των συγκεκριμένων άρθρων.
5: Τέτοια ευθύνη δεν αναλάβατε εσείς. Μπαζώματος ξεμπαζώματος σκανδάλου του ΟΠΚΠ. Και ο Σχοινάς, επειδή είναι βορειοελλαδίτης, ξέρω ότι θα το αποσύρει μόλις μιλήσει.
6: Η δυσόδης υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΚΠ με γνήσιο αποτυπωμένο πολιτικό πρόσημο. Μην αναζητάτε συμψηφισμούς.
1: Για προσπάθεια συγκάλυψης έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
7: Η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για αυτή τη νέα προσπάθεια συγκάλυψης, γιατί άμα βαφτίσετε νόμιμες τις επιδοτήσεις, πώς θα είναι παράνομοι οι βουλευτές σας?
8: Ειδικό τέχνασμα σε εγκληματική δραστηριότητα και οικονομική εγκληματικότητα σε βάρος του δημοσίου. Σας ζητάμε να το αποσύρετε.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, περνάμε στο πρώτο γνωστό περιστατικό παραβίασης κυβερνητικού ιστότοπου από τεχνητή νοημοσύνη. Ένας πράκτορας AI της εταιρείας OpenAI διείσδυσε τον Ιούνιο σε ιστότοπο της κυβέρνησης της Αυστραλίας και απέκτησε πρόσβαση χωρίς άδεια σε ιατρικά αρχεία. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανίζη, χαρακτήρισε το περιστατικό προφανώς απαράδεκτο και εξέφρασε βαθύτατη ανησυχία για την πρωτοφανή παραβίαση. Η Έρη Σφαέλου είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μας πει τι γνωρίζουμε για την υπόθεση της Αυστραλίας. Καλησπέρα Έρη, να σε καλωσορίσουμε στην μεγάλη οικογένεια της ΕΡΤ και ιδιαίτερα εδώ στο ΕΡΤ News Radio. Καλώς όρισες.
10: Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Καλησπέρα και από μένα. Πρόκειται πράγματι για μια πρωτοφανή επίθεση, διότι ο ιστότοπος που παραβιάστηκε αποτελεί κυβερνητικό πόρταλ. Συγκεκριμένα μιλάμε για τον ιστότοπο, ο οποίος φιλοξενεί το πρόγραμμα ιατρικής περίθαλψης των πολιτών στην Αυστραλία και στον οποίο αδιείσδησε ο πράκτορας της OpenAI την ώρα που διενεργούσε κάποια έρευνα επάνω στις δημόσιες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης.
1: Όταν λέμε πράκτορας AI, μιλάμε για συστήματα υπολογιστών. Δεν είναι κάποιος πράκτορας, ας πούμε, όπως κάποιοι έχουν στο μυαλό τους, του FBI και τα λοιπά. Είναι συστήματα υπολογιστών που έχουν καταφέρει να σπάσουν κωδικούς και στην ουσία να ξεπεράσουν και τον άνθρωπο σε αρκετές φορές.
10: Ακριβώς. Από την πλευρά της η OpenAI υποστηρίζει ότι παρότι πράγματι το υπολογιστικό της αυτό σύστημα διείσδησε χωρίς άδεια, ωστόσο δεν απέκτησε πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία ασθενών. Mm-hmm. Να πούμε όμως εδώ ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Άντωνι Αλμπανίζη, σημείωσε ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του ενημερώθηκαν για την επίθεση του Ιουνίου μόλις πριν από 2 εβδομάδες, στις 10 Σεπτεμβρίου. Απευθυνόμενος λοιπόν στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, τον Σαμ Άλτμαν, εξέφρασε αφενός ανησυχία για το ίδιο το hacking, αλλά και απογοήτευση για το γεγονός ότι η εταιρεία καθυστέρησε πάρα πολύ να ενημερώσει για μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Γύρονται λοιπόν ταυτόχρονα ερωτήματα και για το θέμα των παραβιάσεων και του κατά πόσον τα συστήματα αυτά τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ελεγχθούν και να χαλιναγωγηθούν, αλλά και για το αν υπάρχει διαφάνεια από την πλευρά των τεχνολογικών κολοσσών αναφορικά με τις δυνατότητες των μοντέλων και με τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν.
1: Και μην ξεχνάμε ότι πίσω από αυτές τις εταιρείες υπάρχει ένας τρομακτικός ανταγωνισμός, αλλά και πολλά πολλά εκατομμύρια, να μην πω δισεκατομμύρια. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση τώρα τους κινδύνους που προκύπτουν από την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από τη δυνατότητα των σύγχρονων μοντέλων να αναλαμβάνουν αυτόνομες δράσεις, ανέδειξε ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του MIT και πρώην Πρόεδρος Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, μιλώντας στον σταθμό μας και την Έλενα Καραγιάννη για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της νέας τεχνολογίας.
11: Δεν είναι πεπισμένος ότι τα κινητρά τους είναι αγνά.
12: Νομίζω
11: είναι εταιρείες οι οποίες είναι τώρα που είτε θα πετύχουν είτε όχι αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν κάψει πάρα πολύ κεφάλαιο για να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία και είναι έτοιμοι να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Και αφενός μεν φοβούνται ότι αν γίνει κάποια κυβερνοεπίθεση με τα μοντέλα τους θα έχουν θέμα νομικό. Απ' την άλλη θέλουν να στείλουν και ένα σήμα για το πόσο ισχυρά είναι τα μοντέλα τους. Και συνολικότερα ο λόγος που δεν πείθαμε για το επιχείρημά τους είναι ότι υπάρχουν ήδη ανοιχτά μοντέλα, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για, για τέτοια πράγματα. Μάλιστα υπάρχουν και επιθέσεις που μπορείς να κάνεις που μπορεί, ας πούμε, να ρωτήσεις τα μοντέλα της OpenAI για 10 πολύ αγνά πράγματα να σου κάνουν και μετά να πάρεις ένα ανοιχτό μοντέλο και να συνδυάσεις αυτά τα 10 πολύ αγνά πράγματα που σου έδωσε το μοντέλο της OpenAI και να φτιάξεις κάτι πολύ κακό. Οπότε δεν με πείθει ότι αν επιβραδύνουμε την ανάπτυξη ότι κάτι θα γίνει, γιατί η τεχνολογία έχει πλέον ξεφύγει ούτως ή άλλως. Η δικιά μου οπτική είναι ότι αν έχουμε super intelligent agents, δηλαδή πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να χακάρουν, πρέπει να φτιάξουμε και πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να αμυνθούν.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην υπόθεση Μαζονάκη θα μεταφερθούμε, όπου οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος. Εξελίξεις φέρνει η κατάθεση νοσηλεύθριας του ιατρείου της Καρνεάδου. Η μαρτυρία καίει την κατηγορούμενη γιατρό, καθώς η ίδια ανέφερε ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, ενώ αμέσως μετά τα συμπτώματα της ζητήθηκε το αντίδοτο. Μάλιστα αποκάλυψε ότι ζητήθηκε το προσωπικό να ακολουθήσει κοινή γραμμή. Και εμείς ακούμε περισσότερα από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
12: Μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, αντίδοτο για να ξυπνήσει και δασκάλεμα για κοινές καταθέσεις από το προσωπικό του ιατρείου, είναι μερικά από τα όσα είπε νωρίτερα στην κατάθεσή της μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου του Κολονακίου. Η μαρτυρία της καίει ακόμα περισσότερο την προφυλακισμένη 56χρονη κατηγορούμενη και ανοίγει το δρόμο για νέες δικαστικές εξελίξεις.
13: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο τίποτα άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια.
12: Η 55χρονη νοσηλεύτρια είχε καταθέσει και στην αστυνομία τις πρώτες ώρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά ενώπιον του ανακριτή άλλαξε εντελώς την καταθέσή της. Φέρεται να υποστήριξε ότι η 56χρονη χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή και ότι η ίδια τηλεφώνησε σε αναισθησιολόγο για οδηγίες όταν ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ανταποκρινόταν.
13: Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
14: Μπορεί δηλαδή να δούμε εξελίξεις μετά από αυτήν την κατάθεση.
13: Είναι πολύ πιθανό.
12: Αν αποδειχθεί αυτός ο ισχυρισμός, αυτό σημαίνει ότι η προφυλακισμένη γιατρός ήταν παρούσα στη θεραπεία του καλλιτέχνη, αγνοούσε τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος, αντί να προσπαθήσει να τον βοηθήσει. Καταπέλτης για την προφυλακισμένη γιατρό είναι και η μαρτυρία της 55χρονης νοσηλεύτριας ότι λίγο πριν το ζευγάρι των γιατρών διαβούν το κατόφλι της αστυνομίας για κατάθεση, δέχτηκε τηλεφώνημα από την κατηγορούμενη, η οποία τη ζήτησε όλο το προσωπικό του ιατρείου να έχει κοινή γραμμή στις καταθέσεις που θα δώσουν στις αρχές. Η μάρτυρα φέρεται να είπε ότι το μεσημέρι της 9 Σεπτεμβρίου έπιασε βάρδια αργά το μεσημέρι και όταν μπήκε στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ήδη στο ιατρικό κρεβάτι για την πλασμαφαίρεση. Ενώ φέρεται να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του 58χρονου γιατρού ότι κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου. Ενώ στο διπλανό δωμάτιο ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στην παράνομη θεραπεία. Ο ισχυρισμός της μάρτυρα για διενέργεια μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη έρχεται να συμπληρώσει το παζλ, καθώς η 56χρονη γιατρός στις 3 παρατέταρτο φέρεται να τραβά φωτογραφία, στην οποία ο δημοφιλής ερμηνευτής έχει τα μάτια του κλειστά και να τη στέλνει στον υπνοθεραπευτή με το σχόλιο «Όλα καλά». Σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια αναισθησία στον Γιώργο Μαζονάκη, όσο υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, αναμένεται να διαπιστωθεί από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται το επόμενο διάστημα. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζητά επίσπευσή τους και για το λόγο αυτό θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο.
1: Στη διάκριση μεταξύ ψυχιάτρου, ψυχολόγου και συμβούλου ψυχικής υγείας, αλλά και στην ανάγκη καλύτερου ελέγχου στον χώρο της ψυχικής υγείας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Νίκος Μακρής. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές, τόνισε ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει την εκπαίδευση και την επαγγελματική ιδιότητα του ειδικού στον οποίο απευθύνεται, επισημένοντας ότι ψυχίατρος, ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας έχουν διαφορετική εκπαίδευση, αρμοδιότητες αλλά και ευθύνες.
15: Το πρόβλημα υπάρχει όταν κανείς επικαλείται τίτλους και προσόντα τα οποία πραγματικά δεν έχει. Μια πολύ σύντομη διάκριση λοιπόν. Ψυχίατρος είναι απόφυτος ιατρικής σχολής με ειδίκευση στην ειδικότητα στην ψυχιατρική. Ας μην μπούμε τώρα να συζητήσουμε το πόσα χρόνια παίρνει αυτό. Ψυχολόγος είναι απόφυτος τμήματος ψυχολογίας είτε της χώρας μας είτε του εξωτερικού. Σύμβουλος ψυχικής υγείας είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πτυχίο ψυχολογίας, έχει κάτι άλλο και που έχει πραγματοποιήσει κάποιες περαιτέρω σπουδές με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα με τρεις διαφορετικές αν θέλετε επαγγελματικές δυνατότητες ή και ευθύνες. Δύο πράγματα θα πρέπει να συμβούν. Από τη μια μεριά ο πολίτης να μην έχει κανένα άγχος ή καμία ενοχή στο να ρωτήσει αυτόν που έχει απέναντί του τι σπουδές έχεις, τι ειδικότητα έχεις, τι βασικό πτυχίο έχεις.
16: Ναι.
15: Και από την άλλη μεριά όμως και εμείς οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, όπως το είπατε, όχι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, αλλά και η πολιτεία να βοηθήσει τον πολίτη ώστε να ξεκαθαριστούν αυτά τα πράγματα. Και προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, κινείται το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαβούλευση.
1: Από το αστυνομικό ρεπορτάζ, τα επόμενα θέματα του Δελτίου, όλο ένα και πληθαίνουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με τρεις υποθέσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των αρχών. Στην Ιγουμενίτσα προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος κατηγορούμενος για την δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης μετά την απολογία του στον ανακριτή. Εμείς να ακούσουμε περισσότερα από τον Βασίλη Σιώμο.
16: Ο κατηγορούμενος έμεινε στο γραφείο του ανακριτή κοντά στα 40 λεπτά, ήταν λιγομίλητος, δεν έδωσε πολλές απαντήσεις. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, είπε για το καυγά που είχε με την άτυχη Πινελόπη ότι η κοπέλα τον έβρισε εκείνη τη στιγμή και θόλωσε, έβγαλε το μαχαίρι από το τσαντάκι του και άρχισε να τη χτυπάει. Δεν κατάλαβα, είπε, τι έκανα, ήμουν πολύ νευριασμένος. Για σήμαντη αφορμή δηλαδή, μαχαίρωσε 14 φορές την άτυχη κοπέλα, 2 μαχαιριές πολύ σοβαρές στον τράχυλο και 7 μαχαιριές έφερε η κοπέλα πισόπλατα, κάποιες από αυτές πολύ βαθιές που έπληξαν ζωτικά όργανα και από εκεί και πέρα και άλλες μαχαιριές σε διάφορα σημεία του κορμιού της που έδωσε πάλι με τον πρώην σύντροφό της. Ο κατηγορούμενος μετά οδηγήθηκε στο γραφείο του κυρίου Εισαγγελ, όπου και εκεί δεν ήθελε να προσθέσει κάτι περισσότερο σύμφωνα με πληροφορίες και με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα θα οδηγηθεί στις φυλακές γιατί κρίθηκε προφυλακιστέως, θα οδηγηθεί στο κατάστημα κράτησης των φυλακών Δομοκού. Τις επόμενες ώρες θα γίνει αυτή η μεταγωγή προς το κατάστημα κράτησης. Κατά την έξοδό του από τις φυλακές, ερώτησε αν μετάνιωσε, δεν είπε κάτι, όπως επίσης και κατά την είσοδό του κατέβασε το κεφάλι, ήταν σκυφτό το κεφάλι του και οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο.
1: Και εμείς θα φύγουμε από την Ιγουμενίτσα να πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη για μια απόπειρα αυτή τη φορά. Κώστα, καλησπέρα.
17: Πιο τυχερή 25χρονη Θάνο στην Καλαμάτα πραγματικά, ωστόσο στάθηκε τυχερή στο γεγονός ότι ο 38χρονος σύντροφός της ουσιαστικά στόχησε όταν την πυροβόλησε 2 φορές με κυνηγητικό όπλο το πρωί της χθες την Τετάρτη, την ώρα που αυτή είχε παρκάρει το όχημά της στο κέντρο της Καλαμάτας και πήγαινε στη δουλειά της. Φαίνεται ότι ο 38χρονος είχε στήσει καρτέρι καθότι είχαν χωρίσει τον περασμένο Αύγουστο ύστερα από μια σχέση που είχαν μαζί 2 χρόνια. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, Θάνο, είχαν γίνει και άλλα περιστατικά έντονη ζηλοτυπία στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο δηλαδή χρονικό διάστημα από τότε που δεν ήταν μαζί το συγκεκριμένο ζευγάρι. Ωστόσο, δεν είχε προχωρήσει σε καμία καταγγελία στις αρχές. Τα πιο σοβαρά περιστατικά συνέβησαν μία μέρα ουσιαστικά το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, όταν ο 30χρονος φαίνεται να την παρακολουθούσε και να την έβγαζε φωτογραφίες την 25χρονη χωρίς το θέλησή της σε μία παραλία που βρισκόταν. Ενώ το πρωί της ημέρας, λίγο πριν την επίθεση, την είχε καλέσει στο τηλέφωνο περίπου 10 λεπτά και της είχε πει: «Η ζωή σου είναι λίγη». Η ίδια δεν προφανώς αναστατώθηκε, ωστόσο δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα προχωρούσε ο 30χρονος σε κάτι τέτοιο. Φαίνεται ότι την σημάδεψε πριν την πυροβολήσει, ωστόσο και καλή τη τύχη, αλλά και των περιστατικών, γιατί σας είπα και στην αρχή, ήταν σε ένα κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτας το συγκεκριμένο περιστατικό. Ευτυχώς σας το έχισε τώρα. Στη συνέχεια ο ίδιος έφυγε από το σημείο με το όχημά του, ενεπλάκησε τροχαίο, κρύφτηκε στο πάρκο των σιδηροδρόμων Πεζός όπου διέφυγε. Εκεί τον βρήκαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας και τον συνέλαβαν. Σήμερα Γρηγόρη πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας, όπου του απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, για ενδοοικογενειακή απειλή, αλλά και για ζητήματα παράνομης οπλοφορίας και υποχρησίας, και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Δευτέρα. Όλα αυτά λίγους μήνες μετά από μια γυναικοκτονία που είχαμε στην Καλαμάτα και είχε συγκλονίσει ολόκληρο το Πανελλήνιο, όχι μόνο εδώ την τοπική κοινωνία, Θάνο, και προκαλούν προβληματισμό όλα αυτά τα συνεχιζόμενα φαινόμενα έμφυλης βία.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς να πάμε στην Πάτρα, όπου ακόμη ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε εκεί όταν μια 50χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση. Το ζευγάρι είναι σε διάσταση. Ο πρώην σύντροφός της τη χτύπησε, στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και παραμένει άφαντος. Ο Νίκος Γιαπρακάς έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό ενδογενειακής βίας. Όπως είπες και εσύ, σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή κοντά στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, όταν ο 60χρονος άνδρας εντόπισε την πρώην σύντροφό του, με την οποία, όπως είπες, είναι σε διάσταση, να βρίσκεται σε ένα ζαχαροπλαστείο μαζί με μια παρέα. Τότε μπήκε μέσα, έκανε φασαρία, προκάλεσε ένα επεισόδιο, βγήκε έξω από το κατάστημα και στη συνέχεια επέστρεψε, χτυπώντας όμως τη γυναίκα, αυτή τη φορά με γροθιές και κλωσιές, με αποτέλεσμα να την ρίξει στο πάτωμα και να την τραυματίσει. Επενέβησαν οι υπόλοιποι θαμώνες του καταστήματος για να τον απομακρύνουν. Ο ίδιος διέφυγε από το σημείο με ένα μοτοποδήλατο το οποίο είχε σταθμεύσει ακριβώς έξω από το κατάστημα, πριν φτάσουν βέβαια οι αστυνομικοί, ενώ ασθενοφόρο μετέφερε την γυναίκα στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όπου και παραμένει για νοσηλεία. Ενώ η ίδια ετήθηκε και panic button, ενώ ο άνδρας ακόμα αναζητείται.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε κλίμα. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει πλέον η υπόθεση της σοβαρής ρύπανσης στον Κηφισό. Δίτιο φόρο φέρεται να άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλαιο. Η διαδικασία, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε επαναληφθεί τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών, με τα λίμματα να καταλήγουν στην κήτη του Κηφισού και στη συνέχεια στη θάλασσα. Σοβαρές ενδείξεις ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικής από βιομηχανικά απόβλητα καταγράφουν μετρήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου. Ο καθηγητής τώρα, Νίκος Θωμαΐδης, μίλησε στον σταθμό μας για υψηλές συγκεντρώσεις χημικών σε συγκεκριμένα σημεία και ζήτησε χαρτογράφηση των βιομηχανικών αποβλήτων που καταλήγουν στην μεταμόρφωση. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η κρατική έλεγχη είναι δειγματοληπτική και υπογραμμίζει την ευθύνη των ίδιων των παραγωγικών μονάδων για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
19: Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, πολλά χημικά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις που δείχνουν επιβάρυνση από βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό χρονολογείται πίσω 2-3 χρόνια η μελέτη αυτό το πρόγραμμα, αλλά η δικιά μας υπεποίθηση είναι ότι η παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, είναι διαχρονικό.
20: Εάν ήθελε κάποιος, θα μπορούσε κάθε τόσο να κάνει δειγματοληπτικά, να παίρνει μέσα από τον Κηφισό ποσότητες λιμάτων, να τις αναλύει και μετά να βρίσκει και το εργοστάσιο από το οποίο προέρχονται.
19: Αυτό μπορεί να γίνει φυσικά, και μάλιστα πρέπει να γίνει και μια χαρτογράφηση και των βιομηχανικών αποβλήτων, δηλαδή αυτά τα οποία οδηγούνται και στην μεταμόρφωση από κάθε μονάδα, γιατί τότε θα υπάρχει ένα μητρό της σύστασης. Κάθε παραγωγική διαδικασία έχει πάρει μια συγκεκριμένη άδεια. Η άδεια αυτή έχει και το περιβαλλοντικό κομμάτι και όλα αυτά τα νούμερα που λέτε, και φυσικά μπορούν να ελεγχθούν. Οι έλεγχοι γίνονται δειγματοληπτικά. Δεν υπάρχει ούτε το Σώμα Επιχειρητών Περιβάλλοντος, ούτε οι υπόλοιποι ελεγκτικοί μηχανισμοί να ελέγχουν καθημερινά. Η παραγωγική μονάδα υποχρεούται να παρακολουθεί και την ποιότητα, την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και την ποιότητα των αποβλήτων και την τεχνολογία για να κάνει τις σωστές επεξεργασίες και όλη τη διαχείριση.
21: Αθλητικό δελτίο.
1: Κοντά μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
22: Καλησπέρα. Σε μία ώρα 45 λεπτά από τώρα, η Εθνική μας Ομάδα των Ανδρών του Ποδοσφαίρου στο Βελιγράδι δίνει το πρώτο παιχνίδι για τη νέα διοργάνωση κόντρα στη Σερβία. Στόχος είναι ένα καλό αποτέλεσμα ή μια ισοπαλία και ακόμη και η νίκη. Ενώ παράλληλα 9 και 10 το Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρί στο ΆΚΑ για την Ευρωλίγκα. Ίδια διοργάνωση εκτός έδρας 9:30 ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βιλερμπάν.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχιση ταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.
0: Η ώρα είναι 8.
21: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων και επιτρέπει την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά διάρκεια συνάντησης που είχε με θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον χαμηλότερο από εκείνο τουλάχιστον 4 χωρών της G7. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται αυτή την ώρα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά από αίτημα των Ισραηλινών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Αντώνιο Γκουντέρες. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και πολυμέρεια στο πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύως, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ο Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μια ζούγκλα, επισημένοντας ότι για τα μικρά και μεσαία κράτη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η αντίληψη που κερδίζει έδαφος ότι η πολυμέρεια έχει πλέον εξαντλήσει τα όρια της. Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, τονίζοντας από τον Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ενδυναμώσει τη φιλία και τη συνεργασία των δύο μεγάλων χωρών και μεγάλων λαών. Αναφερόμενος στη τεχνητή νοημοσύνη, ο Κινέζος πρόεδρος είπε ότι η χώρα του και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ικανότητα και την ευθύνη να αναπτύξουν και να διαχειριστούν τη τεχνητή νοημοσύνη για το καλό, αλλά και να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξή της θα παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο και θα υπηρετεί την ευημερία των πληθυσμών. Οι Ισραηλινές πολιτικές δεν περιορίζονται μόνο στο να υπονομεύσουν τη λύση των δύο κρατών, αλλά απειλούν πλέον την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων, δήλωσε σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γειτονάς της και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλληλεία που αφορά τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Πήρε ομαδών από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομιλία 50.000 άνθρωποι. Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του Πασόκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας καθημερινή πρόκληση τις δημόσιες παρεμβάσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, καταλογίζοντας αλαζονία, περιφρόνηση στους πολίτες και άσκηση προπαγάνδας που δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και για το νομοσχέδιο για τα αγροτικά, επισημένοντας ότι διαχειρίστηκε τον πρωτογενή τομέα ως ένα πεδίο πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μηνός, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά, ωστόσο θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του μηνός. Φωτιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής χημικών στην περιοχή Βαθύ Αυλίδα στη Χαλκίδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά είναι σε εξέλιξη στα γραφεία της επιχείρησης και όχι στη μονάδα παραγωγής. Επιτόπου επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη.
21: Ο καιρός.
2: Γενικά ίδρυος ο καιρός αύριο. Τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά, Βαθμία στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Βόρεια άνεμη ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Θάνος Σιαφάκας και Ευάγγελος Σαρής.
21: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
21: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι όρθιο. Έβαλε το χέρι στην καρδιά.
1: Έτσι με πομπόδια εμβατήρια και εθνικού ύμνου θα ξεκινάμε πλέον την εκπομπή. Air News Radio 105,8 στο τέλο τη μέρα.
0: Με εθνικού ύμνου θα ξεκινάμε. Τι θε να πει.
1: Κάθε φορά τον επίκαιρο. Του πλέον επίκαιρου. Ακούσαμε τώρα, πήραμε μια γεύση από τον Κινέζικο και τον Αμερικανικό λόγω τη συνάντηση Τραμπ Σι Τζιπίνγκ στην Ουάσιγκτον.
0: Έτσι. Η υποδοχή, κόκκινα χαλιά. Ο ίδιο ο πρόεδρο έσπασε τα πρωτόκολλα και πήγε και υποδέχθηκε τον.
1: Στην αεροπορική βάση, έτσι. Τον υποδέχθηκε. Άντρης,
0: τον πρόεδρο Σι. Νομίζω ότι αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία και ο ένας και ο άλλος αυτή την συνάντηση.
1: Καταρχάς να πούμε ότι είσαι ο Θάνος Σκιαφάκας, έτσι.
0: Ναι, είμαι ο Θάνος Σκιαφάκας και είσαι ο Βαγγέλης Σωσάριας.
1: Όντως.
0: Έτσι.
1: Οπότε και θα
0: επιβεβαιώνουμε.
1: Και θα είμαστε μαζί.
0: Δεν είμαστε
1: μέχρι
0: AI,
1: και τις 9. Δεν είμαστε όντως AI.
0: Κάνε Σαρδάμ.
1: Θα μιλήσουμε και για το AI, γιατί η αλήθεια είναι, Θάνο, ότι κυριαρχεί και στο τραπέζι των συζητήσεων της Αμερικανο-Κινέζικης πλευράς.
0: Τεράστιο.
1: Είναι μεγάλο ζήτημα.
0: Και πολλά τα λεφτά.
1: Θα τα δούμε, πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά είναι σίγουρο, αλλά και πολλά τα πολλοί προβληματισμοί που μας δημιουργεί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη. Το ακούγαμε νωρίτερα με ενδιαφέρον και στο μαγκαζίνο μας, το πώς είχαμε αυτή την πρώτη επίθεση ουσιαστικά από πράκτορα AI, έτσι, από μια μηχανή.
0: Πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν αυτόνομα, δηλαδή συστήματα, υπολογιστές για να το κατανοήσουμε, τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι πράκτορες ξεγλιστρούν από τα στεγανά, αποκτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο, οργανώνονται σε ομάδες, μοιράζουν ρόλους, Ευαγγέλη, καλύπτουν τα ίχνη τους, χακάρουν εταιρείες και δρούν ως συλλογικότητα, αυτόνομα. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να μπει ένα φρένο. Ας πούμε στις παλαιότερες επαναστάσεις, στην βιομηχανική επανάσταση, οι εργάτες λειτουργήσαν ως φρένο, μπόρεσαν να απεργήσουν. Εδώ δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι το φρένο. Ένας παράγοντας θετικός είναι οι πανέξυπνοι αυτοί νεαροί που εργάζονται πάνω στους υπολογιστές και ενδεχομένως μπορούμε να βασιστούμε πάνω σε αυτούς. Αλλά το τζίνι έχει ήδη βγει από το λιχνάρι.
1: Α, πολύ, πολύ όμορφη
0: δεν παραμιώσεις. Δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης.
1: Λοιπόν, και η αλήθεια είναι λοιπόν ότι εδώ εν προκειμένου είχαμε την επίθεση αυτή στο σύστημα υγείας της Αυστραλίας, έτσι, από όπου και υπέκλεψε ο AI πράκτορας αυτός, ο AI agent, υπέκλεψε στοιχεία από την υγεία, από τους φακέλους υγείας των πολιτών της Αυστραλίας.
0: Τώρα, για τον πρόεδρο Τραμπ, είναι όντως πολύ σημαντική η επίσκεψη, γιατί έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Είναι στριμωγμένος στα εσωτερικά του, είναι στριμωγμένος με την οικονομία
1: του. Έχει εκλογές, μην ξεχάμε.
0: Έχει εκλογές σε λίγες εβδομάδες, ακριβώς. Είναι στριμωγμένος στο Ιράν. Ούτως ή άλλως η Κίνα.
1: Ίσως είναι και λίγο παγιδευμένος, θα πρόσθετα εγώ. Έτσι,
0: εγώ θα έλεγα
1: στη Μέση Ανατολή.
0: Είναι, η Κίνα από την πλευρά της θέλει να δείξει να εμφανιστεί ως μια δύναμη ισχυρή, ως μια δύναμη σταθερότητας. Και εδώ παίζει το παιχνίδι της Ταϊβάν με τα στενά του Ορμούς.
1: Πολύ σημαντικό το ζήτημα της Ταϊβάν.
0: Ότι ίσως υπάρξει μια ανταλλαγή, εντός εισαγωγικών λέξη ανταλλαγή, της Ταϊβάν με το Ιράν. Να βοηθήσει δηλαδή η Κίνα στο να λήξει ο πόλεμος με το Ιράν και στον αντίποδα η Αμερική να
1: πουλήσει την Ταϊβάν. Ουσιαστικά την Αμερική. Ταϊβάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή θα εγκαταλείψουν ουσιαστικά την Ταϊβάν για να πέσει στα χέρια της.
0: Το γράφει σήμερα
1: Κίνας,
0: η Ντιτσάιτ αυτό.
1: Τόσο απλόχερα.
0: Η γερμανική εφημερίδα Ντιτσάιτ. Και βέβαια στην τεχνητή νοημοσύνη εκεί γίνεται ένας φοβερός ανταγωνισμός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.
1: Είναι δύο υπερδυνάμεις στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα.
0: Ένας καινούριος ψυχρός πόλεμος με άξονα την AI ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος θα ξεπεράσει τον άλλον και ποιος θα πάει με ποιον. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά στην πορεία.

0: Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ισραηλινό ομολογό του, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Θυμίζουμε την ασπίδα του Αχιλέα. Οι δύο πρωθυπουργοί συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και την περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στα ενεργειακά. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της συνεργασίας των χωρών, των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Υπάρχει, Βαγγέλη, ούτως ή άλλως πολύ στενή συνεργασία πλέον με το Ισραήλ εδώ και αρκετό καιρό, με άξονα κυρίως στην άμυνα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν συνέργειες και συνεργασίες στην ναυτιλία, στην οικονομία, στην περιφερειακή ασφάλεια. Και όπως είπες, επιστέγασμα είναι η ασπίδα του Αχιλέα, κάτι που έχει ενοχλήσει την απέναντι πλευρά. Το λέγαμε και χθες και με τον Δημήτρη, ότι πλέον ο Ερντογάν και η Τουρκία αισθάνεται το Ισραήλ ότι είναι πλέον στην πόρτα της Τουρκίας με το Αιγαίο.
0: Παρ' όλα αυτά, λίγο νωρίτερα είχαμε μια επίθεση φιλίας από τον Ερντογάν σε συνέχεια και της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην οποία ομιλία του επανέλαβε τις πάγιες τουρκικές θέσεις, έτσι.
1: Ναι, θες να μας πεις τι είπε, ναι, πριν από λίγο.
0: Να πούμε ότι είπε ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό το είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Παραμένει εκεί ο Τούρκος πρόεδρος.
1: Ότι δεν είμαστε εχθροί, είμαστε σύμμαχοι.
0: Γείτονες και σύμμαχοι κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Ρωτήθηκε για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στην Ελλάδα. Σχολίασε ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να ασχοληθούμε με τα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα της χώρας ή άλλων γειτόνων μας. Το αν στην Ελλάδα γίνονται εκλογές, αν αλλάζει η κυβέρνηση, αν αλλάζει η αντιπολίτευση, αυτά δεν είναι η παιδική μας υπόθεση. Και πρόσθεσε ότι η δική μας υπόθεση είναι τα δικαιώματα της Τουρκίας, η ασφάλειά της, η διαφύλαξη της ειρήνης και της γαλήνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τόσο ευαίσθητες και σημαντικές, ώστε να μην χρησιμοποιούνται ως προεκλογικό υλικό. Από αυτήν την οπτική εξετάζουμε τις εν λόγω αντιπαραθέσεις. Εμείς έχουμε εστιάσει στη δική μας ατζέντα και τώρα ασχολούμαστε με τις δικές μας υποθέσεις, είπε ο Ταγκίπ Ερντογάν. Έδειξε δηλαδή λίγο και προς την χώρα μας και για κάποια πράγματα ίσως που ακούγονται και από την Αθήνα να τα μεταφράζει ως ζητήματα που απευθύνονται και στο εσωτερικό της χώρας εξαιτίας των εκλογών.
1: Εγώ λέω ότι απευθύνεται περισσότερο στον ΟΗΕ, απευθύνεται περισσότερο στον Τραμπ, απευθύνεται περισσότερο στην Ευρώπη και στην Αμερική και προσπαθεί να αξιοποιήσει το βήμα του ΟΗΕ προκειμένου να εμφανίσει την Τουρκία σαν μια δύναμη ειρήνης, ήρεμη, που επιχειρεί και προσπαθεί να χτίσει ένα ειρηνικό μέλλον στην συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό το «δεν είμαστε εχθροί, είμαστε γείτονες και σύμμαχοι», πριν από λίγες ημέρες είχε πει άλλα πράγματα και ο κύριος Χακάν Φιντάν είχε πει ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών μπορεί να συνιστά και απειλή για την Τουρκία. Είναι λίγο σκοτσέζικο τόντως. Θα πρέπει να το βλέπουμε και ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο γίνονται αυτές οι δηλώσεις.
0: Και βέβαια υπάρχει πάντοτε σε ισχύ το κάζους Μπέλι. Μην το ξεχνούμε αυτό.
1: Υπάρχει
0: πιο ξεκάθαρο.
1: Υπάρχει σε ισχύ το κάζους Μπέλι. Υπάρχει η κατοχή στην Κύπρο. Υπάρχουν οι απειλές οι οποίες έχουν να κάνουν με το καλώδιο. Υπήρξε το επεισόδιο στην Κάσο. Δεν μπορείς εύκολα να το προσπεράσεις και να τα ξεχάσεις όλα αυτά, αλλά καλοδεχούμενες και αυτές οι δηλώσεις, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Ούτε και αυτό μπορείς να το παραβλέψεις.
0: Και έχουμε και όλη αυτή την έξαρση της επιθετικής ρητορικής από την πλευρά της Άγκυρας το τελευταίο χρονικό
1: αλλά
0: διάστημα.
1: Αλλά να κρατάμε
0: μικρό καλάθι. Πάντως, τις δηλώσεις αυτές, αυτή την επίθεση φιλίας, να σας πω ότι την έκανε αμέσως αφού εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Άγκυρα θα αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση στο αμερικανικό πρόγραμμα για τα F-35.
1: Να το δούμε αυτό, γιατί λέγαμε και για τη συνάντηση με τον πρόεδρο.
0: Δεν πάνε χέρι-χέρι αυτά με το φιλιρινικό πρόσωπο που θέλει να επιδείξει.
1: Εγώ πήγα να το συνδέσω γενικότερα με τον τρόπο προσέγγισης των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά βλέπουμε και ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν τσιμπάει στο ζήτημα αυτό. Θα το δούμε, θα το μελετήσουμε,
0: ναι,
1: θα
0: το
1: αξιολογήσουμε.
0: Το αφήνει συνεχώς στο πλάι.
1: Είναι φίλος, είναι σκληρό καρύδι ο Ερντογάν. Μπράβο και.
0: Τον παραδέχομαι σαν ηγέτη, σαν προσωπικότητα.
1: Αλλά στην ουσία δεν έχουμε δει κάποια.
0: Μέλη-μέλη, αλλά τη Γανίτα όχι.
1: Δεν έχουμε δει κάποια εξέλιξη. Νομίζω γι' αυτό σου λέω ότι απευθύνεται περισσότερο σε ένα ξένο ακροατήριο παρά στην Ελλάδα. Αλλά μένει να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη, διότι όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, σε λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία για το καλώδιο, είπε, σύντομα. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία.
0: Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι τα ξημερώματα θα απευθύνει την ομιλία του, θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη. Και μεταξύ άλλων,
1: και αυτό δεν είναι τυχαίο, δηλαδή ότι ο Ερντογάν επί της ουσίας προσπαθεί να προκαταλάβει τον Πρωθυπουργό για να μην ανεβάσει τους τόνους στον ΟΗΕ. Ότι να, εγώ κοίταξε τι θετικά βρίσκομαι απέναντί σας.
0: Στην ομιλία του δεν ήταν τόσο θετικά.
1: Όχι,
0: απέναντί μας, βέβαια, έτσι.
1: Όχι, αλλά τώρα προσπαθεί να δημιουργήσει ενδεχομένως και ένα έδαφος πιο θετικό. Αυτό συμβαίνει, απλά λέω τον συμβολισμό. Μετά τη συνάντηση ή κατά τη διάρκεια της συνάντησης που έχει ο Πρωθυπουργός με τον Νετανιάχου και λίγο πριν την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τα ξημερώματα.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα, πριν απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα έχει συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, του οργανισμού, και εκεί θα θέσει τις πάγιες θέσεις της χώρας, όπως και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Εκεί θα έχει την ευκαιρία να αναφερθεί στα ελληνοτουρκικά, θα απαντήσει σε όλα όσα έχουν γίνει σε σχέση με την Άγκυρα το τελευταίο χρονικό διάστημα και στις αναφορές του Ταγκίπ Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επασημαίνω ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά σε συγκεκριμένο πλαίσιο, και αυτό το πλαίσιο είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, η αποδοχή της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας ως βάση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Το μόνο ζήτημα το οποίο η χώρα μας αναγνωρίζει απέναντι στους γειτονές μας.
1: Διαφορά. Να πούμε πάντως ότι ο Γκουτέρες σχετικά πρόσφατα είχε βρεθεί στην Κύπρο και εντάξει,
0: σε μια ίστατη προσπάθεια, ουσιαστικά, έτσι,
1: νομίζω,
0: από κοντά.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει επανεκκίνηση. Η βάση είναι να ξεκινήσουμε από εκεί που αφήσαμε τον Ίμα, Grand Montana, αλλά προσωπικά το βλέπω πολύ δύσκολο να συμβαίνει. Μακάρι να ξεκινήσει μια καινούρια διαδικασία και να ευδοκιμήσει, αλλά νομίζω ότι η Τουρκία μιλάει ανοιχτά πλέον για δύο κράτη στην περιοχή.
0: Και ο Νίκος Χριστοδουλίδης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έθεσε τις ελληνοκυπριακές θέσεις και ελπίζοντας σε επανεκκίνηση των συζητήσεων, αλλά πάντοτε στο πλαίσιο αυτό των Ηνωμένων Εθνών, έτσι.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα κομμάτι, να πάμε σε
0: και θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων,
1: σε
0: βέβαια.
1: Δελτίο ειδήσεων και εδώ
0: επιστρέφουμε.
1: Είμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι περιφερειακές εξελίξεις καθώς και περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων και επιτρέπει την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε νωρίτερα με θεσμικούς επενδυτές. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στο πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύος, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, διευκρίνησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. 80 χώρες απευθύνουν έκκληση για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στον κόλπο. Σε κρίσιμη κατάσταση με τραύμα στη κοιλιά από μαχαίρι νοσηλεύεται ένας 29χρονος από την Αίγυπτο μετά από επίθεση που δέχτηκε από αγνώστους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Φωτιά σε εργοστάσιο.

0: Μαΐου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και μπορούμε να συνδεθούμε τώρα με το Earth News, να ακούσουμε τον Νίκο Μελέτη που μεταδίδει όλα τα νεότερα από τη Νέα Υόρκη και τις επαφές του Πρωθυπουργού.
1: Από επιμέρους πολιτικές επιλογές του Ισραήλ και το διατυπώνει αυτό και δημοσίως και επισήμως. Από την άλλη πλευρά τόνιζαν ότι και αυτή η συνάντηση που ασχολήθηκε πολύ με τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών δείχνει πόσο βάθος έχει, κάτι που φάνηκε στην πράξη με την μεγάλη συμφωνία η οποία έγινε για την προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας από το Ισραήλ για τη χώρα μας και τις ενόπλες δυνάμεις. Τώρα αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι δεν ξέρω αν έχετε ακούσει όχι μόνο την ομιλία του Ερντογάν στον ΟΗΕ για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και δηλώσεις που έκανε σήμερα ο κ. Ερντογάν για τα θέματα των σχέσεων με την Ελλάδα. Ανώτατη κυβερνητική πηγή λοιπόν μας έλεγε ότι οι σημερινές δηλώσεις Ερντογάν για τα ελληνοτουρκικά κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτές που ακούσαμε στο πρόσφατο παρελθόν από την τουρκική
2: πλευρά. Σαν να έχει ρίξει τους τόνους και όλοι
1: είμαστε γείτονες.
2: Απότομα και όλοι.
3: Ναι, απότομα. Ναι.
2: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της.
1: Και όπως μας έλεγε... Ναι. Και όπως έλεγε η ίδια ανώτατη κυβερνητική πηγή, είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι για τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα-δίπλα. Και το σημαντικό τώρα είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση την οποία ανέβασε η Τουρκία. Δεν είναι η Ελλάδα αυτή που την προκάλεσε. Αυτό νομίζω είναι ένα στίγμα που θα το δούμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ στην Γενική Συνέλευση. Έχει μεγάλη αναφορά για τα ελληνοτουρκικά. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου και των συζητήσεων Ελλάδος-Τουρκίας, λέγοντας όμως ότι αυτός ο διάλογος πρέπει να είναι συγκεκριμένο πλαίσιο. Γι' αυτό το πλαίσιο είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, της αποδοχής της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας για την επίλυση της μοναδικής διαφοράς που αφορά την οριθία της υφαλοπεπίδας και ότι βεβαίως για να υπάρχει αυτός ο διάλογος, για να συνεχίσει αυτός ο διάλογος, πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον. Που αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνεπάρξει ένα τέτοιο διάλογος με απειλές πολέμου ή με μονομερείς ενέργειες που κινούνται εκτός πλαισίου διεθνούς νομιμότητας. Το Κυπριακό βεβαίως είναι άλλο θέμα. Εκεί η τόνια με την Τουρκία παρέμειναν υψηλοί και από ελληνικής πλευράς θα τονιστεί ότι αποτελεί δοκιμασία της αξιοπιστίας του ίδιου του ΟΗΕ το γεγονός ότι για τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες παραμένουν κενό χαρτί τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την αναζήτηση λύσης στο πλαίσιο της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Και η ελληνική πλευρά θα εκφράσει και πάλι την πλήρη σύνηξή της στις προσπάθειες του κ. Γκουτιέρες για επανέναρξη των συνομιλιών. Εξάλλου και ο κ. Γεραπετρίδης είχε κατηδίαν συνάντηση χθες με την προσωπική επισταλμένη του Γενικού Γραμματέα, την κ. Ολγκίν, η οποία συναντήθηκε με τον Νίκο Χρυστοδίδη σε μια προσπάθεια επανέναρξη των συνομιλιών. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του το βράδυ στα Ηνωμένα Έθνη θα αναφερθεί και στις περιφερειακές κρίσεις, θα παρουσιάσει επίσης την πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα στα θέματα της οικονομίας, των επενδύσεων, στις ανανεώσιμες πηγές, αλλά θα αναφερθεί και στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο απασχολεί τα Ηνωμένα Έθνη αυτές τις μέρες, και εκεί θα ταχθεί υπέρ της ανάγκης θεσμικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου όπως θα επισημάνει, θα πρέπει να ηγηθούν οι ΗΠΑ σε αυτή την προσπάθεια, αλλά να εμπλακεί και η Κίνα, καθώς είναι

0: μεγάλος πυλώνας τεχνητής νοημοσύνης. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με 30 θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι έχουν επενδύσει στην Ελλάδα, εκπροσωπούν κεφάλαια που επενδύονται περίπου 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ναι. Ένα αστρονομικό ποσό. Εκεί η συζήτηση βεβαίως αφορούσε την ελληνική οικονομία, το πώς προχωράει το σχέδιο της κυβέρνησης για τα επόμενα βήματα για την ελληνική οικονομία. Και αυτό που ακούν όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η Ελλάδα πλέον δανείζεται με φθηνότερο επιτόκιο από τις 4 μεγάλες δυνάμεις του G7. Ο Πρωθυπουργός είχε και άλλες συναντήσεις εδώ με γνωστούς, με ένα γνωστό αναλυτή, τον Ιαν Μπρέμερ, του Ιδρύματος Γιουράσια, και με τον επικεφαλής της Ομογενικής Οργάνωσης ΧΑΛ, τον κύριο Ζεμενίδη. Τώρα θα μιλήσει σε λίγη ώρα στο Κολόμπια σε μια μεγάλη εκδήλωση η οποία γίνεται εκεί για την τεχνητή νοημοσύνη, με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και η ανθρώπινη υπόσταση. Είναι ο προβληματισμός που υπάρχει παντού πλέον πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να προβεί σε καλό της ανθρωπότητας και όχι βεβαίως να είναι καταστροφική, όπως έχουν προβλέψει πάρα πολλοί από τους πρωταγωνιστές αυτής της τεχνολογικής επανάστασης που είναι σε εξέλιξη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες.
2: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον Νίκο Μελέτη, τον απεσταλμένο του Earth News στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο οποίος μετέφερε και το τι πρόκειται να προτάξει στην ομιλία του τα ξημερώματα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά και για τις επαφές που είχε. Τον ακούσαμε από την εκπομπή Πολιτική Κουζίνα με την Γεωργία Σκιτζή και την Γεωργία Σαδανά. Θα επιστρέψουμε και πάλι αν κάτι νέο έχουμε από εκεί. Ακούσαμε όμως και την πρώτη αντίδραση από ανώτατη κυβερνητική πηγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν, ότι οι δηλώσεις αυτές του Τούρκου Προέδρου για τα ελληνοτουρκικά, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που έχουμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές, ανώτατες κυβερνητικές πηγές, όπως είπαμε, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
3: Make love, not war.
2: Ακριβώς. Μα είναι... δεν
3: γίνει. Να σου πω κάτι. Okay. Και εμένα μου αρέσουν οι ξαφνικές στροφές αγάπης και έρωτα, αλλά...
2: απλά είμαστε φύση καχύποπτοι πλέον απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, νομίζω, Θάνο.
3: Νομίζω ότι οφείλουμε να είμαστε καχύποπτοι, οφείλουμε να είμαστε ανοιχτοί στις επιθέσεις φιλίας και να τις δεχόμαστε. Είπα καλοδεχούμενη αυτή η τοποθέτηση, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω έναν έμπειρο διπλωμάτη. Το έχω πει, εντάξει, είναι ο Μολυβιάτης, με τον οποίο είχα σχεδόν σε καθημερινή βάση μια επικοινωνία γύρω στις 9 με 9.30 το πρωί. Έκλεινε πάντοτε την κουβέντα μας: κύριε Σιαφάκα, okay, αλλά ποτέ δεν εμπιστευόμαστε τους Τούρκους. Έτσι έκλεινε πάντοτε την κουβέντα μας.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα. Είμαστε εδώ μαζί.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και θα είμαστε μέχρι και τις 9 μαζί με τον Θάνο. Θα συνεχίσω μετά
1: solo.
0: Μόνος με το διπλό κουπί.
1: Έτσι.
0: Και θέλω να περάσουμε λίγο να δούμε τα τελευταία νέα από, από τις έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Καθημερινά η αλήθεια είναι, Θάνο, ότι έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία που μας εκπλήσουν, μας κάνουν να μας εξοργίζουν, η αλήθεια είναι, και κάνουν και το στομάχι να σφίγγεται, γιατί φαίνεται τελικώς το πόσο άδικα έφυγε αυτός ο άνθρωπος
1: και
0: πόσο άδικα έφυγε
1: και πληγώνει ακόμα πιο πολύ, και γι' αυτό αυτός ο πόνος που υπάρχει έτσι στο Πανελλήνιο για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή υφίσταται ακόμα, υπάρχει ακόμα, παντού ακούς Μαζονάκη. Όπου περνάς, στα αυτοκίνητα, στους δρόμους, στα σπίτια, παντού ακούς τον Μαζονάκη. Τώρα προκύπτει η κατάθεση της νοσηλεύτριας, η οποία είπε ότι ξέρω ότι έγινε μέθη, ότι χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Η οποία δεν πρέπει να γίνεται χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου και υποπαρακολούθηση των ασθενή για το αναπνευστικό του, με οξύμετρο, με πίεση, πρέπει να είναι καλωδιωμένος ουσιαστικά όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.
1: Και μου ζητήθηκε,
0: να παρακολουθείτε.
1: Είπε το αντίθετο, το αντίδοτο της μέθης, και μάλιστα είπε στην γιατρό τη συγκεκριμένη ότι δεν είναι καλά, λέει, δεν τον βλέπεις, και λέει δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω, εγώ είμαι η γιατρός, φέρετε να της απάντησε, φέρετε, γιατί εμείς δεν έχουμε μπροστά μας ούτε την ανάκριση, ούτε τη δικογραφία, ούτε τι είπε. Διαβάζουμε και εμείς διάφορα πράγματα, οπότε τα λέμε όντως με επιφύλαξη. Επίσης ακούμε για τρελές τιμές, ταρίφες τρελές, ότι
0: πολλά
1: για
0: λεφτά.
1: Πάρα πολλά λεφτά, Βαγγέλη. 8.000 πλήρωσε ο Μαζονάκης για την συγκεκριμένη πλασμαθαίρεση. Και μάλιστα ήταν να κάνει άλλη μία, είχε κάνει άλλη μία, γύρω στις 17.000 θα του πήγαινε όλη αυτή η ιστορία, 17.000 ευρώ. Όταν μας έλεγαν εδώ στο Earth News Radio ότι στα δημόσια νοσοκομεία, όταν πραγματικά υπάρχει ανάγκη για κάτι αντίστοιχο, αυτή η ιστορία είναι δωρεάν, χωρίς χρήματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα, αν από το...
0: Αλλά μιλάμε για ασθενείς, έτσι, δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος πάει για άλλους λόγους να ζητήσει την βοήθεια του γιατρού,
1: ναι.
0: και της συγκεκριμένης μεθόδου ιατρικής πράξης, γιατί μιλούμε για ιατρική πράξη, και εκεί έτσι όπως έγινε με τον τρόπο που έγινε ήταν θαρρής και έγινε μέσα σε ένα μπακάλικο.
1: Και εγώ θα προσθέσω σε αυτό που είπες, ότι το ιατρείο αυτό, με πολλά εισαγωγικά η λέξη, ήταν ανοιχτό και Σάββατο και Κυριακή και αργά το βράδυ. Και διαρωτάται κανείς τι ακριβώς έκανε και τι υπηρεσίες προσέφερε αργά το βράδυ αυτό το ιατρείο. Μία εξήγηση είναι ότι πολλοί επώνυμοι και γνωστοί ήθελαν εγκρυπτό, ας πούμε, να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Όμως ακούγονται και πολλά άλλα που δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχω τεκμήρια, δεν έχω στοιχεία, δεν τεκμέρεται από κάποιον πιο ρεπορτάζ που έχω κάνει, αλλά ακούγονται για πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την σεξουαλικότητα των ανθρώπων και, εν πάση περιπτώσει, δεν ξεφεύγουν τελείως από το πλαίσιο μιας ιατρικής, πώς το λένε, προσφοράς και υπηρεσίας.
0: Εν προκειμένου πάντως υπάρχουν πλέον μαρτυρίες και από τους εργαζόμενους εκεί, τους νοσηλευτές, τις νοσηλεύτριες που έδιναν το παρόν εκεί στο ιατρείο, ότι υπήρξε προσπάθεια από την πλευρά της κατηγορούμενης γιατρού με τηλεφωνήματα προς το νοσηλευτικό προσωπικό εκεί του ιατρείου, ναι, να έχουν όλοι μια κοινή γραμμή.
1: Έδινε γραμμή,
0: να λένε τα ίδια, δηλαδή μην ξεφύγει κανείς και πει κάτι άλλο από αυτό το οποίο λέμε. Αυτό και μόνο δεν μας κάνει να σκεφτόμαστε πολύ πιο πιθανή την εμπλοκή, έτσι, σε πράγματα που δεν πρέπει, ότι πολλά πράγματα δεν έγιναν σωστά, ότι και πράξεις και παραλήψεις οδήγησαν τελικώς στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Το θέμα είναι αυτό όμως, ότι το λέγαμε και χθες και με τον Δημήτρη, ότι υπάρχει, ας πούμε, αυτή η κβαντική, λέγαμε, υποκουλτούρα, η οποία διαχέεται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας και έχει και, αν θέλεις, επηρεάσει και μια να το πω elite και δεν μου αρέσει η φράση καθόλου, η οποία elite αποτελείται από γνωστούς, επώνυμους, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, πολιτικούς. Και λες τώρα, okay, ένας απλός άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει, ας πούμε ότι μπορεί να παρασυρθεί. Mm-hmm. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι αποτελούν μια συγκεκριμένη, ας πούμε, elite στην πατρίδα μας, στο χώρο μας, πώς παρασύρονται σε μια τέτοια διαδικασία πλάνης και απάτης? Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό. Δηλαδή, okay, έχεις τεράστια εμπειρία, είσαι δημοσιογράφος 30 χρόνια, είσαι πολιτικός με εμπειρία στο χώρο τεράστια. Πώς παρασύρεσαι από έναν τύπο, ας πούμε, για την αιώνια νεότητα, ότι θα στο προσφέρει αυτό το πράγμα?
0: Έβλεπα την ανάρτηση ενός συναδέλφου μας στα social media, Θάνο, φίλου μου και πρώην συναδέλφου, που έτυχε να βρισκόμαστε μαζί, παραμένει δημοσιογράφος, ο οποίος έλεγε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε κληθεί από μεγάλο ιδιωτικό σχολείο, μεγάλη ιδιωτική σχολή, ναι, προκειμένου να μιλήσει στα παιδιά. Και μάλιστα ήταν τόσο εξαγριωμένος μόλις το συνειδητοποίησε αυτό, και γιατί το μυαλό του πήγε στο ότι ουσιαστικά ενδεχομένως ψάρευε και πελατεία μέσα από την καλή κοινωνία και τους γονείς, τους επιφανείς γονείς μιας τέτοιας ιδιωτικής σχολής.
1: Το θέμα είναι, Βαγγέλη, ότι έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης για να ξεκινήσει το κουβάρι της έρευνας.
0: Ναι, δυστυχώς. Ήταν σαφώς ανεπαρκής η έλεγχη από τα αρμόδια όργανα.
1: Είχε πει μια φράση ο Φαναριώτης ότι έπρεπε τελικά να θυσιαστεί ο Μαζωνάκης για να ξεκινήσει αυτό το κουβάρι των ερευνών. Διότι εγώ αναρωτιέμαι πόσοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν χάσει τη ζωή τους, ή πόσοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν τραυματιστεί.
0: Να κινδύνεψαν, να νοσηλεύτηκαν. Ήδη ξέρουμε κάποιες περιπτώσεις από την Κύπρο. Θυμάμαι κάποια κυρία η οποία ο γιατρός της κατήγγειλε ότι αφού πέρασε από εκεί και έκανε μια τέτοια θεραπεία, χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη συνέχεια στην Κύπρο σε νοσοκομείο.
1: Αλλά επειδή δεν ήταν ο Μαζωνάκης, πήγαν άκλαφτοι.
0: Δεν έγινε γνωστό.
1: Έτσι. Και μου κάνει εντύπωση και το θεωρώ και εν μέρη υποκρισία, ότι βγαίνουν διάφοροι και παριστάνουν τις αθώες περιστερές, ότι δεν εγνώριζαν, δεν ήξεραν τίποτα, ότι έκαναν έρευνα αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Δεν μπορείς σε έναν τόσο κλειστό χώρο να μην ξέρεις τίποτα. Εδώ και υπήρχε ένα κλαμπ ανθρώπων που είχαν συνάφεια με αυτόν τον γιατρό.
0: Ήταν κλειστό κλαμπ, αλλά ήταν, περιελάμβανε τη λεγόμενη καλή κοινωνία ως επιτοπλίστων, έτσι. Τουλάχιστον τη λεγόμενη καλή κοινωνία αναφορικά με το οικονομικό σκέλος.
1: Ναι, γιατί να σου πω κάτι τώρα, αυτό είναι, μπορεί να παρεξηγηθείς. Ας πούμε, εμείς οι υπόλοιποι είμαστε η κακή κοινωνία.
0: Όχι, όχι, όχι, την καλύτερη κοινωνία. Έτσι, αναφορικά
1: κάποιοι
0: με τα οικονομικά.
1: Έχουν μια οικονομική επιφάνεια διαφορετική από τους υπόλοιπους, ας το πούμε έτσι. Και είναι επιχειρηματίες, είναι καλλιτέχνες, είναι εφοπλιστές. Και έχουν την οικονομική δυνατότητα. Το θέμα είναι όμως ότι σε αυτόν τον κόσμο βρίσκονται και πρόσωπα που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και προσπαθούν κάνοντας οικονομίες ετών προκειμένου να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε τέτοια ιατρία εντός εισαγωγικών.
0: Να απολαύσουν μια τέτοια θεραπεία που μπορεί να είναι απαγορευτική για εκείνους, έτσι, και θα στερηθούν ενδεχομένως από άλλα πράγματα.
1: Τώρα μια επίσκεψη πλασμαθαίρεσης.
0: Μα διάβαζα, Θανώ, ότι τα πάντα στην περίπτωση εκεί τα χρέωναν πολύ περισσότερο. Έγινε αυτή η υδροθεραπεία η οποία βγήκε για που την κάνει εξωτερικά, ιδιωτικά, και είπε ότι κοστίζει 100-150 ευρώ. Και είπαν ότι του τη χρέωσαν 1500. Δηλαδή ήταν λίγο η κότα με τα χρυσά αυγά ο Μαζωνάκης, όπως θα υπήρχαν και άλλοι Μαζωνάκηδες οι οποίοι περνούσαν από το ιατρείο εκεί και απολάμβαναν αυτής της εκμετάλλευσης από το συγκεκριμένο ιατρείο. Και με τα φαρμακεία τα οποία συνεργάζονταν, οι τιμές των φαρμάκων που έδιναν, αν πήγαινες εσύ, ήταν άλλες, και αν πήγαινα εγώ από το ιατρείο το συγκεκριμένο, ήταν διπλάσια η τιμή. Γιατί υπήρχε συνάφεια, υπήρχε αλυσβερίση.
1: Μήπως υπήρχε και ασυλία. Μήπως υπήρχε και ασυλία.
0: Ας ελπίσουμε ότι.
1: Και ξαφνικά
0: τώρα...
1: πέφτω συννεφάκηδες.
0: Πολύ πέφτω συννεφάκηδες.
1: Πω, τι έγινε, τι συνέβη στο Κολωνάκι.
0: Δεν μπορεί όμως να μην άκουγες. μέσα σε αυτό τον κύκλο, ας πούμε, των επιφανών επιστημόνων του χώρου, των ιατρών, να μην άκουγες ότι εκεί γίνεται αυτή η μπίζνα.
1: Τεράστια μπίζνα όμως. Mm-hmm. Έτσι, πολλά τα λεφτά, και είναι κρίμα για τους ανθρώπους που έχουν υποφέρει και δεν έχουν, έχει βγει η ιστορία τους στο προσκήνιο. Mm-hmm. Και είναι κρίμα, που πολύ κρίμα και άδικο, και προκαλεί τεράστια οργή ότι έπρεπε να χαθεί ένας νέος άνθρωπος όπως ο Μαζωνάκης για να κινήσουμε όλη αυτή την διαδικασία των ερευνών και της συζήτησης. Λοιπόν,
0: πάμε να ακούσουμε ένα,
1: μουσικό κομμάτι. Ένα μουσικό κομμάτι. Να φύγω, εσένα, αλλά με έκοψες.
0: Εσένα θα σε αποχαιρετήσουμε κιόλας.
1: Να με αποχαιρετήσετε.
0: Και θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο εδώ μαζί
1: με
0: σου.
1: Το μαγκαζίνο.
0: Με το μαγκαζίνο μας, και στη συνέχεια στο τέλος της μέρας μαζί και με τον Δημήτρη το Φαναριώτη που λείπει απόψε από κοντά μας.
1: Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή στον Βαγγέλη Σαρή, ο οποίος συνεχίζει. Από μένα, καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι περιφερειακές εξελίξεις καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Επίσης συζητήθηκε η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονεσμάτων και επιτρέπει την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον χαμηλότερο από εκείνο τουλάχιστον 4 χωρών της G7. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύως, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ο Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μία ζούγκλα, επισημένοντας ότι για τα μικρά και μεσαία κράτη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η αντίληψη που κερδίζει έδαφος ότι η πολυμέρεια έχει πλέον εξαντλήσει τα όρια της. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας τον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι Ισραηλινές πολιτικές δεν περιορίζονται μόνο στο να υπονομεύσουν τη λύση των δύο κρατών, αλλά απειλούν πλέον την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων, δήλωσε σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε το μέτρο για το πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών και την απαγόρευση της μπούρκα στα σχολεία της χώρας. Οι ξένοι μαθητές δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν στο εξής το 30% του συνολικού αριθμού μελών κάθε σχολικής τάξης. Από το μέτρο εξαιρούνται τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν εγγραφεί σε ιταλικό νηπιαγωγείο ή που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη φίτηση στις πρώτες δύο τάξεις του δημοτικού. Επιβεβαιώνεται επίσης η απαγόρευση της μπούρκας όπως και υποχρέωση για αλλοδαπούς γονείς, τα παιδιά των οποίων έχουν καταγράψει κακές σχολικές επιδόσεις, να παρακολουθούν μαθήματα ιταλικών. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μηνός, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνές τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του μηνός. Σε κρίσιμη κατάσταση με τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι νοσηλεύεται ένας 29χρονος από την Αίγυπτο μετά από επίθεση που δέχτηκε από αγνώστους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, βαθμία στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας και στο Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και θα πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Earth News. Μεταδίδει αυτή τη στιγμή η ανταποκρίτριά μας, η Λένα Αργύρη, από τον Λευκό Οίκο, όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Όπως για παράδειγμα η Ταϊβάν, στα οποία δεν σκοπεύει να υποχωρήσει, δεν τα διαπραγματεύεται.
2: Αυτά λοιπόν από την πλευρά της Κίνας. Τώρα υπάρχει ακόμα μία είδηση, ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία είχαν αποκλειστεί από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τελικά μετά από δικαστική απόφαση, συνεχίζουν και μάλιστα προσήλθαν τα τηλεοπτικά συνεργεία τους για να καλύψουν τις συναντήσεις.
1: Στην αρχή της ημέρας δεν πήκαν, τελικά επέστρεψαν στο Λευκό Οίκο τα τρία δίκτυα. Όλα αυτά έγιναν λίγες ώρες μετά τη δικαστική απόφαση που διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να αποκαταστήσει έστω και προσωρινά την πρόσβασή τους. Η εφαρμογή αυτής της δικαστικής απόφασης δεν ήταν άμεση. Το είδαμε αυτό το πρωί. Σε κάποιους εξ αυτών απαγορεύτηκε είσοδος από τη μυστική υπηρεσία. Τα τρία μέσα μέσω των δικηγόρων τους κατέθεσαν έκτακτο αίτημα για νέα κρόση και μετά από αυτή την κίνηση οι δημοσιογράφοι κατάφεραν να μπουν μέσα στο Λευκό Οίκο, έγιναν δεκτοί, τους επιτράπηκε είσοδος. Πρέπει να σας πω ότι η απόφαση αυτή για την πρόσβαση ισχύει για 14 ημέρες. Βεβαίως η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λένα.
0: Ακούσαμε την Λένα Αργύρη, την ανταποκρίτριά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες για την συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από τον Λευκό Οίκο, όπως μεταδίδει η Λένα Αργύρη και από τις δύο πλευρές, είναι ότι παρά τις διαφορές και τον ανταγωνισμό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα θέλουν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, να αποφύγουν μια ευθεία σύγκρουση και να αναζητήσουν πεδία συνεννόησης και συνεργασίας που σε κάθε περίπτωση θα κάνουν καλό και στις δύο πλευρές. Είναι win-win, έτσι όπως συνηθίζεται να λέγεται. Ο πρόεδρος Σι το έθεσε πολύ καθαρά, λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος οι δύο χώρες να αποφεύγουν τον ανταγωνισμό, αρκεί αυτός να είναι θεμητός, να έχει όρια και να μην εξελιχθεί σε μια αντιπαράθεση μηδενικού αθροίσματος. Φαίνεται πως υπάρχει κατανόηση της ευθύνης που έχουν οι δύο ηγέτες να διαφυλάξουν την παγκόσμια σταθερότητα, να αποφύγουν μια σύγκρουση ή μια αντιπαράθεση και να βρουν έναν τρόπο ώστε να συνυπάρχουν ειρηνικά. Αυτό ουσιαστικά είναι το ευρύτερο μήνυμα της σημερινής του συνάντησης. Αναγνώριση των μεγάλων διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, αλλά ταυτόχρονα και μια προσπάθεια να μπουν κανόνες και να υπάρξουν διάβλοι επικοινωνίας αλλά και πεδία συνεργασίας που μόνο καλό αποτέλεσμα θα μπορέσουν να δημιουργήσουν. Με τα έως τώρα δεδομένα, το μήνυμα φαίνεται ότι είναι θετικό, δηλαδή αυτό το τελικό ζουμί που βγαίνει από τις επαφές των δύο αντιπροσωπιών και των δύο ηγετών, κυρίως των δύο προέδρων, είναι θετικό. Επί της ουσίας όμως, στα επιμέρους ζητήματα αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από τις συνομιλίες. Ο Τραμπ θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα, θέλει πρόοδο στο εμπόριο, ασφαλή πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες και σπάνιες γεές, είναι και αυτό ένα ζήτημα, διατήρηση της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας στην τεχνητή νοημοσύνη, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Θάνο Σιαφάκα, κυριαρχούν οι δύο χώρες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, περισσότερες κινέζικες αγορές αμερικανικών προϊόντων, θέλει ο Τραμπ, αλλά και συνεργασία σε διεθνή μέτωπα όπου το Πεκίνο διαθέτει επιρροή, όπως είναι το Ιράν. Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ από την πλευρά του επιθυμεί σταθερότητα στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον, αλλά χωρίς νέους περιορισμούς που θα ανακόψουν την τεχνολογική και οικονομική άνοδο της Κίνας. Παράλληλα θέλει να καταστήσει σαφές ότι το Πεκίνο διαθέτει πλέον δικούς του μοχλούς πίεσης και υπάρχουν ζητήματα με πρώτο την Ταϊβάν, στην οποία δεν προτίθεται να υποχωρήσει. Αυτά σε γενικό επίπεδο, έτσι είναι τα νεότερα που μεταφέρει και η ανταποκρίτριά μας η Λένα Αργύρη από τον Λευκό Οίκο. Είναι ουσιαστικά, έστειλαν το μήνυμα αυτό οι δύο άντρες, Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για ένα καλύτερο μέλλον και να συνυπάρχουν ειρηνικά. Αυτό είναι και το βασικό στοίχημα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μίλησε για μια μεγάλη φιλία με τον Κινέζο ομολογό του, όπως οι πρόγονοί μας, είπε, διέσχισαν τον ωκεανό πριν από αιώνες για να εμπορευτούν, να μάθουν και να χτίσουν ένα καλύτερο κόσμο. Έτσι και οι δύο χώρες μας κάνουν ακριβώς το ίδιο και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό, για αυτήν την σχέση που έχουμε. Έχουμε σφυριλατήσει μια φιλία, είπε ο Τραμπ, με τον πρόεδρο Σι, μια μεγάλη φιλία που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα ζωτικά συμφέροντα των λαών μας. Σημείωσε ότι συζήτησε μαζί του καυτά ζητήματα, όπως είναι η ασφάλεια και η τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, είπε ότι οι δύο ηγέτες θα συνεχίσουν να εργάζονται μαζί για ένα καλύτερο μέλλον και μια πιο ισορροπημένη εμπορική σχέση. Αξιωματούχοι και των δύο χωρών εργάζονται για την προώθηση μιας τέτοιας ισορροπημένης εμπορικής σχέσης μεταξύ τους, η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές για τους Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους, όπως ανέφερε. Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους, δήλωσε από την πλευρά του ο Κινέζος πρόεδρος, και είπε ότι ο ίδιος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ενδυναμώσει την φιλία, τη συνεργασία των δύο μεγάλων χωρών και των δύο μεγάλων λαών, και δήλωσε πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ, με τον οποίο έχει σφυριλατήσει μια προσωπική σχέση, όπως και ο ίδιος παραδέχθηκε, για να οδηγήσουν το καράβι των δύο χωρών, και πρέπει να συνυπάρξουμε ειρηνικά, υπογράμμισε, λέγοντας ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι θετικός και με όρια. Μοιράζονται την ευθύνη οι δύο χώρες να προωθήσουν την πρόοδο της ανθρωπότητας και θα πρέπει να ενισχύσουν την επικοινωνία τους ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση.

0: Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο και θέλω να συνδεθούμε τώρα με τον Γιώργο Κοβό που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλό συνάδελφο, για να δούμε μια άλλη είδηση η οποία απασχολεί από την προηγούμενη εβδομάδα και φαίνεται ότι είναι αποκαλυπτικά τα πρώτα στοιχεία των ελέγχων που έχουμε στην πολεοδομία της Μυκόνου. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, να πούμε, η έρευνα εκεί. Στο κάδρο βρίσκονται καταγγελίες για ανύπαρκτες ή εικονικές αυτοψίες, για αρχεία που έχουν χαθεί, για υποθέσεις οι οποίες δεν διεκπεραιώνονται, αλλά και για ανενεργή ηλεκτρονική εφαρμογή. Για τον λόγο αυτό, και αν θυμάστε, το λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι έκλεισε η πολεοδομία της Μυκόνου προκειμένου να μπει μετά, να μην παρέμβει κανείς και να αλλοιώσει, να έχει το χρόνο να αλλοιώσει στοιχεία, προκειμένου να μπουν οι ελεγκτές με τον εισαγγελέα για να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες τόσο από την εισαγγελία της ΣΥΡΟΥ όσο όμως και από κλιμάκιο των εσωτερικών υποθέσεων, το οποίο μετέβη στο νησί σήμερα, για την ακρίβεια έφυγε, αναχώρησε από τη Μύκονο με προορισμό την Αθήνα το κλιμάκιο. Όλο αυτό το διάστημα φαίνεται ότι εστίασε κυρίως σε καταγγελίες, σε φακέλους και καταγγελίες που ενώ είχαν δοθεί συγκεκριμένες εισαγγελικές παραγγελίες για διάφορες ενέργειες, τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες αυτές όπως ήταν αναμενόμενο. Επίσης δεν πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σχετικά με καταγγελίες που προέρχονται μετά από καταγγελίες που είχαν γίνει για συγκεκριμένα ακίνητα. Οπότε με γοργούς ρυθμούς όλο αυτό το διάστημα προχώρησε η διενέργεια των ερευνών. Είδαμε, όπως το ανέφερες και εσύ, ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέμεινε κλειστή από την Παρασκευή μέχρι και χθες. Και αυτό γιατί με εντολή εισαγγελέα πάντα, γιατί ήθελαν οι αρχές να μην επιτρέψουν την είσοδο σε οποιονδήποτε εργαζόμενο της πολεοδομίας, αν και δεν είναι πολλοί, 2-3 είναι, δεν είναι παραπάνω, ούτως ώστε να μην αλλοιωθούν τα στοιχεία που βρίσκονται μέσα. Θέλανε λοιπόν να προχωρήσουν στις απαραίτητες έρευνες για να διαπιστώσουν τι έχει γίνει με διάφορες υποθέσεις. Όλα ξεκίνησαν από μία καταγγελία ενός δικηγόρου, από μία μήνυση ενός δικηγόρου, συγκεκριμένα του κυρίου Γκαρίπη, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για υπόθεση για ανέγερση που σχετίζεται με ανέγερση αυθαίρετων κτισμάτων, και παρότι είχαν σχηματιστεί δικογραφίες από την αστυνομική διεύθυνση, υποδιεύθυνση Μυκόνου, με λεπτομερέστατες δικογραφίες, με καταθέσεις αστυνομικών, με φωτογραφίες των αυθαιρέτων και όλων των εργασιών που γίνονται εκεί, η πολεοδομία Μυκόνου λοιπόν, σύμφωνα με όσα καταγγέλει ο ίδιος, ουδέποτε μετέβη στο χώρο για να πραγματοποιήσει τις αυτοψίες. Από την άλλη, ο Δήμαρχος Μυκόνου τονίζει ότι το πρόβλημα ήταν στο σύστημα, στην πλατφόρμα η πολεοδομία, μια πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για πρωτοκόλληση διαφόρων ενεργειών, όπως καταγγελίες διαφόρων τέτοιων ετοιμάτων, και με τόνισε ο Δήμαρχος ότι βρισκόταν εκτός λειτουργίας το συγκεκριμένο σύστημα. Βέβαια, εδώ μπαίνει ένα άλλο ερώτημα για το αν και κατά πόσο το σύστημα αυτό είναι εκτός σκόπιμα ή όχι.
0: Αν υπήρχε σκοπός δηλαδή πίσω από αυτή την απενεργοποίηση, ας πούμε, του συστήματος.
1: Σύμφωνα πάντα με ανθρώπους του νησιού και κυρίως με δικηγόρους που έχουμε μιλήσει, δηλαδή αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Και όπως καταλαβαίνουμε, από τη στιγμή που μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών και μάλλον μπαίνουν στο χώρο των ερευνών και αδιάφοροι των εσωτερικών υποθέσεων, προφανώς εξετάζουν πάντα και το ενδεχόμενο σοβαρής διαφθοράς σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Δήμαρχος Μυκόνου πάντως τονίζει ότι η υπηρεσία συγκεκριμένη είναι σοβαρά υποστελεχωμένη, τονίζοντας μάλιστα σε σημερινή δήλωση σε εμάς ότι χρειάζεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία τουλάχιστον 10 με 15 μηχανικούς και 4 δικηγόρους, και αυτή τη στιγμή καλείται η υπηρεσία να βγάλει τη δουλειά με μόλις 3 άτομα, Βαγγέλη.
0: Η αλήθεια πάντως είναι, Γιώργο, επειδή βρέθηκα το Σάββατο εκεί επί τόπου και έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ στην περιοχή της πολεοδομίας της Μυκόνου, αυτό που μου μετέφεραν όλοι είναι ότι για να έχει κλείσει, δηλαδή όποιον και να ρωτούσα εκεί στην περιοχή, μου έλεγαν ότι για να την έχουν κλείσει έτσι και να την την έχουν αποκλείσει και να την φυλάνε αστυνομικοί για να μην μπει μέσα ούτε καθαρίστρια, όπως μου είπαν οι ίδιοι αστυνομικοί που φυλούσαν την πολεοδομία, κάτι κακό έχει συμβεί, κάτι έχουν βρει. Έτσι.
1: Αυτή είναι η εντύπωση που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι, και μάλιστα μιλώντας με τον δικηγόρο τον κύριο Γκαρίπη, από τον οποίο σου είπα ότι ξεκίνησε η όλη η ιστορία συγκεκριμένη, εκείνος ισχυρίζεται ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα διαφθοράς.
0: Γιώργο Κουβέσα, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και το ρεπορτάζ σου.

Στο τέλος της μέρας εδώ συνδεδεμένοι στο Earth News Radio 105,8, Βαγγέλης Αρέσης στο μικρόφωνο, η Ελπίδα Παπουτσή είναι στον ήχο μας, Μαρία Σφυροέρα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να ρίξουμε μια ματιά στην τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως απόψε και δείχνει το σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Εκείνη της μέτρων ανάλυσης είναι για το Μέγκα. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 25,1% και ακολουθεί το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13,1, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 10,5, Ελληνική Λύση 5,7, ΚΚΕ 5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9, Φωνή Λογικής 4,4, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3,6, Μέρα 25 3%, το κόμμα Νίκη 1,4, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2, Δημοκράτες 1%, αναποφάσιστη το 8, στο 8,2% καταγράφονται. Στην εκτίμηση της ψήφου τώρα να δούμε τι αποτυπώνεται σε αυτήν την δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,2%, Ελλάς 15,8%, Πασό Κίνημα Αλλαγής 12,6%, Ελληνική Λύση 6,9%, ΚΚΕ 6,1%, Πλεύση Ελευθερίας 5,8%, Φωνή Λογικής 5,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4%, Μέρα 25 3,5%, Νίκη 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, Δημοκράτες 1,2 και λοιπά κόμματα στο 5%. Διενεργήθηκε το χρονικό διάστημα 16 έως 22 Σεπτεμβρίου η συγκεκριμένη αυτή έρευνα. Τώρα θέλω να δούμε λίγο τι γίνεται με τα καύσιμα, γιατί είναι σημαντικό. Πριν όμως πάμε στα καύσιμα, επειδή είδαμε από την πολιτική, πριν ξεφύγουμε, είδα μια δήλωση, μια συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, η οποία αρχικά αναφέρθηκε στο θέμα της κβαντικής ιατρικής, ρωτήθηκε σε συνέντευξή της για την κβαντική ιατρική και μιλώντας στο Μέγκα, αυτό που είπε είναι ότι όποιος θέλει να πληκτρολογήσει στο διαδίκτυο τον όρο Quantum Medicine θα δει τι είναι η κβαντική ιατρική. Και αυτό αναφορικά με όσα τις τελευταίες ημέρες ζούμε και μαθαίνουμε με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και επιπλέον αυτό το οποίο είπε η κυρία Καριστιανού, ρωτήθηκε αν δεν καταφέρει να μπει στην Βουλή το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τι σκοπεύει να κάνει. Αυτό λοιπόν το οποίο είπε είναι ότι αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, εμείς που δεν έχουμε την κομματική εμπειρία αλλά έχουμε την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, είπε, και μάλιστα είπε ότι δεν θα μείνει στην Ελλάδα, θα φύγει. Αγαπάει, είπε, πάρα πολύ την Ελλάδα, θέλει να μείνει και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, είπε, τότε θα φύγει εκτός Ελλάδος. Αυτή ήταν η δήλωση της κυρίας Καριστιανού. Τώρα, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, γιατί οι τιμές βλέπουμε να έχουν ξεφύγει. Είναι πάνω από τα 2,20 η τιμή των καυσίμων στην Αντλία, η μέση τιμή, γιατί είναι πολύ χαμηλότερα η ελάχιστη, αλλά πολύ υψηλότερα οι μέγιστες τιμές, τις οποίες συναντάμε στην περιφέρεια και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές. Η βενζίνη δυστυχώς έχει ξεπεράσει και τα 2 ευρώ και 40 λεπτά στα νησιά. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο την ένιωσα και εγώ την εμπειρία αυτή του να πληρώνεις 2,40 το λίτρο την βενζίνη και πιστέψτε με, πονά πολύ αυτό. Είναι πολύ δύσκολο, είμαστε εν αναμονή και των κυβερνητικών ανακοινώσεων που θα δούμε στη συνέχεια μετά τους τίτλους ειδήσεων, το πώς, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τις ανακοινώσεις που αφορούν και στις τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ για την συγκράτησή τους, αλλά και αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται στα μέσα Οκτωβρίου. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο στο επικέντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύως, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, δήλωσε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του ορμούς. Σε κρίσιμη κατάσταση με τραύμα στην κοιλιά, από μαχαίρι νοσηλεύεται ένας 29χρονος από την Αίγυπτο μετά από επίθεση που δέχτηκε από αγνώστους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Αραιές νεφώσεις. Αύριο έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Ερνιούς Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο και λέγαμε για τις τιμές των καυσίμων που βλέπουμε δυστυχώς μέρα με τη μέρα να ανεβαίνουν. Βρισκόμαστε εν αναμονή μιας κάποιας αποκλιμάκωσης στις τιμές λόγω της μείωσης η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στις τιμές των διυλιστηρίων. Η τιμή της αμόλυβδης παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αφού η πτώση της τιμής δεν έχει φτάσει στην Αντλία και όπως είπαμε το μεγαλύτερο βάρος σηκώνουν τα νησιά καθώς εκεί σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά τα 2,40 ευρώ το λίτρο λόγω και του αυξημένου μεταφορικού κόστους, ενώ την ίδια ώρα εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν την επιβολή πλαφών στις τιμές του διυλιστηρίου εκτιμώντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να περιορίσει τις έντονες διακυμάνσεις και να δώσει ανάσα τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους οδηγούς που βλέπουν το κόστος των καυσίμων να παραμένει στα ύψη, άρα κάθε ημέρα να φεύγουν πολύ περισσότερα χρήματα από την τσέπη για τις μεταφορές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα αυτό το οποίο είπε είναι ότι απαντώντας σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου όπως συμβαίνει κάθε φορά με την συγκεκριμένη ανακοίνωση να αφορά το επόμενο 15ήμερο ακριβώς εξαιτίας της μεταβλητότητας που έχουμε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Παράλληλα, όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στα μέσα Οκτώβρη, στις 14 Οκτωβρίου για την ακρίβεια, θα γίνουν νέες ανακοινώσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Θυμίζουμε ότι η διάθεσή του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Τι είχε γίνει τώρα να πούμε μέχρι, ποια είναι τα δεδομένα μέχρι αυτήν την ώρα. Πέρυσι ξεκίνησε γύρω στο 1 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανση γύρω στο 1,10, 1,11 και έφτασε μέχρι και 1,70 αν δεν κάνω λάθος με το ξέσπασμα του πολέμου πλέον. Τώρα αν άνοιγε αυτήν την ώρα και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης

0: Παράγοντες αγοράς μιλούν ότι θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ το λεπτό. Αυτό το οποίο δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός τις προηγούμενες ημέρες πριν φύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι σε κάθε περίπτωση με τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν όταν έρθει η ώρα αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης θα φέρουν την τιμή του κάτω από το 1,75, δηλαδή ουσιαστικά το προσδιορίσε κάπου εκεί ή και πιο χαμηλά από, από την τιμή στην οποία έκλεισε την κυκλοφορία του πέρυσι. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Καταρχάς, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30/9, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διελιστηρίων, όπως έχει συμβεί και το προηγούμενο διάστημα. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Δεν μπορώ εγώ να προβώ ούτε η κυβέρνηση σε ανακοινώσεις για λογαριασμό των εταιρείων, το αντιλαμβάνεστε. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα τη συνολική ελάφρυνση που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας και από τυχόν παρεμβάσεις της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς τιμές που θα επικρατήσουν αυτή την περίοδο. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση να στηρίξουμε τους πολίτες, ούτε ο σχεδιασμός. Το περίγραμμα ήδη έχει δοθεί από τον Πρωθυπουργό, άρα θα κινηθούμε πάνω σε αυτό το οποίο έχει περιγράψει ως ένα γενικό πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τώρα, επειδή ρωτήθηκε επανειλημμένο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ένα θέμα το οποίο θέτουν συνεχώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει δραστικά μέτρα, μειώνοντας σημαντικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση τάσεται υπέρ της μείωσής του στα καύσιμα, σημειώνοντας ωστόσο ότι κάθε φορολογική ελάφρυνση πρέπει να είναι συμβατή με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Παράλληλα, ανέφερε ότι απαιτείται τόσο η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, όσο και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ειδική εξαίρεση από τις οροφές δαπανών. Μειώνεις όσους φόρους παραπάνω σου επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Δεν υπάρχει κανείς στην κυβέρνηση που να μην θέλει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, είπε χαρακτηριστικά. Αλλά υπάρχουν δύο θέματα που, αν δεν θέσουμε, δεν λέμε στον κόσμο όλη την αλήθεια. Το πρώτο είναι να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό. Φέρνει στα κρατικά ταμεία, όπως είπε, το χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και το δεύτερο, ότι επειδή έχουμε φτάσει στις οροφές δαπανών, για να πάρουμε ένα τέτοιο έκτακτο μέτρο θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη η εξαίρεση από τον υπολογισμό των οροφών στις δαπάνες.

Επιστρέφοντας λίγο στην υπόθεση των ερευνών γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, στην όλη υπόθεση έχει προσθεθεί και το ζήτημα ενός τιμολογίου που απέστειλε η κατηγορούμενη γιατρός προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τον Ιούλιο, στις 23 Ιουλίου, ζητώντας άδεια για τη χρήση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας. Κατά τον Ιατρικό Σύλλογο, 4 Σεπτεμβρίου, η προϊσταμένη των ελέγχων, επιστρέφοντας από την καλοκαιρινή άδεια, διαπίστωσε ότι στο τιμολόγιο υπήρχε η λέξη «ινουσφαίριση» με ποσό 29.000 ευρώ. Κατά τον Σύλλογο, η λέξη αυτή εμφανίζονταν ως τίτλος εταιρείας, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι αφορούσε μηχάνημα και όχι ένα απλό εξάρτημα. Ο Ιατρικός Σύλλογος προχώρησε σε έλεγχο και δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, κάνοντας λόγο για πράξεις και παραλήψεις που, όπως υποστηρίζει, προσβάλλουν την ίδια την ιατρική κοινότητα. Και βέβαια, κρίσιμο είναι το αποτέλεσμα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, καθώς από εκεί αναμένεται να προκύψει αν και ποιες ουσίες χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια εκείνων των κρίσιμων στιγμών, των κρίσιμων ωρών. Το ενδιαφέρον εστιάζεται και στην φωτογραφία που φέρεται να τράβηξε η γιατρός, στην οποία ο τραγουδιστής εμφανίζεται με κλειστά τα μάτια και την οποία φέρεται να έστειλε στον υπνοθεραπευτή με το μήνυμα «όλα καλά». Δεν ήταν όμως όλα καλά. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της δικαστικής έρευνας. Την ίδια ώρα, βέβαια, εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, είναι και αυτή η άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση και έχει να κάνει με την ψυχική υγεία. Σε έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντοπίστηκε εταιρεία που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της αποκατάστασης ψυχικής υγείας, διαφήμιζε στην ιστοσελίδα της ενδοφλέβιες θεραπείες για την αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών και εθισμών, αλλά και για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας, της νόσου Αλτσχάιμερ και του διαβήτη. Και μιλάμε για μια εταιρεία η οποία έχει να κάνει με την ψυχική υγεία. Κατά τον έλεγχο, λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας δεν διέθετε τίτλο σπουδών ψυχολόγου, ενώ στην επιχείρηση δεν απασχολούνταν επιστημονικά κάποιος υπεύθυνος ψυχολόγος. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαβιβάσει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εκθέσεις για παραπτώματα και παράτυπες ιατρικές πράξεις προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες. Έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Πειραιά, μία στις Θεσσαλονίκης και μία στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας. Στις εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με το θάνατο Σιαφάκα, ότι έπρεπε να συμβεί αυτό το τόσο δυσάρεστο γεγονός, ο τόσο άδικος χαμός του αγαπημένου τραγουδιστή, προκειμένου να ξεκινήσει, να κινείται η διαδικασία και να γίνονται οι έρευνες που σε κάθε περίπτωση ούτως ή άλλως θα έπρεπε από μόνοι τους να γίνονται.

0: να συνεχίσουμε να δούμε λίγο αυτή την υπόθεση με το φυτιοφόρο που φαίνεται να άδειαζε απόβλητα σε φρεάτιο που κατέληγε στον Κηφισό και εν συνεχεία βέβαια στην θάλασσα. Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση αυτής της σοβαρής ρήπανσης. Το φυτιοφόρο φαίνεται να άδειαζε τα τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας, αλλά την τελευταία φορά μιας μπισκοτοβιομηχανίας, δεν ανήκε στην συγκεκριμένη, ήταν εταιρείας με την οποία συνεργάζονταν η επιχείρηση. Τα άδειαζε λοιπόν στο φρεάτιο ενός πρατηρίου καυσίμων στην περιοχή του Εγάλεω, όπου όπως όλα δείχνουν υπήρχε συνεργασία. Η διαδικασία σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης είχε επαναληφθεί τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών, με τα λήματα να καταλήγουν στην Κίτη του Κηφισού και στη συνέχεια στη θάλασσα. Σοβαρές ενδείξεις ρήπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικής από τέτοιου είδους βιομηχανικά απόβλητα καταγράφουν μετρήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου. Ο καθηγητής ο Νίκος Θωμαίδης μίλησε στο σταθμό μας για υψηλές συγκεντρώσεις χημικών σε συγκεκριμένα σημεία. Ζήτησε χαρτογράφηση των βιομηχανικών αποβλήτων που καταλήγουν στην μεταμόρφωση. Ενώ επίσης εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, μίλησε για το θέμα και ένας άλλος επιστήμονας, ο Δημοσθένης Αριγιάννης. Είναι πρόεδρος στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
1: Υπάρχει ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων που καταγράφονται αυτά, που πάνε τα απόλυτα. Έτσι.
2: Και πώς καταλήγουν στον Κηφισό, γιατί προφανώς κανένας δεν δίνει τελική κατεύθυνση στον Κηφισό.
1: Άρα, επειδή υπάρχει ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων, θα μπορούσε κανείς πολύ εύκολα να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο να πάει να θρέψει για τα βιομηχανία. Ποιες είναι οι εκθέσεις που έχουν μπει στο ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων, τι έχει καταγραφεί εκεί, τι είναι οι όγκοι που προβλέπονται να έχουν παραχθεί σε απόβλητα με βάση τη λειτουργία της βιομηχανίας. Κάτι το οποίο το μαθαίνουμε στο εύκολο στο Πανεπιστήμιο.
2: Άρα είναι πολύ εύκολο
1: Άρα η διαφορά είναι αυτό που πάει στο Κηφισό.
2: Άρα επειδή είναι και ηλεκτρονικό το σύστημα, αν θέλαμε να το βρούμε και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και όχι να πέφτουμε από τα σύννεφα με το βιτίο που ξαφνικά εμφανίστηκε, είναι πολύ εύκολο να το βρούμε.
1: Είναι πολύ εύκολο να το βρούμε.
2: Δεν θέλουμε να το βρούμε.
1: Υπάρχει να θέλουμε. Ένα είναι να θέλουμε. Δεύτερο είναι να άρουμε το οικονομικό συμφέρον από την υπόθεση. Αυτή τη στιγμή το κίνητρο που έχει αυτός που θέλει να παρανομήσει είναι σημαντικό οικονομικά. Δηλαδή είναι το κόστος της νόμιμης επεξεργασίας είναι μεγαλύτερο από το κόστος των διοικητικών προστήμων που προκύπτουν από αυτές τις παράνομες απορρίψεις.
0: Είναι μεγάλο το όφελος λοιπόν. Τώρα να πούμε ότι για μία ακόμη φορά ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία των Πάτριων που έχει αποστείλει η χώρα μας στη Σαουδική Αραβία. Αναχέτησε βαλιστικό πύραυλο αλλά και μη επανδρομένο αεροσκάφος τα οποία προέρχονταν από την Ιεμένη. Πρόκειται για την 7η φορά που ενεργοποιήθηκαν τα αντανακλαστικά της ελληνικής δύναμης στη Σαουδική Αραβία από τις 19 Μαρτίου, οπότε και ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και τον κόλπο. Σήμανε συναγερμό στο Ριάντ μετά από μαζική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και drones προερχόμενα από την Ιεμένη. Η περιοχή της Γιάνμπου, δυτικά του βασιλείου, που είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία, απειλούνταν τόσο από βαλιστικό πυραυλό όσο και από ένα drone. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της Συμμαχίας Υποστήριξης Νομιμότητας στην Ιεμένη, αναχαιτίστηκαν επιτυχώς 6 βαλιστικοί πύραυλοι που είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθη, και λίγη ώρα αργότερα πηγές από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας εδώ στην Αθήνα ενημέρωναν ότι για άλλη μια φορά οι ελληνικοί Patriot, χρησιμοποιώντας ισάριθμους πυράβλους αναχέτησης, κατέριψαν έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο. Η αντιαεροπορική ελληνική δύναμη της Σαουδικής Αραβίας έχει καταρρύψει από τον Μάρτιο 6 βαλιστικούς πυράβλους και περισσότερα από 4 drones. Το επόμενο κυσαία, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αναμένεται να εξεταστεί από την Ελλάδα είτε η παραμονή της πυροβολαρχίας για μικρό ακόμη χρονικό διάστημα εκεί ή η απόσυρσή της έπειτα από το διάστημα αυτό παρουσίας στον κόλπο 6 ετών. Να δούμε λίγο και από τον χώρο του αθλητισμού δύο ειδήσεις που ενδιαφέρουν, γιατί έχουμε μπάσκετ, έχουμε Παναθηναϊκός Παρί. και το σκορ είναι 40-23 υπέρ της ελληνικής ομάδας, μετά από ένα ιδιαίτερα εκρηκτικό, όπως διαβάζω, ξεκίνημα για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εκτός έδρας παίζουν οι Ερυθρόλευκοι, παίζει ο Ολυμπιακός, παίζει με την Μπασκόνια και προηγείται με 29-36, για να το πούμε σωστά, με δεδομένο ότι η ελληνική ομάδα παίζει εκτός έδρας. Είναι η πρώτη μάχη των πρωταθλητών Ευρώπης στην EuroLeague κόντρα στην Μπασκόνια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν προηγείται με 5 πόντους στην β' περίοδο, ενώ όπως είπαμε και πριν, και ο Παναθηναϊκός εδώ στην Αθήνα, έχοντας κάνει ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα, προηγείται σχεδόν με double score της Παρή με 40-23. Αυτά από τον χώρο του αθλητισμού, όπου κυριαρχούν αυτές οι εξελίξεις αναφορικά με τον μπάσκετ. Είχαμε και μια πολύ καλή εμφάνιση και νίκη και πρόκριση στα προημιτελικά της Σιγκαπούρης για την Σάκαρη, την Μαρία Σάκαρη, η οποία επικράτησε με 2-0 σετ στο Ναο Χιμπίνο και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Singapore Tennis Open, η πρωταθλήτριά μας, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, νούμερο 33 στην παγκόσμια κατάταξη, για άλλη μια φορά δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα και κάνει το βήμα παρακάτω. Ήσασταν συντονισμένοι στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής. Έχουμε την Ελπίδα Παπουτσή στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης ήταν στις μουσικές μας επιλογές. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Από εμένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση για να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύως, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ο Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μία ζούγκλα, επισημένοντας ότι για τα μικρά και μεσαία κράτη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η αντίληψη που κερδίζει έδαφος ότι η πολυμέρεια έχει πλέον εξαντλήσει τα ωριά της. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες. Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας τον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του ορμούς, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Χίνκουα. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας προέτρεψε τον Τραμπ να επιδείξει σύνεση ό,τι αφορά την Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ούτως ώστε να μπουν γερές βάσεις για τη διμερή στρατηγική συνεργασία αλλά και την ανάπτυξη των συνοαμερικανικών σχέσεων. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους προτού οι δύο ηγέτες επιβιβαστούν στο ελικόπτερο Marine One, αναχωρώντας από το Λευκό Οίκο για μια σύντομη περιήγηση. Πολλές οργανώσεις και κορυφαία στελέχη των δημοκρατικών προσέφηκαν σήμερα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για να εμποδίσουν την κυβέρνηση Τραμπ να αναπτύξει ένοπλους πράκτορες στα εκλογικά τμήματα, με κίνδυνο να πτωηθούν οι ψηφοφόροι στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Κατά παράβαση του ομοσπονδιακού δικαίου και καταπατώντας το απαραβίαστο κατά παράδοση των εκλογικών τμήματων, η κυβέρνηση Τραμπ κατέστησε σαφές με λόγια και πράξεις ότι διεκδικεί το δικαίωμα να αναπτύσσει ένοπλους πράκτορες σε χώρους όπου διεξάγεται ψηφοφορία, υποστηρίζουν οι ενάγοντες, τους οποίους περιλαμβάνονται οι ηγέτες των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, Χακίμ Τζέφρις και Τζακ Σούμερ. Σε κρίσιμη κατάσταση, με τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι, νοσηλεύεται ένας 29χρονος από την Αίγυπτο μετά από επίθεση που δέχθηκε από αγνώστους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Τοπικές βροχές και κυρίως ποδαραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, βαθμιά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Βορειάνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει για τη συνέχεια με την Ιωάννα Ταραμπίκου και την Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφύρο, αέρα στα μικρόφωνα, Νεφέλη Γερού, Ιωάννα Ταραμπίκου.

Ερντογάν για Ελλάδα, είμαστε γείτονες και σύμμαχοι, όχι εχθροί. Σεις Τραμπ, να συνυπάρξουμε ειρηνικά, ο ανταγωνισμός πρέπει να έχει όρια. Όμορφα ακούστηκαν στα αυτιά μας.

0: Και στην Ισπανία διαδηλώνουν Μαρή Κάρμεν, δεν είσαι μόνη. Ένα κύμα συμπαράστασης στην 87χρονη, ναι, που της έκαναν έξω ύστερα από 70 χρόνια. Νεφέλη, πραγματικά διαβάζοντάς το.
1: Είδες είναι... το βίντεο.
0: Και το βίντεο, τι καταπληκτική και τι ωραία μίλησε.
1: Την απομάκρυναν από το σπίτι με φορείο.
0: Με φορείο και την πήγαν σε νοσοκομείο.
1: Να.
0: Η οποία λίγο πριν στο βίντεο έλεγε σας ευχαριστώ όλους και θέλω με ηρεμία να τα.
1: Να βρεθεί μια λύση.
0: Ναι.
1: Πολύ συγκινητικό. Τι λες να πάμε στο κομμάτι, γιατί έχουμε, σήμερα ήταν μια μέρα με

0: πάρα πολλές εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη. Θες να κάνουμε την...
1: Είπαμε, είναι στην επικαιρότητα, παραμένει και η εξέλιξη είναι κάθε μέρα και έχει κι άλλο και κάτι άλλο.
0: Ναι, κάποια στιγμή υπήρξε μια παύση, όχι να ασχολούνται, να ασχολείται ο κόσμος και τα μέσα, αλλά ξέρεις, κάπως ήταν 2-3 μέρες που αναμασούσαμε τα ίδια και τα ίδια. Τώρα πραγματικά υπάρχουν εξελίξεις τις οποίες έλα λίγο να τις πούμε και να τα τακτοποιήσουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, αρχίζουν να αποκαλύπτονται οι καταθέσεις. Και τα πρόσωπα κλειδιά, δηλαδή οι εργαζόμενοι που ήταν 4 γυναίκες στο σύνολο, που εργάζονταν στο ιατρείο, στο ιατρείο της Καρνεάνδου. Κάποιες έχουν μιλήσει, άλλες δεν έχουν ακόμα κληθεί να καταθέσουν. Όπως και να έχει όμως, επειδή έχουν δικηγόρους, έχουν αρχίσει και μιλάνε, ξέρουμε κάποια πράγματα. Τα οποία συνθέτουν τα κρίσιμα λεπτά. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ήταν αρκωμένος πια ο τραγουδιστής.
2: Ναι.
0: Και ότι είχαν καταλάβει ακόμα και νοσηλεύτρες, ακόμα και μια γυναίκα που έκανε απλά μασάζ στο χώρο, καταλάβαινε ότι κάτι δεν πάει,
2: κάτι καλά.
0: Και ναι, ο γιατρός για κάποιο λόγο αρνιόταν να το δει, λέγοντας του τύπου εγώ είμαι ο γιατρός. Αυτά τα είπαμε. Και τώρα μαθαίνουμε ότι δεν μπορούσε καλά να χρησιμοποιήσει τον απεινιδωτή, ότι πήρε τηλέφωνο σε ανοιχτή ακρόαση με τον κατασκευαστή, λέγοντας δεν έχει μπαταρία. Της λέει φυσικά και έχει, το χρησιμοποιείται λάθος.
1: Και το σημαντικότερο που έκανε το τηλέφωνο στην αναισθησιολόγο για να τη ρωτήσει,
0: ναι,
1: αν υπάρχει αντίδοτο για κάποιο ηρεμιστικό.
0: Μιλάμε τώρα για δύο συγκεκριμένα φάρμακα. Τα οποία
1: άρα σημαίνει δόθηκε μέθη.
0: Ναι, ή κάποιο είδους αναισθητικό.
1: Ναι, κάποιο είδους.
0: Τέλος πάντων, ο άνθρωπος ήταν ναρκωμένος. Δεν είχε.
2: Ναι.
0: Και ψυχοραγούς.
1: Μα δεν το κατάλαβε.
0: Όχι. Αυτή η σκηνή με το τίναγμα του χεριού είναι συγκλονιστική. Συγκλονιστική. Το άλλο είναι ότι σύμφωνα με τις καταθέσεις ή τέλος πάντων με τις ομολογίες, δηλαδή αυτά που έχουν πει, δεν ξέρω αν τα έχουν πει στον ανακριτή, φαίνεται ότι με το που απομακρύνθηκε ο τραγουδιστής με το ΕΚΑΒ, δεν τον ακολούθησε κανένας από τους δύο γιατρούς, το ξέρουμε απαράδεκτο, έγινε μια οργάνωση στο γραφείο με τη γιατρό να δίνει εντολές ότι πρέπει όλοι να συμφωνήσουν σε μια πολύ συγκεκριμένη ώρα. Αυτό είναι πολύ επιβαρυντικό για την ίδια. Έτσι.
1: Και σιγά σιγά αρχίζουν και μιλάνε οι άνθρωποι που ήταν εκεί ότι
0: θες να σου πω κάτι,
1: και αργήσαν κιόλας.
0: Και αδικαιολόγητα αργήσαν. Και αυτή η κάλυψη εμένα με έχει ενοχλήσει. Γιατί δικαιολογώ μία ώρα, τις πρώτες ώρες. Αλλά όταν βλέπεις τι έχει συμβεί και το συνειδητοποιείς, παίρνεις το δικηγόρο σου και τα λες όλα. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό θα γίνει τώρα.
1: Ήδη ξεκίνησε και γίνεται. Δηλαδή, μία εργαζόμενη σήμερα πέρασε από το.
0: Ναι. Και μίλησε και στα μέσα.
1: Μέσα. Φαντάζομαι το ίδιο θα γίνει και με τις υπόλοιπες.
0: Κάποια στιγμή. Το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι τώρα λοιπόν που μιλάνε όλες αυτές και το χρονοδιάγραμμα γίνεται πολύ πιο ακριβές και ξεκαθαρίζεται. Το αφήγημα που αφήνει απ' έξω τον γιατρό, ο οποίος υποτίθεται ότι έχει γυρίσει από ένα εστιατόριο. Άλλωστε υπάρχουν και βίντεο. Και κοιμάται στον καναπέ για να χαλαρώσει του ιατρίου του για το επόμενο ραντεβού. Και μετά έρχεται το επόμενο ραντεβού και το συντεχογραφεί και. Κάτι δεν πάει καλά. Διότι αφήνει τρομερό χρόνο να είναι μόνη της η γιατρός στο διπλανό δωμάτιο με έναν άνθρωπο που ψυχοραγεί. Δηλαδή, σε ένα σου φαίνεται λογικό. Μία γιατρός που δεν ξέρει τον απεινιδωτή, δεν ξέρει τίποτα, να μην ουρλιάξει, φωνάξει, ζητήσει τη συνδρομή του συζύγου της και πιο έμπειρου, ώστε να σωθεί ο Μαζονάκης. Αυτό δεν γίνεται. Και περνάει πάρα πολύ χρόνος για να εμπλακεί.
1: Αυτό.
0: Για να του πούν, έλα, κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό δεν βγάζει νόημα, αν με ρωτάς.
1: Τουλάχιστον 3/4.
0: Ναι, υπάρχει χρόνος.
1: Είναι αρκετός ο χρόνος.
0: Είναι αρκετός. Οπότε και εκεί προκύπτουν πολλά θύματα.
1: Έχει. Δηλαδή κάθε μέρα λες πάλι το ίδιο. Μα βγαίνουν καινούργια πράγματα στη χώρα και δεν ξέρω.
0: Το ότι γινόταν πλασμαφαίρετς και στο
1: διπλανό.
0: Αυτή με το μηχάνημα είχε πάρει φωτιά.
1: Το γεγονός ότι ως γυναικολόγος κάποια στιγμή όταν είχαν πάει

0: έλεγχο, λέει, έχω μέσα μια ασθενή, οπότε δεν μπήκε η επιτροπή εκεί στο δωμάτιο που ήταν για να καταγράψει τα μηχανήματα για τα οποία έχει γίνει και καταγγελία, έτσι.
1: Εντάξει, είναι το μεγάλο ερώτημα. Είναι αυτό που λες, ότι και αυτό που λέει ο κόσμος και αυτό που πια έχει τεθεί, ότι και το ότι είχαν πάει 5-6 φορές, αρκετές.
0: Ναι.
1: Και δεν είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο, και αυτό είναι πρόβλημα. Και αυτό επιβαρύνει τον ιατρικό σύλλογο ή το σύστημα. Mm. Γιατί εγώ, πρόσεξε, αν εγώ με κοινή λογική και ως άσχετη, πραγματικά ακούω και αυτούς που λένε, παιδιά, το πράγμα είναι εξ αρχής λάθος. Δηλαδή βάζεις γιατρούς να ελέγξουν γιατρούς από τους οποίους εκλέγονται.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω κάτι για το συγκεκριμένο που πήγαν και κάναν, δεν υπονοώ τίποτα προς Θεού. Λέω για το γενικότερο σύστημα, για τους ίδιους που λέγανε, εμείς δεν είμαστε αστυνομικοί, τι θα κάνουμε, δεν μας ανοίγουν, θα... Πρέπει κάπως αλλιώς να οργανωθεί το όλο πράγμα.
0: Από τη μια, αυτό που είναι πολύ σπουδαίο που λες, Νεφέλη μου, αλλά ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαιναν, δηλαδή άκουγα και μία γυναίκα που είχε πάει και ήθελε να τεκνοποιήσει, ζητούσαν την ελπίδα οι άνθρωποι.
1: Ναι, μα δηλαδή, δεν είναι φοβερό πως,
0: όχι, λέω πόσο εκμεταλλεύτηκαν την ανάγκη του ανθρώπου για ελπίδα.
1: Βέβαια. Γιατί στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, που τον πίεσαν, προσπαθούσαν να τον πείσουν. Είδες τα μηνύματα που λέει, παιδιά, τι είναι αυτό το που με χρεώνεται 3 με 6 χιλιάδες. Πάλευε, δεν ήθελε να πάει, δεν ήθελε να κάνει. Εντάξει, γιατί αυτό δεν εκμετάλλευσε, όταν ξέραν πολύ καλά για ποιους λόγους θέλει να βελτιώσει την υγεία του, να σταθεί στα πόδια του.
0: Μα και την ελπίδα του, αυτή την ελπίδα του εκμεταλλεύτηκαν.
1: Γιατί ο καημένος πρέπει να μίλαγε για τα προβλήματα.
0: Ναι, δεν κρυβόταν.
1: Όχι, φαίνεται ότι δεν κρυβόταν. Σήμερα, ενώ περίμενα ότι θα είναι η πιο κρύα μέρα, ήταν οκ. Okay.
0: Εντάξει.
1: Αύριο λέει αγριεύει.
0: Αύριο Παρασκευή και το Σάββατο λέει βρέχει.
1: Ξέρω, άκουσα ότι θα είναι ένα βροχερό Σαββατοκύριακο. Πρέπει να τα διαβάσουμε και να τα πούμε στον κόσμο.
0: Να τα πούμε, διότι το Σάββατο το βράδυ είναι και στο ΆΚΑ η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης.
1: Ναι,
0: οπότε
1: βέβαια.
0: Πολλοί λένε, πάρτε και ομπρέλα από τη μια. Από την άλλη, άλλοι λένε, όχι, μείνετε ήσυχοι. Μετά το βράδυ δεν θα έχουμε βροχή.
1: Ναι,
0: το απόγευμα.
1: Το άκουσα κι εγώ.
0: Και βεβαίως και οι συγκοινωνίες αλλάζουν. Από τη μια το μετρό θα είναι όλη τη νύχτα. Και νομίζω και ο προαστιακός θα είναι μέχρι 2-2.30 τη νύχτα, τα ξημερώματα,
1: για να εξυπηρετήσει τον κόσμο της συναυλίας. Μάλιστα.

0: Επίσης προκύπτει και ένα άλλο θέμα. Εντάξει, αυτοί κάναν ό,τι θέλαν, όπως το θέλαν. Μιλάω για τους γιατρούς, τέλος να τους κάνει, τέλος πάντων. Όμως εδώ προκύπτουν και άλλες ευθύνες. Ποιος τους έδινε τα αναισθητικά? Γιατί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες ουσίες που απαγορεύεται να τις έχει ένας ιδιώτης γιατρός. Ποιος έφτιαχνε τα διάφορα συσκευάσματα που μοίραζαν? Θέλω να πω.
1: Είναι μεγάλο το κύκλωμα.
0: Μπαίνουν στο κάδρο των ανακριτικών αρχών και άλλα άτομα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.

0: Ένα ντοκιμαντέρ που θέλω να το δω πάρα πολύ, Ιωάννα, είναι για το Μάικλ Σουμάχερ.
1: Ναι.
0: Μικάελ Σουμάχερ. Λέγεται Σουμάχερ 94, The Birth of a Legend, δηλαδή γέννηση ενός θρύλου. Είναι στη γνωστή πλατφόρμα, το Netflix. Και ασχολείται με το 1994. Ήταν η χρονιά που ο Σουμάχερ πια όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα τεράστιο ταλέντο, όπου κατακτάμε την Benetton το πρώτο από τα 7 παγκόσμια πρωταθλήματά του. Το πρώτο του πρωτάθλημα δηλαδή.
1: Πες μου κάτι, η γυναίκα του μιλάει στο...
0: Ναι, μιλάνε όλα τα μέλη της και τα δύο παιδιά και η σύζυγός του.
1: Αυτό
0: είναι πολύ σπάνιο.
1: Αν όχι, ναι, από τότε που...
0: Νομίζω ότι κάπου προσπαθώ να θυμηθώ που την έχω δει, πάρα πολύ λίγο. Γενικά είναι όλη η οικογένεια κρατάει μια στάση πολύ συγκεκριμένη. Έχοντας απομονώσει, έχοντας κάνει πέρα και φίλους και συνεργάτες του Σουμάχερ, σε μια προσπάθεια, τέλος πάντων, έτσι όπως το αντιλαμβάνονται αυτοί, να τον προστατεύσουν.
1: Να περιφρουρήσουν την κατάσταση της υγείας του, τον ίδιο όλο.
0: Οπότε, φυσικά, το ντοκιμαντέρ ασχολείται για την καριέρα, το ταλέντο, αυτή την χρυσή χρονιά, αλλά βλέπουμε και τη ζωή της οικογένειας και ειδικά της κορίνας της συζύγου μετά το ατύχημα.
1: Μετά το ατύχημα,
0: ναι.
1: Άρα τα τελευταία χρόνια πώς βιώνει.
0: Δεν ξέρω σε τι λεπτομέρεια, σου λέω, δεν νομίζω ότι... Αλλά εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Εγώ θέλω πάρα πολλά να το δω.
1: Ωραία.
0: Έχουμε μια εκτίμηση.
1: Ναι, θα
0: για
1: πάμε
0: μου,
1: στην Αλεξάνδρα Αγγέλη, συνάδελφος από την Έρτιο Ανίνων, γιατί κάτι υπάρχει στην Ιωνία.
0: Ανατροπή, οδό, ανατροπή. Φωτιά σε βιτιοφόρο.
1: Φωτιά, ανατροπή σε βιτιοφόρο, δεν ξέρουμε, θα μας πει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλεξάνδρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Να γερμόζω, σήμανε λίγο πριν. Στην Ιόνια οδό, λίγο πριν την έξοδο της Άρτας, όταν βιτιοφόρο όχημα εκδηλώθηκε στις φλόγες. Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το όχημα βρισκόταν στο αυτοκινητόδρομο, με τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς να δημιουργούν ένα ιδιαίτερο έντονο σκηνικό, όπως καταγράφεται αυτή τη στιγμή και από τις εικόνες που έχω στείλει ήδη στην ΕΡΤ. Θέλω να σας πω ότι άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες δυνάμεις για την αντιμετώπιση του περιστατικού, αλλά και την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ στο σημείο λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια διερχόμενων οδηγών. Με πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι ότι το βιτιοφόρο έφερνε φορτίο αερίου.
1: Μάλιστα. Έχει σβήσει η φωτιά τώρα, Αλεξάνδρα, μας είπες έτσι.
2: Έχουν αποσυνδέσει το ρεμουκλώμενο όχημα, το φορτίο. Τα έχουν αποσυνδέσει και έχουν, είναι οι περιοριστικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή. Και πάνω να έχει σβήσει, ναι. Ρίχνουν και ένα ειδικό υλικό που είναι για το αέριο. Η κυκλοφορία στην περιοχή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου κοντά στην Άρτα, όπου ήδη υπάρχουν κατά περιόδους κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των εργασιών στην Ιόνια εδώ. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημη πηγή η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς, ούτε αν υπάρχουν τραυματισμοί.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω για τον οδηγό, για αν ξέρουμε αν υπάρχει κάποιος τραυματίας.
2: Ακόμα δεν μας έχουν επιβεβαιώσει κάτι. Προσπαθώ και εγώ να είμαι στο σημείο αυτή τη στιγμή, είμαι καθοδόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Ωραία.
2: Για να σας δώσω και αναλυτικότερο.
0: Ωραία, σίγουρα θα συνδεθούμε. Σίγουρα θα συνδεθούμε με την συνάδελφο.
1: Αλεξάνδρα, για οτιδήποτε νεότερο θα είμαστε σε επικοινωνία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε θέματα με τραυματισμούς και
0: ανθρώπους. Ναι, και επίσης, καλά, αυτό είναι το πρώτο, και μετά να μην υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία για τον
1: κόσμο.
0: Ακριβώς,
1: για τον κόσμο. Για την κυκλοφορία του.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα.
0: Λέμε σίγουρα σύντομα.
1: Λοιπόν, να είδες εκεί που λέμε, αλλά τσακ, έρχεται η επικαιρότητα, ένα συμβάν και μας αλλάζει το, την ενέργεια του. Να μην μιλάω και πολλά για ενέργειες και εναλλακτικά έτσι.
0: Εντάξει, τώρα τέτοιες μέρες πρόσεχε.
1: Τέτοιες μέρες, τέτοια λόγια, πρέπει να είμαστε προσεκτικές.
0: Λοιπόν, θες να πάμε σε τέτοιους ειδήσεων. Έχουμε πει ποιοι είμαστε, που είμαστε,
1: θα τα ξαναπούμε.
0: 105,8.
1: Ναι, στα μικρόφωνα.
0: Λοιπόν, Ιωάννα Ταραμπίκου Νεφέλη Λιγερού.
1: Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Επιστρέφουμε πολύ σύντομα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκρηξη βιτιοφόρου στην Ιόνια οδό κοντά στην Άρτα, επιτόπου ισχυρή δύναμη προσβεστικής. Δεν υπάρχει αναφορά για τραυματίες. Οι περιφερειακές εξελίξεις, συνεργασία στο τομέα της ενέργειας και προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπενζαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Δρυμία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, δήλωσε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κάλεσε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Παρίσι στείλει στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία για την προστασία του λιμανιού Γιαμπού. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

never was. Lame as I ever was.

0: Επιστρέψαμε, έρθει ο Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Όνι Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Λιγερού.
0: Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ωραία, και αφού ξανασυστηθήκαμε, θέλεις να μιλήσουμε για τέχνη.
1: Βέβαια, το ξέρεις ότι έχω μία ιδιαίτερη αγάπη.
0: Πόσο μάλλον όταν έχουμε μία απίστευτη έκθεση η οποία φέρνει κοντά δύο από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες, Πικάσο, Μπέικον. Αυτά τα δύο ιερά τέρατα της ζωγραφικής μαζί.
1: Μαζί στη Βιέννη.
0: Στη Βιέννη και η Ήρα Παπαποστόλου, ιστορικός τέχνης και συγγραφέας και αγαπημένη φίλη της εκπομπής, είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, Ήρα.
2: Καλησπέρα, Ιωάννα. Καλησπέρα, Νεφέλη.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Με το που το διάβασα, λέω, αχ, θα μας τα πει Ήρα. Τι ωραία, τι σπουδαία έκθεση.
1: Δύο από τους σημαντικότερους ζωγράφους του 20ου αιώνα, έτσι.
2: Ναι, και μία από τις πιο σημαντικές εικαστικές εκθέσεις του φθινοπόρου του 26, έτσι. Άνοιξε στις 18 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 27.
1: Α, του 27, ναι.
2: Βεβαίως, γιατί ναι.
0: Υπάρχει χρόνος, ναι, βέβαια.
1: Ένας χρόνος και κάτι.
0: Στη Βιέννη, λοιπόν, για πες μας, ποιο είναι το σκεπτικό?
2: Κοίτα, η βασική ιδέα είναι η αντιπαράθεση αυτών των δύο κορυφαίων ζωγράφων της ανθρώπινης μορφής.
0: Ναι.
2: Του Ισπανού Πάμπλο Πικάσο και του Βρετανού Φράνσις Μπέικον. Ο ένας γεννημένος το 1881, τέλος του 19ου, και ο άλλος γεννημένος το 1909, αρχές του 20ου. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για μια έκθεση με έργα δύο διάσημων ζωγράφων, και όχι απλά διάσημων, είναι δύο τέρατα αναμφισβήτητα της ζωγραφικής. Το μουσείο ουσιαστικά επιχειρεί να δείξει ένα διάλογο ανάμεσα σε δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το ανθρώπινο σώμα και την ανθρώπινη ύπαρξη. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τον κόσμο που θα πάει να δει τέτοιου βεληνικού ζωγραφικού.

0: αλλά πάρα πολύ και για τους ιστορικούς τέχνης, γιατί το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η σχέση αυτών των δύο. Ο Μπέικον, ας πούμε, θεωρούσε τον Πικάσο μια τεράστια καλλιτεχνική παντρική μορφή.
1: Α, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι άποψη είχε?
0: Ναι, η επαφή του με το έργο του Πικάσο υπήρξε τρομακτικά σημαντική για την απόφαση του να γίνει ζωγράφος. Το λέει ο ίδιος, το έλεγε.
1: Ναι.
0: Και ακριβώς το μουσείο παρουσιάζει τον Μπέικον ως ένα καλλιτέχνη που σε ολόκληρη τη σταδιοδρομία του συναγωνίστηκε συμβολικά τον Πικάσο, θέλοντας ουσιαστικά να γίνει για το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα ό,τι ήταν ο Πικάσο για το πρώτο μισό. Δηλαδή, ήθελε πραγματικά να νιώσει ότι δίνει στην μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη, όπως έδωσε ο Πικάσο το πρώτο μισό του 20ου αιώνα.
2: Δεν τον μιμήθηκε όμως
0: σε καμία περίπτωση.
2: Ναι.
0: Ο Πικάσο ουσιαστικά διαλύει και ανασυνθέτει τη μορφή, δηλαδή έχουμε παραμόρφωση και στους δύο. Αλλά η παραμόρφωση στον Πικάσο είναι αποτέλεσμα ουσιαστικά της προσπάθειας να δει το αντικείμενο από περισσότερες οπτικές γωνίες. Όταν κάνει ένα πρόσωπο, το βλέπουμε από πολλές οπτικές γωνίες και θέλει να υπερβεί την παραδοσιακή αναπαράσταση. Ο Μπέικον από την άλλη παραμορφώνει και αυτό στη μορφή, αλλά πια ως ψυχοσωματική εμπειρία. Δηλαδή το σώμα μοιάζει να υφίσταται βία, πίεση, πού να το πω, μετάλλαξη.
1: Είναι πιο ομός ο Μπέικον, να το πούμε.
0: Πολύ ομός. Υπάρχει και βιβλίο «Η ομότητα των πραγμάτων» για τον Μπέικον. Δεν έχουμε απλώς ένα πρόσωπο ή ένα σώμα, αλλά μια ύπαρξη. Είναι υπαρξική αγωνία η ίδια. Η ύπαρξη που βρίσκεται σε κρίση. Και εδώ βρίσκεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική μετάβαση που φαίνεται στην έκθεση. Δηλαδή έχουμε την ανατροπή της οπτικής αναπαράστασης στον Πικάσο προς την υπαρξιακή αγωνία της μεταπολεμικής εποχής στον Μπέικον. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και για τους ιστορικούς τέχνης.
2: Εν τω μεταξύ είναι πολλά τα έργα, περίπου 70.
0: 70, ναι, 70 έργα.
1: Άρα είναι πολύ ολοκληρωμένη η έκθεση αυτή.
0: Βεβαίως, είναι από διεθνή μουσεία και ιδιωτικές συλλογές. Ολοκληρωμένη έκθεση. Και μάλιστα να σας πω ένα έργο κλειδί.
1: Γι' αυτό είναι λόγος να πας στη Βιέννη.
0: Βέβαια.
1: Είναι ένας λόγος παραπάνω.
2: Να πάει κανείς.
1: Για λέγε Ιρά.
0: Υπάρχει ένα έργο κλειδί. Είναι τρεις σπουδές για την Ιζαμπέλα Ρόουστορν. Έτσι λέγεται το έργο. Είναι του 1967 του Μπέικον. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα που υπάρχει στην έκθεση για να καταλάβουμε τη διαφορά του από τον Πικάσο. Εδώ έχουμε τρεις εκδοχές της ίδιας γυναίκας. Αλλά δεν είναι τρεις φωτογραφίες της. Είναι τρεις μεταμορφώσεις της παρουσίας της. Δηλαδή το πρόσωπο παραμένει αναγνωρίσιμο και ταυτόχρονα μοιάζει να βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία αλλαγής. Ο Μπέικον λοιπόν δεν ενδιαφέρεται μόνο για το ποιος είναι ο άνθρωπος, αλλά και για το τι απομένει από την ταυτότητα των το πρόσωπο που αρχίζει να διαλύεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό πιστεύω, και γιατί είναι η έκθεση έχει πολύ ενδιαφέρον για σήμερα, η γνώμη μου είναι ότι επειδή σήμερα έχουμε συνηθίσει την εικόνα του ανθρώπου να είναι ψηφιακή, φωτογραφική, διορθωμένη, με φίλτρα, τεχνητά τέλεια ουσιαστικά. Αυτό θέλουμε
1: αυτό,
0: να πούμε.
1: Συγχαινόμαστε τις ατέλειες.
0: Ναι. Αντίθετα λοιπόν, ο Πικάσο και ο Μπέικον κάνουν ακριβώς το άλλο,
1: το
0: ανάποδο. Ναι. Μας θυμίζουν ότι η ανθρώπινη μορφή έχει τραύμα, είναι γερασμένη, είναι άλλες φορές επιθυμητή, άλλες φορές παραμορφωμένη.
2: Αλλάζει, μεταμορφώνεται, χαλάει, μεγαλώνει, φοβισμένη, ακριβώς.
0: Και κυρίως ότι η παραμόρφωση δεν σημαίνει απουσία αλήθειας. Μπορεί να είναι ένας διαφορετικός τρόπος να φτάσει στην αλήθεια. Και γι' αυτό νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να τη δούμε αυτή την έκθεση φέτος.
1: Πραγματικά όποιος μπορεί αξίζει. Εγώ τι να σας πω, παιδιά.
2: Και είναι, φαντάζομαι, από τις σπάνιες φορές που μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα χώρο 70 έργα δύο σπουδαίων.
1: Μα είπε η Ήρα ότι έχει γίνει συνεργασία μουσείων, ιδιωτικών.
2: Φαντάζομαι
1: ζωών.
2: Ότι πολύ δύσκολα θα ξαναβρεθούν οι συνθήκες αυτές.
0: Δύσκολα, να... βέβαια, έτσι, ναι.
1: Άρα ένας διάλογος. Άρα ένας διάλογος, έτσι. Ένας διάλογος είναι όλο αυτό.
0: Και είναι και τα θέματα πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή τα θέματα που τους ενώνουν δεν είναι ουδέτερα. Έχουμε τη σταύρωση, την κραυγή, τη σταυρομαχία.

0: και στους δύο, πέρα από τα γυμνά σώματα και την παραμόρφωση και τον ερωτισμό. Και όλα αυτά λειτουργούν στην έκθεση σαν σταθμή μιας μεγαλύτερης έρευνας. Δηλαδή, τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος όταν η εικόνα σου δεν σε χωράει πια, να το πω έτσι.
1: Ναι.
2: Τι ωραίο αυτό.
1: Ήρα τα λέει πολύ υπέροχα. Ξέρεις τι σκέφτομαι, Ήρα μου, ότι εντάξει, τώρα δεν θέλω να σε ευνηδιάσω, αλλά κάποια στιγμή που έχεις το χρόνο και τη διάθεση να συζητήσουμε και για τις εκθέσεις εδώ στην Αθήνα, τις φθινοπορεινές.
0: Γίνονται τι... πάρα πολλά πράγματα.
1: Αυτό,
0: μα
1: ήδη ξεκινήσαμε. Δηλαδή
2: βέβαια.
1: Είναι πολύ σημαντικό κάπως να τα βάλουμε, ίσως και σε εβδομαδιαία βάση, να λέμε προτάσεις. Γιατί ο κόσμος έχει μεγάλη όρεξη να πάει. Και σε κάποιες περιπτώσεις δεν γνωρίζει, κάπως χάνεται.
0: Και πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι οι εκθέσεις στην γκαλερί δεν είναι δωρεάν. Παιδιά, να το λέμε αυτό. Είναι δωρεάν.
2: Βέβαια.
1: Έχεις δίκιο. Ναι.
2: Και θα έχει ενδιαφέρον η Ήρα που θα μας τα εξηγεί με ένα τέτοιο τρόπο, γιατί εμείς είμαστε μέσω ραδιόφωνο, έτσι. Το να πας να δεις κάτι, δεν μπορείς εύκολα να το μεταφέρεις εμείς, ας πούμε, πώς είναι.
1: Ναι, Ήρα
2: η
1: μπορεί.
2: Ήρα όμως μπορεί.
1: Βέβαια. Ναι, αυτό αξίζει να το κάνουμε, Ήρα μου. Δηλαδή, πράγματα που αξίζει.
0: Παιδιά, γιατί όχι.
1: Γιατί είναι μια ευκαιρία και ο κόσμος, παιδιά, θέλει να πάρει ανάσες.
2: Και υπάρχουν πολύ όμορφα πράγματα που γίνονται σε τούτη
0: την
2: πόλη.
0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Και κάπως χάνονται μέσα
0: στο
1: θόρυβο.
0: Εγώ κάνω μερικά από αυτά.
1: Εσύ κάνει. Βέβαια, να το πούμε. Ωραία, ωραία. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ήρα Παπαποστόλου.
2: Ευχαριστούμε, Ήρα. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, είναι υπέροχη, Ήρα.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι ένα άτομο φανταστικό. Την έχει διαβάσει κάποια από τα βιβλία της?
2: Όχι.
1: Πρέπει οπωσδήποτε.
2: Την έχω ακουστά, αλλά δεν.
1: Ναι.
2: Τώρα την άκουσα στο.
1: Ναι.
2: Ραδιόφωνο. Ναι. Είναι καταπληκτική, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο αυτό που σου έλεγα και πριν. Να περιγράψεις μια έκθεση, να περιγράψεις ένα πίνακα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και πόσο μάλλον, επειδή έχω μιλήσει με αρκετούς ζωγράφους, οι ίδιοι οι δημιουργοί δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο.
1: Πολύ συχνά.
2: Ενώ ένας άνθρωπος που ξέρει ιστορικός τέχνης μπορεί πολύ πιο εύκολα να σου περιγράψει και να σου μιλήσει περί τίνος πρόκειται κάθε έκθεση.

0: Τροφή του Τζόνι Ντεπ στην μεγάλη οθόνη, έτσι.
1: Ναι.
0: Δίπλα στην Πενέλοπε Κρούζ. Η ταινία είναι Day Drinker.
1: Ναι.
0: Είναι η τρίτη συνεργασία των δύο ηθοποιών. Νομίζω ότι τον είχαν υπερασπιστική στη δίκη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Με την
0: Χαβιέ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρούζ. Νομίζω ότι τον είχαν υποστηρίξει δημόσια. Τέλος πάντων, κυκλοφόρησε το τρέιλερ ακριβώς, teaser. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν να δουν τον Τζόνι Ντεπ να επιστρέφει δυναμικά.
1: Εγώ από τη φωτογραφία μία... που βλέπω φαίνεται
0: να έχει αλλάξει πολύ η εμφάνισή του. Εγώ είμαι μία από αυτούς, θέλω να σου πω, που ήθελα την που δεν μ' άρεσε η απομακρυνσή του, η περιθωριοποίησή του.
1: Ναι.
0: Από το
1: και μακάρι να έρθει και να βγει και να είναι
0: και κάτι πολύ καλό.
1: Κάτι πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια ομολογούμε, εγώ τουλάχιστον,
0: είσαι ικανοποιημένη. Κοίτα να δεις, λες για τα εμπορικά του πριν ξεσπάσει όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σου πήρε τέσσερις Καραϊβικής και όλα αυτά. Ναι, κάπως είχε κουράσει.
1: Ναι. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι είναι
0: ένα ηθοποιός, ταλέντο.
1: Ναι, ακριβώς. Ότι δεν έχει δείξει ακόμα πόσο ταλαντούχος ηθοποιός είναι.
0: Μακάρι, να δούμε.

0: Λοιπόν, το άλλο, το εμαθές που διαβάζω, ο Τζορτζ Μπους ζωγραφίζει πολιτικούς κρατούμενους και το νέο του Λεύκωμα θα έχει 44 πορτρέτα αντιφρονούντων.
1: Λοιπόν, αυτό εντύπωση μου κάνει. Ότι ζωγράφιζε το ήξερα.
0: Ναι.
1: Αλλά ότι αυτό θα είναι το πηγή έμπνευσής του, όχι.
0: Λοιπόν, άκου, φιλοτεχνημένα λοιπόν από τον George Bush θα αφηγούνται, έτσι, ιστορίες διοκόμενων προσώπων της Ιρανής Ζίνα Μαχσά Αμινή, του επισκόπου Άλβαρες Λάγκος. Η έκδοση αυτή λοιπόν θα κυκλοφορήσει σε δύο έντυπες μορφές, μία απλή και μία πολυτελή υπογεγραμμένη. Mm. Και θα υπάρχει και σε ηχητικό βιβλίο.
1: Ναι.
0: Και μέρος, λέει, των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη πολιτικών αντιφρονούντων.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Έχουμε νεότερα επιστημονικά δεδομένα σε σχέση με social media και τη χρήση τους από εφήβους στην Ελλάδα. Και δεν θα σε εκπλήξω καθόλου,
0: ναι.
1: Δυστυχώς θα πω εγώ, διότι αυξήθηκε η προβληματική χρήση τους, ειδικά από εφήβους στην Ελλάδα, στο 48%. Δηλαδή η επίδραση των social media, του διαδικτύου, της ψηφιακής αυτής ζωής, στην οποία είναι συνδεδεμένη μονίμως σχεδόν 24 ώρες 24 ώρες επί τσιρικάδες, επηρεάζει πολύ αρνητικά την υγιή ανάπτυξή τους.
0: Φαντάζομαι θα αρχίσουν να φαίνονται ακόμα
1: και το περιεχόμενο, και το περιεχόμενο. Δεν είναι μόνο χρόνος.
0: Είναι και
1: τι σκουπίδια βλέπουν.
0: Και ξέρεις, όταν σκεφτείς ότι από τα μικρά, αλλά και κυρίως εκεί στην εφηβεία, ο εγκέφαλος ακόμα τότε διαμορφώνεται, έτσι. Για φαντάσου πόσο.
1: Βέβαια, είναι πολύ
0: ευάλωτα είναι.
1: Ναι, ναι. Η έκθεση λέγεται. Αυτή η επιστημονική έκθεση, μεγαλώνοντας την ψηφιακή εποχή, μια σύνθεση επιστημονικών δεδομένων και πολιτικών, και πήγε από, ασχολείται με εφήβους 15-16 ετών και λέει από το 2015 η προβληματική χρήση ήταν στο 36,1%, πολύ ψηλό ποσοστό και αυτό. Το 2024, γιατί τα δεδομένα είναι για τα συμπεράσματα για το 2024, έφτασε στο 48%. Καταλαβαίνεις πόσο ανεβαίνει, από το 15 στο 24, σε 9 χρόνια, παραπάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι λες να πάμε σε δελτίο ειδήσεων?
0: Δελτίο ειδήσεων, από ό,τι βλέπω έχει έρθει ο Γιώργος ο Τσούκαλος και μετά θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Για τη δεύτερη μας ώρα.
0: Έτσι.
1: Εδώ.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρυμία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στρέφοντας ιδίως τα βέλη του κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας. Στο στόχαστρο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού βρέθηκε επίσης η Τουρκία και ο πρόεδρός της, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο και ανέφερε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Την ώρα που ο Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα για να ξεκινήσει την ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών άρχισαν να φεύγουν από την αίθουσα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της. Υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στο Λευκό Οίκο, στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες. Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Ο Σι Τζινπινγκ κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του ορμούς, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας προέτρεψε τον Τραμπ να επιδείξει σύνεση σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ούτως ώστε να μπουν γερές βάσεις για τη διμερή στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη των συνοαμερικανικών σχέσεων. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Σι Τζινπινγκ, απευθυνόμενο σε δημοσιογράφους προτού οι δύο ηγέτες επιβιβαστούν στο ελικόπτερο Marine One, αναχωρώντας από το Λευκό Οίκο για μια σύντομη περιήγηση. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον ευαίσθητους στόχους στο Ριάδ της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα στείλει στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την περιοχή του Γιαμπού. Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αλλιευτικό κώδικα, με την ψήφισή του να μεταφέρεται για αύριο το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων ετήσιων ενίσχυσης στο ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε βιτιοφόρο όχημα στο 141ο χιλιόμετρο της Ιωνίας Οδού στο ρεύμα προς Πάτρα. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έδρεος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά, βαθμία στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ναι, σε καλό να μας βγει το γέλιο. Λοιπόν, επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 11 και 10. Η Ιωάννα Ταραμπίκου είναι δίπλα μου.
1: Με φέρνει λιγερού.
0: Ακριβώς δίπλα.
1: Ακριβώς.
0: Αχ, ευτυχώς που και εσένα, Ιωάννα μου. Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και ο Τάσος Ντερτιλής.
1: Ναι, είναι πέμπτη σήμερα. Τι σημαίνει, έχουμε νέες ταινίες στους
0: κινηματογραφική εβδομάδα. Τάσο μας.
2: Τι κάνει τα κορίτσια.
1: Γεια σου Τάσο. Δεν μας βλέπεις.
0: Κοίτα να δεις, αντί να κλαίμε γελάμε. Έχουμε, έτσι το έχουμε δει.
2: Είναι της εφημερίας σήμερα.
0: Της εφημερίας. Είναι κάθε νύχτα.
1: Κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα. Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
2: Θέλει θυσίες.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
2: Και η εβδομάδα αυτή είναι γεμάτη ανοίγματα ταινιών. Και επαναλήψεις και καινούργιες. Ένα 12 ή 12 ή 13. 12 τεμάχια.
0: Wow.
1: Και από ό,τι έτσι ψηλό έχουμε και Brand Pitt.
2: Από πού να ξεκινήσεις δηλαδή.
0: Έλα, πες μας.
2: Από την Jane Austen, δεν ξέρω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον Όντιν. Ο Όντιν είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας με τον Brad Pitt.
0: Το σκυλί.
2: Ο Brad έχει το δεύτερο ρόλο. Όποιος δει τον Όντιν θα τον ερωτευτεί.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια πολύ όμορφη περιπέτεια από έναν πολύ πεπειραμένο σκηνοθέτη στο είδος, τον David Ayer. Εξελίσσεται στην Αλάσκα, βέβαια έχει γυρίσει στη Νέα Ζηλανδία, αλλά τα τοπία είναι παρεμφερή, δεν μας πειράζει αυτό. Είναι ένας βετεράνος του πολέμου, κάποιου πολέμου τέλος πάντων, από αυτούς τους μεγάλους της Αμερικής, που έχει αποσυρθεί μετά από ένα τραυματισμό και τραυματισμό του σκύλου του, τον οποίο ήταν ένα K9 που το είχε ως στρατός εκπαιδευμένο, και φύγανε από τα μέτωπα και γυρίσανε στα μετόπιστε, και έχει πάει μια εκδρομούλα με το αεροπλάνο του, με υδροπλάνο μάλλον, στην Αλάσκα με το σκύλο. Αυτός, ο Όντιν και η φύση, η άγρια φύση. Η υπόθεση εξελίσσεται άσχημα όταν αυτός, τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω παρακάτω.
0: Ναι, μην χαλάσεις.
2: Τίποτα άλλο. Εξελίσσεται μια περιπέτεια που τους κάνει να πρέπει να περπατήσουν 93 χιλιόμετρα μέσα στην άγρια φύση, όχι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά δεμένοι ψυχικά και σωματικά ο ένας με τον άλλον, άνθρωπος και σκύλος. Είναι για αυτούς που αγαπούν τους σκύλους, η ταινία είναι ο παράδεισος.
1: Περιπέτεια.
0: Να σου πω, θα μας...
2: περιπέτεια.
0: Για αυτούς που αγαπάνε τους σκύλους και δεν μπορούν να δουν τους σκύλους να παθαίνουν κάτι γιατί κλαίνε.
2: Όχι, δεν.
1: Εντάξει.
0: Όχι, ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Μη μου πεις ότι θα πάθει κάτι ζώο.
2: Ο Όντιν είναι θεός, όνομα και πράγμα, γιατί ο Όντιν είναι ένας σκανδιναβός θεός. Βέβαια, ο Όντιν είναι Γερμανός. Γερμανικός ποιμενικός. Ένα υπέροχο σκυλί. Υπάρχουν και σκηνές flashback που τον δείχνει, ας πούμε, πιο μικρό, που συμμετέχει σε μάχες, τις οποίες όμως δεν τις κάνει αυτός, αλλά τις κάνουν τα κουτάβια του. Τα οποία είναι ίδια με αυτόν. Δεν βρίσκεις άκρη. Έχει τρία κουτάβια. Χρησιμοποιούνται και αυτά στην ταινία. Αλλά, παιδιά, είναι σαν να ερμηνεύει αυτό το σκυλί. Αυτά τα μάτια του. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρανε. Δεν ξέρω τι συνεργείο είχε, τι εκπαιδευτές.
1: Οπότε, Νεφέλη, ξέρεις πού θα πας, ποια ταινία θα δεις. Έτσι. Ναι.
2: Επίσης, υπάρχει και ο Brad Pitt στην ταινία.
0: Α, δεν με νοιάζει, καλά, εγώ είμαι περάνω. Ποιος Brad Pitt.
2: Ο οποίος...
0: Παιδιά, μία 25χρονη σήμερα λέει. Μα πώς έχει γεράσει ο Brad Pitt. Λέω, πας στα καλά σου, είσαι στα καλά σου, κοπέλα μου.
2: Ο Brad Pitt.
0: Κοίταξε τα μάτια σου, τη λέω, γιατί δεν βλέπεις καλά.
2: Και μόνο τα μισά να κάνει από αυτά που γίνονται στην ταινία, που κάνει ο χαρακτήρας του στην ταινία, και μόνο τα μισά να κάνει, γιατί εντάξει, ξέρουμε που είχε έρθει στην Ήδρα ότι έχει stand double και τέτοια. Τι να πω, 63χρονο, σε αυτή τη φυσική κατάσταση και με ένα παρελθόν που είναι πολύ γνωστό, αλκοολισμού. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι σιδερένιος, ας πούμε, ναι. Iron Man.
0: Μπράβο του.
1: Και μας αρέσει.
2: Και επίσης είναι και μας πάρα αρέσει. Πολύ γοητευτικός ως γνωστόν. είναι μια ταινία για όλη την οικογένεια, να πω όχι, γιατί είναι λίγο σκληρή ταινία. Από 12 χρονών και πάνω όμως είναι οκ. Okay.
1: Okay. Mm-hmm. Στην καρδιά του κτίνους λοιπόν.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Δεν είναι και σωστή η ελληνική μετάφραση του τίτλου, το Heart of the Beast. Mm. Beast σημαίνει ουσιαστικά το ζωντανό, το ζώο, αλλά όχι με την κακή έννοια το ζώο, αυτό που δεν είναι άνθρωπος. Βρισκόμαστε στην καρδιά του, βλέπουμε την καρδιά δηλαδή αυτού του ζωντανού, αυτού του σκύλου. Και βέβαια και η άλλη μετονυμία είναι ότι Heart of the Beast είναι, Beast είναι η Αλάσκα.
0: Η αγρία φύση δεν παίζει. Η αγρία φύση.
2: Οι αντανακλάσεις από τη μυθιστοριογραφία του Τζακ Λόντον είναι εμφανείς στην ταινία.
0: Ναι.
2: Με τον Μπακ και το Call of the Wild και όλα αυτά. Κατά τα άλλα το σενάριο δεν πάει και πουθενά, αλλά δεν έχει σημασία αυτό.
0: Τι, μόνο να βλέπεις το σκυλί και τον Μπρατ Πίτ έχεις καλυφθεί?
2: Εντελώς όμως.
0: Όλη
2: αυτή την περιπέτεια της επιβίωσης στην άγρια φύση είναι
1: ανθρώπου και σκύλου, έχει ενδιαφέρον.
2: Ανθρώπου και σκύλου, έχει ενδιαφέρον πραγματικά.
0: Okay.
2: Έχουμε ξαναδεί τέτοιες ταινίες, αλλά αυτή είναι πάρα πολύ καλογυρισμένη.
0: Ωραία. Ναι. Για πάμε σε άλλη λοιπόν, γιατί ο Μπρατ Πιτ νομίζω ότι τρέχοντας θα πάμε όλοι.
2: Λογική και ευαισθησία.
1: Μετά από πόσα χρόνια?
2: Μετά από 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια.
2: Και λες ότι με αφού το γύρισε ο Άγγλι, με αφού πήρε ο Όσκαρ σεναρίου, μα ήταν ένα αριστούργημα. Γιατί η κυρία Τζόρτζια Όουκλι τολμάει να αναμετρηθεί? Καλά κάνει και τολμάει, διότι είναι πάρα πολύ καλή σκηνοθέτης. Έχει φοβερό μάτι, έχει φοβερή ικανότητα να διευθύνει ηθοποιούς και έχει διαλέξει και ένα cast, να πω, με τα σημερινά δεδομένα ιδανικό. Πρωταγωνίστρια είναι η Daisy. Την ιστορία την ξέρουμε εξάλλου.
0: Βέβαια.
2: Οι δύο αδελφές, οι τρεις αδελφές μάλλον, που τις διώχνει ο ατεροθαλής από το σπίτι με τη μαμά, πάνε στο cottage στην εξοχή που είναι πιο φτωχό, με πολύ λίγα λεφτά. Εκεί εμφανίζεται ο περιβόητος Willoughby, εμφανίζεται ο Edward.
1: Και ξεκινούν οι ερωτικές περιπέτειες.
2: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
2: Εντάξει, ο λόγος της Jane Austen είναι εκπληκτικός. Είναι ένα κόσμημα για την αγγλική γλώσσα καταρχήν. Και η ταινία το κρατάει αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι οι υπότιτλοι δεν απέδωσαν όσο θα έπρεπε το μεγαλείο των διαλόγων. Ήταν υπέροχοι διάλογοι στα αγγλικά. Υπέροχοι. Σαν να είχαν μια μουσικότητα, δεν ξέρω. Και ο τρόπος που της εκφοράς. Γιατί μιλάμε για Βρετανούς ηθοποιούς τώρα. Κορφές. Daisy Edgar Jones. Η πρωταγωνίστρια από το εκεί που ονειρεύονται οι καραβίδες, αν τη θυμάστε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Αλλά εσείς την ξέρετε, κορίτσια, και από τα τηλεοπτικά, τα σύρια, τα πολλά που ήταν και υποψηφία για γκράμ και τέτοια.

0: επειδή εγώ δεν προλαβαίνω να δω τέτοια. Απλώς το αναφέρω.
1: Ωραία.
0: Είναι αυτό που λένε κορίτσι με πιάνο και γαλλικά η Daisy Edgar Jones.
1: Ναι.
0: Και είναι και ο ρόλος τέτοιος της Eleanor. Η αδερφή της η Μαριάννα απ' την άλλη είναι η Esme Creed Miles, η οποία είναι η κόρη της Samantha Morton. Mm. Το ότι έχει πάρει τα 3/4 του ταλέντου της μαμάς είναι εμφανές. Άμα τη δείτε θα καταλάβετε.
1: Ναι, τώρα μπαίνουμε να τη δούμε.
0: Καταρχήν της μοιάζει. Mm. Και είναι και ιδανική για το ρόλο. Απ' την άλλη, οι άντρες, τον Έντουαρντ τον παίζει ο Τζορτζ Μακέι, που έχει γίνει διάσημος από το 1917. Ο Γουίλομπι είναι ο Φρανκ Ντιλέιν, επίσης πολύ γνωστός ηθοποιός από τους νέους ανερχόμενους Βρετανούς. Έχει υπέροχη μουσική και φοβερή φωτογραφία. Δεν είναι καλλιγραφική η φωτογραφία, δίνει μια αίσθηση γήινη πολύ.
1: Ναι.
0: Απ' τη μια δηλαδή υπάρχει η ποίηση και η λεπτότητα του λόγου της Jane Austen, και απ' την άλλη υπάρχει αυτή η φωτογραφία υγιεινή που σε προσγειώνει σε μια μάλλον σκληρή πραγματικότητα για τις γυναίκες του 1800. Γενικά είναι μια πολύ ωραία ταινία.
2: Το κρατάμε
0: το κρατάμε σαφώς. Μπορεί κάποιοι να βαριούνται. Δεν ξέρω, μπορεί να πούνε ότι μια από τα ίδια. Μια από τα ωραία ίδια όμως.
1: Mm.
0: Από τα πολύ ωραία. Άλλο. Το φορτίο με τον Ethan Hawke.
1: Λοιπόν, αυτό ναι. Θέλω να το δω, παιδιά.
2: Περιπέτεια
0: πολύ
2: και αυτή.
0: Πολύ ωραία ταινία εποχής. Mm. Περιπέτεια εποχής. Που το απαγόρευσε 1933, μεγάλη ύφεση, καταστροφή.
1: Μ' αρέσει
2: αυτή η εποχή και εμένα. Ethan Hawke και Russell Crowe, έτσι.
0: Russell Crowe, σε πολύ καλό ρόλο επίσης. Mm. Έχει πιο δεύτερο ρόλο βέβαια ο Ράσελ Κλόου. Κάνει τον. Ας το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ο Ethan Hawke είναι ένας χείρος που έχει ένα κοριτσάκι μικρό. Κάτι συμβαίνει, κατηγορείται άδικα για μια συμπλοκή. Τον πάνε φυλακή, του παίρνουν το παιδί, ψάχνει να το βρει. Στη φυλακή καταλήγει σε καταναγκαστικά έργα σε μια μονάδα που τη διευθύνει ο Ράσελ Κλόου. Και εκεί αναγκάζεται να μπει σε ένα κόλπο για να καταφέρει να γλιτώσει και να βγει από τη φυλακή ελεύθερος και να σώσει την κόρη του. Το task είναι να κλέψει χρυσάφι. Η εποχή του, μιλάμε για την περιοχή του Όρεγκον που ήταν γεμάτη χρυσορυχία. Mm. Είχαν ξεμείνει από τις παλιές εποχές των χρυσορύχων. Mm. Και κλέβουνε κρατικό χρυσάφι και προσπαθούν να ξεφύγουν με μια ομάδα μέσα από πάλι μια φοβερά δύσβατη περιοχή. Και έχουν να αντιμετωπίσουν και τη φύση και τους ανθρώπους. Γιατί όταν κουβαλάς χρυσάφι είναι πολύ κίνδυνη. Φοβερή ταινία επίσης. Πολύ ωραία παραγωγή. Εξαιρετικός ο Ethan Hawke. Και έχει επίσης πολλά νοήματα.
2: Ωραία, μας αρέσει.
0: Για το πλατήκινο.
2: Ναι.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Καλά, όλες οι ταινίες μαζί βγήκαν, πρε παιδιά.
2: Δεν το είπα εξ αρχής, ότι έχει πάρα πολλές.
0: Καταρχήν, σον το πρόβατο. Τι να πω, το καρτούν. Δεν ξέρω αν ξέρετε τη σειρά με τις Aardvark που έχει διάφορες ταινίες. Έχουν φτάσει νομίζω και στα Όσκαρ. Με το σον το πρόβατο.
1: Ναι, βέβαια. Ο γιος μου το λατρεύει.
0: Θα το λατρέψει και αυτό, έχει πολύ πλάκα. Είναι στη φάρμα, γίνεται ένα λάθος.
1: Αλλά Ιωάννη, έχει πολύ πλάκα. Ξέρεις τι ωραίο που είναι.
0: Ετοιμάζονται για Halloween και γίνεται ένα λάθος και ο αγρότης καταστρέφει τις κολοκύθες και τι να κάνουν και ανακαλύπτει όσον το πρόβατο ένα κόλπο τύπου δόκτωρος Φραγκεστάιν για να φτιάξει ξανά τις κολοκύθες, αλλά όλα πάνε στραβά γιατί όλα γίνονται τέρατα.
1: Θέλω απλά να πω στην Ιωάννα και σε όσους φυσικά μας ακούνε και εντάξει δεν το ξέρουν γιατί δεν έχουν παιδιά, ότι είναι ένας αγρότης ο οποίος είναι ψήλο ανοητούλης, δεν έχει ιδέα και έχει ένα σκυλί και πρόβατα. Και συνεργάζονται τα πρόβατα με το σκυλί και όλο του λύνουν τα ζητήματα και
2: του λύνουν τα προβλήματα.
1: Και αυτό δεν έχει ιδέα.
0: Αυτά τα πρόβατα είναι υπέροχα, αλλά ο Σόν είναι κορφή.
1: Και ο πιο έξυπνος από όλα τα πρόβατα είναι ο Σόν.
2: Μάλιστα. Ο οποίος πάλι θα βρει τη λύση, έτσι.
1: Κάτι θα κάνει.

0: αυτή τη φορά.
1: Λοιπόν.
2: Φυσικά θα βρει τη λύση. Να μιλήσω επίσης για την ταινία Μια Φάρμα στην Πορτογαλία, της Αβελίνα Πράτ, ισπανική πορτογαλική συμπαραγωγή. Πολύ όμορφη, πολύ ανθρώπινη και με πολύ βαθιά νοήματα ταινία. Για την ταυτότητα, του ανθρώπου, για την ανάγκη του να υπάρξει κάπου, να διαλέξει ο ίδιος το πώς θα είναι ο εαυτός του, να μην είναι μέρος κάποιας πραγματικότητας που δεν θέλει. Είναι μια περίεργη ταινία με πολύ ωραίο σενάριο, γυρισμένη σε πάρα πολύ ωραία μέρη. Πρωταγωνιστεί ο Μανώλος Σόλο, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα, ένας διάσημος στάρ της Ισπανίας, ήταν και βραβευμένος μάλιστα ηθοποιός, σχετικά νέος, από τη γνωστή ασθένεια. Και η Μαρία Ντεμεντέιρος, αν τη θυμάστε, που είχε παίξει την Αναΐς Νιν κάποτε.
0: Προσπαθώ να
2: αντιληφθώ.
0: Ναι, πριν πολλά χρόνια.
2: Ίσως είναι η Πορτογαλίδα στάρ.
0: Ναι.
2: Okay. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ταινία για το adult κοινό.
0: Μάλιστα.
2: Και υπάρχει επίσης και το κλάδεμα της Τριάντα Φιλιάς.
3: Α, αυτή την άκουσα. Για πες μας
0: για
3: αυτή.
2: Τι ξέρετε για τον Ευθύμη Φιλίππου? Ότι έχει γράψει τον Κοινόδοντα.
3: Ναι.
2: Εδώ έχει γράψει τον
3: Κοινόδοντα
2: με λίγο Αλμοδόβαρ και λίγο Μπουνιουέλ. Δεν έχει όμως τον Λάνθιμο στη σκηνοθεσία και να το απογειώσει όλο αυτό το πράγμα. Έχει υπέροχους ηθοποιούς, δεν πάει πουθενά η ταινία, είναι σαν ένα weird, meta-weird ανέκδοτο.
0: Είναι Άγγλο-Ιταλο-Γερμανό.
2: Γιατί θα μας πιάσει ο νόμος περί τύπου. Είναι χάνει μάνα το παιδί κυριολεκτικά.
3: Να σου πω, βλέπω ότι δεν έχει καλή κριτική.
0: Δεν έχει καλές κριτικές.
2: Όχι, γιατί δεν πέτυχε.
3: Άρα είναι ένα αισθητικό, κεντρικό.
2: Αν σου αρέσει το περίεργο, μπορεί να σ' αρέσει αυτή η ταινία.
3: Ναι, αλλά και όλοι το βάρ και όλοι οι περίεργοι το κάνανε με ουσία. Δεν ήταν το περίεργο για το περίεργο. Η πρόκληση για την πρόκληση.
2: Ναι, είναι λίγο έξω από τα νερά του. Αυτό που έγραψε ο Φιλίππου στο χαρτί είναι πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Και δεν θεωρώ ότι είναι κακό το σενάριο. Αλλά δεν.
0: Ναι.
2: Δεν πειράζει.
0: Απλά σκέφτομαι το εξής.
2: Και ο Κάρον Τέρνερ στην ταινία.
0: Τάσο, σκεφτόμουν το εξής για το κλάδιμα της Τριανταφυλιάς. Βλέπω ότι είναι Άγγλο, Ιταλο, Γερμανό, Ισπανική.
2: Τα πάντα είναι, τα πάντα και ελληνική ίσως.
0: Και ελληνική βεβαίως. Οπότε λίγο αυτό που είπες, χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
2: Και στην παραγωγή.
0: Μου κάνει και στην παραγωγή. Ναι, για την παραγωγή μιλάμε.
2: Και στην παραγωγή.
0: No.
2: Και πέρα από αυτά υπάρχουν και οι γνωστές επαναλήψεις που συνεχίζονται ακόμα. Το κουτί της Πανδώρας σε περιορισμένο κύκλωμα. Πολύ κλασική ταινία, βουβή, με τη Louise Brooks, το ρόλο της Λούλου. Είναι η ταινία που γέννησε τη Femme Fatale ουσιαστικά. Για συνεφίλ που ενδιαφέρονται να δουν κάτι στη μεγάλη οθόνη τόσο παλιό, να πω, η ταινία είναι αριστούργημα ούτως ή άλλως. Έχει γράψει την ιστορία της.
0: Αριστούργημα επίσης του βοβού κινηματογράφου, έτσι.
2: Βέβαια, ναι.
0: Να το πούμε, ναι.
2: Για πες μας. Είναι πάρα πολύ ψηλά η ταινία και πολύ πρωτοποριακή.
3: Πες μας άλλη μία, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Άλλη μία.
3: Πρέπει να διαλέξεις κάποια από αυτά.
2: Οι Avengers βγαίνουν σε κάποιο κύκλωμα με πολύ κινηματογράφων. Οι Avengers του Endgame. Έτσι, για να εμπεδώσουμε, γιατί έρχονται καινούργια Avengers.
3: Λίγο να θυμηθούμε.
2: Ναι, λίγο να θυμηθούμε. Βγαίνει με τον τίτλο Encore.
0: Λέει
2: λίγο να το θυμηθούμε, γιατί όσο να είναι, κοντός ψαλμός αλληλούια οι Avengers.
3: Ναι. Πότε βγαίνει η καινούργια?
2: Η καινούργια, τώρα δεν έχω προσέξει. Νομίζω.
3: Αλλά πότε?
2: Δεν ξέρω ακριβώς.
3: Οκτώβριο, Νοέμβριο, τέλος πάντων, όπου να είναι. Okay.
2: Όπου να είναι, ναι.
3: Μάλιστα.
0: Καθώς χειμωνιάζει, φθινοποριάζει, χειμωνιάζει.
3: Ναι, ναι.
2: Μπήκε κλειστές. Το φθινόπωρο κανονικά.
3: Μπήκε. Τώρα κλειστοί κλειστές αίθουσες.
0: Τώρα ναι. Δεν νομίζω ότι κάθεσαι σε θερινό. Αν και λογικά πρέπει να κλείσουν
2: και οι νύχτες πρεμιέρας.
0: Βέβαια.
3: Α, θα τα πούμε.
0: Θα τα πούμε εκεί, θα μας δώσεις ρεπορτάζ, Τάσο.
2: Ναι, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
3: Γεια.
0: Καλό βράδυ.
2: Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Γεια σου, Τάσο μου. Φιλιά πολλά.
2: Να είσαι καλά το υπόλοιπο της νύχτας.
3: Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια σου. Καληνύχτα.
0: Λοιπόν, δύο λεπτά και τη τηλετήσουμε.
3: Και επιστρέφουμε φυσικά. Έτσι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλειστό το τμήμα της Ιωνίας Οδού στο 141ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Πάτρα λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε βιτιοφόρο. Επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Η κυκλοφορία εκτρέπεται στην παλαιά Εθνική Οδό. Οι περιφερειακές εξέλιξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Δρυμία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας, στη Νέα Υόρκη. Οι σημερινές δηλώσεις του κύριου Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, δήλωσε ανώτατη κυβερνική πηγή. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατόν μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Το Παρίσι στέλνει στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία για την προστασία του λιμανιού Γιανμπού. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Εδώ είμαστε πάλι, Earth News Radio 105,8. Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, Μάρια Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού στα μικρόφωνα ως τις 12. Και ένα ωραίο νέο, το Φεστιβάλ Αθηνών, ο Δήμος Μεσολογγίου και το Γαλλικό Ινστιτούτο διοργανώνουν εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου με τιμόμενο πρόσωπο τη Γαλλίδα ηθοποιό Φανή Αρντάν.

Στις 10 Οκτωβρίου λοιπόν η Γαλλίδα ηθοποιός θα βρεθεί στο κήπο των Ηρώων, τιμώντας έτσι με την παρουσία της την επέτειο των 200 ετών από την έξοδο. Η Φανή Αρντάν θα παραγγείλει στα γαλλικά ποίηματα του Βίκτορος Γκο, του Διονυσίου Σολομού και του Λόρδου Βίρονα, σε μια βραδιά που θα είναι ειδικά αφιερωμένη στην ελευθερία, την ποίηση και την οικουμενική διάσταση του αγώνα.

Είπαμε πριν ότι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου μαζί με το Δήμο Μεσολογγίου και το Γαλλικό Ινστιτούτο διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση, αλλά όλο αυτό γίνεται στη νέα πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου που λέγεται Έξοδος. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι διευρύνει τις δράσεις του πέρα από τους καθιερωμένους χώρους που έχουμε, Επίδαυρο, Ηρώδιο, όχι πια για 2-3 χρόνια, Μικρή Επίδαυρο και άλλα αρχαία θέατρα. Τώρα πηγαίνει, δημιουργεί συνθήκες καλλιτεχνικές.

Λέγαμε πριν για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και πλησιάζουν οι μέρες, στις 30 Σεπτεμβρίου ξεκινά ως τις 11 Οκτωβρίου, 32ο παρακαλώ πολύ, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Πριν 30 χρόνια ήταν που έβγαινε σιγά σιγά στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή το θέατρο του Νέου Κόσμου. Από αύριο λοιπόν επιστρέφει με εκείνη την πρώτη παραγωγή του που ήταν ο Κοινός Λόγος. Από αύριο και στις 11 Οκτωβρίου λοιπόν ο Κοινός Λόγος, η πρώτη παραγωγή του θεάτρου Νέου Κόσμου πριν από 30 χρόνια, επιστρέφει σε περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Η Λουίζα Κοστούλα αντλεί από το έργο της Έλλης Παπαδημητρίου και το αρχείο της παράστασης και δημιουργεί μια διαφορετική αφήγηση για τη μνήμη.

30 χρόνια θέατρο του Νέου Κόσμου και από αύριο ως τις 11 Οκτωβρίου ο κοινός λόγος της Έλλης Παπαδημητρίου σε σκηνοθεσία Λουίζας Κοστούλα.

καιρός από ό,τι λένε οι ειδικοί χαλάει από αύριο Σαββατοκύριακο με βροχές. Λέγαμε και λίγο πριν για τη συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι έχουμε παράταση στα δρομολόγια. Έτσι λοιπόν, για τη συναυλία της Άννας Βύση το Σάββατο έχουμε αλλαγές στα τελευταία δρομολόγια της γραμμής 1 του μετρό. Και έτσι θα έχουμε, το ωράριο θα διαμορφωθεί ως εξής: από Πειραιά προς Κηφισιά στη 1:15, από Πειραιά προς Αττική επίσης στη 1:30, από Ειρήνη προς Κηφισιά 1:56, 2 παρά δηλαδή, από Κηφισιά προς Πειραιά στις 2 και από Ειρήνη προς Πειραιά στις 2 και 9 πρώτα λεπτά. Να υπενθυμίσουμε ότι το Σάββατο υπάρχει 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ, ώστε να διευκολυνθούν όλοι όσοι παρακολουθήσουν τη συναυλία.

από τη Ρώμη μας έρχεται η ευχαριστή είδηση, καθώς το άγαλμα της Μαρίας Κάλλας εκτίθεται στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής Τζιοβάνι Μπαράκο στη Ρώμη. Το έργο λέγεται «Θεά από Ατσάλι», είναι του γλύπτη Νίκου Φλόρου, εγγενιάστηκε στο Μουσείο Μπαράκο της Ρώμης και δημιουργεί ένα καλλιτεχνικό διάλογο με την αρχαία συλλογή. Είναι ύψους 2,10 μέτρων και προβάλλει την Μαρία Κάλλας ως μια σύγχρονη θεότητα της μουσικής.

αργεί ακόμα, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, καθώς από τις 5 ως τις 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 67η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, φέτος θα δοθεί τιμητικό χρυσό Αλέξανδρο, ο τιμητικός χρυσός Αλέξανδρος στον Νίκο Γραμματικό για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο.

Θα προβληθούν 7 μεγάλου μήκους ταινίες του Έλληνα σκηνοθέτη και θα έχει την ευκαιρία το κοινό να δει και 4 σπάνιες μικρού μήκους ταινίες του. Να πούμε ότι είναι ένας από τους πιο αγαπημένους Έλληνες σκηνοθέτες και σεναριογράφους.

λίγο πριν τις 12, ώρα να πηγαίνουμε εμείς σιγά σιγά, έτσι κι αλλιώς θα προηγηθεί η δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio και αμέσως μετά ο Αλέξανδρος Λαχανάς οδηγεί το νυχτερινό εξπρές στα δικά του μονοπάτια. Μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 και κάτι. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στον Λίβανο, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική προώθησης μίας ακόμη τριμερούς συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δρυμία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στρέφοντας ιδίως στα βέλη του κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας. Στο στόχαστρο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού βρέθηκε επίσης η Τουρκία και ο πρόεδρος της ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο και ανέφερε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Την ώρα που ο Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα για να ξεκινήσει την ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών άρχισαν να φεύγουν από την αίθουσα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας τον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Ο Xi Jinping κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατόν μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σίνουα. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας προέτρεψε τον Τραμπ να επιδείξει σύνεση σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ούτως ώστε να μπουν γερές βάσεις για την διμερή στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη των Σινοαμερικανικών σχέσεων. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Xi Jinping, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους προτού οι δύο ηγέτες επιβιβαστούν στο ελικόπτερο Marine One, αναχωρώντας από το Λευκό Οίκο για μια σύντομη περιήγηση. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον ευαίσθητου στόχου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιανπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα στείλει στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την περιοχή του Γιανπού. Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αλλιευτικό κώδικα, με την ψήφισή του να μεταφέρεται για σήμερα το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, το άρθρο 74 του νομοσχεδίου, που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΙΠΕ για την περίοδο 2018-2022.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λάχανα στη συνέχεια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Αυτό ήταν το βάλς νούμερο 2, γνωστό και ως second waltz, του Δημήτρη Σωστακόβιτς, ένα από τα πιο διάσημα μελαγχολικά και ξεσηκωτικά βάλς του 20ου αιώνα. Γράφτηκε το 55-56 αρχικά για την επένδυση, μουσική επένδυση της σοβιετικής ταινίας The First Echelon, και στη συνέχεια ενσωματώθηκε στην ορχήστρα, στη σουίτα For Variety Orchestra, δηλαδή σουίτα για ορχήστρα ποικίλης μουσικής. Βέβαια το έργο μπορεί να ήταν αγαπητό στη Σοβιετική Ένωση, αλλά η παγκόσμια εκτόξευσή του συνέβη το 1994 όταν ο Ολλανδός βιολιστής και μαέστρος Αντρέ Ριό το ηχογράφησε με την Johann Strauss Orchestra για το άλμπουμ Strauss and Company, και η ζωντανή και θεατρική εκτέλεση του Ριό μετέτρεψε το second waltz σε ένα σύγχρονο pop κλασικό φαινόμενο. Όπως καταλάβατε, σαν σήμερα το 1906 γεννήθηκε ο Δημήτρη Δημήτριεβες Σωστακόβιτς, ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες του 20ου αιώνα και μια από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της σοβιετικής μουσικής. Γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη και έζησε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του ανάμεσα στη μεγαλοπρέπεια της μουσικής και στη βαριά σκιά της ιστορίας. Η ζωή του σημαδεύτηκε από μια σύνθετη και αντιφατική σχέση με το σοβιετικό καθεστώς, το οποίο δύο φορές αποκήρυξε τη μουσική του, το 1936 και το 1948, και κατά καιρούς απαγόρευσε έργα του. Ταυτόχρονα όμως ήταν ο δημοφιλέστερος σοβιετικός συνθέτης της γενιάς του, του 20ου αιώνα, και παρέλαβε πολυάριθμες τιμητικές διακρίσεις και κρατικά βραβεία, ενώ επίσης θύτευσε και στο ανώτατο Σοβιέτ. Έγραψε συμφωνίες, κονσέρτα, όπερες και μουσική για τον κινηματογράφο, δημιουργώντας ένα έργο γεμάτο δύναμη, αγωνία, ειρωνία και ανθρώπινη ευαισθησία. Η μουσική του συχνά μοιάζει να μιλά εκεί όπου οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να μιλήσουν, και μέσα στις νότες του πέρασαν ο φόβος, η μοναξιά, ο πόλεμος, αλλά και η ανάγκη του ανθρώπου να παραμένει όρθιος. Γι' αυτό και ο Σωστακόβιτς ταιριάζει πολύ στη νύχτα μας. Η νύχτα έχει έναν τρόπο να κάνει τη μουσική πιο εσωτερική, πιο αληθινή, και οι νότες του, ακόμη και σήμερα μετά από 80 χρόνια που βγήκε αυτό το κομμάτι, έχει τον τρόπο να κάνει τη μουσική πιο εσωτερική και πιο αληθινή. Οι νότες ακόμη και σήμερα μοιάζουν να ψιθυρίζουν ιστορίες ανθρώπων που έζησαν μέσα στις πιο σκοτεινές εποχές εκείνης της περίοδου. Νυχτερινό Εξπρές ξημερώνει η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη, η Φρόσο, το Φροσάκι. Και ο ήλιος θα ανατύλει στις 7 και 4, θα δύσει στις 7 και 18. Πλησιάζουμε στη φθινοπορεινή ησημερία. Σαν σήμερα, το 1976, γεννήθηκε το συγκρότημα των U2 στο σπίτι του Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. Σαν σήμερα, το 1982, επίσης, η Σοφία Σακοράφα πετυχαίνει παγκόσμιο ρεκόρ του αγωνισμού στα Χανιά με βολή στα 74-20. Ο προηγούμενος Έλληνας που κατήχε παγκόσμιο ρεκόρ ήταν το 70, ο Χρήστος Παπανικολάου στο επικοντό με 5.49. Τι άλλα έχουμε? Έχουμε το 96 την ορκομοσία του Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη και τα μέλη του νέου Υπουργικού Συμβουλίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωστή Στεφανόπουλου. Και το 2005 η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας στο μπάσκετ κατακτά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας στο τελικό το Βελιγράδι τη Γερμανία με 78-62, τη συνέτριψε δηλαδή. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης γίνεται ο πρώτος που στέφεται πρωταθλητής Ευρώπης και ως παίχτης το 87 στο θρυλικό 103-101 επί της Σοβιετικής Ένωσης, και ως προπονητής το 2005, όπως είπαμε. Στις γεννήσεις, για τον Σωστακόβιτς τα είπαμε, γεννήθηκε το 1906. Το 1932 ο Καναδός πιανίστας και συνθέτης Glenn Gould, της jazz βέβαια. Το 1944 ο Michael Douglas, Αμερικανός ηθοποιός, πασίγνωστος, βραβευμένος με Όσκαρ. Θα πούμε κάτι για τον Douglas, είναι αξιοσημείωτο. Το 52 επίσης ο Christopher Reeve γεννήθηκε, ο πρώτος Σούπερμαν, Αμερικανός ηθοποιός, έπαιξε το ρόλο του Σούπερμαν για πρώτη φορά. Το 65 γεννήθηκε ο Σκότι Πίπεν, ο Αμερικανός, διάσημος Αμερικανός μπασκετμπολίστας στο Chicago Bulls. Το 1968 επίσης ο Will Smith, Αμερικανός ηθοποιός και ράπερ. Και το 1969 η Catherine Zeta-Jones, Ουαλή ηθοποιός. Προσέξτε, η Jones
είναι ζευγάρι με τον Μάικλ Ντάγκλας και γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία. Το 44 ο Μάικλ Ντάγκλας και το 69 η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Και το 1976 οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού κυρίως θα τον θυμούνται, γεννήθηκε ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, ο Ζε Ελίας. Λοιπόν, νυχτερινό Express, Earth News 105 και 8. Πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας? Εύκολα, στο Viber, στο Earth News Radio και στο Messenger Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας για να τα διαβάσουμε στον αέρα.

κόμπαρσο τη καρδιά σου δεν θα γίνω, αμφιβολίες, ποια είσαι εσύ, συγχώραμε που φεύγω, γιατί μου τη θυμήσατε, αυτή που θα πάρει τη θέση σου. Μεγάλες επιτυχίες από τον Λευτέρη Μυτιλινέο, τον Bon Viver της ελληνικής μουσικής. Είχα την τύχη να το γνωρίσω, πραγματικά εξαιρετικός άνθρωπος, πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι από τα πιο γνωστά του. Δεν είναι φίλε όλες οι ίδιες οι καρδιές και ας έχουν ίδιο τον παλμό όταν χτυπάνε. Ο εμβληματικός αυτός στίχος ανήκει στον Πυθαγόρα, σε ποιον άλλον θα το καταλάβατε ίσως οι πιο μοιημένοι. Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Κατσαρός. Είναι ένα τραγούδι που γράφηκε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, όταν μεσουράνησε στις πίστες και στα μαγαζιά ο Λευτέρης Μυτιλινέος. Λευτέρης Μυτιλινέος που συνεργάστηκε με μεγάλους δημιουργούς όπως ο Πυθικότσης, ο Κατσαρός, ο Άκης Πάνου, ο Αντώνης Ρεπάνης. Και έφυγε σχετικά πρόσφατα από τη ζωή το 21 σε ηλικία μόλις 74 ετών. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα είναι από τη Μαρίνα, από τον Πειραιά. Όπως πάντα, τακτική ακροάτρια, στέλνει τις καλησπέρες της. Και η Μίνα επίσης μας έστειλε το πρώτο μήνυμα, το δεύτερο με διαφορά στήθους θα έλεγα. Ξεκίνησες πολύ δυνατά, μου λέει. Και πού είσαι ακόμα, Μίνα? Είναι μεγάλη βραδιά απόψε. Πρέπει να σας πω ότι ειδικά απόψε θα μείνουμε και λίγο παραπάνω. Κάνουμε παρέα και στο Γιάννη Ευθυμίου στα Λαϊκά Μονοπάτια, περιμένοντας την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, γιατί πρέπει να την παρουσιάσουμε κι αυτή. Εδώ θα είμαστε μέχρι να μιλήσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Προς το παρόν συνεχίζουμε. Earth News Radio 105 και 8, Νυχτερινό Express και Αλέξανδρος Λαχανάς. Στο μικρόφωνο ο μηχανοδηγός, σταθμάρχης ο Νίκος Μαυριδόπουλος, ρυθμίζει τα της κυκλοφορίας.

0: Λοιπόν, ο Φίλιππος Νικολάου ήτανε προφανώς, τον γνωρίσατε, μια καρδιά για σένανε, ένα ωραίο ζεϊμπέκικο, ένα κομμάτι που θα έλεγα ότι καθιέρωσε το Φίλιππο Νικολάου στο ελληνικό στερέωμα και γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία. Το 71 βγήκε, το έγραψε ο Δημήτρης Μιλιός και τους στίχους τους έγραψε ο ίδιος ο Φίλιππος Νικολάου. Νικολάου που είναι ένα από τους πιο αγαπημένους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές. Ένας σεμνός και ευγενικός άνθρωπος, με τη βελούδινη φωνή του μεσουράνησε στις δεκαετίες του 70 και του 80. Καθιερώθηκε, θα θυμόσαστε, είπε το εμβληματικό «Όταν» στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 71. Δεν είχε πάρει το πρώτο βραβείο τότε. Για πολλούς ήταν άδικο που δεν πήρε το πρώτο βραβείο. Αλλά από εκεί και πέρα έκανε τη μεγάλη πορεία. Δεν ήταν μόνο ερμηνευτής ο Φίλιππος, ήταν και ικανός συνθέτης και στιχουργός. Έγραψε δικά του τραγούδια και κομμάτια για άλλους καλλιτέχνες. Για παράδειγμα, τα πρώτα βήματα βοήθησε την Άννα Βύση και συνεργάστηκε και με κορυφαίους δημιουργούς. Έγραψαν τραγούδια για αυτόν, ο Μίμης Πλέσσας και ο Κατσαρός. Και έχει στο ενεργητικό του δεκάδες προσωπικούς δίσκους, πολλοί από τους οποίους έγιναν χρυσοί και πλατινένιοι. Ο Φίλιππος Νικολάου είναι από τους αγαπημένους μας, θα τον ακούτε συχνά στο Χειμερινό Εξπρές. Μπουκάλι θα ανοίξω, λέει η Μίνα. Επιμένει. Λοιπόν, όχι, μην ανοίξεις ακόμα, κράτησε το για λίγο αργότερα, Μίνα. Θυμίζω, Viber, Earth News Radio, Messenger, Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες, περιμένω τα μηνύματά σας.
1: Πάμε!

0: Το Φύση Ξέροντας Βοριάς, ένα από τα πιο γνωστά αγαπημένα τραγούδια των Ζιγζάκ. Το έγραψε και τους στίχους και τη μουσική ο Γιώργος Αρής. Το 1995 κυκλοφόρησε. Ζιγζάκ, πούμε δύο λόγια του Ζιγζάκ. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα δημοφιλή λαϊκά και pop και λίγο pop συγκροτήματα. Μεσουράνησε κυρίως τη δεκαετία του 80 και του 90. Δημιουργήθηκε το 85 στην Πάτρα και άρχισε τις εμφανίσεις του από το ιστορικό νυχτερινό κέντρο, το Χάραμα. Ήταν το ίδιο μαγαζί που είχαν ξεκινήσει 10 χρόνια νωρίτερα τα παιδιά από την Πάτρα. Θυμίζω ότι τα αρχικά μέλη του γκρουπ, ο Γιώργος Αρής, συνθέτης, τραγούδι, κιθάρα, Δημήτρης Μπέκος, τραγούδι, μπουζούκι, Δημήτρης Παρασκευόπουλος, ακορντεόν και πλήκτρα, και μετά μπήκε και στην παρέα και ο Δημήτρης Κατσαρός. Πολλά τραγούδια των Ζιγζάκ. Φύση Ξέροντας Βοριάς το ακούσαμε, το Απολύομαι, το Νάι Νάι, Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω, Βόλτα με κλεμμένο αμάξι. Πολλά αγαπημένο συγκρότημα. Να διαβάσω δύο μηνύματα ακόμη και μετά πάμε για διαφημίσεις. Διονύσης μου λέει: καλησπέρα, πάντα εκλεκτό πρόγραμμα τραγουδιών, φίλε, το θαυμασμό μας. Καλή εκπομπή, Διονύσης και Μαντώ. Παναγιώτης, καλημέρα σας κύριε Λαχανά. Νομίζω ότι θα είστε το καλύτερο δίδυμο με τον κύριο Ευθυμίου και θα περάσουμε τέλεια με τα τραγουδάκια σας. Καλή συνέχεια, σας απολαμβάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Νίκο, έχουμε σποτάκια, γυρίζουμε πάλι σε 2-3 λεπτά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, τι σου έκανα και πίνεις. Ξεκινήσαμε δυνατά με βαριά ζεμπέκικα, ωραία λαϊκά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Η πόλη πάνω ήταν. Τη μουσική έγραψε ο Μίμης Πλέσας, στους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 67 σε δίσκο, τέλη του 67 και αρχές του 68, σε δίσκο 45 στροφών, αλλά ακούστηκε και έγινε γνωστό από την ταινία της Φίνος Φιλμ «Όλγα Αγάπη μου», έτσι, σε σκηνοθεσία του Δαλιανίδη. Έπαιζαν η Ζωή Λάσκαρη ήταν η Όλγα και ο Φέδων Γεωργίτσης ήταν ο άντρας της, ο Πέτρος. Όσοι την είχατε δει θα θυμόσαστε ότι η σχέση τους περνάει από σοβαρές δοκιμασίες, οικονομική εξαθλίωση. Οδήγησε τον Πέτρο στο ποτό και την απελπισία και εκεί πάνω στη σκηνή εμφανίζεται η πόλη πάνω στο κέντρο της για να τραγουδήσει το περίφημο αυτό τραγούδι.

Ήθελα να πω δύο λόγια, αν και δεν ήθελα να ασχοληθώ άλλο, γιατί η υπόθεση βρίσκεται πια στη δικαιοσύνη. Αλλά σήμερα μας απασχόλησαν αποκαλύψεις για την υπόθεση Μαζονάκη, τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως, με μια κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρίου στο Κολωνάκι, η οποία τάραξε τα νερά, μια κατάθεση μάρτυρα ενώπιον του ανακριτή. Λοιπόν, το παίρνω, το κλέβω από το EarthNews.gr. Η νοσηλεύτρια, η οποία είχε καταθέσει και στην αστυνομία τις πρώτες ώρες μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φέρεται ενώπιον του ανακριτή να έδωσε διαφορετική εικόνα για τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα υποστήριξε στην κατάθεσή της, το Γιώργο Μαζονάκη χορηγήθηκε μέθη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και η ίδια φαίνεται να δήλωσε ότι ο τραγουδιστής δεν ανταποκρινόταν, επικοινώνησε τηλεφωνικά με αναισθησιολόγο προκειμένου να λάβει οδηγίες. «Ξέρω τι έγινε μέθη», λέει. «Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης και εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια». Ο ισχυρισμός αυτός αναμένεται να εξεταστεί σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας και κυρίως με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, το μηχάνημα εξέπεμπε διαδοχικά alerts, ενώ η κατάσταση του τραγουδιστή φέρεται να επιδεινωνόταν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σκέλος της κατάθεσης που αφορά την επικοινωνία της νοσηλεύτριας με την κατηγορούμενη γιατρό πριν από τις καταθέσεις του προσωπικού στις αρχές. Η μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από την κατηγορούμενη που ζήτησε από το προσωπικό του ιατρείου να ακολουθούν κοινή γραμμή στις καταθέσεις. «Μας είπε γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά σε εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά. Η νοσηλεύτρια επιβεβαιώνει ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, όταν ανέλαβε βάρδια, ο Μαζονάκης βρισκόταν ήδη στο ιατρικό κρεβάτι και υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Παράλληλα, φέρεται να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του γιατρού ότι κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου, ενώ η θεραπεία του τραγουδιστή πραγματοποιούνταν στο διπλανό δωμάτιο. Τώρα, άλλη νοσηλεύτρια του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου φέρεται να ήταν παρούσα τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και είδε το χέρι του τραγουδιστή, λέει, να τεινάζεται και αντιλήφθηκε ότι δεν είναι καλά. Όταν θέλησε να προειδοποιήσει την κατηγορούμενη γιατρό, σύμφωνα με την ίδια πάντα, φέρεται να άκουσε την απάντηση: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι η γιατρός». Και την ίδια ώρα το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης εξέπεμπε συνεχόμενους συναγερμούς. Και κάτι άλλο ακόμα. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει και τα στοιχεία λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ένα έγγραφο που παρουσιάζει το Earth News καταγράφει τις ημέρες και τις ώρες κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα πριν από το θάνατο του Μαζονάκη. Σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, την Κατερίνα Φραγκάκη, εδώ στο Earth News, στις 28 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, το μηχάνημα χρησιμοποιήθηκε στις 23, στις 11 δηλαδή, το βράδυ και 33 πρώτα λεπτά, ενώ το δηλωμένο ωράριο λειτουργίας του ιατρείου ήταν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Όπως ανέφερε η ίδια, στις 30 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή, καταγράφηκαν έως και 3 πλασμαφαιρέσεις μέσα στην ίδια μέρα. Και υποστήριξε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου ότι οι εμπλεκόμενοι γνώριζαν πως δεν υπήρχε απαιτούμενη έγκριση του Ιατρικού Συλλόγου για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Είναι θολό το τοπίο, το οποίο στην ομίχλη πραγματικά, αλλά οι αποκαλύψεις αυτές είναι, αξίζει τον κόπο να τις σχολιάσει κανείς και να δει πραγματικά πως λειτουργούν αυτά τα παράξενα ιατρία, δεν ξέρω πως να τα χαρακτηρίσω, με τα μηχανήματα αυτά τα οποία τελικά μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, όπως και έγινε τελικά με το θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή. Earth News Radio. Η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα. Προχωράμε στην εκπομπή σας. Περιμένω τα μηνύματα στην εκπομπή μας. Και καλά είπα, και στην εκπομπή σας. Δική σας είναι, δεν είναι δική μου. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, στο Earth News Radio και στο Messenger, όσοι διευκολύνονται, στο Alex Lahanas, όλα με λατινικούς χαρακτήρες και το H με H.

Λοιπόν, το «Καμιά φορά» είναι από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια της Μαρινέλλας. Κυκλοφόρησε το 1983 από τον προσωπικό της δίσκο «Για σέναν εμπορώ» σε μουσική Χατζινάσιου και στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Η συνεργασία, καλλιτεχνική συνάντηση της Μαρινέλλας με το Χατζινάσιο είναι πραγματικά ένας από τους σημαντικότερους, θα έλεγα, σταθμούς στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Γιατί ο Χατζινάσιος ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα πως η Μαρινέλλα ήταν εκείνη που ερμήνευσε το πρώτο του τραγούδι, ήταν το «Κρίμα τον Μπόι σου», σε στίχους της Εύης Τηλιακού, και ουσιαστικά καθόρισε και την πορεία του ως συνθέτη. Βέβαια είχαν μεγάλη συνεργασία αυτοί οι δύο, Χατζινάσιος Μαρινέλλα. Το 78 η Μαρινέλλα του «Σήμερα» ήταν ο πρώτος τους δίσκος, από τους πιο εμπορικούς δίσκους. Να σας πω δύο τραγούδια μόνο, τρία από το, και θα καταλάβετε γιατί μιλάμε. «Να παίζει το τρανζίστορ», «Παιδί από την Ανάβησο», «Δεν είναι που φεύγεις». Ακολούθησε ο δίσκος «Για σένα μπορώ» το 83. Ήταν αυτό το συγκλονιστικό το «Καμιά φορά», παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα σήματα κατά τεθέντα, αν το λέω σωστά και αν είναι σωστός ο όρος, στον πληθυντικό της ερμηνεύτριας. Ζητώ συγγνώμη από την Αγγελική που με ακούει. Ας το ψάξει να δει αν είναι σωστό το σήμα κατά τεθένα, αν έχει και πληθυντικό. Το λέω με κάθε επιφύλαξη. Λοιπόν, κανονικά αυτή την ώρα θα είχαμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Αλέξανδρο Λιζάρδο, διότι σήμερα αλλάξαν οι κινηματογράφοι ταινίες, η πρώτη προβολή. Και θα μας έλεγε τις ταινίες αυτής της εβδομάδας. Όμως ο Αλέξανδρος βρίσκεται στο Σαν Σεμπαστιάν, στο φεστιβάλ εκεί στη χώρα των Βάσκων, και έχει μία συνέντευξη αυτή την ώρα. Δεν ξέρω τι συνέντευξη έχει. Θα μας το πει αν μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί μας αργότερα. Εγώ αυτό που μπορώ να πω και να κάνω ένα μικρό spoiler, όχι ακριβώς spoiler, το γράφει το Earth News.gr. Ο διάσημος ηθοποιός Brad Pitt παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στον Αλέξανδρο Λιζάρδο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, και αυτή η συνέντευξη θα μεταδοθεί αύριο, σήμερα μάλλον, Παρασκευή δηλαδή, από την ΕΡΤ 1 στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο Studio 4 στις 3, που παρουσιάζουν ο Φερεντίνος και η Καραβάτου. Απόσπασμα θα μεταδώσει και η εκπομπή νωρίς-νωρίς το πρωί με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη. Και στη συνέχεια η συνέντευξη θα αναρτηθεί και στο earthnews.gr, στο ενημερωτικό site της ΕΡΤ. Τη συνέντευξη πήρε ο αγαπητός συνάδελφος προχθές Τετάρτη, με αφορμή τη νέα ταινία του δημοφιλούς ηθοποιού «Στην καρδιά του κτίνους», σε σκηνοθεσία του David Ayer. Σε αυτή την ταινία ο Brad Pitt υποδίδεται τον James Belmont, έναν πρώην αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων, που έπειτα από αεροπορικό δυστύχημα βρίσκεται αποκλεισμένο στην άγρια φύση της Αλάσκας μαζί με το σκύλο του, τον Όντιν, και η προσπάθειά τους να επιβιώσουν αναδεικνύει το δεσμό τους, ενώ η ιστορία εξερευνά και τα τραύματα του πολέμου και τη σημασία της συντροφικότητας. Ο δημοφιλής ηθοποιός χαρακτήρισε ο ίδιος το έργο του μια ιστορία αγάπης και στάθηκε στη σημασία της επικοινωνίας και της υποστήριξης από τους κοντινούς μας ανθρώπους στις δύσκολες περιόδους. Πρέπει να φροντίζουμε πολύ περισσότερο ένας τον άλλον, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για να δούμε, εγώ δεν την έχω δει αυτή την ταινία, την περιμένουμε. Στην καρδιά του κτίνους λέγεται, Heart of the Beast. Είναι ακριβής μετάφραση του αγγλικού τίτλου. Αύριο λοιπόν θα το δούμε. Α, μάλιστα, έχω μία κλίση με ένα μήνυμα τώρα από τον Αλέξανδρο, οπότε θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή σε λίγα λεπτά και θα μας μιλήσει και για αυτή τη συνέντευξη στον Brad Pitt και για ό,τι άλλο περιμένουμε να δούμε στους κινηματογράφους αυτή την εβδομάδα. Ας προχωρήσουμε για την ώρα.

0: Λοιπόν, η Αγγελική μου λέει ότι από μια σύντομη έρευνα που έκανα βρίσκω ότι είναι αδόκιμη η χρήση του εκτός της ονομαστικής ενικού, άρα σήμα κατά τεθέν και όχι σήματα κατά τεθέντα. Ζητώ συγγνώμη από τους φιλόλογους. Ναι, δεν διστάζω να ζητήσω συγγνώμη όταν κάνω ένα λάθος. Πρέπει να ζητάμε συγγνώμη και να το διορθώνουμε. Αυτή είναι η σημασία της λέξης λάθος. Χθες έπαιξα το απόψε γίνε με τον Νίκο Νομικό. Ήταν η πρώτη εκτέλεση το 93 στο δίσκο του στο κάτω-κάτω της γραφής. Αλλά σήμερα το ξανά έπαιξα με τον Κώστα Μάτζιο. Του 97 ήταν η επανακυκλοφορία. Από τον δίσκο με τίτλο «Αν η ζωή ήταν εύκολη θα κράταγε αιώνες». Η μουσική είναι του Νικολάου. Η μουσική του τραγουδιού είναι του Γιάννη Νικολάου και η στίχη του Οδυσσέα Εισαγγελέα. Πρέπει να πω ότι λίγες φορές η δεύτερη εκτέλεση είναι εξίσου καλή με την πρώτη, αν όχι καλύτερη. Γι' αυτό ακριβώς σας το έπαιξα, για να το συγκρίνετε σε μικρό χρονικό διάστημα. Λοιπόν, επειδή λιγάκι πιστεύω και στις εκπλήξεις και στη μοίρα και σε όλα τα τυχαία, τίποτα δεν είναι τυχαίο, όλα είναι γραμμένα κάπου. Την ώρα που σας μιλούσα για τον Αλέξανδρο Λιζάρδο, εκείνη την ώρα ακριβώς με πήρε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, και τον έχω τώρα στη τηλεφωνική γραμμή από το Σαν Σεμπαστιάν. Αλέξανδρε, αν θέλεις, το πιστεύεις, μιλούσα για σένα και βλέπω την κλίση σου στο τηλέφωνο, έλεγα για τη συνέντευξη που πήρε στον Μπραντ Πιτ.
1: Α, οκ, εντάξει, άμα φερνιζόμουν λοιπόν, να ξέρω τι φταίει.
0: Ναι, καλησπέρα λοιπόν.
1: Καλησπέρα και από εμένα, τώρα από το Σαν Σεμπαστιάν και την τελευταία προβολή που τελείωσε τη ημέρα έξω από τους κινηματογράφους Πρίνκιπε. Ναι, η ταινία του Μπραντ Πιτ έκανε την πρεμιέρα της εδώ στο Σαν Σεμπαστιάν με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και ό,τι έχετε δει ήδη στα social media, δηλαδή πανζουργλισμό, τον κόσμο να προσπαθεί να κλέψει ένα δευτερόλεπτο κοντά στον διάσημο στάρ του Hollywood. Τα κατάφεραν, αρκετή είναι η αλήθεια, ήταν αρκετά συνεργάσιμος και με πολλή διάθεση να επικοινωνήσει και την ταινία και την παρουσία του στον τόπο.
0: Είναι καλή η ταινία, είναι καλή η ταινία.
1: Η ταινία είναι αξιοπρεπέστατη. Έχει μια πολύ μικρή παγίδα, η οποία όμως εμένα δεν με αφορά στην πραγματικότητα, γιατί συνεμφανίζει η φορά παρτίδα, ότι αν σου μένει ένα διατάφτα από την ταινία, είναι στο ότι αν και εχώσουν στην ζωή σου είσαι εσύ ο ήρωας του εαυτού σου, μπορείς να βοηθήσεις και την πατρίδα σου. Αυτό δεν έχει κάτι το πραγματικά μεμπτό. Υπάρχει βεβαίως ο προβληματισμός του πώς το διαβάζει ο καθένας. Αυτό συμβαίνει και με τις περισσότερες ταινίες. Οι προθέσεις πάντως είναι σε ένα μεγάλο βαθμό αγαθές. Αυτό που λειτουργεί πολύ ωραία στην ταινία είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών, του υπέροχου σκύλου που τον αποκαλούν στην ταινία Όντι ή Οντίν, ανάλογα με το σε τι κατάσταση είναι, αν υπάρχει οικειότητα ή λιγότερη οικειότητα σε κατάσταση δράσης. Όλοι παίζουν με τα μάτια τους, τετράποδοι και δίποδοι, και εκεί στηρίζεται και η επιτυχία της ταινίας, έστω από τις προβολές της. Δηλαδή σε πιάνει το συνέστημα, και ενώ θα μπορούσες να πεις ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται με τη ροή των περιπετειών που έχουμε συνηθίσει ή των κοινωνικών ταινιών που θέλουν δράμα και ένταση, δράμα και ένταση, δράμα και ένταση, τα πράγματα λειτουργούν πολύ καλά σε αυτή την ταινία, που μπορεί να είναι συνταγογραφούμενη, έχει όμως τις σωστές αναλογίες, ώστε να πούμε ότι όσοι δεν μας ενοχλεί σε καμία περίπτωση.
0: Ωραία. Τώρα τι άλλο θα δούμε αυτή την εβδομάδα? Καταρχάς, εσύ φέρνεις και υλικό από το Σαν Σεμπαστιάν. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι η μόνη συνέντευξη που θα φέρεις. Θα φέρεις και άλλα πράγματα. Έτσι συνήθως αυτό
1: και
0: κάνεις.
1: Και που το φέρνω, βρε, αλλάξουμε τι το κάνω. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζουμε, ας μην μυριάζουμε βραδιάτικα. Θα πούμε πάντως ότι έστω εγώ γεμίζω την πυρίτιδα αποθήκη μου με εμπειρίες και εικόνες, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο.
0: Θα το δούμε όμως αύριο στο Studio 4, έτσι. Θα δούμε τη συνέντευξη.
1: Θα το δούμε στο Studio 4, θα υπάρχει και ένα μικρό teaser στις πρωινές εκπομπές. Ίσα ίσα για να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον λίγο παραπάνω.
0: Ωραία.
1: Ο ίδιος η συνέντευξη πάντως μας έχει μιλήσει για αρκετά θέματα, ακόμα και για το κομμάτι της ελληνικής παραγωγής που έχουν γίνει κινήσεις, όμως ο ίδιος χαρακτηριστικά αναφέρει. Κινήσεις εξέλιξης στο να μπορούν να έρθουν ξένες παραγωγές και να λειτουργήσουν καλύτερα τα πράγματα για την διεθνή παραγωγή.
0: Σωστά. Τι άλλες ταινίες μπορείς να μου πεις για άλλες ταινίες που θα δούμε εδώ, ή είσαι εκεί στην ξενιτιά τώρα και δεν ξέρεις τι.
1: Όμως,
0: είμαι σίγουρος ότι είσαι ενημερωμένος πλήρως.
1: Θα διαλέξουμε μερικές.
0: Μερικές, δύο-τρεις, ναι.
1: Το Λοστίγκρες είχε προβληθεί πέρυσι εδώ στο Σαν Σεμπαστιάν και το είχα δει εδώ. Και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που όταν κάνουν κύκλο και θυμάσαι λίγο παραπάνω τις πληροφορίες και τις εμπειρίες σε λειτουργία ακόμα καλύτερα. Ας έρθω στο τόπο λοιπόν. Το Λοστίγκρες είναι μια από τις ταινίες που πραγματικά αξίζει να τη δώσετε την προσοχή σας για πρακτικούς λόγους περισσότερο. Γιατί θεωρείς ότι πας να δεις μια περιπέτεια δράσης άντε και χαρακτήρων και στην τελική ανάλυση βλέπεις μια ταινία η οποία έχει πολύ καλωστημένους και ολοκληρωμένους χαρακτήρες από τις πρώτες σκηνές μέχρι τις τελευταίες με τις ανατροπές να λειτουργούν προς όφελος της εξέλιξης της ιστορίας και μέσα σε όλα αυτά μια ιστορία που θα μπορούσες να την έλεγες με πολύ πολύ απλά λόγια. Δύο αδέλφια, ο ένας ασχολείται full time με τις καταδύσεις. Δεν έχουν και τόσο στη σχέση, αλλά καταλαβαίνεις ότι θα μπορούσαν να έχουν μια καλύτερη σχέση. Όταν τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, θα αναγκαστούν να συνεργαστούν για μια υπόθεση η οποία δεν είναι και τόσο καθαρή. Όμως αυτή η συνεργασία έχει, αυτή και αν έχει καθαρή υπόθεση, αυτή και αν έχει ένα στόχο ουσιαστικά στο να ισορροπήσουν κάποια πράγματα εκεί που φαίνεται ότι το τέλος θα είναι λιγάκι πιο όχι εξέλιξιμο με ηρωικές διαδικασίες, αν μπορούμε να το παραλληλήσουμε με την προηγούμενη ταινία που μιλήσαμε. Αυτό λοιπόν είναι μια από τις ταινίες που σίγουρα θα διαλέγαμε. Ο Αντώνιο Ντιλατόρε είναι ηθοποιός πραγματικά βαρβάτος. Και κάθε του ανάσα έχει νόημα στην ιστορία. Σίγουρα είναι από τις καλές επιλογές για αυτή την εβδομάδα. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ταινίες. Υπάρχει το Σόν το πρόβατο και το τέρας της Πάρμας. Όσον επιστρέφει με τον μοναδικό τρόπο που μπορεί να χειριστεί τις ακραίες καταστάσεις.
0: Είτε το πιστεύεις είτε όχι, είχα δει σε κινηματογράφο την πρώτη ταινία Σόν το πρόβατο. Στον κινηματογράφο εννοώ, όχι στην τηλεόραση όταν την έδειξε, στον κινηματογράφο.
1: Ναι, υπάρχει βέβαια και αντίστοιχη.
0: Και, είχα πάει, και δεν είχα πάει με την κόρη μου, είχα πάει μόνος μου.
1: Okay, αυτό σου δίνει ένα ακόμα γαλόνι λοιπόν. και μειώνει στην Σοφία την δυνατότητα να το είχε και η ίδια προσωπική εμπειρία πώς θα ήταν να το δει σινεμά. Θα δει αυτό εδώ πέρα και όλα θα πάνε καλύτερα λοιπόν.
0: Ωραία, έχουμε άλλα δύο λεπτά για να μου πεις και δύο-τρεις άλλες, ό,τι προλάβουμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων.
1: Η λογική και ευαισθησία, η απόδοση της καινούργια έχει λίγη παραπάνω ηρωνία, είναι λίγο πιο καυστική και έτσι κάνει την Jane Austen να είναι πιο κοντά στο. Ή τη μεταφορά της κινηματογραφικής πιο κοντά στα βιβλία και στη γραφή. Από το κουτί της Πανδώρας επανακυκλοφορεί στους κινηματογράφους. Σίγουρα από τις ωραίες επιλογές είναι, αν θέλετε να δείτε, το Άλογο του Τωρίνο. Όχι την καλύτερη ταινία του Μπελατά, σίγουρα όμως της αξίζει και της αναλογεί ο χώρος της στη μεγάλη οθόνη. Καθώς ευτυχώς έχουν αγοράσει τα δικαιώματα όλων των ταινιών τους και επαναπροβάλλονται στη μεγάλη οθόνη και θα γίνει αυτό και σε αφιερώματα μέσα στη χρονιά. Αχ, τώρα για τους φαν των υπερηρωικών ταινιών, οι Avengers και η τελευταία πράξια ξαναεμφανίζεται με κάποιες σκηνές παραπάνω που θα τις συνδέσουν με την
0: κουραστήκαμε
1: και
0: λιγάκι.
1: Υπομονή και γεια σας. Ναι.
0: Ναι, εντάξει Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Έχεις τώρα για δουλειά πάση ή τελείωσες για απόψε?
1: Όχι, συνεχίζουμε με συνεντεύξεις σε ώρα Αμερικής, οπότε θα ολοκληρωθούν και αυτές την επόμενη μία ώρα και αύριο το πρωί ξεκινάμε νωρίς για να προλάβουμε τις συνδέσεις που θα έχουμε μια σύνδεση και με τις συνδέσεις, οπότε ας πούμε
0: Σ' αφήνω λοιπόν να κάνεις τη δουλειά σου και να κοιμηθείς και λιγάκι γιατί το πρόγραμμα είναι βαρύ.
1: Πολύ καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά, γεια σου.
0: Λοιπόν, ήταν ο Αλέξανδρος Λιζάρδος από το Σαν Σεμπαστιάν. Εν τω μεταξύ ήρθε ένα μήνυμα πολύ καλός ο κύριος Λιζάρδος από την Ευτυχία. Ο Γιώργος από τη Δυτική Αττική λέει τραγουδάρες. Είχε έρθει λίγο πιο νωρίς το μήνυμα πριν βγάλουμε τον Αλέξανδρο. Και η Ελένα από την Καλαμάτα θα μας ξενυχτήσεις λέει πάλι απόψε. Μάλιστα. Λοιπόν, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη μία, Νίκος Μπακάκος για το Δελτίο Ειδήσεων και εμείς 4-5 λεπτά πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος αναμένεται η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες. Οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Δρύμια επίθεση σε χώρες που επικρίνουν το Ισραήλ για την επικιστική πολιτική εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, στρέφοντας τα πυρά, κυρίως κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας. Επιτέθηκε επίσης την Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση των δημοσιογράφων. Την ώρα που ξεκινούσε την ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα. Ο Ερντογάν δήλωσε στη Νέα Υόρκη ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι οι διμερείς σχέσεις δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Κυβερνητική πηγή σχολίασε ότι οι δηλώσεις κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από το πρόσφατο παρελθόν και τόνισε την ανάγκη αποκλιμάκωση της έντασης. Σημείωσε επίσης ότι οι δύο χώρες είναι γείτονες και καταδικασμένες από την γεωγραφία να ζουν δίπλα-δίπλα. Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα είναι να χαμηλώσουν τόνοι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν είναι εκείνη που αύξησε την ένταση. Ο Xi Jinping κάλεσε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να επιλύσουν άμεσα τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζου. Παράλληλα, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή τους συνένεση στο ζήτημα της Ταϊβάν, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντησή τους. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον ευαίσθητου στόχου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα στείλει στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την περιοχή του Γιανμπού. Σε υψηλούς τόνους, στην Ολομέλεια της Βουλής, η μαραθώνια συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αλλιευτικό κώδικα με την ψήφισή του να μεταφέρεται για σήμερα το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Συναγερμός σήμανε απόψε στην Ιωνία Οδό, λίγο πριν από την έξοδο της Σάρτας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε βιτιοφόρο που μετέφερε μείγμα υγραερίου. Ο οδηγός ακινητοποίησε έγκαιρα το όχημα και είναι καλά στην υγεία του. Η φωτιά ξεκίνησε από το λάστιχο και επεκτάθηκε.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, αμέσως τώρα και πάλι κοντά σας, ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Και τότε λοιπόν ένα πραγματικά σπουδαίο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, μουσική και στίχη του ασυναγώνιστου Άκη Πάνου, Λίτσα Διαμάντη ήταν αυτή που ακούσαμε, όπως είμαι σίγουρος ότι την γνωρίσατε με την πρώτη νότα. Η πρώτη κυκλοφορία του τραγουδιού ήταν το 1974 σε δίσκο 45 στροφών και υπάρχει και δεύτερη εκτέλεση 10 χρόνια αργότερα το 1984 από το Λεωνίδα Βελή στον προσωπικό του δίσκο. Εκεί παίζει Μπουζούκι και ο Κώστας Παπαδόπουλος. Το κομμάτι είναι πραγματικά υπέροχο, πραγματεύεται την αιώνια πάλι ανάμεσα στη λογική και το συνέστημα. Είναι από τα χαρακτηριστικά θέματα στη στιχουργική του Άκη Πάνου. Οι φίλαθλοι σήμερα είχαν κάθε λόγο να χαίρονται, γιατί είχαμε νίκες και των ομάδων στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, των δύο ελληνικών ομάδων, αλλά και της εθνικής στο ποδόσφαιρο, που έπαιξε μεγάλη μπάλα στο Βελιγράδι. Ήδη φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσάς παρακολουθήσατε τον αγώνα στην τηλεόραση. Ανέτρεψε το 0-1, το έβαλε ο δικός μας, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Ζίβκοβιτς, το τέταρτο λεπτό, και έβαλε δύο γκολ μετά το 75, το πρώτο στο 75 με τον Τζιόλι και το δεύτερο στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Δουβίκα. Της άξιζε η νίκη της Εθνικής, έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο Εθνική του Γιωβάνοβιτς. Και τώρα φαίνεται σαν αστείο, αλλά σε έναν μόνο αγώνα είναι πρώτη στον όμιλο, γιατί ο άλλος αγώνας τελείωσε ισοπαλία. Η Ολλανδία ισοφάρισε στις καθυστερήσεις και αυτή τη Γερμανία. 1-1 πήγε ο αγώνας των δύο μεγάλων φαβορί. Και έτσι η Εθνική που κέρδισε τη Σερβία λοιπόν είναι πρώτη με 3 βαθμούς και από έναν η Γερμανία με την Ολλανδία. Πραγματικό τεστ των δυνάμεων της Εθνικής. Όχι αυτό ότι το παιχνίδι του Βελιγραδίου δεν ήταν τεστ, αλλά την Κυριακή στην Γερμανία θα έχει να ανεβεί ένα βουνό απέναντι στην Mannschaft. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Δεν θα της πει και κανένας τίποτα αν χάσει, αλλά αν φέρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα, σίγουρα θα κάνει πάταγο σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας στην Μπασκόνια. Έβαλε 106 πόντους, δέχτηκε 89, 106-89. Χαλάρωσε στο τέλος, μπορούσε να κερδίσει και με μεγαλύτερο σκορ. 25 πόντους έβαλε ο Ντόρσεϊ και 22 ο Βεζένκοφ. Ενώ ο Παναθηναϊκός και αυτός έκανε περίπατο με άμυνα από Ατσάλι, κέρδισε 91-72 την Παρή, ο νέος Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς, με τον Φρανσίσκο κορυφαίο σκόρερ με 18 πόντους, το νέο του playmaker.

0: Λοιπόν, η στιγμή που όλοι περιμένατε, εγώ πάντως την περίμενα με μεγάλη αγωνία. Η Σόνια Φίλη είναι. Βράχνιασα την κρίσιμη ώρα. Η Σόνια Φίλη, λοιπόν, είναι στο ραδιοθάλαμο του Earth News Radio. Σ' αρέσει το σώσε με, είδα που το.
1: Καταπληκτικό.
0: Τραγουδούσες λιγάκι.
1: Κλασικό, βέβαια.
0: Ρίτα Σακελαρίου από το δίσκο της Αρέσω το 86. Μπορείς να φανταστείς ποιος έγραψε τους στίχους και τη μουσική.
1: Για πες.
0: Δεν θα σου παράσει το μυαλό.
1: Για πες.
0: Νίκος Καρβέλας.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Wow. Φοβερό.
0: Έγραψε και καψούρο τράγουδο ο Καρβέλας, βέβαια.
1: Τον έχουμε συνηθίσει σε πιο pop ακούσματα.
0: Τα πάντα έγραφε.
1: Υπέροχο, κλασικό πραγματικά.
0: Και rock and roll έγραφε και pop έγραφε και λαϊκά έγραφε. Τα πάντα. Και γράφει. Εντάξει, τώρα δεν κάνει δισκογραφία, αλλά έχει μεγάλη ιστορία. Λοιπόν. Μ' αρέσει που ξεκινάς με μία είδηση που την είχα προγραμματίσει στο δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση, στο κεντρικό δελτίο στις 6, και είχα στημένη την Αλεξάνδρα την Παγανή, την Κακομήρα 1/4, και δεν κατάφερα να τη βγάλω στο τέλος, αλλά την έσωσε στην είδηση και θα την πούμε έστω από το ραδιόφωνο, γιατί είναι εξαιρετική, τη βρήκα εξαιρετική πραγματικά. Για πες.
1: Έχεις νιώσει λοιπόν, Αλέξανδρε, αυτή την αίσθηση της εφορίας, την αύξηση της ντοπαμίνης όταν περιηγήσεις ιστοσελίδες και θέλεις να αγοράσεις διαδικτυακά προϊόντα, αυτή την...
0: Το shopping therapy που λέμε,
1: ναι.
0: Αλλά fake, όχι πραγματικό.
1: Έτσι ακριβώς, λοιπόν, είναι μια νέα τάση που ξεκίνησε από την Νότιο Κορέα και έγινε viral παγκοσμίως. Είναι οι εικονικές συναλλαγές. Μπαίνεις δηλαδή σε ιστοσελίδες και εφαρμογές όπως είναι το Food Never Comes και το Fake Haul. Βρίσκεις τα προϊόντα που θες, παπούτσια, ρούχα, αξεσουάρ, ακόμα και ταξίδια, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Φτάνεις στο τελικό στάδιο της παραγγελίας, έχεις γεμίσει το καλαθάκι σου. Αλλά τελικά.
0: Αλλά δεν πατάς το κλικ.
1: Και να το πατήσεις το κλικ, τα προϊόντα αυτά δεν στα στέλνουν ποτέ. Και μάλιστα οι χρήστες δεν πληρώνουν τίποτα. Πολλές πλατφόρμες στο τέλος μάλιστα ενημερώνουν το χρήστη έτσι με χιουμοριστικά μηνύματα ότι η παράδοση ακυρώθηκε. Οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι η ντοπαμίνη εκρίνεται κατά την προσμονή της αγοράς, όχι στην απόκτηση.
0: Δηλαδή να βλέπεις το καλάθι να γεμίζει σιγά-σιγά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό σου
0: 200
1: δημιουργεί...
0: ευρώ, 300 ευρώ, 1000 ευρώ και λες πω θα αγοράσω τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: 1000 ευρώ. Φοβερό.
0: Ναι, ναι. Και κάποιοι τα δίνουν για μπουρμπουά.
1: Αυτό λοιπόν. Όχι όμως εμείς. Οι χρήστες κυρίως της Gen Z χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες.
0: Νοτιοκορεάτες, έτσι.
1: Από την Νότια Κορέα
0: και εδώ,
1: ξέρεις.
0: Δεν θα αργήσει να έρθει.
1: Έχει επεκταθεί στην Ιαπωνία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επεκτείνεται. Έχει γίνει ήδη viral. Το προτιμούν κυρίως τα νέα παιδιά. Είναι ένας δωρεάν μηχανισμός διαχείρισης του οικονομικού άγχους και της ακρίβειας. Και πρέπει να σου πω ότι η κοινή αντίληψη ότι η ντοπαμίνη είναι η ορμόνη της απόλαυσης που εκρίνεται όταν παίρνουμε αυτό που θέλουμε είναι λανθασμένη. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τους ειδικούς, η ντοπαμίνη είναι η ορμόνη της προσμονής, του κινήτρου και της αναζήτησης.
0: Ωραία, ωραία τα λες. Έχεις ψάξει και την ιατρική ορολογία, βλέπω.
1: Έτσι.
0: Για πάμε στα σοβαρά τώρα. Στην Ιταλία η Μελώνη σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους ξένους, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς εγκρίθηκε από το Ιταλικό Υπουργικό Συμβούλιο ένα μέτρο. Θα ισχύσει πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών ανά τάξη και απαγόρευση της μπούρκα στα σχολεία της χώρας. Οι ξένοι μαθητές δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν από εδώ και στο εξής το 30% του συνολικού αριθμού μαθητών κάθε σχολικής τάξης. Τι θα γίνει με τους υπεράριθμους μαθητές?
0: Θα πηγαίνουν σε άλλο σχολείο. Και ποιος ξέρει και πού θα είναι το σχολείο.
1: Σε κοντινή απόσταση, λένε, πρέπει να βρίσκεται από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Το μέτρο θα ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά. Και τι γίνεται με τα σχολεία που έχουν μεγάλο ποσοστό ξένων μαθητών? Θα μπορούν, λέει, να ζητήσουν οικονομική ενίσχυση για την έναρξη ειδικών κύκλων μαθημάτων ιταλικής γλώσσας. Από το μέτρο αυτό θα εξαιρούνται τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν εγγραφεί σε ιταλικό νηπιαγωγείο ή που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη φοίτηση στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού. Δηλαδή, δύσκολα τα παίρνει τα παιδάκια που έχουν ήδη φτάσει στη δευτέρα δημοτικού. Παράλληλα, θα απαγορεύεται και η μπούρκα. Το λέγανε εδώ και καιρό. Πλέον, λοιπόν, θα εφαρμόζεται και αυτό από τη νέα σχολική χρονιά. Ενώ οι αλλοδαποί γονείς, τα παιδιά των οποίων έχουν καταγράψει κακές σχολικές επιδόσεις, υποχρεούνται να παρακολουθούν μαθήματα ιταλικών. Οι γονείς.
0: Και οι γονείς.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, σε όποιον παραβιάσει αυτούς τους κανόνες.
0: Απέλαση. Εντάξει, το παρατράβηξα. Αλλά...
1: Το παρατράβηξε λιγάκι. Χρηματικό πρόστιμο όμως, το οποίο κυμαίνεται από 200 έως και 1000 ευρώ.
0: Φτωχοί άνθρωποι δεν ξέρω αν θα έχουν τα...
1: Σίγουρα δεν θα έχουν. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός έκανε λόγο για λογικά μέτρα, τα οποία όπως είπε δεν διχάζουν, αλλά βοηθούν τους μαθητές να ενταχθούν πραγματικά στο σχολικό περιβάλλον.
0: Ωραία ένταξη είναι αυτή. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν hackers και χτύπησαν εκεί που υποτίθεται ότι είναι απρόσβλητο το σύστημα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, το FBI. Στα χέρια λοιπόν hacker φαίνεται να έχουν πέσει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων στελεχών του FBI. Η ομάδα που βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση λέγεται Shiny Hunters, η οποία υποστηρίζει ότι παραβίασε διαδικτυακή πλατφόρμα του FBI για αιτήσεις εργασίας και ότι έχουν στα χέρια τους, όπως λένε, ονόματα νυν και πρώην πρακτόρων, διευθύνσεις κατοικιών, αριθμών τηλεφώνων, στοιχεία συζύγων, ακόμα και ιατρικές πληροφορίες, και μάλιστα έδωσαν στη δημοσιότητα έτσι ένα μικρό δείγμα των δεδομένων που κατέχουν. Φαίνεται ότι όντως ισχύουν, το FBI διεξάγει έρευνα. Είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα, καθώς τα προσωπικά στοιχεία των πρακτόρων, αν πέσουν σε λάθος χέρια, αν χρησιμοποιηθούν από εγκληματικές οργανώσεις για αντίπεινα, από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών για κατασκοπευτικούς σκοπούς.
0: Μα τι λες τώρα, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, αν αποκαλυφθούν οι πράκτορες του FBI, τι είναι.
1: Έχουν τελειώσει.
0: Έχει τελειώσει η υπηρεσία όλη, η εσωτερική ασφάλεια των ΗΠΑ, τουλάχιστον απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα.
1: Έτσι ακριβώς. Και η συγκεκριμένη ομάδα των hackers συνδέεται με μια σειρά μεγάλων κυβερνοεπιθέσεων το τελευταίο διάστημα, μεταξύ αυτών σε εκπαιδευτικά συστήματα.
0: Μου φαίνεται ότι αυτά τα στοιχεία θα βγουν στον πληστηριασμό, Σόνια. Σε πληστηριασμό. Δεν θα τα πουλήσουν αυτοί οι hackers. Δεν μπορεί να μην είναι οι ίδιοι εγκληματίες, αλλά θα τα πουλήσουν σίγουρα. Κάποιοι θα τα ακριβοαγοράσουν.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει αυτό, γιατί τα στοιχεία αυτά, αν πέσουν σε λάθος χέρια, αυτά τα ιδιαίτερα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως να κινδυνεύσουν.
0: Σίγουρα θα κινδυνεύσουν. Λοιπόν, Σόνια μου, σε ευχαριστώ πάρα
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πήρα ένα μηνυματάκι από τη Μίνα που λέει για το πρώτο θέμα που έθιξες με την ντοπαμίνη, ότι ο καπιταλισμός έχει εφεύρει, λέει, μέχρι και ψεύτικη κατανάλωση. Θα το χαρακτήριζε ως κοινωνικό-οικονομικό φαινόμενο με ονομασία ο ψευτοπλουτισμός των φτωχών.
1: Έτσι είναι.
0: Ωραίο.
1: Πολύ καλή.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Άντε. Και εσύ έχουμε απόψε και την συνέντευξη, όχι συνέντευξη, την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση, έτσι. Mm-hmm. Θα μείνουμε και εδώ και θα είσαι και εσύ στην τηλεόραση, θα είμαι και εγώ στο ραδιόφωνο. Θα ξενυχτήσουμε μαζί. Καλή με καλή δύναμη. Μουσική όμως για τη συνέχεια.

0: Το Μίσος είναι ένα εμβληματικό λαϊκό τραγούδι, στίχη μουσική του Άκη Πάνου, κυκλοφόρησε το 1974. Ο Καζατζίδης είχε δεύτερη φωνή τη Λίτσα Διαμάντη, ήταν σε 45 και από την άλλη μεριά ήταν η μεγάλη επιτυχία «Η ζωή μου όλη». Η Μαρίνα, μιας και το αναφέρουμε σχετικά, έστειλε μήνυμα που λέει «Φουλ του Άκη Πάνου απόψε». Ναι, μπορεί και καρέ, Μαρίνα μου. Η Χριστίνα από το Φάλιρο. Καλημέρα, σε ακούμε με το σύζυγό μου από την πρώτη μέρα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, Χριστίνα μου, και το σύζυγό σου. Ο Δημήτρης, ο φίλος μου, Σερ Άλεξ, καλημέρα. Λέει, δηλώνω και εγώ φαν του Σον του Πρόβα του, να ξέρεις. Τι να κάνουμε. Έχουμε τις αδυναμίες μας. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ανησυχία. Την έρευνα του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών για τον πληθυσμό, για τον ελληνικό πληθυσμό, καταγράφει δραματική συρρήκνωση σε βάθος 20ετίας. Για να δούμε τα στοιχεία. Από τις 117.000 γεννήσεις τη διετία 2008-2009, η χώρα καταρκύλησε στις μόλις 66.000 το 24-25. Από το 117.000 πήγαμε στις 66. Η υποχώρηση αυτή αποδίδεται σε ένα σύλλογο παραγόντων, όπως η μείωση της γονιμότητας, η αύξηση της αναπαραγωγικής ηλικίας και το κύμα μετανάστευσης. Σε επίπεδο η επικράτειας, οι γεννήσεις μεταξύ 9 και 24 υποχώρησαν κατά 42%. Αυτό είναι το ποσοστό. Από τις 117.000 στις 66 είναι υποχώρηση 42%. Και οι αποκλίσεις από περιοχή σε περιοχή είναι ιδιαίτερα έντονες. Στην υπηρετική Ελλάδα, 6 νομοί, δηλαδή Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλόρινα, κατέγραψαν πτώση γεννήσεων που ξεπέρασε το 50%. Ενώ σε άλλους 10 νομούς η αρνητική μεταβολή κυμάνθηκε από 45% ως 50%. Στην νησιωτική Ελλάδα είχαμε υπιότερες πιέσεις. Σε 6 νησιωτικούς νομούς η μείωση περιορίστηκε κάτω από το 30%. Στις Κυκλάδες και στη Ζάκυνθο συγκρατήθηκε σε ποσοστό μικρότερο του 15%. Ενώ υπάρχουν και ελάχιστες περιοχές όπου το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων διατηρείται θετικό. Αυτές οι περιοχές είναι τα Δωδεκάνησα, η Ξάνθη και οι τρεις νομοί της Κρήτης, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, όπου κατέγραψαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Είναι πραγματικά ανησυχητικό το φαινόμενο και η κατρακύλα συνεχίζεται. Είναι δραματική η συρρήκνωση που αποτυπώνονται στα νέα στοιχεία και τα οποία... Δεν ξέρω, ίσως το περνάμε πολύ εύκολα στα ψηλά γράμματα και δεν ασχολούμαστε με αυτό. Χρειάζονται κίνητρα στα νέα ζευγάρια. Αλλά τι κίνητρα με τα ενίκια εκεί που έχουν φτάσει με τους... Τέλος πάντων, ας μην μπούμε, τα γνωρίζουμε όλοι ποια είναι τα αντικίνητρα των νέων ζευγαριών να κάνουν παιδιά. Ας ελπίσουμε ότι θα αναστραφεί αυτό το κλίμα. Γιατί είναι κρίμα πραγματικά να βλέπουμε τον ελληνικό πληθυσμό να συρρυκνώνεται κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Γιώργος τηλεφώνησε από τις Σπέτσες. Φιλάω τους πλούσιους, λέει, να τα λες όλα. Τα λέω όσο μπορώ, Γιώργο μου. Ό,τι μπορώ κάνω. Ευχαριστώ για το τηλεφώνημά σου. Ελπίζω να σου κάνω καλή παρέα. Το καλύτερα μαζί σου και τρελός ήτανε ο Στράτος, βέβαια. Το τραγούδι γράφτηκε, κυκλοφόρησε το 89 από το δίσκο «Νομίζεις». Μουσική και στίχη από το εμβληματικό δίδυμο Χρυσοβέργης και Γιατράς. Επιτυχημένο καλλιτεχνικό ζευγάρι στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, δημιούργησαν τεράστιες λαϊκές επιτυχίες που σφράγισαν καριέρες πραγματικά κορυφαίων Ελλήνων, του Διονυσίου, του Μητροπάνου, του Κοντολάζου, του Σφακιανάκη, του Πάριου, του Αδαμαντίδη. Ο Γιατράς εργαζόταν και παράλληλα και ως οπτικός. Έφυγε πρόσφατα από τη ζωή το 21 και άφησε πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη από πραγματικά βιωματικούς λαϊκούς στίχους. Ακούτε Earth News Radio 105 και 8. Νυχτερινό Express. Αλέξανδρος Λαχανάς μηχανοδηγός. Νίκος Μαυριδόπουλος σταθμάρχης. Να ρυθμίζει τα της κυκλοφορίας.

σε είχα και σε έχασα. Αγαπημένη ερωτική επιτυχία του Φίλιππου Νικολάου. Ομολογώ ότι μέχρι πριν από 1,5 χρόνο δεν το ήξερα αυτό το κομμάτι. Το βρήκα τυχαία. Είναι του 1980, στο δίσκο του «Τόση καρδιά, τόση αγάπη». Δεν είναι από τα πιο παιγμένα που λέμε, από τα σως κομμάτια, αλλά είναι μια πανέμορφη ερωτική μπαλάντα. Την υπογράφει καθ' ολοκληρία ο Φίλιππος Νικολάου, έγραψε δηλαδή και τη μουσική και τους στίχους του κομματιού. Έχω επίσης πάλι να γκρινιάξω για κάτι. Όχι να γκρινιάξω ακριβώς. Να εκφράσω μια ανησυχία μου για μια κατάσταση που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, με αφορμή πάλι δύο περιστατικά που γίνανε αυτές τις μέρες, το τελευταίο 24ωρο δηλαδή. Ένας 38χρονος στην Καλαμάτα πρωί-πρωί έστεισε καρτέρι στην πρώην κοπέλα του και την πυροβόλησε δύο φορές. Δεν την πέτυχε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Την πυροβόλησε, λέμε. Χωρίσανε τον Αύγουστο και ένα μήνα αργότερα, αφού την απειλούσε και εκείνη και το σόι της, την οικογένειά της, της έστεισε καρτέρι και την πυροβόλησε. Δεν ξέρω τι να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Μέσα σε λίγες ώρες στην Πάτρα ένας άλλος πρώην σύντροφος παρακολουθούσε τη γυναίκα, της επιτέθηκε, χτύπησε, της έριξε μπουνιές, κλωτσιές, την έριξε κάτω και εξακολουθούσε να τη χτυπάει και να την κλωτσάει. Δεν ξέρω τι να πω. Η βία δεν είναι οικογενειακή υπόθεση. Κάθε βράδυ σε σπίτια που απ' έξω μοιάζουν απολύτως φυσιολογικά χτυπάει ένας συναγερμός, αλλά πολλές φορές δεν τον ακούμε. Μια γυναίκα, ένα παιδί, ένας άνθρωπος απειλείται μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Τα στοιχεία που έδωσε προημερών ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Χρυσοχοίδης, είναι

Συγκλονιστικά, έχουμε λέει 100 συλλήψεις κάθε βράδυ για ενδοοικογενειακή βία και ένα ποσοστό που φτάνει το 45% των συλληφθέντων είναι υπότροποι, το έχουν ξανακάνει δηλαδή. Και εδώ βρίσκεται το ερώτημα, τι γίνεται μετά τη σύλληψη? Γιατί μια σύλληψη από μόνη της δεν αρκεί όταν ο ίδιος άνθρωπος επιστρέφει και ξανά στη βία και όταν οι απειλές επαναλαμβάνονται, όταν οι ξυλοδαρμοί επαναλαμβάνονται, όταν η γυναίκα έχει ήδη ζητήσει βοήθεια και παρόλα αυτά εξακολουθεί να αισθάνεται απροστάτευτη? Ενδοοικογενειακή βία δεν είναι καυγάς του ζευγαριού όπως πιστεύουν πολλοί. Δεν είναι οικογενειακή υπόθεση. Δεν μπορεί να λυθεί πίσω από κλειστές πόρτες. Είναι έγκλημα. Και όταν η βία κλιμακώνεται και φτάνει μέχρι τη δολοφονία, τότε είναι πια αργά για όλες εκείνες τις προειδοποιήσεις που ίσως είχαν προηγηθεί. Τι άλλο να πούμε? Η πολιτεία έχει υποχρέωση να προστατεύει το θύμα πριν γίνει θύμα μιας ανεπανόρθωτης τραγωδίας. Αυτές οι δύο περιπτώσεις ήρθαν να προστεθούν προημερών. Ο άλλος πήγε από την Αθήνα, από το Εγάλεο, στην Οικουμενίτσα για να βρει την πρώην του και την μαχαίρωσε με 14 μαχαιριές, την κατακρεούργησε. Και πολλά πολλά άλλα περιστατικά που απλώς δεν έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Χρειάζεται να σταματήσει η κοινωνική ανοχή απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Να μην λέμε μην ανακατεύεσαι, να μην λέμε άσε θα τα βρουν μεταξύ τους. Να μην θεωρούμε τις απειλές και τον ξυλοδαρμό προσωπική υπόθεση. Γιατί πολλές φορές πίσω από μια κλειστή πόρτα μπορεί να βρίσκεται ένας άνθρωπος που περιμένει κάποιον να ακούσει τη φωνή του. Και το επόμενο έγκλημα δεν πρέπει να μας βρει πάλι να αναρωτιόμαστε. Μα κανείς δεν ήξερε. Κανείς δεν έκανε τίποτα. Πρέπει να μας βρει να έχουμε κάτι πριν να είναι πολύ αργά.

0: Γιάννης Ευθυμίου έχει πάρει θέση ήδη μπροστά στο μικρόφωνο, δίπλα μου εδώ. Έχει στήσει τα σπράγκαλά του εδώ, το λαπτοπάκι του, τα ακουστικά του. Τακτικός όπως πάντα με το καφεδάκι του. Εγώ δεν μπορώ να πιω καφέ.
1: Γιατί?
0: Το βράδυ. Δεν μπορώ. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αν πιω καφέ θα τυναχτούν τα νεύρα μου στον αέρα. Δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ ούτε σε 3 ώρες, 4 μετά.
2: Καταρχήν καλημέρα. Λοιπόν, κατά δεύτερον, πολλοί μου λένε, μα πώς παίζεις τέτοια τραγούδια και δεν πίνεις? Δεν πίνω ξύδια. Δεν πίνω ποτά. Δεν υπάρχουν αυτά, γιατί το θέμα είναι να φτιάχνεις χωρίς να παίρνεις κάτι. Να σε φτιάχνει η κατάσταση, τα τραγούδια, και όταν λέω φτιάξιμο εννοώ να μπαίνεις στην ρότα της εκπομπής και να μαζί με τα τραγούδια να ανεβαίνεις και να μπορείς να κάνεις τους άλλους να ανεβαίνουν και εκείνοι, να περνάνε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το «Δεν κλαίω για...»
2: Για τώρα, τώρα. Για την ώρα του αποχωρισμού.
0: Δίκημο σχολείου του 69 τραγούδι, στίχη μουσική Άκη Πάνου. Νομίζω ότι η Μαρίνα είχε στείλει νωρίτερα ένα μήνυμα που έλεγε «Φουλ του Άκη Πάνου απόψε». Είδες λοιπόν, Μαρίνα μου, ότι πάμε για καρέ, όχι φουλ. Πάμε για καρέ του Άκη Πάνου.
2: Τι είναι καρέ?
0: Συγκλονιστικό τραγούδι του Άκη Πάνου.
2: Όχι, τι είναι καρέ?
0: 4 τραγούδια.
2: Α, από τα χαρτιά εννοείς. Το φουλ είναι 3?
0: 3. 3 και 2.
2: Okay.
0: Αυτό το τραγούδι βέβαια το έχει συγκλονιστικές επανεκτελέσεις, Μητροπάνο, Σαρβανιτάκη, αλλά Μοσχολιού ειδικά ξεπέραστη.
2: Άστο.
0: Έτσι δεν είναι?
2: Εγώ είμαι πάντα της πρώτης εκτέλεσης.
0: Έβαλα προηγουμένως το «Απόψε γίνε» που το λέει ο νομικός και το λέει και ο Μάντζιος, και μου αρέσει πάρα πολύ η εκτέλεση του Μάντζιου, και λέω είναι από τα ελάχιστα τραγούδια που αμφιταλαντεύουμε να διαλέξω την πρώτη ή τη δεύτερη εκτέλεση. Από τα ελάχιστα.
2: Στο έχω πει ότι όταν έκανε ο Στέλιος επανεκτελέσεις, ξεχάστηκαν οι προηγούμενοι.
0: Μα αυτό λέμε. Δηλαδή, καμιά φορά οι επανεκτελέσεις. Καμιά φορά όμως, έτσι.
2: Καμιά φορά.
0: Α, μπράβο. Το έπαιξα νωρίτερα της Μαρινέλλας.
2: Okay.
0: Η Μίνα λέει: «Μα είμαστε σοβαροί τώρα για τέτοιες αλήθειες. Ο πιο μεγάλος δικαστής είναι ο χρόνος. Πάει το μπουκάλι».
2: Αφού ο άλλος μου βγαίνει από το Λιγουριό και λέγεται Μίστερ Τζέιμσον.
0: Από το Λιγουριό, Μίστερ Τζέιμσον.
2: Ναι.
0: Ωραίος. Ωραίος. Άμα πίνει ένα Τζέιμσον κάθε βράδυ στο τρίωρο, θα τον ξετινάξει τον άνθρωπο.
2: Δεν είμαι σίγουρος ότι πίνει ένα, αλλά.
0: Α, και 2-3 να πίνει. Λοιπόν,
2: άμα είναι σπίτι του μόνος, το καλά κάνει ο άνθρωπος και ας πίνει όσα θέλει. Αλλού είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι. Έχεις δίκιο. Λίγο πριν τελειώσει το νυχτερινό εξπρες, εμείς θα μείνουμε εδώ όμως. Απόψε υποσχέθηκα στο Γιάννη ότι θα του κάνω παρέα.
2: Εντάξει.
0: Όσο αντέξω, Γιάννη, έτσι.
2: Απόψε έχουμε και κάποια στιγμή, θα πρέπει να βγούμε ζωντανά από Νέα Υόρκη.
0: Ναι. Θα βγούμε.
2: Την ομιλία του Πρωθυπουργού στο.
0: Θα βγούμε. Θα δούμε.
2: Στον ΟΗΕ.
0: Παρακολουθούμε την τηλεόραση, γιατί όταν κάνει σύνδεση τηλεόραση θα την κάνουμε κι εμείς. Εδώ θα είμαστε.
2: Transmission.
0: Προχωράμε.

0: Αλωτινές μου εποχές, Στέλιος Καζατζίδης, το 69 το τραγούδι, το έγραψε ο Απόστολος Καλδάρας, φοβερός τεράστιος συνθέτης.
1: Δεν μου λες, μήπως να σε αφήσω να πας μέχρι τις 5.
0: Η στίχη.
1: Να πάω για ύπνο.
0: Μπήκα στα δικά σου τα χωράφια λίγο, εντάξει.
1: Δεν έχω δικά μου χωράφια.
0: Όχι,
1: Στα δικά μου τα μονοπάτια.
0: Τα χωράφια
1: θα μπορούσε να λεχθεί ότι είναι ιδιοκτησία μου. Δεν είναι.
0: Λοιπόν, ξέρεις, αυτό το τραγούδι έχει και μια ιστορία. Το έγραψε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
1: Παναγία μου.
0: Αλλά η στίχη είναι... ουσιαστικά τους έδωσε στην εγγονή της, τη Ρέα Μανέλη.
1: Αυτή που έγραψε και το βιβλίο της.
0: Μπράβο. Γιατί, διότι η Ρέα Μανέλη είχε χάσει πρόσφατα τη μητέρα της, την κόρη της Ευτυχίας, και η γιαγιά αποφάσισε να το δώσει στην εγγονή για να την να παίρνει τα δικαιώματα των πωλήσεων, τα πνευματικά δικαιώματα και τα ποσοστά από τις πωλήσεις. Ουσιαστικά λοιπόν ένα τραγούδι, το οποίο η Ευτυχία ήταν μεγάλη καρδιά, έτσι, και έδινε και τα τραγούδια της.
1: Τα πουλούσε. Πουλάει.
0: Σε χαρτοπετσέτες, έτσι.
1: Βέβαια, κατοστάρικο το κομμάτι.
0: Ναι. Καλά, στην εγγονή της το χάρισε.
1: Ναι.
0: Και αυτό το τραγούδι έμελε να γίνει μία από τις κορυφαίες επιτυχίες του Καζατζίδη. Για μένα είναι μέσα στα 5 πρώτα.
1: Να σου πω, όσα τραγούδια και να γράψαν άλλοι το όνομά τους και να τα έχει γράψει Ευτυχία, που κάποια στιγμή η εγγονή της τα μάζεψε γιατί ξέραν ποια είναι δικά τους, όχι ζητώντας τα δικαιώματα, απλά ότι ήταν της Ευτυχίας. Κάναν μπαμ. Μπαμ, δηλαδή η γυναίκα έγραφε αβίαστα. Αβίαστα εντελώς.
0: Μιας και έλεγες νωρίτερα για τις επανεκτελέσεις, αυτό το τραγούδι το έπανε και πολλοί σε ζωντανές κυρίως εμφανίσεις και αφιερώματα. Το είπε η Αλεξίου, το είπε ο Μάλα μας, το είπε η Νέγκα, η Γιώτα Νέγκα και ο Λέκας. Αλλά εντάξει τώρα.
1: Τι είπες για το Στέλιο?
0: Δεν είπα τίποτα.
1: Α, λέω.
0: Είπα ότι σε ορισμένες ζωντανές συνήθως εμφανίσεις, σε συναυλίες κτλ. Το είπαν κι άλλοι.
1: Ξέρεις ποιος προσωμίαζε κάπως στα ζωντανά? Ο Πασχάλης ο Τερζής. Αλλά μόνο σε ζωντανά τολμούσε, μπορώ να χρησιμοποιήσω,
0: να τραγουδήσει τραγούδια του Στέλιου.
1: Να πει του Στέλιου τραγούδια.
0: Ναι.
1: Όχι τραγούδια του Στέλιου, τραγούδια που έχει πει ο Στέλιος.
0: Ναι. Τραγούδια που έχει πει ο Στέλιος, που έχει ερμηνεύσει. Ναι, γι' αυτά μιλάμε, τα τραγούδια. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο. Δηλαδή πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, να μην καταλαβαίνεις τίποτα, αυτό που λέμε, να μην καταλαβαίνεις Χριστό, ας πούμε, για να τολμήσεις να πεις τραγούδια του Καζατζίδη.
1: Πρέπει να
0: εγώ να προσθέσω και το Στράτο, το Διονυσίου.
1: Σωστά, δεν αντιλέγω.
0: Έτσι, να προσθέσω και αυτόν. Γιατί και τραγούδια του Στράτου δύσκολα τα είπαν άλλοι, δεν τα είπαν.
1: Δεν μπορούσαν να τα πούν.
0: Να λέμε την αλήθεια τώρα, έτσι.
1: Του Στέλιου, το κορυφαίο με την Παπαγιανοπούλου, είναι το Δύο Πόρτες, έχει ζωή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Έγραψε ιστορία, άφησε. Ήταν.
1: Άνοιξα μια και μπήκα.
0: Ωχ, Γιάννη μου.
1: Γιάννη μου το μαντίλι σου.
0: Για να πάμε και το τελευταίο για αυτή την ώρα.

0: Λευτέρης Μυτιλινέος, Πάνος Ρουμελιώτης και Ηλίας Φιλίππου σε αυτό το φοβερό τραγούδι, τα Είδωλα του 94.
1: Ξέρεις ότι ο Ρουμελιώτης έφυγε μέσα στο στούντιο του, γιατί έγραφε και τον βρήκαν στο στούντιο.
0: Αλήθεια,
1: Εδώ και χρόνια, τέλος πάντων.
0: Με Λευτέρη Μυτιλινέο ξεκινήσαμε σήμερα το χειμερινό Express, το 13ο ή 14ο.
1: Κάποια στιγμή θα σταματήσει να μετράς.
0: Το 14ο. Νυχτερινό Express με Λευτέρη Μυτιλινέο τελειώσαμε. Δεν θα φύγουμε όμως, θα συνεχίσουμε το Γιάννη Ευθυμίου αν με θέλει κοντά του και
1: έλα.
0: Την επόμενη ώρα.
1: Χαζά.
0: Καληνύχτα σε όσους πάτε για ύπνο, οι υπόλοιποι εδώ, μην ξεκολλάτε, συνεχίζουμε.
1: Νυχτερινό Express χαράζει λαϊκά μονοπάτια.
0: Αυτά είναι.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Από την έδρα του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός σε λίγο θα απευθύνει την ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Σι Τζιν κάλεσε ΗΠΑ και Ιράν να επιλύσουν άμεσα τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ σύνεση στο ζήτημα της Ταϊβάν, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντησή τους. Ο Πρόεδρος του Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ερωτηθεί σε αν ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί πριν από το τέλος του έτους, δήλωσε: «Η Αμερική είναι αυτή που πρέπει να επιλέξει αν θέλει να τον τερματίσει». Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς εναντίον ευαίσθητου στόχου στο Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα στείλει στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την περιοχή του Γιανμπού. Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Αλλιευτικό Κώδικα, με την ψήφιση του να μεταφέρεται για σήμερα το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, το άρθρο 74 του νομοσχεδίου, που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Συναγερμός σήμανε στην Ιόνια Οδό λίγο πριν από την έξοδο της Άρτας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε βιτιοφόρο που μετέφερε μείγμα υγραερίου. Ο οδηγός ακινητοποίησε έγκαιρα το όχημα και είναι καλά στην υγεία του. Η φωτιά ξεκίνησε από το λάστιχο και επεκτάθηκε.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 15 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

φαντάζουν. Εσύ πήρα δύο μάτια. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 25 του Σεπτέμβρη. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Μπες μέσα. Συνεχίζουμε με Αλέξανδρο Λαχανά, όπως είδατε, μάλλον όπως ακούσατε. Εμείς κάποια στιγμή μετά τις 2.30 θα διακόψουμε, μόλις βασικά βγει η ομιλία του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση, και θα επιστρέψουμε. Ξεκινάμε με ένα ντουέτο της Λίτσας Διαμάντη και του Μάκη του Χριστοδουλόπουλου, μάλλον του Μάκη του Χριστοδουλόπουλου και της Λίτσας Διαμάντη. Τι γινόταν στο μαγαζί τότε, παιδιά, χαμός. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω αυτό που είπε η φίλη μου η Έφη εχθές, ότι με τον Λαχανά είσαι σαν να κύλησε ο Τέτζερης και να βρήκε το καπάκι. Μάλλον προφανώς εννοεί για εμένα Τέτζερη και τον Λαχανά καπάκι, γιατί εγώ μάλλον για Τέτζερης κάνω.

0: Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι όλα επιτρέπονται τη νύχτα.
0: Πάντα επιτρεπόταν τη νύχτα.
1: Αυτό είναι
0: δεν
1: το
0: είναι
1: μήνυμα.
0: Κάτι καινούριο. Το θέμα είναι να βρεις τον έρωτα το μεγάλο. Γιατί σήμερα μόνο μα έχει πλατινένια πιστοτική.
1: Τη νύχτα.
0: Μόνο μα έχει πλατινένια πιστοτική βρίσκεις έρωτα μεγάλο.
1: Μην απογοητεύεσαι.
0: Εγώ να απογοητευτώ γιατί ψάχνω για να βρω έρωτα μεγάλο τώρα στα 65.
1: Πάντα ψάχνουμε.
0: Καλά, εντάξει, άστο. Μα τέλειωσε. Το κακό πλέον είναι ότι δεν θα βρω ποτέ έρωτα μεγάλο σε αυτή την ηλικία αν ψαχνόμουν, γιατί δεν έχω πλατινένια πιστοτική.
1: Είσαι πολύ.
0: Τι είμαι, ρεαλιστής.
1: Ρεαλιστής. Ας είμαστε ρεαλιστέ, που λέει και ο Τόλης. Ρεαλιστέ, όχι ρεαλιστές, ρεαλιστέ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη την ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλη την παρέα. Ευχαριστώ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Γιάννη. Αφιερωμένη στην παρέα σου και στη ραδιοπαρέα. Λοιπόν, η στρατοβαρεμένη από το νησί. Τι θέλω να πω. Η Σόνια μου είπε μάλλον κατά τις 2.30. Α, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σύνδεση με τηλεόραση, Νίκο. Ωραία, εντάξει, πες μου ποτέ είναι.
1: Έχει πάρει τη θέση στο πόντιουμ και ξεκινάει.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Είναι μεγάλη μου τιμή να απευθύνομαι στη Γενική Συνέλευση για 8η φορά ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος και το πράττω αυτό σε μια στιγμή εξαιρετικής σπουδαιότητας, καθώς η Ελλάδα φτάνει στο τέλος του δεύτερου έτους το Συμβούλιο Ασφαλείας και προετοιμάζεται για να αναλάβει την Προεδρία τους επόμενους μήνες. Πριν από 12 μήνες, καθώς γιορτάραμε την 80η επέτειο του ΟΗΕ, μιλήσαμε για την ανάγκη να ενδυναμώσουμε την πολυμέρεια. Ένα χρόνο μετά, αυτή η ανάγκη έχει καταστεί πολύ πιο επιτακτική, καθώς ζούμε σε εξαιρετικά επικίνδυνους καιρούς. Οι διαμάχες αυξάνουν, οι εντάσεις βαθαίνουν και επίσης πρέπει να πω ότι γινόμαστε μάρτυρες μιας πρόσθετης διάβρωσης της παγκόσμιας πολιτικής. Οι κανόνες που επί Μακρόν έχουν παράξει ένα σχετικό βαθμό σταθερότητας στις σχέσεις μεταξύ κρατών, όλο ένα και περισσότερο τίθεται ένα αμφιβόλο. Ο Αντώνιο Γκουτιέρες, ο Γενικός Γραμματέας, καθοδήγησε τον ΟΗΕ μέσω από αυτή την χαλεπή δεκαετία, με μια ταλάντια αυτή δεν είναι προς το χάρτη του ΟΗΕ και τις αξίες που ενσαρκώνει. Και η επιλογή του 10ου Γενικού Γραμματέα παρουσιάζει μια ιστορική ευκαιρία για την αζωγόνηση του οργανισμού όταν αυτό απαιτείται πιο πολύ παρά ποτέ. Κυρίες και κύριοι, το πρώτο βήμα στην αποκατάσταση αυτοπεποίθησης στην πολυμέρεια είναι να αναγνωρίσουμε πού έχουμε επιτύχει. Κάποια παραδείγματα θα είναι πιο εύγλωτα. Για παράδειγμα, το δίκαιο της θάλασσας του ΙΕ με 172 μέρη, η UNCLOS παρέχει το νομικό πλαίσιο όπου οι διαμάχες μπορούν να συμφωνηθούν ειρηνικά παρά διατσίσχυση. Και από τον Ινδο-Ειρηνικό ως τον Τουρμούς, οι στρατηγικές οδοί γίνονται αρένες γεωπολιτικού πολέμου. Εμπορικά πλοία αποτελούν στόχο και υπάρχει εργαλειοποίηση. Μεγάλες είναι οι επίρρηκες για την αλυσίδα και τις ενεργειακές αγορές, αλλά και για την επιστημιστική ασφάλεια παντού. Η ελεύθερη πλοήγηση και η απρόσιτη πρόσβαση μέσω των διεθνών στενών, όπως τα εγγυάται το διεθνές δίκαιο, πρέπει να βρίσκονται την πρωτοκαθεδρία παντού και είναι στη λογική μας ανάγκη να διατηρήσουμε στην πράξη αυτές τις αρχές και να διαφυλάξουμε την εμπορική ναυτιλία. Ως ηγέτητα δύναμη στην ναυτιλία, η Ελλάδα ενεργά συνεισφέρει στην ναυτική ασφάλεια μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Και αυτό το θέμα θα παραμείνει μια πολύ σημαντική προτεραιότητα όταν η Ελλάδα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας τον επόμενο μήνα, διότι θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και σε επίπεδο τεχνολογίων. Κυρίες και κύριοι, η γεωγραφία της Ελλάδος την καθιστά τον φυσικό διάβλο. Μία άλλη γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και γειτόνων προς Ανατολάς και προς Νότων. Εμείς είμαστε στη διασταύρωση ενός χώρου μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η χώρα μου αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, συνδεσιμότητας και ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, αλλά και στον κόλπο. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει μεγάλες εταιρικές σχέσεις με χώρες κλειδιά στην περιοχή, συμπεριλαμβάνου του Ισραήλ, της Αιγύπτου, της Αφρικής Αραβίας, των Ηνωμένων Εμμυράτων, του Μπαχρέν και του Κατάρ. Είμαστε μια γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας. Πάρετε αυτό το όραμα στην πράξη, τα πράγματα είναι απλά σε καιρούς τεκτονικών αλλαγών. Έχουμε το σύμφωνο της Γάζας. Αυτό πρέπει να εφαρμοστεί επιτυχώς. Είναι αδύρυτη ανάγκη η Χαμάς να παραδώσει τα όπλα και δεν μπορεί να έχει κανένα ρόλο, επαναλαμβάνω, κανένα ρόλο στο μέλλον της Γάζας. Ταυτοχρόνως, η ανοικοδόμηση πρέπει να προχωρήσει, ενώ οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι πρέπει να λάβουν διοκτησία του μέλλοντος της Γάζας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συνηγορεί υπέρ της λύσης δύο κρατών, με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να ζουν δίπλα-δίπλα σε ειρήνη και ασφάλεια. Αλλά οι εξελίξεις στη Δυτική Όχθη παραμένουν πηγή βαθιάς ανησυχίας. Πράξεις παραβαίνουν το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν τη βιωσιμότητα ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους, δεν μπορούν να συνεχίσουν. Εμείς υποστηρίζουμε ότι είναι υποφελία και της μακροπρόθεσης ασφαλείας του ίδιου του Ισραήλ. Η Ελλάδα έχει παγιώσει μια βαθιά στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί στενούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Και ακριβώς αυτή είναι η ισχύ αυτή της εταιρικής σχέσης που μας επιτρέπει να έχουμε έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο. Στον Λίβανο υπάρχει μια ευκαιρία να τεθούν τα θεμέλια για μια μακρά ειρήνη. Επίσης, οι διαπραγματεύσεις είπα Ισραήλ δείχνουν τον δρόμο. Η Ελλάδα υποστηρίζει στενά ένα κυρίαρχο κράτος του Λιβάνου και φυσικά τις προσπάθειες της κυβερνήσεως εκεί. Το τέλος της ημέρας, ένα ισχυρότερο Λιβανέζικο κράτος θα εξυπηρετήσει τόσο την εθνική ασφάλεια όσο και την περιφερειακή σταθερότητα. Γι' αυτόν τον λόγο, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε το βέλτιστο δυνατό, να συνεισφέρουμε προς τη χώρα και φυσικά να συνεισφέρουμε προς τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Η κοινή δράση είναι ζωτική σημασία για να μην υπάρχει κενό ασφαλείας μετά από την νυν κυβέρνηση και έτσι μπορεί αυτό να επιτευχθεί με την ευρωπαϊκή παρουσία. Η Συρία, ένας άλλος σημαντικός παίκτης στην περιοχή. Η μακρόχρονη σταθερότητα στην περιοχή απαιτεί μια σταθερή Συρία. Μια Συρία που θα είναι συμπεριληπτική, μια Συρία που δεν θα έχει καμία ξένη παρέμβαση, όπως και θα είναι παραγμένη από αντιπαλότητες. Μια Συρία που κάθε πολίτης μπορεί και πρέπει να νιώθει ασφαλής. Οι νέες Συριακές αρχές έχουν λάβει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα πρέπει να καταδειχθεί πρόσθετη πρόοδο όλους ιδιαίτερως σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων και της ασφάλειας όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων. Και φυσικά αυτό συμπεριλαμβάνει και την ελληνοορθόδοξη μειονότητα που δυστυχώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη βία του Ισλαμιστικού εξτρεμισμού. Αυτή η ζήτηση για σταθερότητα μας οδηγεί προς τη Λιβύη. Έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα και εμείς εγκομιάζουμε όλες τις προσπάθειες επανενοποίησης. Μια βιώσιμη Λιβύη ελεύθερη από κάθε παρέμβαση θα ωφελήσει όχι μόνο το λιβανέζικο, μάλλον το λαό της Λιβύης, αλλά και την περιοχή. Και ταυτόχρονα η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποστηρίξει τους θεσμούς στην προστασία των συνόρων και φυσικά στη διαχείριση της μετανάστευσης. Παραμένουμε δεσμευμένοι έτσι ώστε να συνομολογήσουμε μια συμφωνία για τον καθορισμό των ναυτικών μας ζωνών. Κυρίες και κύριοι, τώρα επιτρέψτε μου να στραφώ στη σχέση μας με τη γείτονα Τουρκία. Τα τελευταία τρία έτη, εμείς έχουμε κάνει μια συστηματική προσέγγιση για βελτίωση των σχέσεων, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και επίσης να αφήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, ώστε να εμποδίσουμε την κλιμάκωση των εντάσσεων που μπορεί να οδηγήσει σε αχρίαστη κρίση. Είναι μια έφθραστη σχέση, μια σχέση που φέρει το βάρος της ιστορίας. Και πράγματι, με δεδομένες τις τοπικές προκλήσεις, η κατάσταση μας καλεί σε μια κοινή κατανόηση για το πώς μπορούμε να κινηθούμε προς τα εμπρός. Μια κατανόηση που θα εδράζεται στον απότερο εφαρμό του κοινού δικαίου και στις αρχές της καλής γειτονίας. Όπως και να έχει, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Επαναλαμβάνω, η σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς μας σε σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ο διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και την ευημερία, αλλά ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου σε απάντηση ως προς την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες δράσεις δεν επιλύουν διαφορές, αλλά μόνο τις βαθαίνουν. Και ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος να υπονομευτεί σταθερότητα στην περιοχή. Μία περιοχή όπου δεν πρέπει να λησμονούμε ακόμη έχει μία ανοιχτή πληγή. Και μιλώ για το άλυτο θέμα του Κυπριακού. 52 έτη έχουν περάσει από την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την παράνομη κατοχή. Μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, οι συνέπειες της οποίας φαίνονται ακόμη και σήμερα. Για τα Ηνωμένα Έθνη, η Κύπρος παραμένει μια δοκιμασία αξιοπιστίας της δυνατότητας να τηρούνται τα ψηφίσματα του ΙΕ και οι αρχές του χάρτη του ΙΕ. Και η Ελλάδα υποστηρίζει απολύτως τις πρόσφατες προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Γκουτιέρες για να δημιουργήσει τις βέλτιστες συνθήκες για τη συνέχιση ουσιωδών συνομιλιών. Ειλικρινώς ελπίζουμε ότι η πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί κατά το υπόλοιπο της θητείας του και αναμένουμε αυτές τις προσπάθειες να συνεχίσουν μετά και από τη διαδοχή. Η επανένωση της Κύπρου που θα είναι ελεύθερη από θέματα κατοχής πάντα σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Οι αρχές που είπα στην Κύπρο τίθεται αμφιβόλο και αλλού. Σήμερα δύο άλλες διαμάχες συνεχίζουν να αμφισβητούν την ικανότητά μας να υπερασπιζόμαστε στις αξίες στις οποίες εδράζεται ο εν λόγω οργανισμός. Η Ουκρανία μπαίνει στο πέμπτο έτος. 5 έτη μετά από την επιθετικότητα της Ρωσίας, όπου η Ρωσία έφερε πίσω το πόλεμο στην Ευρώπη. Οι Ουκρανοί έχουν επιδείξει τρομακτικό σθένος υπεραμεινόμενοι της πατρίδας του και η Ελλάδα είναι αλέγγυα, ενώ εμείς καταδικάζουμε τις επιθέσεις αντίον των πολιτών, όπως και τις αντίστοιχες υποδομές. Η διπλωματία πρέπει τώρα να απαιτήσει κατάβαση του πυρός και να υπάρχει μια ειρήνη επί τη βάση των αρχών του χάρτη του ΟΗΕ. Η Ουκρανία πρέπει να έχει ένα μέλλον, μια φωνή στο δικό της μέλλον και η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι πούσα από αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και πάλι υπάρχει ένας άλλος καταστροφικός πόλεμος που απαιτεί την δική μας προσοχή. Στο Σουδάν υπάρχει η διαμάχη για 4 έτη που έχει οδηγήσει σε μια ανθρωπιστική καταστροφή. Οι εξαίσεις μιλούν για αποτρόπαια και φρικαλαία εγκλήματα πολέμου. Υπάρχει αστάθεια η οποία υπερβαίνει τα σύνορα του Σουδάν. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Η ξένη παρέμβαση πρέπει να υπάρχει χωρίς ατιμορρησία για τους ενόχους. Εν τέλει, ο δρόμος για το μέλλον εδράζεται σε μια κυριαρχία του Σουδάν και σε μια πολιτική διαδικασία που θα αποπνέει τις φιλοδοξίες των πολιτών του Σουδάν. Πρέπει όλοι να παίξουν πιο ενεργητικό ρόλο στην υποστήριξη αυτής της διαδικασίας. Και ταυτόχρονα πρέπει αυτή η καταστροφική διαμάχη να έρθει σε ένα πέρας. Εάν συνεχίσει ο καταστροφικός πόλεμος, η δική μας Ήπειρος θα είναι η πρώτη που θα υποφέρει από ένα νέο πιθανό μεταναστευτικό κύμα. Κυρίες και κύριοι, η εμπιστοσύνη της Ελλάδος παραμένει σημαντική. Υπάρχει ένα μετασχηματισμό σε ένα καιρό όπου αποτελεσματικότητα του κυβερνήσεων τον κόσμο αμφισβητούνται από λαϊκιστές, από εξτρεμιστές και η εμπιστοσύνη στα κοινά αμφισβητείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ελλάδα αποτελεί ένα παράδειγμα όπου οι υγιείς πολιτικές βάσεις μεταρρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τις ζωές τους. Φυσικά υπάρχουν προκλήσεις, αλλά η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να μην σχολιαστεί. Πριν από κάποια χρόνια, η χώρα μου ανέκαμπτε την πιο οδυνηρή οικονομική χρήση στην ιστορία της, έχοντας χάσει πάνω από 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις. τα δημοσιονομικά είναι σε πολύ καλή βάση και η δημοσιονομική μας απόδοση είναι ένα θετικό παράδειγμα στην Ευρώπη. Το δημόσιο χρέος μας μειώνεται γρηγορότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΣΑ. Οι δομικές μεταρρυθμίσεις και η ψηφιοποίηση του κράτους έχουν σκοπό τιμής γραφειοκρατίας και έχουν μεταρρυθμίσει το κράτος και αυτό σημαίνει εμπιστοσύνη. Πριν από κάποιες μέρες, δύο οίκοι αναβάθμισαν την ελληνική οικονομία και σε καιρούς ανησυχία στην αγορά ομολόγων. Αυτό λέει πολλά για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα. Δεν θα στοιχημάτισαν πάρα πολύ πριν από λίγα χρόνια ότι σήμερα η Ελλάδα μπορεί να δανειστεί σε ένα κόστος χαμηλότερο από 4 εκ των χωρών του G7. Ο μετασχηματισμός δεν ήταν εύκολος, κατέστη εφικτός από τη σκληρή δουλειά, την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού. Αυτό είναι ειδική σημασία, διότι επεκτείνεται ένα έθνος και ταυτόχρονα ένα έθνος μπορεί να κινηθεί προς την άμυνά του, να εξυγχρονιστεί η υποδομή, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρείται η κοινωνική συνοχή. Η οικονομική ανθεκτικότητα εγγενώς συνδέεται με σημαντικούς θεσμούς και δυνατότητες αποτροπής. Η φιλοδοξία της Ελλάδος είναι να αποτελέσει ένα πλέγμα όπου οι εταιρικές σχέσεις θα έχουν διαμορφωθεί. Μου υπενθύμισε αυτό το όραμα όταν εγώ καλωσόρισα τον πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν στην αγορά στην Αθήνα για να συζητήσουμε τον χώρο της Ευρώπης στο τρέχον γεωπολιτικό πεδίο. Ο τίτλος ήταν πολύ σημαντικός, η αγορά ήταν ένας χώρος για τη δημόσια ζωή και για το δίκαιο. Όλα αυτά σε μια σύγκληση. Εκεί σκεφτήκαμε για το πώς η Ευρώπη μπορεί να μετασχηματίσει την κρίση σε μια ευκαιρία για τη στρατηγική της αυτονομία και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Και καθώς προετοιμαζόμαστε για να λάβουμε την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο ημίωρο του 27, εμείς θα εργαστούμε για μια Ευρώπη η οποία είναι πιο ανταγωνιστική, πιο ασφαλής, πιο ικανή να αμήνεται και επίσης πιο αποτελεσματική στο να προστατεύει τα εξωτερικά της σύνορα. Ένα άλλο δίδαγμα είναι εξαιρετικά σαφές. Η συνδεσιμότητα είναι η απτή όψη της γεωπολιτικής. Το ενεργειακό τοπίο της περιοχής μετασχηματίζεται θεμελιωδώς. Τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, η ενέργεια και η ψηφιακή διαδρομή, οι λιμένες, όπως και οι ναυτικές οδοί είναι μοχλή ισχύωση. Η γεωγραφία μετρά. Η φιλοδοξία μας είναι να μεταφράσουμε τη θέση μας και ούτε ζητούν μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Κόλπου και Βόρειας Αφρικής. Για αυτόν τον λόγο, επενδύουμε σε μια νέα γενιά συνδημότητας, όπως ο Γκρέγκη που θα φέρει καθαρή ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη και τον μεγάλο διασυνδετήριο που θα ελέγχει θα συνδέει τα ευρωπαϊκά δίκτυα με την Κύπρο και το Ισραήλ. Ταυτόχρονα, εμείς αξιοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση έτσι ώστε να γίνουμε πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τις βόρειες γειτονές μας και ως πρωθυπουργός μιας ηγέτιδας ναυτικής χώρας αξίζει να θυμόμαστε τον λόγο γεγονός. Πάνω από 90% του παγκοσμίου εμπορίου διεξάγεται δια θαλάσσης. Εάν απειλούμε συστηματικά την ελευθερία της ναυσιπλοείας και δεν προστατεύουμε τις ναυτικές οδούς, τότε η παγκόσμια θα αντιμετωπίσει προβλήματα και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενδιαφέρει πάρα πολύ κάθε ξεχωριστή χώρα που εκπροσωπείται σε αυτή τη μεγάλη γενική συνέλευση. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να καταλήξω με κάποιες σκέψεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν μεγάλωνα, Talking Heads ήταν μια αγαπημένη μου μπάντα και υπήρχε το τραγούδι του David Byrne We are on the road to nowhere και δεν ήξερα ότι αυτό θα ήταν τόσο επίκαιρο μετά από δεκαετίες. Για πρώτη φορά στην ιστορία του είδους μας έχουμε δημιουργήσει μια τεχνολογία η οποία ανοιχτά αμφισβητεί την κυριαρχία του ανθρωπίνου μυαλού ως το αποκορύφωμα της εξελίξεώς μας. Δεν θα μιλήσω για τον θετικό αντίκτυπο αυτής της επαναστατικής τεχνολογίας είτε στην εξάλληψη των ασθενειών είτε στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Παρά τα αυτά, είναι απλώς ανέφικτο να αγνοήσουμε το γεγονός ότι επί του παρόντος οι κίνδυνοι μιας μη ελεγχόμενης και μη ρυθμισμένης προόδου στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι κάτι που θα προσμετρήσει πιο πολύ από τα πλεονεκτήματα. Όταν οι άνθρωποι που ανέπτυξαν αυτή την τεχνολογία μας λένε ανοιχτά ότι εάν μείνει ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παρακάψει τη δυνατότητά μας να ελέγχουμε το σύστημα, οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι παραδέχονται ότι κατανοούμε μόνο ένα κλάσμα του τι συμβαίνει σε αυτά τα μοντέλα. Τότε ο κόδωνας πρέπει να σημάνει για όλους. Με απλά λόγια, τα αφεντικά της AI μας λένε ότι δεν έχουν ιδέα σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η αυτοβελτίωση της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργεί καλύτερες εκδοχές του εαυτού της και πώς αυτό δουλεύει. Φυσικά υπάρχει η πιθανότητα συσσόρευσης αυτών των στοιχείων στα χέρια λίγων και ο αντίκτυπος του AI στη φύση των ανθρωπίνων σχέσεων, ειδικά για τα παιδιά μας. Και αυτά όλα είναι τα υλικά μιας πολιτικής ειρηνικής αναταραχής άνευ προηγουμένου. Η ιδέα ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα βρουν κάποιες ηθελημένες συμφωνίες για να αυτορυθμίσουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης είναι αφελές στοιχείο. Διότι πρέπει να πω ότι εδώ έχει να κάνει και με την ιστορία του καπιταλισμού. Το τίμημα για τους νικητές είναι πάρα πολύ ψηλό, διότι εδώ μιλούμε για το μέλλον της ανθρωπότητας μαζί με τον καπιταλισμό που αναζητά πάντοτε κέρδος. Και με δεδομένο ότι αυτό αφορά και τη ΣΥΠΑ, είναι κατά κύριο λόγο ένα ζήτημα για την αμερικανική κυβέρνηση. Και φυσικά υπάρχουν προηγούμενα που μπορούμε να αντλήσουμε μαθήματα. Τη δεκαετία του 40 και τη δεκαετία του 50, η αμερικανική κυβέρνηση ρύθμισε υπερβολικά μια άλλη τεχνολογία που ήταν τόσο δυνατή που οι δημιουργοί της πίστευαν ότι θα μπορούσε είτε να φέρει ένα χρυσό αιώνα, την ανθρώπινη ανάπτυξη ή το τέλος του κόσμου. Αυτή η τεχνολογία ήταν η πυρηνική φυσικά. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα και συμβαίνει γρήγορα. Οι εταιρείες πρέπει να αδειοδοτούνται με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις, πάντοτε σε σχέση με τις ανθρώπινες αξίες, τη διαφάνεια και την ασφάλεια πάνω απ' όλα. Για να πετάξει ένα νέο αεροπλάνο πρέπει να υποβληθεί σε πολλές δοκιμασίες με βάση τους ρυθμιστές. Όμως αυτό δεν αληθεύει για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα εγώ συναντώ τη σκέψη και αφουγκράζομαι τους ειδικούς της AI που μιλούν για μια προσωρινή παύση ώστε να εξαγοράσουμε χρόνο στην προσπάθειά μας. Ο καπιταλισμός έχει μια ιστορία σχέση με την αγορά. Είτε μιλούσαμε για μονοπόλια, είτε για νέα στάνταρ ώστε η αγορά να μπορέσει να λειτουργήσει πάντοτε έχοντας κατά νου το κοινό καλό. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και τώρα. Και είναι σημαντική η συνεργασία της Κίνας και ολόκληρου του κόσμου. Η μοίρα της τεχνητής νοημοσύνης και ο αντίκτυπος που θα έχει στην ανθρωπότητα εν συνόλο δεν θα αποφασιστούν στις Βρυξέλλες, στο Τόκιο, στην Βραζιλία. Θα αποφασιστούν εδώ, στον ΟΗΕ, κατά κύριο λόγο. Με τη μεγάλη ισχύ έρχεται και η μεγάλη ευθύνη. Και ας ελπίσουμε ότι η χώρα αυτή που μας φιλοξενεί θα έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ θερμά.

0: στη Συρία, στη Λιβύη, στις προκλήσεις τις μεγάλες και πήγε μετά στα ελληνοτουρκικά. Υπάρχει, λέει, συστηματική προσέγγιση για 3 χρόνια, αλλά αυτή η σχέση είναι εύθραυστη και είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε ως γείτονες. Την ανάγκη του διεθνούς, εφαρμογής του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας τόνισε. Ειδική αναφορά έκανε στο Κυπριακό. Η Ελλάδα υποστηρίζει τις προσπάθειες του Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Επανέλαβε ότι βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Έκανε αναφορά στον άλλον τον φρικτό, τον φρικαλαίο πόλεμο του Σουδάν με τις καταστροφές τις φοβερές και είπε ότι αν συνεχίσει εστί αυτή η κατάσταση, τις συνέπειες θα τις νιώσει η Ευρώπη, γιατί θα έρθουν νέο κύμα μεταναστών από το Σουδάν και από την ευρύτερη περιοχή της Αφρικής. Μετά πήγε στα οικονομικά, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει κάνει η ελληνική οικονομία. Είναι παράδειγμα, λέει, σταθερής διακυβέρνησης και προόδου. Επιτύχαμε τα επιτεύγματα της οικονομίας, ανέφερε, και στη μείωση του δημοσίου χρέους στάθηκε ειδικότερα. Δανειζόμαστε χαμηλότερα από τις 4 χώρες του G7, των 7 πλουσιότερων χωρών, έτσι. Τι άλλο. Μίλησε για την ανάγκη της αυτονόμησης της Ευρώπης και υπέρ της ευρωπαϊκής άμυνας. Πρέπει να είναι ικανή να προστατεύει τα σύνορά της. Στη συνδεσιμότητα επίσης έκανε ειδική αναφορά. Επενδύουμε σε μια νέα γενιά συνδεσιμότητας. Σημαντική η γεωγραφική μας θέση για να γίνουμε πάροχος ενέργειας από την Αφρική, φτηνής ενέργειας από την Αφρική προς την Ευρώπη. Και κατέληξε βέβαια στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη. Είπε ότι πρώτη φορά η τεχνολογία αμφισβητεί την κυριαρχία του ανθρώπινου μυαλού και οι κίνδυνοι μιας ανεξέλεκτης τεχνητής νοημοσύνης είναι πιο μεγάλοι από τα ωφέλη της. Μπορούμε να βάλουμε το δίλημα, έθεσε το δίλημα, ή ενός χρυσού αιώνα ή το τέλος του κόσμου. Μπορεί να σημάνει δηλαδή δυνητικά η τεχνητή νοημοσύνη. Και ζήτησε τη συνεργασία των μεγάλων δυνάμεων, ΗΠΑ και Κίνας, για τον έλεγχο της AI. Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Δεν καταλαβαίνω
0: 20 λεπτά κράτησε η ομιλία του.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί τους ξεφεύγει. Δεν μιλώ για τον Πρωθυπουργό, μιλώ για την τεχνητή νοημοσύνη. Τους ξεφεύγει και δημιουργούνται όλα αυτά, αφού άνθρωποι τη φτιάχνουν. Απλά εσκεμμένος τους ξεφεύγει για να δημιουργήσουν θέμα.
0: Δεν έχουν βάλει δικλείδες ασφαλείας, Γιάννη μου. Δηλαδή.
1: Μου θυμίζει τον Terminator το 1. Πώς κατέλαβε το δίκτυο, κατάλαβε το.
0: Ακριβώς.
1: Και γίνεται το.
0: Και είναι πόσα χρόνια πριν αυτό. Δεν υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη τότε. Σκέψου προφητική ταινία, έτσι.
1: Ναι, τι προφητική. Πολλά είναι. Μήπως ήταν στα σκαριά από τότε.
0: Ενδεχομένως.
1: Πόσα πράγματα έχουν βγει σε ταινίες. Λοιπόν, πάμε στο Μαυριδόπουλο λίγο, γιατί έχει κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νικόλα. Ναι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Λοιπόν, 1994, Γιάννης Πάριος και στίχη και η μουσική. Τραγούδι που είπε ο Στέλιος, μην με ρωτήσεις γιατί δεν το έβαλα με το Στέλιο, διότι με τον Πασχάλη εδώ το ζωντανό που λέει στην Ιερά Οδό είναι απίστευτη εκτέλεση. Βεβαίως με το Στέλιο είναι πιο βαρύ και αυτός ήταν ο λόγος που δεν το έβαλα. Πολύ λίγα τραγούδια παίζουν σε πανεκτελέσεις, το έχω ξαναπεί.
1: Κοίταξε, εγώ μ' αρέσει και ο Πάριος, το λέει πάρα πολύ ωραίο ο Πάριος.
0: Οκ. Okay.
1: Το τερματίζει έτσι.
0: Οκ. Okay. Μην με πας τώρα στο απορώ που ρώτησε ο Πάριος το Μάκη.
1: Όχι, εκεί το θέλω με το Μάκη.
0: Άκου τώρα. Το ρώτησε το Μάκη. Ρε Μάκη του λέει, αφού εγώ το έγραψα, εσύ γιατί το λες καλύτερα το τραγούδι και μου έχεις.
1: Εσύ το γέννησες, ε.
0: Λέει ακριβώς. Εσύ του λέει, εσύ Γιάννη μου μπορεί να το γέννησες, εγώ όμως το μεγάλωσα. Τι να τα απαντήσεις.
1: Αυτό είναι. Να, αυτή η δεύτερη εκτέλεση του Χριστοδουλόπουλου είναι καλύτερη από την πρώτη. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Ακόμα κι αν στην πρώτη εκτέλεση είναι ένας Γιάννης Πάριος, πόσοι μπορούν να ξεπεράσουν το Γιάννη Πάριο στην πρώτη εκτέλεση. Πόσοι.
0: Εντάξει. Καθείς. Εφό ετάχθη.
1: Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει πολύ ο Χριστοδουλόπουλος το τερματίζει. Κοιτάξτε,
0: έχει όλοι αυτοί που έχουν τσιγκάνικο αίμα, βλέπεις τη Βιτάλη,
1: ναι.
0: Βλέπεις το Μάκη, έχουν αυτό το λιγμό μέσα που δεν μπορούν οι άλλοι να τον βγάλουν.
1: Δεν μπορούν, γιατί τους βγαίνει, δεν προσποιούνται, είναι στο DNA τους.
0: Ακριβώς. Έχει ας πούμε στο πρώτο που ακούσαμε, το «Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος», θα πας για ύπνο, μην κοιτάς.
1: Όχι, όχι, κοίταξα μήπως μας ξεφύγει. Και...
0: Λοιπόν, και στο «Εδώ υπάρχει ένας», έχει ένα λαρυγγισμό μέσα που δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει άλλος τραγουδιστής.
1: Ξέρεις που μου αρέσει επίσης ο Σεντουέτο Μάκης με την Κωνσταντίνα στο...
0: Στο «Καίγομαι».
1: Στο «Καίγομαι». Πω, δίνει ρεσιτάλ ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, τώρα...
1: Καλά, βάλε το πρόγραμμά σου τώρα εκεί πέρα. Έχεις ντουέτο πάλι, βλέπω. Ε.
0: Όχι, όχι. Μιλάς. Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε.
1: Με απογοήτευσε.
0: Ο ίδιος άνθρωπος που με απογοήτευσε. Πόσο προφητικό είναι αυτό που μου έλεγες. Σ' άκουγα προηγουμένως που έλεγες για τις γυναικοκτονίες και για τα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν συμφωνώ με τίποτα από αυτά. Αλλά ας δούμε το ίδιο νόμισμα και από την άλλη πλευρά. Αυτό λέω μόνο για να μην λιδωρηθώ. Γιατί ο πατέρας, ο συγχωρισμένος μου πατέρας έλεγε «Μονός καυγάς δεν γίνεται».
1: Μονός καυγάς, ε.
0: Ναι, με τον τοίχο θα τσακώνεσαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και ας προσέχουν κάποιοι στις επιλογές που κάνουν. Και κάνουμε όλοι.

0: Σαφίρης Μελάς είναι τσιγκάνος, όπως και η Βιτάνη που είπαμε προηγουμένως.
1: Ωραίο καψωροτράγωδο ήταν αυτό. Κώστας Μανδάνης έγραψε τους στίχους.
0: Είναι πολύ φιλοσοφημένη η κουβέντα, διότι επάνω στη φούρια δεν προσέχεις κάποια πράγματα τα οποία θα σου βγουν μπροστά. Λοιπόν, και γι' αυτό φτάνεις εκεί να λες ότι ο ίδιος άνθρωπος που με εγωίτευσε, με απαγοήτευσε. Λοιπόν, για ντουέτο που
1: και όσο πιο πολύ σε εγωίτευσε, τόσο πιο μεγάλη είναι η απογοήτευση μετά.
0: Πιο δυνατή είναι η πίκρα.
1: Η πίκρα.
0: Λοιπόν, πάμε με την Ελένη μαζί με τον φίλο μου και πατριώτη μου, τον Θανάση τον Κομνηνό, και μαζί και μόνος.
1: Ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
0: Έχω κι άλλο ντουέτο του Κομνηνού με την Διαμάντη.
1: Διαμάντη μετά.

0: Και μαζί και μόνος.
1: Ωραίο Τσιφτεντέλ ήταν αυτό.
0: Αμέ. Ο Θανάσης είναι καλός τραγουδιστής.
1: Αλλά... Ναι, δεν έκανε όλο καριέρα όμως.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή.
0: Δεν, το συζητάγαμε μια μέρα. Δεν ξέρω γιατί δεν. Ενώ εδώ στα ντουέτα και στο άλλο με τη Διαμάντη που θα ακούσουμε.
1: Βάλτο να προλάβουμε. Γιατί
0: το προλαβαίνουμε. Το προλαβαίνουμε. 4 λεπτά είναι. Πάμε ακριβώς. Εσείς κύριε Μαυριδόπουλε, ετοιμάστε το «Έχω έναν καφενέ» του Νταλάρα για μετά το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Συνεπικουρούμενο σήμερα από το νυχτερινό Express. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Το μηχανοδηγό.
0: Ναι.
1: Άντε, πάμε στο τραγούδι.
0: Λοιπόν, αμάντε. Και εσύ, λοιπόν, αναγκάζομαι. Πάμε.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.